Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτρες, ή μάλλον τούμπα ρε παιδί μου, ακροάτρες και ακροατές. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, εδώ στη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ. Και κοντά μας, όπως κάθε μέρα συμβαίνει, και είναι ευχάριστο αυτό για την παρέα και τη δική σας αλλά και τη δική μας, είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Ξέρετε, τώρα το εργασιακό κομμάτι, όταν δουλεύεις με ανθρώπους οι οποίοι ξέρεις ότι αγαπούν τη δουλειά και ξέρεις να συνεργάζεσαι μαζί τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κυλάει πολύ πιο εύκολα και ο χρόνος εργασίας, αλλά και σε καλό κλίμα, το οποίο είναι το βασικό. Και ξέρετε, αυτό που από μικρός έτσι αισθανόμουν και ονειρευόμουν, είναι να κάνω στη ζωή μου κάτι που θα μου άρεσε. Και αυτό λέω και στα παιδιά μου. Δηλαδή, άσχετα με το τι ενδεχομένως να λέει ένα κομμάτι της κοινωνίας, να γίνει επιστήμονας, να γίνει γιατρός, να γίνει δικηγόρος, εκείνο που με ενδιαφέρει κυρίως για τα παιδιά είναι να κάνουν αυτό που αγαπούν και με συνέπεια, γιατί έτσι κι αλλιώς, αν συμβαίνει αυτό, θα το κάνουν καλά. Σήμερα λοιπόν θα παρουσιάσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ακολούθησε έναν διαφορετικό επαγγελματικό δρόμο. Αφήστε με να πω ότι δεν είναι καθαρά επαγγελματικός δρόμος, αλλά στάση ζωής. Γιατί όταν είσαι μουσικός, αφιερώνεις τη ζωή σου σε αυτό το κομμάτι. Είναι δηλαδή κάτι με το οποίο ξυπνάς και κοιμάσαι καθημερινά, και είναι κάτι το οποίο έχεις τη χαρά να το μεταδίδεις με ενθουσιασμό και στους ανθρώπους που σε παρακολουθούν. Είναι μεγάλη υπόθεση, θεωρώ. Γιατί ξέρετε, η μουσική είναι ένα κομμάτι της ζωής μας αναπόσπαστο, το οποίο σε δύσκολες στιγμές μας φέρνει κοντά στην πραγματικότητα, αλλά μας ενώνει με το συναίσθημα μέσα από τους στίχους και την μουσική που υπάρχει. Σήμερα, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο για μένα, αλλά θα κάνουμε ένα αφιέρωμα σε έναν τεράστιο μουσικό της ελληνικής ομογένειας. Μία μεγάλη φυσιογνωμία, έναν άνθρωπο πάνω απ' όλα, ο οποίος πέρασε και άφησε πίσω του μία μεγάλη κληρονομιά, πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και κοινωνική κληρονομιά. Έφυγε πριν από 2 μέρες από τη ζωή, πλήρης ημερών, στα 98 του παρακαλώ, ο Μιχάλης Δανίλ, ο περίφημος Μάικ Ντάνιελ, ο οποίος με την ορχήστρα του στη Νέα Υόρκη και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών διασκέδασε για πάνω από μισό αιώνα αδιάλειπτα, προσέξτε έτσι, με συνέχεια, τους Έλληνες της Αμερικής και όχι μόνο. Και θα σας το εξηγήσω και το «και όχι μόνο». Βέβαια, τα 50 χρόνια αυτά ήταν η συνεχής του παρουσία με την ορχήστρα του από τα νυχτερινά κέντρα, όπως ξεκίνησε στην αρχή την δεκαετία του 60, αλλά στη μουσική βρέθηκε 77 ολόκληρα χρόνια. 77 χρόνια μουσικός. Είχα την μεγάλη τιμή και την ευλογία, θα έλεγα, να γνωρίσω πολύ καλά αυτόν τον άνθρωπο, να τον αγαπήσω. Αισθάνομαι ότι αγαπήθηκα και από τον ίδιο, και γι' αυτό λέω ότι μου είναι λίγο δύσκολο έτσι να κάνω αυτό το αποχαιρετιστήριο ταξίδι ανάμνησης, αλλά θα το κάνουμε μαζί, γιατί ξέρετε, είναι άνθρωποι οι οποίοι αφήνουν πίσω τους μία ολόκληρη ιστορία, και θεωρώ ότι δεν φεύγουν ποτέ από τη ζωή, και νομίζω ότι ο Μιχάλης Δανιήλ, ο Μάικ Ντάνιελ, όπως τον ήξεραν στην ομογένεια, είναι ένας άνθρωπος που το πέρασμα του ήταν τόσο βροντερό, όσο ήρεμος ήταν σαν άνθρωπος, αλλά τόσο βροντερό ήταν το πέρασμά του από τη ζωή και από τη μουσική και από τα δρόμενα της ελληνικής κοινότητας της Αμερικής. Μαζί με το αφιέρωμα θα παίξουμε κομμάτια από τον καταπληκτικό δίσκο που κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 80 στην Αμερική και έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι 12 κομμάτια, ελπίζω να προλάβουμε να τα παίξουμε όλα, αλλά κυρίως θέλω να σας πω κομμάτια από τη ζωή του. Πώς ξεκίνησε αυτός ο άνθρωπος,
Πώς βρέθηκε στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, κάτω από ποιες συνθήκες, με ποιες βοήθειες και τι κατάφερε να πετύχει. Ο Μιχάλης Δανίλ γεννήθηκε στη Μόρφη, είναι ένα πολύ όμορφο ορεινό χωριό, κοντά στο Τσοτήλι, στο Δήμο Βοΐου, στη Δυτική Μακεδονία, ανήκει δηλαδή στον νομό Κοζάνης, και γεννήθηκε στις 20 Οκτώβρη του 1928, δηλαδή παραλίγο, έφυγε από τη ζωή στις 6 Οκτώβρη, οπότε παρά 14 μέρες, παρά μισό μήνα, θα έκλεινε τα 98. Είχε άλλα τρία αδέρφια, οι δύο ήταν μουσικοί, ο ένας μάλιστα ήταν καταπληκτικός, έψελνε βυζαντινές μελωδίες στην εκκλησία, ο άλλος ήταν ο δάσκαλος, αλλά έπαιζε με μοναδικό τρόπο και μαεστρία το βιολί και γι' αυτό το λόγο ο μικρός τότε Μιχάλης άρπαξε το βιολί και έγινε το πρώτο του μουσικό όργανο. Ήταν η πρώτη φορά που εντρίφησε μέσα από αυτό το όργανο στη μουσική. Καταλαβαίνετε τώρα σε ποια περίοδο βρισκόμαστε, έτσι. Φτάνουμε στην Ελλάδα κοντά στην κατοχή και στην κατοχή. Ο Μιχάλης Δανίλ είναι 12 ετών όταν ξεκινάει η κατοχή και τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα εκεί στο χωριό, το οποίο βρέθηκε κάτω από γερμανική κυριαρχία. Και για να παίζει το αγαπημένο του βιολί και να έρχεται σε επαφή με τη μουσική και να μπορεί σαν παιδί να ξεδίνει, να βγάζει από μέσα του όλο το κομμάτι της δημιουργικότητας, αλλά και της αντίστασης αυτό που έβλεπε να γίνεται γύρω του, κρυβόταν σε έναν υπόνομο, ας το χαρακτηρίσουμε, ένα κομμάτι που χρησιμοποιούνται για την ίδρυυση της περιοχής και εκεί μέσα έπαιρνε το βιολί και έπαιζε. Στα 1941 αυτό. Πάμε να ακούσουμε τώρα το πρώτο τραγούδι, «Η άμαξα μες στη βροχή», και θα επανέλθουμε με όλη την πορεία της ζωής του Mike Daniel.

Σας είπαμε για το χωριό, για τη Μόρφη. Να σας πούμε ότι πολλοί το γνωρίζουν το χωριό με την παλιά του ονομασία, λέγονταν στα τουρκικά Μιρασάν, Μιρασάνι δηλαδή. Μέχρι το 1927 ίσχυε αυτό. Είναι ένα χωριό που είπαμε είναι ορεινό, είναι χτισμένο σε υψόμετρο 860 μέτρων και έχει πανοραμική θέα. Εκεί από το μπαλκόνι της οικογένειας Δανίλ, παιδιά, του Μιχάλη Δανίλ, είναι πραγματικά η θέα φοβερή, πανοραμική. Σήμερα με την τελευταία απογραφή μάλλον του 2021 έχει 42 κατοίκους. Καταλαβαίνετε τώρα όλα αυτά που λέγαμε περί αποκέντρωσης κλπ. Και η ιστορία πάει πίσω για το χωριό. Η ίδρυσή του χρονολογείται στα τέλη του 17ου αιώνα, ανάμεσα στο 1690 και στο 1700. Τώρα, όταν ήταν η περίοδος της κατοχής που είπαμε ότι κρυβόταν ο μικρός Μιχάλης, ήταν μικρός τότε έτσι, σε έναν υπόνομο, σε ένα κομμάτι ίδρευσης για να παίξει το βιολί του, εκεί στο κοντινό Τσοτήλι υπήρχε ένας δάσκαλος μουσικής ελληνοαμερικανός. Εκεί λοιπόν κόλλησε ο Μιχάλης για να μάθει την μουσική. Με το που τελειώνει ο πόλεμος και η εμφύλια σύραξη και ο σπαραγμός, περίπου στο 1949, χάνει τη μητέρα του και είναι η πρώτη φορά που φεύγει από το χωριό, πηγαίνει στην Θεσσαλονίκη για να σπουδάσει στο περίφημο οδείο της πόλης. Εκεί μένει δύο χρόνια, μέχρι το 1951, και αρχίζει και δουλεύει για πρώτη φορά σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Ήταν η εποχή που είχε μπει δυναμικά, έμπαινε δυναμικά, χτιζόταν το κομμάτι της εισόδου της ευρωπαϊκής μουσικής και εδώ. Και έτσι λοιπόν το ακορντόν ήταν ένα όργανο το οποίο ήταν μέσα στο πρόγραμμα, ας το πούμε έτσι, και ένα όργανο δύσκολο φυσικά, έτσι, το οποίο έπιασε στα χέρια του ο Μιχάλης Δανίλη και άρχισε να κεντάει πάνω του. Έτσι ουσιαστικά άφησε λίγο παραπέρα το βιολί και έπιασε το ακορντεόν. Το έμαθε για να είναι και μέσα στη μόδα δηλαδή και ήταν καταπληκτικός. Εγώ τον έχω δει πως τα δάχτυλα έπαιζαν πάνω στα πλήκτρα και κουνιόταν όλο το κορμί έτσι με μια μοναδική μαεστρία και ενθουσιασμό. Περνάνε δύο χρόνια στη Θεσσαλονίκη όπου τελειώνει τα μαθήματα στο οδείο και βέβαια παίζει και εκεί στα νυχτερινά κέντρα και γυρίζει στη Μόρφη, γιατί εκεί είχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αφήσει πίσω, το κομμάτι της ζωής του, όπως εξελίχθηκε την αγαπημένη του Ελένη, ένα νεαρό όμορφο κορίτσι, αν δείτε φωτογραφίες, την οποία είχε ερωτευτεί από την πρώτη στιγμή που την είδε στο χωριό και είπε μέσα του ότι αυτή εγώ θα την κάνω γυναίκα μου. Από μικρά παιδιά γνωρίζονταν οι οικογένειές τους, παίζαν μαζί, μεγάλωσαν και τελικά έζησαν 72 ολόκληρα χρόνια μαζί. Απίθανο. 72 χρόνια παντρεμένοι. Τι έκανε τότε ο Μιχάλης? Πήγαινε κάτω από το σπίτι της και τσέκανε καντάδες, νεαρά παιδιά έτσι, και τσέκαψε και ένα τραγούδι το οποίο είχε τίτλο «Θυμάμαι». Με όλα αυτά και με αυτά έπεσε το κάστρο πολύ γρήγορα. Ήταν ψηλός και όμορφος και ο Μιχάλης και έτσι παντρεύτηκαν ο Μιχάλης και η Ελένη Δανίλ το 1954. Λίγο αν ακούτε τον κόμπο της φωνής μου, ζητώ συγγνώμη γιατί υπάρχει μια συγκίνηση. Είναι άνθρωποι που τους έχουν γνωρίσει πάρα πολύ καλά από κοντά. Λοιπόν, στην Θεσσαλονίκη ξαναπήγαν, γιατί εκεί υπήρχε μεροκάματο. Και αυτό έγινε μετά το γάμο τους το 1954. Οπότε και ο Μάικ Ντάνιελ, όπως το ξέρουμε εμείς, άρχισε να εργάζεται στο νυχτερινό κέντρο «Οι Χορτατζίδες». Έπαιξε δύο χρόνια εκεί στο μαγαζί, μέχρι που εμφανίζεται εκεί στο τέλος της παρουσίας του ένα μεγάλο ταλέντο της εποχής που έκανε τα πρώτα του βήματα, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ξεκινά μια ψαροβούλα τώρα, για πάμε.

Είμαστε στο 1956, ο Μιχάλης Δανιήλ και η σύζυγός του Ελένη δεν έχουν τρόπο να σταθούν οικονομικά πλέον εδώ, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, δεν υπάρχει προοπτική, δεν υπάρχει μέλλον και παίρνουν το όνειρο αγκαλιά όπως έκαναν πάρα πολλοί Έλληνες γνωρίζοντας από κοντά το κομμάτι της μετανάστευσης. Ο αδερφός της Ελένης Δανιήλ, της σύζυγου του Μιχάλη, βρίσκεται ήδη στην Αμερική μαζί με τη μητέρα της και τη μητέρα του φυσικά, και τους κάνει πρόσκληση ο αδερφός Κώστας για να μεταβούν στην Αμερική. Μπαίνουν λοιπόν στο Βασίλισσα Φρυδερίκη αναζητώντας μια καλύτερη ζωή στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Το δέλεαρ είναι μεγάλο, το τόλμημα της ξενιτιάς είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχουν ξενιτευτεί και εσωτερικά μάλλον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή από το χωριό στη Θεσσαλονίκη είναι μια μεγάλη αλλαγή. Οπότε ξεκινάει αυτό το ταξίδι που καταλήγει στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Αρχικά τα προβλήματα ήταν γνωστά, το πρόβλημα της γλώσσας, οι διαφορές ανάμεσα στη ζωή στην Ελλάδα και μια τεράστια έτσι πολιτεία που απλώνεται μπροστά σου, που είναι η Νέα Υόρκη, μια αχανής πόλη. Αλλά τα πράγματα κύλησαν με μεγάλο πείσμα και με υπομονή και επιμονή. Και θα δείτε γιατί έγινε και πώς έφτασαν σε ένα πολύ πολύ καλό επίπεδο. Ο αδερφός της Ελένης, ο Κώστας, είχε μια καλή γνωριμία στο περίφημο ξενοδοχείο Biltmore, έτσι. Και εκεί ξεκίνησε να δουλεύει ο Μιχάλης Δανιήλ ως βοηθός σερβιτόρου. Ούτε μουσική ούτε τίποτα. Αρχικά έπρεπε να βρουν δουλειά για να αντέξουν στις δυσκολίες. Παράλληλα η σύζυγός του εργαζόταν στην κλωστοϊφαντουργία, δουλεύοντας με τέχνη τη ραπτομηχανή. Εκεί όμως που δούλευε, είχε μία συνάδελφο η οποία ήταν παντρεμένη. Ο σύζυγός της, τέλος πάντων, δούλευε σε ένα από τα περίφημα μεσογειακά νυχτερινά κέντρα, έτσι λέγονταν τότε, μεσογειακά Mediterranean Night Clubs, που βρίσκονταν στην 8η Λεωφόρο. Εκεί ήταν ένα strip, μία ευθεία, όπου ήταν όλα τα μεγάλα μαγαζιά, νυχτερινά κέντρα, ελληνικά, ξένα, αιγυπτιακά, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Και απλωνόταν αυτή η σειρά των καταστημάτων από την 28η μέχρι την 30η οδό. Εκεί λοιπόν βρισκόταν και το κέντρο Μπιτάνια, και με την κουβέντα ο Μιχάλης Δανιήλ πήγε εκεί για να δουλέψει. Αρχικά έπαιζε ακορντεόν και τραγουδούσε ως μέλος μιας ορχήστρας που υπήρχε εκεί. Και τον άκουσε ο ιδιοκτήτης ενός άλλου καταστήματος και πάει να κάνει ό,τι λέμε σήμερα στο ποδόσφαιρο, σκάουτινγκ δηλαδή. Και θαμπόθηκε αμέσως, τραγουδούσε ένα τραγούδι του αγαπημένου του Νίκου Γούναρη. Στο περίφημο κέντρο Egyptian Garden ήταν ο ιδιοκτήτης αυτού του κέντρου που τον είδε και αμέσως του έκανε πρόταση για να πάρει μεταγραφή, όπως τα λέγαμε με ποδοσφαιρικούς όρους. Και ξεκίνησε εκεί μια τεράστια καριέρα, την οποία θα δούμε αμέσως αφού ακούσουμε πρώτα την Ιθιά.

Ο Μάικ Ντάνιελ εκεί ανοίγεται μέσα από τη δουλειά του στα νυχτερινά κέντρα και παίζει μπροστά σε μεγάλους θρύλους της αμερικανικής showbiz που έρχονται σε αυτή την λεωφόρο των νυχτερινών κέντρων στο Μανχάταν για να διασκεδάσουν. Ανάμεσά τους είναι ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, τη μορφή, και η Σέρλι Μακλέιν, επίσης τη μορφή, που τον βλέπουν, τον συναντούν για πρώτη φορά, τον συμπαθούν οπτικά αλλά και μέσα από τη δουλειά του και τον επισκέπτονται συχνά, γίνονται δηλαδή φίλοι, έχουν αποκτήσει μια εξαιρετική φιλία. Στην πρώτη όμως βραδιά η Σέρλι Μακλέιν εντυπωσιάζεται από το γεγονός ότι πέφτει η λεγόμενη χαρτούρα κάτω, δηλαδή τα δολάρια, και βάζει μια καλαθούνα μεγάλη στο μπράτσο της και αρχίζει και μαζεύει τα δολάρια χωρίς να γνωρίζει ποια είναι η διαδικασία, και στο τέλος, ενώ τελειώνει το μουσικό πρόγραμμα, πηγαίνει και τα αφιερώνει μέσα από το καλάθι, το γεμάτο με καλάθι δολάρια, στην ορχήστρα του Μάικ Ντάνιελ. Και εκεί βέβαια εντυπωσιάζονται και η ίδια και ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ από την μουσική, από την ανταπόκριση του κοινού, από το μεγάλο γλέντι. Και το βράδυ, στο κλείσιμο του προγράμματος αυτής της πρώτης γνωριμίας, ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, που είναι αχόρταγος για διασκέδαση και γλέντι, πλησιάζει το Μάικ Ντάνιελ και του λέει: «Σε παρακαλώ, πάρε την ορχήστρα σου και έλα στη σουίτα μου στο ξενοδοχείο Πλάζα για να συνεχίσουμε εκεί το γλέντι. Δεν θέλω να τελειώσει αυτή η βραδιά απόψε». Έτσι και έγινε. Ο Μάικ Ντάνιελ παίρνει τους δικούς του συνεργάτες, πηγαίνουν εκεί και όπως έχει πει και ο ίδιος αργότερα, ήταν μια ξέχαστη βραδιά, όπου του έμεινε πάρα πολύ το πόσο αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες, αυτά τα μεγάλα ονόματα που θα μπορούσαν καν να μην μιλάνε σε κανέναν, ήταν απλοί, προσιτοί και ανθρώπινοι. «Θα ήθελα λίγο να μ' αγαπούσες αληθινά».

Ξέρετε, τη δεκαετία του 60 στην Αμερική γινόταν ένας πολύ μεγάλος χαμός, διασκέδαση. Τα νυχτερινά κέντρα ήταν σχεδόν γεμάτα. Είχε φύγει ο κόσμος από την ιστορία της, του πολέμου και της πολεμικής στις αρχές της δεκαετίας του 60, γιατί μετά ακολούθησαν και άλλα περίεργα που ζήσαμε, Βιετνάμ κλπ. Αλλά υπήρχε ένας πολύ μεγάλος ενθουσιασμός. Βέβαια, οι συνθήκες εργασίας τότε σε εκείνα τα νυχτερινά κέντρα ήταν, άστο να μην το πω καλύτερα, σκληρές είναι η πιο ήπια λέξη που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσω, ιδιαίτερα για έναν άνθρωπο όπως ο Μιχάλης Δανίλη, ο οποίος δεν κάπνιζε, δεν έπινε δηλαδή. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πρόσεχε πολύ και την υγεία του και χωρίς να το θέλει κάπνιζε εκεί μέσα στα νυχτερινά κέντρα ουσιαστικά δύο πακέτα τσιγάρα. Ήταν αυτό που λέμε παθητικός καπνιστής. Ξεκινούσε το μεροκάματο από τις 9 το βράδυ και τελείωνε στις 4 το πρωί με μικρά διαστήματα, έτσι. Μην φανταστείτε ότι έκατσε η ορχήστρα μισή ώρα και ξεκουράστηκε. 5-10 λεπτά εμβόλυμα, έτσι λίγο για να πάρουν τα παιδιά μία ανάσα. Όλο αυτό βέβαια καταλαβαίνετε μέσα στην οχλαγωγία, στη φασαρία, στην κάπνα. Δεν υπήρχε τότε και σύστημα εξαερισμού όπως γνωρίζουμε τώρα, ούτε κλιματιστικά ούτε τίποτα. Ήταν ένας εφιάλτης για τους μουσικούς πραγματικά. Το 1965, στα μέσα της δεκαετίας του 60, νιώθει ότι έχει πατήσει καλά στα πόδια του οικονομικά και αποφασίζει να αποχωριστεί τη νύχτα. Ήταν ένα πολύ τολμηρό βήμα, γιατί ξέρετε τώρα όλοι οι καλλιτέχνες στηρίχθηκαν οικονομικά, όχι στις δικές τους δυνάμεις και πλάτες, αλλά στο πλαίσιο μιας γενικότερης και συνολικής λειτουργίας των καταστημάτων αυτών. Δηλαδή έφευγες από το ένα μαγαζί, είχες ένα καλό όνομα, πήγαινε στ' άλλο και κυλούσε έτσι η λεγόμενη καριέρα. Ο Μάικ Ντάνιελς όμως λέει, εγώ θέλω να κάνω οικογένεια, εγώ θέλω να έχω ηρεμία και αγάπη στο σπίτι μου, δεν μπορώ να δουλεύω όλη τη νύχτα. Είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα σαν κατάσταση αυτό για να μπορέσει να ταπεξέλθεις με τη σύζυγό σου και τις υποχρεώσεις σαν πατέρας στην πορεία, και έτσι αποφασίζει να δημιουργήσει τη δική του ορχήστρα. Προσέξτε, όχι πώς το λένε, group, αλλά ορχήστρα ολόκληρη, γιατί όταν ξεκίνησε η περίφημη Mike Daniels Orchestra είχε 12 με 16 μουσικούς ανάλογα. Ήταν στο πλαίσιο που λειτουργούσαν τότε τα μεγάλα συγκροτήματα της δεκαετίας του 40 και του 50 και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Και η ορχήστρα ξεκίνησε παίζοντας διάφορα τραγούδια, και αμερικάνικα που ήταν οι επιτυχίες της εποχής, και ευρωπαϊκά πολλά, αλλά και ελληνικά, κυρίως όμως επειδή ο κόσμος της μετανάστευσης ήταν από την περιφέρεια. Μπορώ να πω ότι τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια στην αρχή ήταν παραδοσιακά. Στη συνέχεια μπήκε το ελαφρολαϊκό, όπως ακούσαμε, Γούναρη, που ήταν και ο αγαπημένος του, ο λατρεμένος του. Και στη συνέχεια βέβαια στην πορεία και την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής μπήκε και η λαϊκή μουσική. Εποχές βέβαια έτσι με Στέλιο Καζαντζίδη, εποχές μεγάλες για το ελληνικό τραγούδι. Βέβαια σε όλα αυτά, από τον πρώτο του έρωτα με το βιολί που κρυβόταν στα υπόγεια και στους αγωγούς για να παίξει, στη συνέχεια με το ακορντεόν που έγινε το αναγκαστικό εργαλείο του για να μπορέσει να ταπεξέλθει στις ανάγκες της εποχής, πλέον η εποχή τον καλούσε για κάτι ακόμα περισσότερο και πιο δυνατό, για να μπορέσει να ταπεξέλθει στους ήχους τους λαϊκούς πλέον. Οπότε έπιασε το μπουζούκι του. Ακούμε τώρα το τραγούδι μου παρήγγειλε.

Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκινώντας με τον Μπουζούκη, άρχισε και ένας έρωτας ο οποίος διήρκησε για πάνω από 40 χρόνια επί σκηνής, δηλαδή, έτσι. Όχι, σταμάτησε μέχρι το τέλος της ζωής του, αλλά διασκέδασε με τον Μπουζούκη του για πάνω από 4 δεκαετίες, σχεδόν μισό αιώνα, τους Έλληνες ομογενείς. Η ορχήστρα Mike Daniels Orchestra έγινε η αγαπημένη της ομογένειας, πρόσφερε μοναδικό γλέντι, γιατί ο ίδιος ήταν απλός, λιτός, αλλά και ένας πραγματικός showman με σεβασμό στον κόσμο και τα θέλω του κόσμου. Ποτέ δεν χάλαγε χατήρι, πάντα χαμογελούσε και πάντα έριχνε τις παινιές του με αυτό το μεγάλο χαμόγελο που έφτανε μέχρι τα αυτιά. Τη δεκαετία του 70 και του 80 η ορχήστρα έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία. Δουλεύει πυρετοδός και κατά μέσο όρο έχει γύρω στις 9 δουλειές την εβδομάδα. Αν υπολογίσουμε ότι η εβδομάδα, τώρα θα εξαιρέσουμε και μέρες σαν τη Δευτέρα και την Τρίτη που είναι λίγο περίεργες, αλλά το υπόλοιπο κομμάτι και φτάνοντας το Σαββατοκύριακο από Πέμπτη και μετά μέχρι την Κυριακή, καταλαβαίνετε, γάμοι, βαφτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις, γλέντια, χοροεσπερίδες, όλα αυτά. Ο ένας μετά τον άλλον, οι σύλλογοι και οι οικογένειες καλούσαν τον Μιχάλη Δανιήλ, τον Mike Daniels, για να έχουν το γλέντι που θέλουν για να περάσουν όμορφα και να τους μείνει αξέχαστο και το γεγονός αυτό. Έτσι λοιπόν το ένα γλέντι στηνόταν μετά το άλλο. Μία κόρη στην ακρογιαλιά.

Είπαμε για τον Νίκο Γούναρη. Είχε τη χαρά να συνεργαστεί με τον Νίκο Γούναρη ο Μάικ Ντάνιελ. Και όχι μόνο γιατί έπαιξε σε όλο αυτό το διάστημα της μουσικής του παρουσίας με μεγάλα ονόματα, με τον Γιάννη τον Παπαϊωάννου εκεί στο περίφημο strip της 8ης Λεωφόρου, με την Άννα Μούσχουρη. Θα σας πω και μια ιστορία με την Άννα Μούσχουρη, έτσι. Όταν ξεκίνησε η Άννα Μούσχουρη την συνεργασία της με το Χάρη Μπελαφόντε, περίφημη συνεργασία η οποία έβγαλε δίσκους και έτσι δημιούργησε ένα πολύ κρατεό και μοναδικό δίδυμο, η Μούσχουρη επέλεξε ως μουσικό που θα εμπιστευόταν και που θα ήταν κοντά της και θα την συνόδευε σε όλο αυτό το ταξίδι της γνωριμίας της με τον Χάρη Μπελαφόντε, τον Μάικ Ντάνιελ. Και προέκυψαν μέσα από αυτή τη συνεργασία εξαιρετικές δημιουργίες και βέβαια χρυσή δίσκη. Μιας και λέμε για δίσκους, να πω ότι τον πρώτο του δίσκο Μάικ Ντάνιελ τον κυκλοφόρησε το 1967. Έτσι, και ακούμε βέβαια και τραγούδια. Άλλες μεγάλες συνεργασίες εκτός από τον Νίκο Γούναρη, τον Γιάννη Παπαϊωάννου και την Άννα Μούσχουρη, έχει συνεργαστεί με την Τζένι Βάνου, τον Γιώργο Ζαμπέτα, τη Δούκισσα, τον Ανδρέα Μπάρκολη που είχε πάει τότε στην Αμερική και έκανε και καριέρα τραγουδιστή. Μπορεί να μην το ξέρετε αυτό, αλλά κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Και είχε συνδεθεί αρκετά στενά και με τον Ανδρέα Μπάρκολη και έλεγε ιστορίες πάντα με τον Μπάρκολη, με τον Μιχάλη Βιολάρη, με το τρίο Μπελκάντο, την περίφημη Εύα Στυλ, τη Μάριον Σίβα, τους γνωστούς πιο πολύ στην Αμερική Φώτη Γκόνη, δούλεψε αρκετά μαζί του, τον Ντίνο Οικονόμου, τον Τζίμα Αποστόλου, που έχει κάνει και σπουδαία δισκογραφική δουλειά, και τη θρηλυκή για τους Έλληνες της Αμερικής που τη γνώριζαν, Λάουρα. Να πούμε ότι είχε συνεργασία και με την Κλειώ Δενάρδου και τον Γιώργο Χατζινάσιο και μάλιστα παρουσιάστηκε μαζί του σε μια μεγάλη συναυλία στο Town Hall στο Μανχάταν. Και επίσης πολύ πολύ σημαντικό, από τα σημαντικά ας πούμε της καριέρας του, είναι ότι κάποια στιγμή παντρευόταν η κόρη του εφοπλιστή Γιώργου Λιβανού στην Ελβετία, παρακαλώ, έγινε ο γάμος, και ο εφοπλιστής ήθελε στο γάμο της κόρης του να είναι παρόν ο Μάικ Ντάνιελ με την ορχήστρα του, και έτσι μετακόμισαν για λίγες μέρες και έπαιξαν εκεί στην Ελβετία. Καραγκούνα τώρα, καραγκούνα.

Εκείνη την περίοδο, εκείνα τα χρόνια στην Αμερική υπήρχαν πολλά ελληνικά προγράμματα και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο με ραδιοπαραγωγούς και τηλεπαρουσιαστές που έγιναν ευρύτερα γνωστοί και αγαπητοί στο κοινό της ομογένειας, όπως ήταν ο Δημήτρης Καστανάς, ο Τάκης Παραλίκας, ο Μάικ Ζαπίτης ακόμη ή η ραδιοπαραγωγός Τίνα Σαντορινέου. Ήταν οι σημαίες. Αλλά υπήρχε και η Μαρία Παπαδάτου, εξαιρετική επίσης, που είχε μια τηλεοπτική εκπομπή στο κανάλι 47. Αυτό το κανάλι ήταν εμβέλειας μέσα από τις τηλεοράσεις. Δεν ήταν δηλαδή όπως έχουμε τώρα τα διαδικτυακά ή έπρεπε να ψάξεις να το βρεις. Άνοιγες το κανάλι και έβλεπες κατευθείαν το ελληνικό πρόγραμμα στο κανάλι 47. Στην εκπομπή λοιπόν της Μαρίας Παπαδάτου ήταν η ορχήστρα του Mike Daniel που πήγαινε και έπαιζε συνέχεια κάθε εβδομάδα στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα τα τραγούδια και γινόταν ο καλός χαμός. Σουξέ, επιτυχίες της εποχής και ο κόσμος ήταν συντονισμένος μπροστά στους τηλεοπτικούς δέκτες για να παρακολουθεί την ορχήστρα του Mike Daniel και το πρόγραμμα της Μαρίας Παπαδάτου. Βέβαια οι παρουσίες δεν τελείωναν κάπου εκεί, δεν ήταν μόνο οι χοροεσπερίδες, τα γλέντια που στυνόντουσαν στη Νέα Υόρκη. Είχε πολλές προσκλήσεις η ορχήστρα και για εκτός και κάθε χειμώνα ήταν παράδοση πλέον, έπαιζε σε διάφορα μεγάλα ξενοδοχεία που είχαν χώρους μέσα πολιτιστικούς, στα λεγόμενα Catskill, στα βόρεια, έτσι ψηλά, στο Monte Carlo, στο Sunset Springs, στο Starlight, στο New Olympia, ελληνικής ιδιοκτησίας τα περισσότερα, και νομίζω ότι αυτό το μαρτυρά ακόμα καλύτερα και το τελευταίο που θα σας πω, ότι είχε ονομασία Καλυθέα. Όσο βαριά είναι τα σίδερα τώρα.

Λοιπόν, το καλύτερο το αφήσαμε για το τέλος, γιατί είπαμε ότι ο Μιχάλης Δανίλη ήταν ένας άνθρωπος της οικογένειας, έκανε οικογένεια και ευτύχησε να δει τα παιδιά του να δημιουργούν και να προοδεύουν, να έχουν μεγάλες επιτυχίες και ευτύχησε να έχει και τρία εγγόνια που τον υπεραγαπούν. Ο γιος του Παύλος, Πολ, έγινε κυβερνήτης στην Δέλτα. Η κόρη του Αφροδίτη ασχολήθηκε με το τραγούδι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έκανε και δίσκους και μεγάλες παρουσίες κοντά σε μεγάλους και γνωστούς Έλληνες καλλιτέχνες και είναι μουσική παραγωγός, δηλαδή φέρνει καλλιτέχνες από την Ελλάδα, έχει φέρει μεγάλα ονόματα κατά καιρού στο Στάθη Ψάλτη, τον Καλογύρου παλιότερα, θέατρα και αργότερα μουσικούς, τελευταία με τον Δημήτρη Μπάση έχει μια πολύ καλή συνεργασία. Έχει και τρία εγγόνια. Την Ρένα, την Ειρήνη Τσαπέλα, που είναι ψυχοθεραπεύτρια και έχει ακολουθήσει και αυτή το δρόμο του τραγουδιού με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι εξαιρετική. Την Χριστίνα, που είναι η κόρη του Παύλου, του Πολ, και τον Γιώργο, όπως και η Ρένα, είναι τα παιδιά της Αφροδίτης. Ο Γιώργος είναι και το παλικάρι μου. Άρα, ο Μάικ Ντάνιελ είναι πεθερός μου. Πάντα θα είναι. Λοιπόν, αγαπημένε Μάικ Ντάνιελ, καλό δρόμο να έχεις, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Ήσουνα και είσαι ένας και μοναδικός. Σε ευχαριστούμε πολύ για όλα. Μεγάλη μας χαρά και τιμή που σε γνωρίσαμε.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε εν κοινή συμπλό από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας vogue.gr και βέβαια από το airteco.gr που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε εντός Ελλάδας από ψηφιακά ραδιόφωνα και τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece και μας ακούτε σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@er.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram η Φωνή της Ελλάδας Pavla Voice of Greece Pavla Earth και σε μέσο Viber και WhatsApp στο 69300 78 283, επαναλαμβάνω 69300 78 283, και βεβαίως on demand όποτε εσείς θέλετε και στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο erteco.gr ακούτε όλες τις εκπομπές μας. Είμαστε και θα είμαστε εδώ παρέα για μια ώρα. Ο Κωνσταντίνος Λουβαρής στον ήχο, η Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα έχουμε όμως, δεν είμαστε μόνοι μας εδώ στο στούντιο, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Κτενά, τον οποίο καλωσορίζουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Γεια σου, Φούλη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και είμαστε εδώ παρέα με αφορμή μια πολύ κατά τη γνώμη μου σημαντική έκδοση από τις εκδόσεις Πλήθος, πρόσφατη σχετικά.
1: Τώρα τον Μάιο.
0: Το Μάιο βεβαίως. Χάρτμουντ Ρόζα, ανελεγξιμότητα. Θα πούμε τι και πώς. Εισαγωγικά να πούμε ότι πρέπει να είναι μια επιδραστική σκέψη αυτή τη στιγμή η σκέψη του Χάρτμουντ Ρόζα για το τι συμβαίνει στο δυτικό κόσμο κυρίως, αλλά και γενικά σε αυτό που αυτός ονομάζει ύστερη νεωτερικότητα. Ποια είναι η κατάσταση των πραγμάτων, ίσως.
1: Ναι, να πούμε έτσι κάποια πράγματα εισαγωγικά για τον Ρόζα.
0: Βεβαίως. Μάλλον, Γιάννη, συγγνώμη, πριν πούμε για τον Ρόζα, είμαστε εδώ με αφορμή το βιβλίο αυτό, γιατί έχει πολύ ωραία πράγματα να συζητήσει κανείς και να δει και να διαβάσει, βεβαίως. Πριν όμως μας πεις για τον Ρόζα, θέλω να μας πεις δύο κουβέντες για σένα. Γιάννης Κτενάς, είσαι διδάκτορας πολιτικής φιλοσοφίας και κοινωνικής θεωρίας στο Πάντιο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ναι.
0: Αλλά δώσ' μας έτσι λίγο το στίγμα της δικής σου πορείας μέχρι τώρα. Είσαι και συγγραφέας, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, δεν θέλω τώρα να πάρω πάρα πολύ τα φώτα, να τα στρέψω πάνω μου σε σχέση με το Ρόζα. Ίσως μόνο να πω αυτό. Ναι, διδάσκω κοινωνιολογία και φιλοσοφία στο ΕΚΠΑ και στο Πάντιο. Και μιας και ανέφερες και τη συγγραφική ιδιότητα, να αναφέρω και το τελευταίο μου βιβλίο. Λέγεται «Η επιστημολογική στροφή στην πολιτική», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εκρεμές και έχει να κάνει, εξού και αυτός ο όρος ο λίγο περίεργος, επιστημολογική στον τίτλο, με τον ρόλο που διαδραματίζουν οι συγκρούσεις περί επιστήμης στις σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές διαμάχες. Το είδαμε στην πανδημία, το βλέπουμε με την κλιματική αλλαγή, το βλέπουμε σε σχέση με τη διατροφή, με το φύλλο και ούτω καθεξής.
0: Πολύ ωραία, και έχει σχέση όλο αυτό με την αντίληψη και την σκέψη και την θεωρητική συγκρότηση του Ρόζα, έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι?
1: Ναι, ίσως να το συναντήσουμε, ενεθέτω χρόνο στη συζήτησή μας, αλλά όντως στο επίμετρο που έγραψα εδώ αναφέρομαι και σε κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που λέει ο Ρόζα, ή μπορούμε να συναγάγουμε εμείς από τη σκέψη του Ρόζα σε σχέση με την σύγχρονη ιατρική, έτσι. Γιατί και εκεί εντοπίζει αυτό το σχήμα που διατρέχει όλο το βιβλίο για το οποίο θα συζητήσουμε, την ανελεγξιμότητα, μια διαρκή ένταση μεταξύ της προσπάθειας του ανθρώπου να ελέγξει τα πράγματα και από την άλλη αυτό που διαφεύγει από τον έλεγχό μας.
0: Ακριβώς. Χάρτμουντ Ρόζα, λοιπόν, ανελεγξιμότητα, εκδόσεις Πλήθος, μετάφραση, μην ξεχνάμε, Δανάη Σιόζιου. Και την εισαγωγή την έχει κάνει ο Γιώργος Μπιθημήτρης και εσύ έχεις κάνει την επιστημονική επιμέλεια και το επίμετρο.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Να πω, μιας και αναφέρθηκες και στους άλλους δύο συντελεστές της έκδοσης, ότι πρώτον ήταν πολύ σημαντικό που είχαμε τη Δανάη έτσι να μεταφράσει το βιβλίο, γιατί πέρα από το ότι γνωρίζει πολύ καλά τη γερμανική γλώssa, η ίδια είναι ποιήτρια και είδες ότι διαβάζοντας τις σελίδες του βιβλίου συναντάμε ποίηματα του Ρίλκε, παραδείγματος χάρη. Ναι. Έτσι, αυτή η ανελεγξιμότητα. Ίσως να ξεκινήσω από αυτό, από τον τίτλο. Στα γερμανικά το Unverfügbarkeit, έτσι, mm-hmm. δηλαδή ότι κάτι είναι μη ελέγξιμο, μη διαθέσιμο.
0: Στα αγγλικά πώς έχει βγει,
1: έχει βγει uncontrollability. Δηλαδή εκεί, όπως και εμείς, πήγαμε αναγκαστικά με την μία από τις δύο mm-hmm. σημασίες, έτσι, ότι κάτι δεν μπορείς τελείως να το ελέγξεις. Αλλά ταυτόχρονα στα γερμανικά υπάρχει και αυτή η φύση ότι δεν είναι στη διάθεσή σου. Έτσι, δηλαδή, άμα πεις ότι κάτι στέτην verfügen, είναι ότι διατίθεται. Τα έγγραφα διατίθενται. Έτσι, αυτό λοιπόν δεν διατίθεται.
0: Δεν διατίθεται.
1: Και είναι, όπως μου επεσήμενε η Δανάη, όρος που χρησιμοποιείται για την ποίηση στη Γερμανία. Έτσι, ότι έχει αυτό το μη προσβάσιμο ή μη ελέγξιμο. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό που ανέλαβε εκείνη την μετάφραση του βιβλίου. Ο δε Γιώργος Μπιθημήτρης, κύριος ερευνητής στο ΕΚΕ, συνοψίζει πάρα πολύ καλά την πορεία τη διανοητική του Ρόζα, τον τρόπο με τον οποίο αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο έρχεται να προσθεθεί στην διανοητική διαδρομή του Ρόζα και βεβαίως κάτι πολύ σημαντικό, το συζητούσαμε μεταξύ μας πριν έτσι σε ένα πηγαδάκι, να μας πει γιατί αυτός ο συγγραφέας που είναι έτσι ακαδημαϊκός, έτσι, mm-hmm. ο Ρόζα, ας πούμε κοινωνιολόγος και φιλόσοφος, διδάσκει στην Ερφούρτη, στο Max Weber Collect, στην Ερφούρτη στη Γερμανία, αλλά mm-hmm. ταυτόχρονα είναι πολύ αγαπητός και σε μη ειδικό κοινό, να το πω έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Είναι επιδραστικότατος αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν στο Ρόζα. Πάμε πριν να εντάξουμε την ανελεξιμότητα στο πλαίσιο της μέχρι τώρα δημιουργίας του, γιατί νομίζω έχει σχέση, είναι λίγο συνειρμική η πορεία του. Mm-hmm. Το πώς έχει αρχίσει να αναλύει τα πράγματα, το θέμα της επιτάχυνσης, της αλλοτρίωσης, μετά του συντονισμού και τώρα την ανελεξιμότητα. Θα ήθελα να μας κάνεις τη χάρη να μας δώσεις, γιατί εσύ σίγουρα έχεις πολύ σφαιρική εικόνα σε αυτό, να μας δώσεις λίγο αυτό το πλάνο συνοπτικά του τι έχει συνεισφέρει μέχρι τώρα στη σκέψη και πώς έρχεται η ανελεξιμότητα να δέσει με την πορεία της σκέψης του μέχρι τώρα του Χαρμούτ Ρόζα.
1: Ναι, πολύ ωραία. Να ξεκινήσω από το ότι ο Ρόζα κάνει ένα διδακτορικό για τη σκέψη του Charles Taylor, έτσι. Και εκεί ίσως εντοπίζει, εντάξει, το διδακτορικό εγώ το έχω μόνο δευτερογενώς προσεγγίσει, δεν ξέρω ακριβώς τι γράφει μέσα, αλλά μπορούμε να πούμε ότι στον Charles Taylor συναντάει την ιδέα κάποιων πραγμάτων ή κάποιων αξιών που μας υπερβαίνουν και θέτουν έναν ορίζοντα σημασίας, έτσι, για το τι μπορεί η ανθρώπινη ζωή να σημαίνει πέρα από τα τετριμένα, ας πούμε, την οικονομία και ούτω καθεξής. Μετά προσπερνώ προφανώς κάποια πράγματα, ξαναλέω, όποιος θέλει ή όποια θέλει να κατατοπιστεί πάρα πολύ αναλυτικά μπορεί να διαβάσει την πολύ καλή εισαγωγή του Γιώργου Μπιθημήτρη. Mm-hmm. Εγώ θα σταθώ εδώ σε κάποιους επιμέρους σταθμούς. Γράφει αυτό το βιβλίο, το οποίο τον κάνει γνωστό τον Ρόζα, το «Επιτάχυνση και αλλοτρίωση». Mm-hmm. Έχει επίσης κυκλοφορήσει στα ελληνικά.
0: Α, ναι.
1: Από τις εκδόσεις Πλήθος.
0: Από τις Πλήθος πάλι. Το επόμενο δεν έχει κυκλοφορήσει ως
1: ναι,
0: τονισμός.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Σε μετάφραση του Μιχάλη Κούλου Θρου εκείνο. Και πώς συνδέονται αυτά τα δύο θεμελιώδη μεγέθη του τίτλου.
0: Θυμήσε μας λίγο το τίτλο, «Επιτάχυνση
1: και αλλοτρίωση». Mm-hmm. Και ο υπότιτλος «Για μια κριτική θεωρία της χρονικότητας, του χρόνου, στην ύστερη νεωτερικότητα». Ναι. Να, πάλι ύστερη νεωτερικότητα mm-hmm. που ανέφερε.
0: Ναι, γιατί μιλάει, αναφέρεται στο τώρα.
1: Στο τώρα, σε αυτή τη συνθήκη που
0: ζούμε
1: έτσι.
0: Τώρα, εδώ και τώρα.
1: Κάπως ρευστή, που άλλοι τον ονομάζουν μετανεωτερικότητα, άλλοι υπερνεωτερικότητα. Αυτός χρησιμοποιεί τον όρο ύστερη νεωτερικότητα, έτσι, με την έννοια ότι είμαστε ακόμα μέσα στο νεωτερικό ορίζοντα, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε κάποιες κινήσεις οι οποίες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν από αυτή τη Ρώμη που είχε, που σημάδευε
0: τα
1: πρώτα στάδια ή αυτές οι υποσχέσεις της νεωτερικότητας που δεν είχαν διαψευστεί.
0: Ναι,
1: ακόμα,
0: και μπορούσε λέει καθαρά ότι αυτές οι υποσχέσεις έχουν διαψευστεί.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα, έτσι, για να πάμε και στην έννοια της αλλοτρίωσης, έτσι, αλλοτρίωση τι σημαίνει, ξαναγυρνάει στον λεγόμενο νεαρό Μάρξ, ο οποίος αναφέρει ότι ο εργάτης στην εργασία του, την αλλοτρεωμένη ακριβώς καπιταλιστική συνθήκη της εργασίας του, γίνεται ξένος προς μια σειρά μεγεθών. Ξένος προς τον εαυτό του, ξένος προς τη φύση, ξένος προς τους άλλους ανθρώπους, ξένος προς το προϊόν
0: που της
1: εργασίας του, mm-hmm. έτσι. Αλωτρίωση δηλαδή γίνομαι άλλος, γίνομαι αποξένωση, ο άλλος όρος που χρησιμοποιείται. Η έννοια της αλωτρίωσης όμως είχε κυρίως από τις δεκαετίες του 60 και του 70 και μετά στη Γαλλία λίγο μείνει στην άκρη. Γιατί εκεί, εντάξει τώρα υπεραπλουστεύω ίσως, αλλά κατά βάση αυτό είναι το σκεπτικό, έχουμε την ιδέα ότι αν πω εγώ ότι ο άνθρωπος γίνεται άλλος από κάτι που είναι το ουσιώδες, αυτό θα σήμαινε ή θα προϋπέθεται ότι υπάρχει μια αιώνια ανθρώπινη φύση. Mm. Έτσι. Αλλά όπως ξέρουμε, ας πούμε, από την γαλλική αποδόμηση και μετά, δεν υπάρχει
0: μια
1: αιώνια ενιαία ανθρώπινη φύση.
0: Η ουσιοκρατία,
1: ναι. Άρα ακριβώς το όνομα της κριτικής της ουσιοκρατίας, mm-hmm. Δέχεται πειρά και αυτή η έννοια της αλωτρίωσης. Γιατί ποιο είναι το σκεπτικό? Ο άνθρωπος πάντα είναι κοινωνικο-ιστορικά κατασκευασμένος. Άρα γιατί να το πούμε αλωτρίωση? Δεν υπάρχει κάτι σταθερό και μόνιμο και αιώνιο σε σχέση με το οποίο να πούμε ότι γίνεται άλλος ή ξένος. Ο Ρόζα με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο ακούει αυτή την κριτική, έτσι, δεν την απορρίπτει τελείως. Και λέει όντως, ας μην θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια αιώνια ανθρώπινη ουσία, αλλά μας χρησιμεύει η έννοια της αλωτρίωσης ως έννοια με κριτικό δυναμικό, αν πούμε ότι αποστερούμαστε κάποιες δυνατότητες που μπορεί να μην είναι εγγενείς στο ανθρώπινο «ον» με αλφα κεφαλαίο, mm-hmm. αλλά είναι εγγενείς στον ορίζοντα που άνοιξε η νεωτερικότητα.
0: Δηλαδή,
1: ας πούμε, η υπόσχεση της χειραφέτησης, η υπόσχεση του να είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, η υπόσχεση του αυτοκαθορισμού. Σε σχέση με αυτά υπολοιπόμαστε σήμερα, λέει, και ως προς αυτά υπάρχει η αλωτρίωση.
0: Άρα, ζούμε σε κοινωνίες οι οποίες δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε ελεύθερα. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.
1: Ναι, να το πω πολύ απλά ότι οι υποσχέσεις που δόθηκαν με τη Γαλλική Επανάσταση, έτσι, δεν πληρούνται στις σημερινές κοινωνικές συνθήκες. Mm-hmm. Αυτό.
0: Έτσι. Η επιτάχυνση έχει να κάνει και πολύ με την ύστερη καπιταλιστική οικονομία. Δηλαδή το συνεχώς τρέχουμε για να με μεγέθυνση, τα βάζει αυτά και στην ελεξιμότητα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τα ζητήματα της μεγέθυνσης, τα ζητήματα της συνεχούς ανάγκης για καινοτομία. Αλλά όλα αυτά, όπως το λέει πολύ χαρακτηριστικά, τρέχουμε συνεχώς, λέει, όχι για να φτάσουμε κάπου καλύτερα, αλλά για να μην πέσουμε.
1: Ναι, έχει αυτό και έτσι ακριβώς συνδέεται ο άλλος όρος του τίτλου με την αλωτρίωση, έτσι, η επιτάχυνση και η αλωτρίωση, mm-hmm. έχει αυτές τις δύο χαρακτηριστικές εικόνες, λέει, είμαστε σαν το χάμστερ που τρέχει στο ποντικό τροχό, άρα πρέπει να τρέχει ολοένα και πιο γρήγορα, αλλά για να παραμείνει στο ίδιο σημείο.
0: Ναι.
1: Ή σαν να τρέχουμε αντίθετα σε κυλιόμενες σκάλες. Έτσι, πρέπει να τρέχουμε, αλλά μόνο και μόνο για να μην πέσουμε.
0: Δίνει πολύ ωραία παραδείγματα στο λόγο του, και ίσως ξεκινούμε και με αυτό, με το παράδειγμα του χιονιού που ξεκινάει την ανελεξιμότητα. Το παράδειγμα του χιονιού, λοιπόν, ότι πόσο χαιρόμαστε όταν πέφτει ξαφνικά χιόνι, δεν το περιμένει κανένας. Βγαίνουμε, τρέχουμε νέοι γέροι, παιδιά στο δρόμο. Το χιόνι, λοιπόν, έχει μια λογική. Το φαινόμενο αυτό είναι κάτι που έρχεται και μας βρίσκει.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα μας βάζει να συνομιλήσουμε μαζί του, να νιώσουμε κάτι.
1: Ακριβώς,
0: είναι ένα κάλεσμα. Ναι. Εμείς απαντάμε σε αυτό με ένα συναίσθημα. Και εκεί πάνω χτίζουμε μια σχέση. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, στο Ντουμπάι, δεν είναι χαζό παράδειγμα, δεν το λέω Ρόζα βέβαια αυτό, όπου έχουν φτιάξει τεχνητά χιονοδρομικά.
1: Ναι, ναι, τεχνητό χιόνι.
0: Ένα τεχνητό χιόνι. Δεν μπορεί να σου δώσει ποτέ την αίσθηση της χαράς.
1: Ακριβώς. Μόνο επίτρεψέ μου, Φούλη, πρωτού πάμε στην mm-hmm. ανελεγξιμότητα, να ολοκληρώσω λίγο τον κύκλο σε σχέση με το προηγούμενο βιβλίο, για να δούμε και πώς ισχύει mm-hmm. αυτό που είπες στην αρχή. Έτσι, ότι έρχεται, ας πούμε, με έναν τρόπο συνέχειας αυτό το βιβλίο σε σχέση με το προηγούμενο του έργο. Οπότε, είπαμε για την αλωτρίωση. Πώς σχετίζεται μαζί της η επιτάχυνση, αυτό το χάμστερ ή το τρέχω?
0: Σωστά.
1: Λέει ο Ρόζα, λοιπόν, ότι η νεωτερικότητα χαρακτηρίζεται εγγενώς από μια διάσταση επιτάχυνσης, να κάνουμε όλο και περισσότερα σε όλο και λιγότερο. Αυτό θεωρεί ότι έχει και, ας πούμε, κοινωνικο-οικονομικές αιτίες, διαρκής μεγέθυνση και διαρκής ανταγωνισμός του καπιταλισμού, για να το πω πολύ συνοπτικά, mm-hmm. αλλά έχει, λέει, και πολιτισμικές αιτίες, Δηλαδή, επειδή η νεωτερική κοινωνία είναι κοσμικευμένη, δηλαδή η θρησκεία δεν είναι ο κεντρικός πυλώνας της οργάνωσης, τι γίνεται, δεν πιστεύουμε πλέον με τον ίδιο τρόπο στην μεταθάνατον ζωή, άρα θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πληρέστερη ζωή σήμερα. Και άρα πρέπει να χωρέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μέσα σε αυτήν
0: ναι,
1: τη ζωή.
0: Ναι, έχεις πολύ δίκιο που το έθεσες, γιατί δεν πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό. Γιατί ακριβώς είναι βάση πάνω για τη σκέψη του αυτή.
1: Ναι. Και άρα μας λέει λοιπόν ότι μία από τις βασικές αιτίες της αλλοτρίωσης σήμερα είναι αυτό το διαρκές κυνήγι που ποτέ δεν σταματά. Και όπως ακριβώς το είπες, και νομίζω είναι ένας από τους λόγους της επιτυχίας του και της δημοφιλίας του, δίνει παραδείγματα με τα οποία μπορούμε να συνδεθούμε όλοι και όλες. Λέει παραδείγματος χάρη ότι σε σχέση με το να στείλω γράμμα, το να στείλω mail είναι κάτι πολύ πιο γρήγορο και συμμετέχει στη διαδικασία της επιτάχυνσης. Αλλά λέει για καθίστε μια μέρα να απαντήσετε όλα τα mail σας. Ξεκινάς, λες, θα διάσω τη λίστα των εισερχόμενων. Καθώς απαντάς, σου έρχονται άλλα πίσω και άρα βρίσκεσαι μέσα σε αυτή τη λούπα όλο ακριβώς και περισσότερο. Και επομένως η επιτάχυνση είναι μια από τις βασικές αιτίες της αλλοτρίωσης στο σύγχρονο κόσμο. Mm-hmm. Μετά από αυτό το βιβλίο, γιατί πού καταλήγει το επιτάχυνση και αλλοτρίωση, ωραία, δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη σχέση με τον κόσμο. Πρέπει να έχουμε μια άλλου τύπου σχέση με τον κόσμο. Ή θα θέλαμε να έχουμε μια άλλου τύπου σχέση με τον κόσμο. Αυτή τη σχέση την ονομάζει σχέση συντονισμού με τον κόσμο και τα πράγματα.
0: Είναι πρωτότυπος και σε αυτό πάντως. Ναι. Είναι πρωτότυπος και στους όρους που βάζει.
1: Ναι, είναι όρος resonance εδώ. Mm-hmm.
0: Συντονισμό στα ελληνικά.
1: Ναι. Υπάρχει συζήτηση για το πώς ακριβώς θα πρέπει να.
0: Θα μπορούσε να είναι και αντίχηση ή κάτι τέτοιο.
1: Θα μπορούσε να είναι συνήχηση, ίσως. Συνήχηση. Mm-hmm. Ο λόγος για τον οποίο με τη Δανάη καταλήξαμε σε αυτό και με τον Μιχάλη τον Κούλουθρο στο προηγούμενο βιβλίο καταλήξαμε σε αυτό τον όρο είναι γιατί κάνει πιο καλές περιφράσεις στα ελληνικά. Δηλαδή αντί να πω να τελώ σε σχέση συνήχησης με τον κόσμο μπορώ να πω να συντονιστώ με τον κόσμο που το λέμε ούτως ή άλλως ή να συντονιστώ με την εκπομπή εδώ. Mm-hmm. Οπότε γράφει ένα μεγάλο βιβλίο Ρόζα, δεν έχει βγει στα ελληνικά, το Resonance, μεγάλο, δύσκολο, βαρύ, φιλοσοφικό, mm-hmm. προσπαθώντας να σκιαγραφίσει αυτό που λέει το άλλο της αλλοτρίωσης. Δηλαδή αν δεν θέλουμε την αλλοτρίωση, ωραία, τι θέλουμε.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Και θέλει να θεματοποιήσει αυτή τη σχέση συντονισμού με τον κόσμο που περίπου όπως το είπες στο παράδειγμα με το χιόνι
0: με
1: στο
0: το
1: οποίο
0: χιόνι,
1: θα έρθουμε αμέσως κάτι μου έρχεται από τον κόσμο μου προκαλεί μια συγκίνηση την οποία δεν ελέγχω τελείως και εγώ αποκρίνομαι σε αυτή την... Ωραία, αυτό το βιβλίο λοιπόν συζητήθηκε πολύ στη Γερμανία και αλλού, δέχτηκε κριτικές και ο Ρόζο λοιπόν γράφει μετά στη συνέχεια αυτό το βιβλιαράκι που έχουμε τώρα στα χέρια μας, προσπαθώντας απ' τη μία να κάνει πιο προσιτό σε ευρύτερο κοινό το σχήμα του συντονισμού.
0: Το καταφέρνει.
1: Το καταφέρνει, έτσι, γιατί το άλλο είναι ένα μεγάλο...
0: Είναι ένα βιβλίο που μπορεί να διαβάσει κάποιος που δεν διαβάζει υποχρεωτικά κοινωνική θεωρία, κοινωνιολογία ή φιλοσοφία.
1: Ακριβώς. Και ταυτόχρονα, μας το λέει ο Γιώργος Μπιθημίτρης στην εισαγωγή του, να απαντήσει και στις κριτικές που δέχτηκε η έννοια του συντονισμού. Και έτσι λοιπόν ερχόμαστε εδώ στην ανελεγξιμότητα. Να πω ότι ο γερμανικός τίτλος είναι «Η ανελεγξιμότητα του κόσμου». Έτσι, η ανελεγξιμότητα του κόσμου. Όχι, συγγνώμη. Ο γερμανικός είναι έτσι όπως το έχουμε εδώ. Στα αγγλικά βγήκε «The uncontrollability of the world». Mm-hmm. Έτσι, προσθέθηκε κάτι το ερμηνευτικό. Και ερχόμαστε ακριβώς σε αυτό το πολύ ωραίο σου παράδειγμα. Λέει έτσι ξεκινάει το βιβλίο. Λέει ο Ρόζα, σκεφτείτε την προσμονή που έχουμε για το αν θα χιονίσει ή όχι τα Χριστούγεννα. Γιατί μας συναρπάζει τόσο το χιόνι, γιατί είναι κάτι με το οποίο μπορούμε να συντονιστούμε, αλλά μπορούμε να συντονιστούμε μόνο και μόνο επειδή δεν το ελέγχουμε τελείως. Και λέμε, θα χιονίσει, δεν θα χιονίσει, τι θα γίνει, παρακαλάμε τα παιδιά, παρακαλούμε.
0: Υπάρχει στη ζωή το στοιχείο της έκπληξης, το οποίο όταν αποστερήσεις τη ζωή από την έκπληξη, απονευρώνεις πλήρως το συναίσθημα και τη δική σου απόκριση. Άρα, το να ελέγχουμε τα πάντα και στην πορεία το αναλύει και πολύ σε τι επίπεδο ελέγχουμε και τα ζητήματα αυτά. Ελέγχουμε τη γέννηση, ελέγχουμε με την τεχνητή γονιμοποίηση, ελέγχουμε το γύρας, την υγεία, μετράμε κάθε μέρα τους παλμούς μας, τα βήματά μας, τους φιγούρους μας. Μετράμε τα πάντα. Νομίζουμε ότι μετρώντας και υπολογίζοντας τα πάντα και ελέγχοντας τα πάντα και κυριαρχώντας τα πάντα, τότε θα είμαστε εμείς ασφαλείς. Και έρχεται εδώ η ζωή να μας δώσει ένα χαστούκι και να μας πει ότι όχι. Ναι. Δεν είστε πιο ασφαλείς. Ίσα-ίσα, λέει ο Ρόζα. Mm. Όσο προσπαθούμε να ελέγξουμε και όσο αυτός ο έλεγχος έχει περάσει πλέον σε όλα τα επίπεδα και έχει γίνει ένα γενικό πολιτισμικό φαινόμενο, τόσο νιώθουμε απειλή. Κλιματική αλλαγή, το μέλλον του κόσμου, τι θα γίνει, οι ζωές μας, οι πόλεμοι, όλα είναι ένα τεράστιο άγχος για το μέλλον. Ενώ υποτίθεται ότι ελέγχουμε τα πάντα.
1: Ναι, ακριβώς, και σε αυτό το βιβλίο λοιπόν η ιδέα πια είναι ότι η θεμελιώδης ένταση που διατρέχει την νεωτερικότητα είναι από τη μία η προσπάθεια των ανθρώπων να ελέγξουν τον κόσμο, να επεκτείνουν, όπως λέει, την εμβέλεια του ελέγχου τους και της παρέμβασής τους επί του κόσμου στο περιβάλλον, στην οικονομία, στο σώμα, έτσι και τα λοιπά, και από την άλλη ότι όσο πιο απόλυτος γίνεται αυτός ο έλεγχος, τόσο χάνεται η μαγεία του κόσμου, έτσι. Και γι' αυτό είναι πολύ καλό το παράδειγμα που ανέφερε στην αρχή με το τεχνητό χιόνι, γιατί όντως υπάρχουν τεχνητά χιονοδρομικά και λέει αυτό δεν είναι στα αλήθεια χιόνι και δεν μπορείς να συντονιστείς με αυτό, έτσι. Πρωτού καν πάμε στο τελευταίο κεφάλαιο, αυτό που σωστά ανέφερες, έτσι, ότι ο Ρόζα θεωρεί ότι ακόμα και σε μια κοινωνία πλήρους ελέγχου θα επιστρέψει το ανέλεγκτο με άλλες τερατώδεις μορφές, και δίνει, μπορούμε να σκεφτούμε πολύ τρομακτικά παραδείγματα όπως έναν πυρηνικό όλεθρο ή κάτι τέτοιο, αλλά δίνει και πιο χιουμοριστικά παραδείγματα, νομίζω πολύ ενδιαφέροντα. Λέει παραδείγματος χάρη πως τα υπεραυτοματοποιημένα αυτοκίνητα κλειδώνεσαι μέσα και δεν μπορείς να βγεις, ξέρω εγώ, έτσι, ή άμα δεν έχεις το κλειδί μαζί.
0: Και αυτό όμως είναι μέρος εμπειρίας μας. Δηλαδή, ας σκεφτούμε ένα απλό ψυγείο παλιό. Ένα απλό ψυγείο παλιό που δεν είχε όλα ηλεκτρονικά συστήματα και όλα αυτά. Εντάξει, έκανες μια απόψη, ξέρω εγώ. Τώρα ένα τέτοιο ψυγείο. Πας να πατήσεις μια κουμπί και ξαφνικά παραλύει όλο, δεν ξέρεις τι έχει γίνει. Έχει έναν εγκέφαλο.
1: Θέλει ειδικό για να το φτιάξει.
0: Έχει έναν εγκέφαλο, το οποίο εγκέφαλο είναι κάτι πολύ πολύπλοκο. Όλα είναι τόσο πολύπλοκα. Υποτίθεται ότι είναι καλύτερα, αποδοτικότερα και πιο πολύ. Και τελικά όμως εσύ είσαι αδύναμος μπροστά τους. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Χρειάζεται έναν ειδικό.
1: Η επέκταση του ελέγχου οδηγεί σε αδυναμία στο τέλος στην πράξη, σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Δεν είναι πολύ ωραία παραδείγματα αυτό που λες για το αυτοκίνητο. Είναι πολύ ωραίο στο βιβλίο. Κλείνεσαι μέσα στο αυτοκίνητο. Τα συστήματα δεν λειτουργούν. Ναι. Και εσύ είσαι κυκλεσμένος. Ναι. Είναι πανικός.
1: Ή όταν ξεχάσεις ένα password, είναι πολύ χαρακτηριστικό, έτσι. Το password ακριβώς είναι ένας έλεγχος ασφαλείας. Πολλές φορές όμως εσύ ο ίδιος δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το δικό σου λογαριασμό τη στιγμή που το χρειάζεσαι κτλ.
0: Να του το δώσουμε αυτό, Γιάννη Κτενά, γιατί πραγματικά δίνει παραδείγματα που ζούμε όλοι καθημερινά. Αυτή την. Ότι ξεχνάω το password, ας πούμε. Νομίζω είναι καθημερινή εμπειρία όλων.
1: Ακριβώς. Και την ίδια στιγμή θέλω να σημειώσω, αυτό είναι η μεγάλη γοητεία της σκέψης του Ρόζα για εμένα, ότι, ωραία, θα μπορούσε να πει κανείς, ωραία, ο έλεγχος μας οδηγεί στο τερατώδες ανέλεγκτο, δεν έχουν νόημα όλα αυτά. Ο Ρόζα δεν λέει αυτό, έτσι. Προσπαθεί να διατηρήσει μια θεμελιώδη ένταση, μια διαλκυστίνδα, όπως έχω προσπαθήσει να την περιγράψω στο
0: επιμετρό σου, βέβαια,
1: μεταξύ της εγγενούς και κατανοητής σε ένα βαθμό από τον ίδιο τάσης των ανθρώπων και των θεσμών να καταστήσουν τον κόσμο ελέγξιμο, και της ανάγκης διατήρησης ενός ανέλεγκτου στοιχείου, έτσι. Και είναι να καταστήσουν τον κόσμο ελέγξιμο και της ανάγκης διατήρησης ενός ανέλεγκτου στοιχείου, έτσι.

0: είμαστε, ότι για να συντονιστώ με τον κόσμο πρέπει να υπάρχει έστω ένα στοιχείο ανελεγξιμότητας, έτσι. Αν ο κόσμος είναι πλήρως ελεγχόμενος, δεν μπορώ να συντονιστώ μαζί του. Ωραία. Όμως, λέει, σκεφτείτε το εξής παράδειγμα. Ένας τυφλός, ένα τυφλό άτομο, που χάρη στην επέμβαση της ιατρικής, δηλαδή χάρη στον έλεγχο τον ιατρικό, ξαναβρίσκει το φως του. Και μπορεί να δει χρώματα, μπορεί να δει θέατρο, μπορεί να δει σινεμά. Εκεί ο έλεγχος ανοίγει το δρόμο για τον συντονισμό αντί να τον κλείνει. Οπότε θέλει να μας πει ότι δεν είναι άσπρα ή μαύρα τα πράγματα, δεν είναι μονόπαντα και πρέπει να διατηρηθεί μια γόνιμη ένταση. Πώς θα διατηρηθεί,
1: πολύ
0: είναι
1: σωστά.
0: Το ερώτημα.
1: Κάνεις πολύ καλά που το λες, και όντως, γιατί μιλάει και για την ημιελεγξιμότητα. Γενικώς δεν βάζει ένα μαύρο άσπρο και σου δίνει την αίσθηση ότι πραγματικά ψάχνουμε έναν τρόπο που να επανιδρύσουμε, να επαναθεμελιώσουμε τη σχέση μας με τον κόσμο με έναν τρόπο που να είναι και η φυσική μας τάση, τέλος πάντων, η τάση που έχει παρατηρηθεί πάντα να προσπαθούμε να διαμορφώνουμε το περιβάλλον, το οποίο είναι πολύ ανθρώπινο.
0: Το λέει ο Ρόζ αυτό, δεν το φοβάται.
1: Δεν μπορείς να το βγάλεις απ' έξω.
0: Δεν το φοβάται. Σχεδόν φτάνει να πει, συγγνώμη Φούλη, επειδή είπες φυσική και πήγαμε να το μαζέψουμε.
1: Ναι.
0: Ο Ρόζ φτάνει να το πει αυτό. Γι' αυτό έχει κατηγορηθεί και για ουσιοκρατία. Έτσι, ότι ναι. Ο άνθρωπος πάντα παρενέβαινε στο περιβάλλον του και είναι σχεδόν φυσικό, αν θες, να θέλει να παρέμβει στο περιβάλλον. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο,
1: ακριβώς,
0: έτσι.
1: Ακριβώς, και με ποια σχέση και με ποια όρια.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ναι.
1: Γιατί εδώ είναι το θέμα. Μας το λέει, έχουμε χάσει τα όρια. Δεν είναι ότι κάνει από μόνο του το να προσπαθείς να έχεις μια σχέση προσβασιμότητας με τον κόσμο ή, όπως το λέει, και μεταμορφωτικής οικειοποίησης, δηλαδή να οικειοποιείσαι ή να προσαρμόζεις τα πράγματα σύμφωνα και με δικές σου επιθυμίες και ανάγκες.
0: Αυτό ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και μπορεί να θυμηθεί εδώ κανείς, ας πούμε, και φιλοσόφους της τεχνολογίας ή ακόμα και τον ίδιο τον Max Weber, ο οποίος λέει ότι η μαγεία είναι μια τεχνική παρέμβαση στον κόσμο, έτσι. Θέλω να... Τι κάνουν οι σαμάνοι? Προσπαθούν να παρέμβουν στον κόσμο, έτσι. Άρα... μπορεί να πει κανείς ότι σε όλους τους πολιτισμούς έχουμε αυτό το στοιχείο της παρέμβασης.
1: Επανερχόμαστε έτσι λίγο να σπάμε μουσικά τη συζήτηση. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε το πλαίσιο, το έχουμε βάλει. Πάμε να δούμε όμως και πιο συγκεκριμένα πράγματα που θα βοηθήσουν την κατανόηση. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν. Υπάρχουν οι τέσσερις διαστάσεις ελεγξιμότητας, σύμφωνα με τον Ρόζα. Καθιστώ κάτι ορατό, καθιστώ κάτι επιτεύξιμο ή προσβάσιμο, καθιστώ κάτι κυριαρχήσιμο, το φέρνω υπό τον έλεγχό μου, και καθιστώ κάτι χρήσιμο. Γιατί πριν δεν αναφερθήκαμε, νομίζω, όσο πρέπει, στα δύο τελευταία επίπεδα που είναι το κυριαρχήσιμο και χρήσιμο. Γιατί εδώ έρχεται και το άλλο μεγάλο κομμάτι της κοινωνικής, του κοινωνικού μορφώματος που έχουμε τώρα, της ύστερης νεωτερικότητας, που έχει να κάνει με την κυριαρχία και έχει να κάνει και με τη χρησιμοθυρία. Όλα έχουν ένα σκοπό, το κάνω για να, και αυτό το κάνω για να, και αυτό για να. Δεν βλέπουμε καν τη διαδικασία, την πορεία. Έχουμε χάσει το πεδίο της χαράς και της επαφής με τα πράγματα και τον κόσμο και βλέπουμε μόνο σκοπούς που εκπληρώνουμε, στόχους που φέρνουμε σε πέρας, και να βάλουμε έναν άλλο στόχο να φέρουμε σε πέρας, και αντιλαμβανόμαστε τη φύση, τους άλλους ανθρώπους, όχι μόνο τη φύση, τους άλλους, τα πάντα, το ίδιο μας το σώμα, ως κάτι εκμεταλλεύσιμο, κυριαρχήσιμο, και
0: ναι.
1: Αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο κομμάτι, νομίζω,
0: ναι,
1: που πρέπει
0: εδώ
1: να θίξουμε.
0: Μπορεί να ακούσει κανείς, εντάξει, είναι κάτι πολύ βαθύ μέσα στην εταιρικότητα.
1: Να
0: αυτό,
1: κλείσουμε
0: έτσι,
1: την ερώτηση που θέλω να σου κάνω σε αυτό, γιατί...
0: Ναι.
1: Άρα τελικά, έτσι όπως το βλέπει ο Ρόζα, δηλαδή η σχέση μας με τον άλλο, με τη φύση, με τον κόσμο, έτσι όπως είναι τώρα, θα μπορούσαμε να τη συνοψίσουμε σαν μια σχέση εξουσίας. Είναι μια σχέση εξουσίας, γι' αυτό δεν μας δίνει χαρά, όπως δεν μπορεί να δώσει χαρά η σχέση ενός εξουσιαστή με τον εξουσιαζόμενο. Δηλαδή, πώς λειτουργεί αυτό? Γιατί το περιγράφει σαν μια σχέση εξουσίας, δεν το ονομάζει βέβαια ως σχέση εξουσίας ή ισχύος απέναντι στο φύση, στους άλλους, στον κόσμο.
0: Όχι, έχεις δίκιο που το θέτεις έτσι, γιατί μπορεί να σκεφτεί κανείς εδώ πολύ θεμελιώδεις στοχαστές της, ή θεμελιωτές της νεωτερικότητας. Μπορεί να σκεφτεί, ας πούμε, τον Βάκονα και το περίφημο απόφθεγμά του «Η γνώση είναι δύναμη». Άρα δηλαδή η γνώση, ο νοητικός έλεγχος του επιστητού, αποσκοπεί ακριβώς στην παρέμβαση επί του κόσμου, στον

0: Καρτέσιο, τη φύση, να την εξουσιάσουμε.
1: Mm-hmm.
0: Και θα μπορούσαμε να πούμε εδώ ότι ο Ρόζα συνενώνει, ή να πω κάτι ακόμα πριν πάω στο Ρόζα, έτσι, αυτό που μας λέει ο Μαξ Βέμπερ για την προτεσταντική ηθική. Δηλαδή λέει, η εγκόσμια ασκητική του προτεσταντισμού mm-hmm. συνίσταται σε κυριαρχία επί του κόσμου. Κυριαρχία επί του κόσμου. Με θρησκευτικό background, έτσι, για τη δόξα του Κυρίου, έτσι, και τα λοιπά. Αλλά κυριαρχία επί του κόσμου. Δεν είναι μια αναχωρητική ασκητική, όπως ενδεχομένως έχουμε σε ανατολικές θρησκείες ή στην Ορθοδοξία. Είναι εγκόσμια ασκητική που έχει ως διακύβευμα την Weltbeherrschung, την κυριάρχηση επί του κόσμου. Mm-hmm. Άρα είναι κάτι πολύ βαθύ. Και νομίζω εδώ ο Ρόζα μπορούμε να το πούμε, γιατί το λέει σχεδόν ρητά και ο ίδιος. Από τη μία παίρνει αυτό της κριτικής θεωρίας και της σχολής της Φραγκφούρτης, εξάλλου και ο ίδιος εγγράφει το έργο του στην παράδοση της σχολής της κριτικής θεωρίας και λέει, άρα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε εδώ για έναν εργαλειακό λόγο, αυτή την εργαλειακότητα στη σχέση μας με τη φύση, με τους άλλους, με τον εαυτό μας ακόμη. Και από την άλλη, επειδή υπάρχει και αυτό το υπαρξιακό, ας πούμε, στοιχείο στη σκέψη του, αυτό που τονίζω και εγώ στο επίμετρό μου, mm-hmm. Ήταν πολύ πετυχημένο, όπως το είπες. Μπορούμε να ακούσουμε εδώ και έναν χαϊντεγκεριανό, ας πούμε, απόϊχο από πίσω. Παραδείγματος χάρη, όταν μας λέει ο Χάιντεγκερ ότι η νεωτερική τεχνολογία μετατρέπει τη φύση σε μια αποθήκη ενέργειας. Τι είναι? Απόθεμα, ενεργειακό πόρος. Βλέπουμε τη φύση ως σύνολο πόρων. Έτσι. Άρα αυτά υπάρχουν.
1: Τα τελευταία
0: πίσω
1: χρόνια
0: το...
1: πολύ έντονα και μέσα στην Ελλάδα με το θέμα της υπερτουριστικοποίησης. Βλέπεις ένα υπέροχο τοπίο και λες, α, εδώ θα φτιάξω 1500 κλίνες. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Βλέπω,
0: ναι,
1: ένα ποταμό να ρέει και, α, αυτό είναι υδρολογική, είναι, ναι, ενέργεια για αυτό.
0: Ένα
1: βουνό
0: αυτό, ναι,
1: είναι καταπληκτικό για να βάλω άπειρες αναμογεννήτριες. Δηλαδή, ναι. Όλα είναι
0: πόροι προς αξιοποίηση.
1: Ο κόσμος είναι ένα πεδίο εκμετάλλευσης.
0: Αυτό ακριβώς φωτογραφίζει ο Ρόζα, έτσι, και μπορείς να πεις, ναι, ότι οι διάφορες διαστάσεις του καθιστώ κάτι ελέγξιμο, δηλαδή κυριαρχήσιμο, δηλαδή χρήσιμο, συναρθρώνονται με αυτόν τον τρόπο. Είναι αυτό που λέει ότι ο κόσμος γίνεται για μας σημείο επίθεσης. Έχουμε μια επιθετική σχέση με τα πράγματα, δηλαδή προσπαθούμε να κυριαρχήσουμε πάνω τους.
1: Αυτό εννοεί ο κόσμος ως σημείο επίθεσης. Ναι. Εμείς προσπαθούμε να κυριαρχήσουμε στον κόσμο, αλλά μου δίνει την αίσθηση ότι και ο κόσμος είναι επιθετικός απέναντι μας, έτσι.
0: Ναι, γιατί ας το σκεφτούμε τώρα, ανέφερες πριν και αυτή την σχέση με τους άλλους και με τον εαυτό.
1: Με τον,
0: έτσι,
1: εαυτό τον ίδιο, ναι.
0: Μπορούμε να σκεφτούμε εδώ το παράδειγμα της γυμναστικής, που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα σπορ, αθλούμε, παρακολουθώ, εννοείται, αλλά σκεφτόμαστε αυτή την κουλτούρα της αυτοβελτίωσης τα τελευταία χρόνια, και εκεί με τη διαρκή μετρησιμότητα, άρα την ορατότητα κάθε ζωτικής λειτουργίας, βαλμών και τα λοιπά, έχεις μια διαρκή θέληση να σπάσεις ρεκόρ, έτσι. Άρα δεν έχεις μια σχέση συντονισμού με το σώμα σου ή με τη δραστηριότητα, αλλά μια επιθετική βούληση κατήσχησης, ας πούμε, επί του ίδιου σου του σώματος,
1: σωστά,
0: το οποίο και αυτό μετά
1: και πάντα
0: αντιδρά.
1: Πρέπει να ξεπεράσεις ένα νέο ρεκόρ, ένα νέο ορόσημο, το οποίο το βάζεις, ναι, για να το ξεπεράσεις, και αυτό το βάζεις, αυτή ακριβώς η... Πώς θα την περιγράψει κανείς, αυτή την τάση?
0: Ναι, ναι, νομίζω αυτό εννοεί ο Ρόζα όταν μιλάει για τον κόσμο σημείο επίθεσης.
1: Πάμε να δούμε τώρα κάτι όμως, γιατί όλο αυτό το κάνουμε όλοι το ίδιο. Δηλαδή, ο Ρόζα λέει ότι είναι σε επίπεδο ατομικό, θεσμικό, πολιτισμικό, οικονομικό. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Δηλαδή, ναι, ναι, αυτή η τάση, αυτή η αντίληψη είναι γενική, είναι κυρίαρχη, είναι το ίδιο, ας πούμε, από για τις ελίτ και για τον πολυκόσμο? Είναι το ίδιο σε ατομικό και σε κοινωνικό? Ή πώς, τέλος πάντων, συνομιλούν το ατομικό με το κοινωνικό και το οικονομικό σε αυτό το πλαίσιο? Δηλαδή, πώς όλοι κάνουμε το ίδιο ενιαία, έχουμε αυτή την τάση ελέγχου ή αυτή την αντιμετώπιση απέναντι στη ζωή με τον ίδιο τρόπο όλοι?
0: Ναι, είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα, και σε καμία περίπτωση νομίζω Ρόζα δεν θα κατέφευγε σε έναν εύκολο ίσο επιμερισμό των ευθυνών.
1: Mm-hmm. Αυτό... Δεν αναφέρεται πάντως σε κάτι τέτοιο.
0: Σε τι?
1: Σε ένα επιμερισμό. Το βάζει ενιαία.
0: Ναι. Για ποιον λόγο πιστεύω εγώ, έτσι, mm-hmm. πώς το διαβάζω εγώ. Mm-hmm. Γιατί ενώ υπάρχει κάτι το μαρξιστικό, ας πούμε, στη σκέψη του, έτσι, είπαμε ότι ο ένας από τους πόλους της διαρκούς επιτάχυνσης είναι ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός, θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό το παίρνει τελείως από τον Μάρξ που λέει ότι ο καπιταλιστής και να θέλει δεν μπορεί να σταματήσει, γιατί αν σταματήσει θα κλείσει η επιχείρηση, έτσι. Άρα υπάρχει αυτό. Ταυτόχρονα όμως, και ίσως αυτό θέλει να τονίσει ο Ρόζα, υπάρχει και αυτό το πολιτισμικό στοιχείο, έτσι. Δηλαδή μια κοινωνία και τα υποκείμενά της δεν μπορούν να κατανοηθούν μόνο με όρους κριτικής της πολιτικής οικονομίας ή μόνο με όρους μέσων παραγωγής, mm-hmm. ταξικών αντιθέσεων κτλ.
1: Σωστά.
0: Έτσι, και μπορούμε να πούμε ότι πολλές φορές και οι άνθρωποι που βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση συμμετέχουν στον κύκλο της επιθετικής σχέσης με τον κόσμο, γιατί συμμετέχουν σε αυτό το φαντασιακό της
1: όλοι συμμετέχουν σε αυτό το φαντασιακό.
0: Όλοι και όλες μας, έτσι. Mm-hmm. Όχι με τον ίδιο τρόπο, όχι με την ίδια ευθύνη. Αλλά ναι. Τι θέλει να τονίσει εδώ ο Ρόζο, νομίζω, ότι ακόμα κι αν άλλαζαν ριζικά οι σχέσεις παραγωγής, έτσι, πάλι δεν θα είχαμε λύσει αυτομάτως.
1: Πρέπει κάπως να ξεπεράσουμε αυτό το φαντασιακό, έτσι. Πρέπει κάπως κάτι να κάνουμε. Και εδώ έρχεται ο συντονισμός, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ο συντονισμός ως μια άλλη σχέση με τον κόσμο και τα πράγματα, που σχετίζεται μεν με τους τρόπους παραγωγής και, και την οικονομία, αλλά δεν ανάγεται στην οικονομία, έτσι. Ακόμα, να το πω έτσι, ακόμα και αν είχαμε επιλύσει τις ταξικές αντιθέσεις, πάλι θα υπήρχε για τον Ρόζα το ζήτημα του πώς θα σχετιστούμε με τον κόσμο, με τους άλλους και τα πράγματα.
1: Πάντως είναι πηγή κατάθλιψης, burnout, δυστυχίας, όλο αυτό το φαντασιακό της κυριαρχίας και του ελέγχου μας κάνει δυστυχείς, μας κάνει καταθλιπτικούς, μας κάνει να μην έχουμε διάθεση, γιατί τελικά δεν απαντάει η ζωή, αυτό που λέει ότι είναι βουβός ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό, έτσι. Και
1: η απομάγευση στο κατά Βέμπερ, ας πούμε, κάπως εκεί, αυτό δεν εννοεί στην ουσία?
0: Ναι, χρησιμοποιεί μια σειρά κλασικών αναφορών ο Ρόζα για να περιγράψει αυτό που θέλει να πει. Μας λέει ότι ο Βέμπερ ακριβώς μιλάει για την απομάγευση του κόσμου στην εωτερικότητα, έτσι, ο κόσμος χάνει την μαγεία του. Μιλάει για το παράλογο στον Καμί, έτσι. Αν και το, εγώ νομίζω, το κάνει λίγο πιο, το εντοπίζει στην εταιρικότητα, ενώ για τον Καμί είναι ίσως κάτι ευρύτερο. Μιλάει για την ανομία στον Τυρκέμ. Μιλάει σε κάθε περίπτωση ή για στους ρομαντικούς ποιητές που βλέπουν να διαφεύγει το, ξέρω εγώ, μέσω της τεχνολογικοποίησης, να διαφεύγει η ουσία των πραγμάτων. Σε κάθε περίπτωση το κεντρικό σχήμα είναι ακριβώς αυτό, ότι όταν χάνεται το στοιχείο του απρόβλεπτου, το στοιχείο της έκπληξης, το στοιχείο, ας πούμε, που δεν μπορώ πλήρως να περιχαρακώσω, ο κόσμος βουβαίνεται, δεν μου απαντάει. Έτσι, χάνεται το αλάτι και το πιπέρι της ζωής.
1: Και πάμε να δούμε πώς θα ξαναβρούμε το αλάτι και το πιπέρι και πώς θα ξαναβρούμε ένα κόσμο ο οποίος τελικά μας απαντά, και όλο αυτό το σχήμα που δίνει, ότι υπάρχει κάλεσμα, απάντηση, μια μεταμορφωτική σχέση, ένας διάλογος, έτσι το κατάλαβα εγώ, του εαυτού με το άλλο, με τη φύση, με τον κόσμο, και τελικά η ανελεξιμότητα όταν γίνει αποδεχτή ως μια συνθήκη ζωής που δίνει νόημα. Αυτό το απρόβλεπτο, όταν το χάσουμε, χάνει η ζωή τη γλύκα της, έτσι το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά.
0: Ναι, εδώ είναι το δύσκολο σημείο. Ίσως να ξεκινήσουμε με ένα παράδειγμα του τι εννοεί τέλος πάντων ο Ρόζα, ποιο θα μπορούσε να είναι ένα παράδειγμα μια σχέση συντονισμού για να μην είναι
1: υπερβολικά. Πώς απαντάμε σε όλο αυτό, εμείς τι κάνουμε λοιπόν, ναι. Πώς ξεπερνάμε όλο αυτό?
0: Λοιπόν, ο Ρόζα λέει ότι μπορώ να συντονιστώ, παραδείγματος χάρη, με ένα ποίημα, με ένα τραγούδι, με ένα τοπίο, με έναν άλλον άνθρωπο που ερωτεύομαι. Mm-hmm. Τι σημαίνει να συντονιστώ? Ότι είμαι ανοιχτός στην επίδραση που μου έρχεται. Είμαι ανοιχτός στην επίδραση που μου έρχεται από τον άλλον ή από το τοπίο ή από το ποίημα. Δηλαδή δεν είμαι ήδη περιχαρακωμένος απέναντι, εγώ αυτό θέλω να πάρω στο πλαίσιο mm-hmm. μιας επιθετικής σχέσης, είμαι ανοιχτός. Κάτι μου έρχεται από το εξωτερικό, εγώ το αφήνω να με αγγίξει και αποκρίνομαι σε αυτό. Mm. Και εκεί υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο του μετασχηματισμού, που μπορεί να είναι μετασχηματισμός και του εαυτού μου, έτσι. Να το ανέλεγκτο, ότι δεν μπορώ να προκαθορίσω. Μπορεί να διαβάσω ένα ποίημα και να μου αλλάξει τη ζωή. Μπορεί να ερωτευτώ έναν άνθρωπο και να με κάνει να μετακομίσω σε, ο έρωτας να μετακομίσω σε άλλη χώρα. Οπότε αυτά είναι κάποια ή ένα έργο τέχνης, όπως λέει, έτσι, να μου μιλήσει τόσο πολύ. Ή επίσης πολύ ωραία παραδείγματα, για να μην το ρομαντικοποιούμε και τελείως. Mm-hmm. Πώς μιλάνε στον φυσικό οι εξισώσεις, έτσι. Δίνει αυτά τα παραδείγματα ένα παιδί που θα έχει μια καθηγήτρια φυσικής στο σχολείο, που θα του εμπνεύσει τον έρωτα για τη φυσική.
1: Σωστά,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Που σε εμάς μπορεί να φαίνεται κάτι πάρα πολύ στεγνό και το καθεξής. Ωραία, αυτή η σχέση, ότι κάτι μου μιλάει με τη δική του φωνή, mm-hmm. και εγώ το αφήνω να με αλλάξει και αποκρίνομαι με τη δική μου φωνή. Αυτή mm-hmm. είναι περίπου τώρα χοντρικά
1: η σχέση συντονισμού.
0: Τώρα, εκεί είναι ακριβώς το ζήτημα, γιατί αν ισχύουν αυτά που αναφέραμε πριν, ο Ρόζα μας λέει ότι προφανώς πρέπει να γίνουν πράγματα στο οικονομικό επίπεδο, προφανώς πρέπει να μετασχηματιστούν οι θεσμοί, προφανώς υπάρχουν ανισότητες, ανυπόφορες και το καθεξής. Αλλά αυτά πρέπει να αλλάξουν, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να επινοήσουμε και μια άλλη σχέση με τον κόσμο και τα πράγματα. Και γι' αυτό λέω στο επίμετρο ότι έχει και μια υπαρξιακή διάσταση.
1: Πολύ
0: πολιτική.
1: Σωστά. Και καλά κάνεις το λες, γιατί νομίζω είναι πολύ εύστοχη η παρατήρηση. Δηλαδή, όλο αυτό είναι μια υπαρξιακή διάσταση της πολιτικής. Δηλαδή, δεν είναι η πολιτική με την κλασική ανάλυση που έχουμε μέχρι τώρα.
0: Ναι, βάζει άλλους παράγοντες. Ένα νομοσχέδιο, ας πούμε, ή θα κάνω μια μεταρρύθμιση και θα.
1: Δεν ασχολείται μόνο το θεσμικό, να το πούμε έτσι, πεδίο. Είναι, βάζει το ατομικό, βάζει το πολιτισμικό, βάζει πράγματα που είναι πολύ σημαντικά να τα δούμε πλέον. Ναι. Δεν μπορούμε να μιλάμε
0: υπάρχουν
1: μόνο.
0: Υπάρχουν αυτές οι διαστάσεις για το Ρόζο. Το θέμα τώρα ποιο είναι, ότι από την άλλη δεν μπορεί και δεν θέλει, αλλά βαθύτερα δεν μπορεί να πει ότι να, αυτός είναι ο τύπος των σχέσεων συντονισμού.
1: Σωστά.
0: Γιατί αν το έλεγε, αυτό θα μετατρεπόταν πρώτον σε
1: ελεγξιμότητα.
0: Ή και σε ένα εγχειρίδιο αυτοβοήθειας.
1: Ακριβώς, που δεν θέλει να το κάνει.
0: Μια συμβουλή, ναι, έτσι. Μια συμβουλή, ας πούμε, 5 λεπτά την ημέρα αφέσου. Άσε τον έλεγχο.
1: Ζούμε για ανεκτενά και εποχές τρομερής συμβουλής και αυτοβελτίωσης και όλο αυτό. Δηλαδή, και έχει ενδιαφέρον που τα αναφέρει αυτά. Γιατί έχουμε ανάγκη από κάτι άλλο, από ένα άλλο παράδειγμα. Από το απρόβλεπτο. Πάμε όμως να αγοράσουμε και το, εντός αγωγικών, και το απρόβλεπτο. Λέει το παράδειγμα του τουρισμού, της νέας κοπής που πας στο βουδιστικό μοναστήρι, που δεν έχεις ούτε κινητά, ούτε ίντερνετ και τα λοιπά, για να ηρεμήσεις. Επειδή όμως πας να το αγοράσεις αυτό, δεν λειτουργεί συντονιστικά. Και εσύ έχεις μια κενή εμπειρία. Δηλαδή, ας το δούμε τον τουρισμό. Γιατί υπάρχει αυτή η ιστερία κιόλας. Δηλαδή, έχουμε αυτές τις 5 μέρες, θα πάμε εκεί, θα είναι έτσι, θα είναι αλλιώς. Καταναλώνουμε μέρη. Και αυτό δεν είναι συντονισμός και δεν μας δίνει κάτι πίσω. Μας δίνει μόνο αυτό που έχουμε πάει εμείς να κάνουμε. Αγοράζουμε τον εαυτό μας, αγοράζουμε τα προϊόντα.
0: Ναι, αν κιόλας δεν ρίχνεται εκ νέου στο χορό, ας πούμε, της επιτάχυνσης, γιατί μετά θα μπορώ να είμαι πιο παραγωγικός και το καθεξής.
1: Σωστό,
0: έτσι.
1: Και αυτό είναι. Και εκείνη την ώρα που είσαι εκεί.
0: Και εκείνη την ώρα, ναι.
1: Δεν λειτουργεί αυτό όπως θα ήθελες, γιατί πας να το αγοράσεις, πας να το προδιαγράψεις.
0: Να το προδιαγράψεις και να το ελέγξεις ουσιαστικά. Α, με τους όρους και
1: αλλά τελικά έτσι. Να το ελέγξεις πάλι.
0: Ναι. Από την άλλη, βέβαια, έτσι. Και είπες πριν έναν πολύ κομβικό όρο, η μη ελεγξιμότητα. Έτσι, mm-hmm. λέει, για να ακριβολογούμε, λέει ο Ρόζα, ο συντονισμός, οι σχέσεις συντονισμού προϋποθέτουν σχέσεις η μη ελεγξιμότητας. Γιατί αν κάτι είναι τελείως ανέλεγκτο.
1: Αυτό που έλεγες πριν, ναι, ότι.
0: Δεν μπορώ να συνδεθώ, δεν έχω καν σχέση μαζί του.
1: Σωστά.
0: Έτσι, δεν μπορώ καν να.
1: Άρα
0: να
1: είναι μια διαλογική σχέση, είναι μια αμφίδρομη σχέση και πρέπει να βρεις κάπως τα πράγματα. Σίγουρα δεν δίνει ρετσέτα. Αυτό έχεις πολύ καλά έκανες που το είπες. Γιατί απλά προσπαθεί να ανοίξει έναν άλλο δρόμο. Είναι η αρχή αυτού του δρόμου. Και εδώ έχει ενδιαφέρον να πούμε. Όντως, αυτό που κάνει ο Ρόζα, σαν και αυτή η υπαρξιακή διάσταση της πολιτικής που πολύ σωστά έχεις ορίσει, είναι αναγκαία σήμερα. Και γιατί? Τι θέλω να πω. Το ξεύτισμα του απολύτως ορθολογικού ανθρώπου που ελέγχει τα πάντα και κάνει τα πάντα και είναι, νομίζω είναι γενική παραδοχή. Δηλαδή όλοι νιώθουμε ότι αυτό το μοντέλο ξεκίνησε με τον διαφωτισμό και τον ορθολογισμό και την έγινε τελικά τέχνη, επιστήμη, επιβολή, όλα, έτσι όπως το έχουμε ζήσει. Το νιώθουμε ότι δεν λέει κάτι. Είναι ξεφτισμένο. Δεν μας πείθηκε τόσο όπως μας έπειθε η θεωρία της προόδου και ότι πάμε προς το καλύτερο πάντα. Τώρα βλέπουμε ότι δεν πάμε πάντα προς το καλύτερο. Το έχουμε δει καθαρά. Άρα λοιπόν, αυτή η υπαρξιακή διάσταση πολιτικής έχει νόημα στο συγκεκριμένο συγκείμενο, Γιάννη? Δηλαδή, αντί να αποδομούμε αυτό που συμβαίνει τώρα και να τελικά να αφήνουμε περιθώρια για ανορθολογικές ερμηνείες και τρελές θεωρίες συνωμοσίας και να μπαίνει δηλαδή το μαγικό στοιχείο, να το πω έτσι απλά, να μπαίνει μέσα από αυτό τον ακροδεξιό λόγο της παράνοιας και του ανορθολογισμού, μήπως έχει πολύ σημασία αυτό που θα θέλει να κάνει ο Ρόζα σε αυτή την υπαρξιακή διάσταση? Γιατί πρέπει και κριτικά να μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό και να δώσουμε λύσεις.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντική ερώτηση, ούτε εγώ βέβαια έχω έτοιμη απάντηση, αλλά επειδή αναφέρεις και την άνοδο της ακροδεξίας και καλά κάνεις, θα μπορούσε να πει κανείς εδώ ότι η άνοδος της ακροδεξιάς είναι μια πολύ λανθασμένη και προβληματική απάντηση, όμως στο γεγονός ότι το ορθολογικό και το θεσμικό και το μεταρρυθμιστικό από μόνο του δεν φτάνει. Έτσι. Έχει μια πολύ ωραία σημείωση ο Γιώργος Μπιθυμήτρης στην εισαγωγή του, που εξηγεί γιατί ο φασισμός και γενικότερα ο ολοκληρωτισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί σχέση συντονισμού κατά τον Ρόζα, γιατί καταρχήν θα μπορούσε κανείς να το πει, έτσι, ότι πέρα από τις θεσμικές διαμεσολαβήσεις, πέρα από τα ορθολογικά επιχειρήματα, αφήνομαι να μου μιλήσει κάτι και να με συναρπάσει κάτι άλλο, έτσι όπως συνέπαιρνε ο Χίτλερ τα πλήθη. Αλλά, λέει ο Μπιδημήτρης και σωστά, εκεί τι έχουμε όμως? Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο του ενός επί των μαζών. Άρα δεν είναι αυτό που μας λέει ο Ρόζα. Από τη σκοπιά μιας χειραφετικής ή τέλος πάντων μιας δημοκρατικής πολιτικής, πώς θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε αυτό που μας λέει ο Ρόζα? Ναι, ότι όντως δεν φτάνει από μόνο του το θεσμικό, πρέπει να γίνει η θεσμική μεταρρύθμιση, αλλά δεν φτάνει από μόνη της και ίσως πρέπει να αφήσουμε χώρο και σε πράγματα όπως, πώς να πω, είδα πρόσφατα αυτή την ταινία το Fjord, έτσι, που ενώ εγώ δεν είμαι θρησκευόμενος μου μίλησε πάρα πολύ. Ή σκέφτομαι τώρα ένα άλλο παράδειγμα, τη σχέση που έχουμε με τις ομάδες μας, έτσι, τις ποδοσφαιρικές, και ξέρεις είναι πολύ συχνό στην αριστερά να λέμε ότι εντάξει το όπιο του λαού, όμως ο άλλος κάτι συναντάει εκεί, κάτι το οποίο δεν μπορεί να αναλυθεί τελείως με επιχειρήματα, κάτι που του μίλησε όταν ήταν μικρό παιδί, και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ελαστικοί απέναντι σε τέτοια πράγματα
1: ή να προτείνουμε, όπως κάνει ο Ρόζα, νέους δρόμους σκέψης και αλλαγής που να υπερβαίνουν την κλασική ανάλυση της αλλαγής θεσμών και της ανατροπής και οικονομικών συμφερόντων και τα λοιπά, που το οποίο δεν το μειώνω. Αλλά η εποχή δίνει την αίσθηση ότι έχει ανάγκη από και τέτοιου είδους προσεγγίσεις και ίσως να είναι ένα βήμα αυτό που κάνει ο Ρόζα και να μπουν άλλοι μπροστά.
0: Ναι,
1: και,
0: και
1: τελικά θα μπορούσε να έχει, τέλος πάντων να το θέσουμε και έτσι, θα μπορούσε να έχει ένα πολιτικό αντίκτυπο αυτή η σκέψη.
0: Νομίζω πάλι για να απαντήσω λίγο πλάγι, αλλά είναι μόνο επειδή δεν έχω έτοιμη την απάντηση, ότι όλο αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια με αυτό που λέμε effective turn στην πολιτική, έτσι, και αριστεροί στοχαστές, παραδείγματος χάρη Σαντάλ Μουφ, τώρας Χάτος, λένε ότι εντάξει, η πολιτική δεν γίνεται μόνο με το κεφάλι, ας πούμε, γίνεται και με την καρδιά, πρέπει να λάβουμε υπόψη τα συναισθήματα και τα λοιπά.
1: Σωστά, έχουν βγει πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Είναι κάπως προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι. Άρα, για να το πω και εγώ με όρους διαλκυστίνδας και γόνιμης έντασης, προφανώς η πολιτική δεν είναι μόνο τα υπαρξιακά μας, και άμα πας να λύσεις τα υπαρξιακά σου μέσα από την πολιτική θα κάνεις λάθη και θα οδηγηθείς σε αδιέξοδα, αλλά από την άλλη η πολιτική δεν είναι μόνο το θεσμικό ή μόνο το ταξικό ή μόνο το οικονομικό. Κάτι τέτοιο μοιάζει να μας λέει ο Ρόζα.
1: Είναι μια πρόταση, δεν είναι?
0: Πιστεύω πως ναι.
1: Λοιπόν, δεν μπορούμε να αναλύσουμε όλο το βιβλίο. Χάρτμουντ Ρόζα, Ανελεξιμότητα. Μετάφραση Ντανάη Σιόζιου. Εισαγωγή Γιώργος Μπιθυμήτρης. Επίμετρο και επιστημονική επιμέλεια Γιάννης Κτενάς, τον οποίο είχαμε τη χαρά να έχουμε εδώ μαζί μας μία ώρα για να μιλήσουμε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Βασικά, εγώ το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον βιβλίο ακριβώς γιατί δίνει ενάβσματα για συζήτηση, για περαιτέρω συζήτηση. Δηλαδή, βάζει ιδέες οι οποίες νομίζω ενδιαφέρουν όλους να τις συζητήσουν. Βάζει μια σπίθα, βάζει μια ιδέα που σε θέλεις να την εξελίξεις, θέλεις να την επεξεργαστείς.
0: Ναι, ελπίζω να το αναδείξαμε εδώ και με τη συζήτησή μας, για την οποία σε ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά είναι μεγάλο ταλέντο του Ρόζα, πώς καταφέρνει να συνδυάσει μια μεγάλη κοινωνιολογική αφήγηση, έτσι, γιατί έχει ένα σχήμα για το τι είναι η νοτερικότητα στο τέλος, με καθημερινά παραδείγματα και βιώματα που έχουμε όλοι και όλες.
1: Θα γίνει κάποια παρουσίαση, θα γίνει κάποια συζήτηση γύρω από αυτό το βιβλίο?
0: Θα οργανωθούν στο επόμενο διάστημα, δεν υπάρχει κάτι που να μπορώ να το ανακοινώσω αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα έρθει και στην Ελλάδα ο Χάρτμουτ Ρόζα και τότε θα τα πούμε πιο.
1: Νομίζω ότι μια πολύ ωραία κουβέντα να γίνει.
0: Έτσι
1: πάνω σε όλα αυτά.
0: Εγώ.
1: Γιάννη Κτενά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πάρα πολύ. Καλοτάξτε το βιβλίο για τις εκδόσεις Πλήθος και για τη δική σου επιστημονική επιμέλεια και να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ για
1: την πρόσκληση. Που έχετε τις κεραίες σας ανοιχτές, να βλέπετε πράγματα και να τα φέρνετε και να τα μεταφράζετε και στα ελληνικά, να τα μαθαίνουμε και όλοι εμείς που δεν είμαστε, πώς να το πω, ειδικοί στο πεδίο, αλλά που μας ενδιαφέρει να βλέπουμε τι συμβαίνει.
0: Αυτό είναι ο ρόλος των εκδόσεων όμως και αυτό θέλει και ο Ρόζο με τα παραδείγματά του.
1: Πολύ όμορφα, σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή Λέξεις των Άλλων και στο μικρόφωνο η Βάσια Τζανακάρη. Στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης και στο στούντιο μαζί μου η συνάδελφος και φίλη μεταφράστρια Άννα Προκόβα. Γεια σου Άννα, καλώς ήρθες.
1: Γεια σας και από μένα, γεια σου Βάσια.
0: Να πούμε εδώ ότι όλες οι μουσικές επιλογές εκτός από μία είναι της Άννας για σήμερα.
1: Η οποία... Εκτός από μία τώρα όλοι θα αναρωτιούνται ποια είναι αυτή η μία όμως.
0: Θα την πω, θα την πω εγώ μετά την επιλογή. Η οποία Άννα έκανε μία πάρα πολύ ωραία εκπομπή στη Φωνή της Ελλάδας μέχρι πριν από λίγο καιρό. Ελπίζουμε να επανέλθει.
1: Και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι ζωντανά στο στούντιο μαζί σου σήμερα. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είσαι εδώ σήμερα ως η πρώτη μου επιλογή για να συζητήσουμε για ένα θέμα που μας καίει κάθε μέρα. Και έχει να κάνει με τη δουλειά μας, αλλά δεν είναι και μόνο δουλειά, είναι και πολύ μεγάλη αγάπη. Και είναι η μετάφραση. Η εκπομπή, να πούμε ότι ήταν να πραγματοποιηθεί την προηγούμενη Πέμπτη, αλλά λόγω στάσης μεταφέρθηκε για σήμερα. Και την προηγούμενη Πέμπτη, λόγω της Παγκόσμιας Μέρας Μετάφρασης που γιορτάζεται στις 30 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. Οπότε η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στη μετάφραση. Οι μουσικές που έχει φέρει Άννα έχουν κάποια συνάφεια, αλλά θα μας τα πει καλύτερα η ίδια. Και θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής.
1: Να πω ένα πράγμα. Μπορεί να μην προλάβαμε να κάνουμε την εκπομπή για την Παγκόσμια ημέρα μετάφρασης, αλλά το Σάββατο αυτό, στις 10 Οκτώβρη, είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Οπότε μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτό και να το κάνουμε από αφορμή την ψυχική υγεία των μεταφραστών, ας πούμε.
0: Η ψυχική υγεία των μεταφραστών και η ψυχική κατάσταση των μεταφραστών.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Συνολικά μέσα στο χρόνο.
1: Έτσι.
0: Με την επέλαση
1: Οπότε
0: του AI.
1: Οπότε παραμένουμε επίκαιρες, ναι.
0: Πολύ ωραία. Τι ήθελα να σε ρωτήσω τώρα όμως, ορίστε, το ξέχασα. Αυτά συμβαίνουν και στη μετάφραση. Συνέχεια μεταφράζεις, κάτι σε διακόπτει, ξεχνάς αυτό που ήθελες να πεις. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εσύ έχεις κάνει τελείως διαφορετικές σπουδές σε σχέση με την μετάφραση.
1: Ναι, σωστά. Το background μου είναι στη δημοσιογραφία.
0: Και πώς θέλησες να ασχοληθείς με αυτό και θα σου πω και εγώ μετά πώς θέλεις, θα τα πούμε όλα αυτά.
1: Δεν είμαι σίγουρη ότι ήταν συνειδητή επιλογή, ότι το θέλησα. Απλά έτυχε. Είναι όπως αυτό που λέει ο Τζον Λένον, που μου αρέσει πολύ να το λέω αυτό το ρητό, ότι η ζωή είναι αυτό που σου συμβαίνει όσο εσύ κάνεις άλλα σχέδια. Κάπως προέκυψε και φυσικά κάνοντάς το ανακάλυψα όσο πιο πολύ ασχολείσαι με κάτι, παθιάζεσαι, βρίσκεις στοιχεία που σου αρέσουν. Και κάπως έτσι συνέβη.
0: Πιστεύεις ότι έχει να κάνει και με την πολύ μεγάλη αγάπη που έχεις για τη μουσική και τον κινηματογράφο? Γιατί για μένα τουλάχιστον αυτή ήταν μια πρώτη είσοδος. Υπήρχαν φυσικά τα αγγλικά που μάθαινα, εν πάση περιπτώσει, στο φροντιστήριο, και είχαμε και έναν πολύ εμπνευσμένο καθηγητή εκεί που μας έκανε διάφορα ωραία πράγματα. Αλλά η μεγάλη ενδιαφέρουσα.
1: Αν τώρα μας ακούει, θα χαρεί πολύ.
0: Δυστυχώς εκεί που είναι δεν μας ακούει. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη στεναχώρια μου. Ήταν ένας πολύ εμπνευσμένος άνθρωπος πραγματικά σε ένα φροντιστήριο στις Σέρες, τη δεκαετία του 80 και του 90, ο οποίος δεν ξέρω, ίσως το έχω ξανασυζητήσει σε άλλη εκπομπή, αλλά θα το ξαναπώ, μου αρέσει πάρα πολύ. Στο μάθημα του listening, μας έβαζε τραγούδια των Beatles με κενά ή με λάθη και εμείς έπρεπε να συμπληρώσουμε ή να διορθώσουμε.
1: Ωραίο είναι αυτό η εκπαίδευση μέσω μουσικής.
0: Ήταν
1: ναι.
0: Τρομερό.
1: Το κάναμε και εμείς τα γαλλικά με τη Φρανσουάζ Αρντί αυτό. Ναι.
0: Συνδύαζε πάρα πολλά.
1: Λέγαμε ελεύθερη και το μονάζ.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Συνδύαζε πάρα πολλά πράγματα μαζί, οπότε με έβαλε και στα αγγλικά, με έβαλε και στη μουσική, σε όλα τα πράγματα.
1: Ναι, θα έλεγα ότι σίγουρα η μουσική κυρίως, αν όχι ο κινηματογράφος, έπαιξε πολύ ρόλο, γιατί για κάποιο λόγο είναι ο τρόπος που λειτουργεί ο εγκεφαλός μου. Μ' αρέσει πολύ να βρίσκω στίχους, κομμάτια στίχων από ένα κομμάτι, ας πούμε, και να το ταυτίζω με κάτι που θεωρώ, με κάτι που συμβαίνει αυτόν τον καιρό, που μου φαίνεται επίκαιρο για κάποιο λόγο, ταιριάζει.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Και για μένα λειτουργεί έτσι ο εγκέφαλος.
1: Το έκανα και πολύ στο Facebook αυτό. Ανάλογα. Τώρα πλέον έχω σταματήσει λίγο. Έχει να κάνει και με το τη χρήση και τα λοιπά και την καθημερινότητα που αλλάζει. Αλλά κάποτε, ανάλογα με τη διάθεσή μου, έμπαινα στο Facebook και ανάλογα με το τι κομμάτι άκουγα, ας πούμε, διάλεγα κάποιους από τους στίχους. Και ή τους έγραφα στα αγγλικά ή μπορεί να μετέφραζα ένα τμήμα αυτό. Μου άρεσε πολύ αυτό.
0: Έλα ρε, και εγώ το έκανα αυτό. Και ήμασταν νομίζω φίλες στο Facebook από τότε, αλλά δεν γνωριζόμασταν στην πραγματικότητα. Και έχουμε και μια τεράστια κοινή αγάπη που δεν είναι άλλος από το Nick Cave. Οπότε πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που διάλεξες.

0: Nick Cave από την περίοδο των Grinderman, που είναι η αγαπημένη σου μάλλον.
1: Είναι η πλέον αγαπημένη.
0: Είναι ναι. πλέον αγαπημένη.
1: Εσένα όχι τόσο.
0: Διαφέρουμε πολύ σε αυτό. Εγώ είμαι από Your Funeral, My Trial, καλά και Birthday Party βέβαια, και φτάνω μέχρι Murder Ballads.
1: Ναι, όχι. Εγώ δεν θυμάμαι πόσο είχα ενθουσιαστεί όταν ξεκίνησαν να βγάζουν καρατσάκια ο Cave με τους Grinderman. Είχα πει εδώ είμαστε. Αυτό είναι το μέλλον, ας πούμε.
0: Το μέλλον στο παρελθόν.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Εμένα μου άρεσαν πιο πολύ τα σκοτεινά, τα μελοδραματικά, όλα αυτά. Ξέρεις, εντάξει, δεν μπορούμε να ταιριάζουμε και σε όλα. Να πω εδώ ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά όταν ξεκίνησα εδώ τη συνεργασία με την ΕΡΤ που σε βρήκα στο διπλανό γραφείο και κάνουμε μαζί αυτή τη δουλειά που κάνουμε.
1: Εξίσου μεγάλη και για μένα. Ναι. Νομίζω ότι κατά βάση συμπληρωνόμαστε καλά. Έτσι.
0: Νομίζω
1: στο, τμήμα αγγλικού περιχομένου της Διεύθυνσης Απόδημου Ελληνισμού της ΕΡΤ.
0: Έτσι, όλος ο τίτλος.
1: Και αλληλοσυμπληρωνόμαστε γιατί. Ακριβώς γιατί είμαστε από διαφορετικά background. Εγώ από δημοσιογραφία και κατά βάση αντίστροφη μετάφραση. Και έχοντας μάθει λόγω πολλών χρόνων στην Αγγλία να σκέφτομαι ουσιαστικά, να σκέφτομαι να γράφω και να διαβάζω στα αγγλικά. Και εσύ από λογοτεχνική μετάφραση, έτσι.
0: Ναι, από λογοτεχνική μετάφραση, την οποία κάνω γύρω
1: και
0: στα.
1: Και ως αντικείμενο σπουδών, έτσι. Λογοτεχνία μετάφραση.
0: Ναι, οι σπουδές δικές μου αγγλική φιλολογία και μεταπτυχιακά μετάφραση μεταφρασιολογία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ακριβώς. Βέβαια, έχω ασχοληθεί και εγώ με την αντίστροφη μετάφραση, όταν συνεργαζόμουν κάποια χρόνια με τις νύχτες πρεμιέρας. Οπότε, ναι, αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Και η λογοτεχνική μετάφραση σκέφτομαι πάντα ότι είναι αυτό που κυνηγούν οι περισσότεροι μεταφραστές. Οι περισσότεροι θέλουν να ασχοληθούν με αυτό, ακόμα και σε ομάδες δηλαδή στο Facebook. Πώς μπορώ να ασχοληθώ, λένε διάφοροι, με τη λογοτεχνική. Εσύ το έχεις σκεφτεί αυτό, θα ήθελες?
1: Νομίζω ότι αυτό το κάνουν γιατί το φαντάζονται ως πιο
0: ωραίο,
1: δημιουργικό και ενδιαφέρον κομμάτι. Νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι και εξαρτάται από το πόσο θέλει κανείς να παιδευτεί, να ματώσει, να κουραστεί, ας πούμε.
0: Κάπως έτσι όμως δεν ξεκινά. Θέλω να πω, αυτό που σε τραβάει για να μεταφράσεις ένα πράγμα είναι κάτι που σε αγγίζει αισθητικά, συναισθηματικά, γλωσσικά.
1: Η αισθητική νομίζω ότι.
0: Δεν λέει κανείς, αχ, θα ήθελα να μεταφράσω ένα νομικό συμβόλαιο, ας πούμε.
1: Εξαρτάται. Σου έχει τύχει να διαβάσεις ποτέ νομικό συμβόλαιο που είναι εξαιρετικά κακό μεταφρασμένο? Δεν θες
0: να το φτιάξω.
1: Δεν βγαίνεις από τα ρούχα σου, αυτό που λένε. Δεν σε εκνευρίζει. Δηλαδή, θεωρώ ότι η αισθητική παίζει ρόλο σε όλα τα είδη μετάφρασης, όχι μόνο στη λογοτεχνία.
0: Ισχύει, αλλά δεν με νοιάζει τόσο στο συμβόλαιο.
1: Α, εμένα με νοιάζει. Με νοιάζει πολύ. Δηλαδή, όταν διαβάζω, ας πούμε, ένα άρθρο, κείμενο άποψης, οτιδήποτε.
0: Α, όταν είναι ένα άρθρο, αλλάζει το πράγμα.
1: Ένα άρθρο το οποίο μπορείτε να είναι μεταφρασμένο. Ξέρω εγώ, το New York Times, whatever, είτε γραμμένο στα ελληνικά από Έλληνα δημοσιογράφο, ας πούμε, και να αισθάνομαι ότι είναι σαν να έχει μεταφραστεί από τα αγγλικά στα ελληνικά, ενώ είναι η πρώτη του γλώσσα τα ελληνικά. Είναι φοβερό, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Αλλά
0: είναι πάρα πολλά πράγματα εκεί μέσα, νομίζω.
1: Πολλά,
0: είναι χρήση AI. Είναι το πόσο έχουν παρισφρήσει τα αγγλικά καλά χρόνια τώρα, έτσι, στον τρόπο που μιλάμε κάθε μέρα. Πριν από λίγο, να το πούμε αυτό, συζητούσαμε για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα λέξη που λέει ο γιος μου. Μου λέει λοιπόν ο γιος μου, που είναι τώρα 12,5 χρονών, ο Κωστής, μου λέει πω, ρε, τζάρο, πολύ με αυτό.
1: Μ' αρέσει, συγγνώμη, που σε αυτές τις ηλικίες διεκδικούν και το μισό χρόνο. Σου λένε
0: ναι, ναι, όχι, όχι, όχι, μην τολμήσω να το πω 12, εννοείται. Που λες, θα ρεϊτζάρε ή θα ρεϊτζάρι, αν το πω 12. Ρεϊτζάρο, δηλαδή του λέω. Δηλαδή από το rage, μου λέει, από την οργή. Και του λέω, γιατί το λες ελληνικά? Μου λέει, μα δεν έχουμε λέξεις στα ελληνικά. Δεν έχουμε, του λέω, το θυμώνω, το εξοργίζομαι, το εξαγριώνομαι, το γίνομαι έξαλλος. Είναι πολύ μεγάλα όλα αυτά.
1: Σε αυτό δεν έχει άδικο.
0: Θα το βάζαμε το ρεϊτζάρο σε μια σύγχρονη μετάφραση. Έχεις ένα, πες ότι έχεις ένα παιδάκι που μιλάει, ένα
1: πιτσιρίκι,
0: ήρωα, και είναι σε μια αυλή σχολείου. Θα έλεγε πω ρε μπρο ρε τζάρο στο γραπτό κείμενο, δεν ξέρω.
1: Μπορεί, πολύ προχωρημένο, ναι. Σε εισαγωγικά ενδεχομένως.
0: Ίσως, ναι, δεν ξέρω. Η γλώσσα, η τρισχιλιετής μας χρειάζεται εμπλουτισμό, νομίζω, συνέχεια. Έχουμε δύο κομμάτια να ακούσουμε στη συνέχεια. Το ένα είναι Doors και το άλλο είναι Διασκευή σε Doors.
1: Και το άλλο είναι και αυτό Doors.
0: Είναι Doors, Διασκευή σε Doors από Duran Duran. Το πρώτο το έχεις φέρει εσύ? Έχεις κάποιο λόγο που το έφερες το συγκεκριμένο τραγούδι?
1: Ναι, γενικά έκαναμε όλα τα κομμάτια που επέλεξα μία έτσι αμυδρή σύνδεση με το θέμα μας, τη μετάφραση. Και συγκεκριμένα τη μετάφραση τώρα στην εποχή της επέλασης της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Στην εποχή του Ray Jaro.
1: Στην εποχή του Ray Jaro, ναι. Το συγκεκριμένο μου αρέσει γιατί μου βγάζει έναν διδακτισμό που με διασκεδάζει με κάποιο τρόπο. Το take it easy, ας πούμε, μη βιάζεσαι, δεν υπάρχει λόγος, χαλάρωσε λίγο, δεν χρειάζεται όλα να γίνουν τώρα, αμέσως, ξαφνικά.
0: Μακάρι να μπορούσαμε βέβαια να χαλαρώσουμε όταν μεταφράζουμε, γιατί μεταφράζουμε οι μεταφραστές λογοτεχνίας σε καταιγιστικούς ρυθμούς βιβλία πλέον, για πολλούς
1: λόγους.
0: Οπότε
1: άκου το κομμάτι και χαλάρωσε, βάζει.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι.
1: Για πάμε να χαλαρώσουμε.

0: Λοιπόν, το Crystal Ship, τον Doors, σε διασκευή Duran Duran.
1: Και ωραία διασκευή,
0: πολύ
1: μπράβο.
0: Πολύ ωραία.
1: Μας.
0: Από ένα άλμπουμ στα μέσα των 90s με διασκευές που λεγόταν Thank You. Και γιατί
1: όλο
0: διάλεξα...
1: το άλμπουμ διασκευές.
0: Ναι, ναι, όλο διασκευές. Zeppelin και τα λοιπά. Και γιατί διάλεξα αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, εμένα η πρώτη μου ανάμνηση από, το, από τη συνειδητοποίηση ότι μου αρέσει να μεταφράζω είναι να βρίσκομαι στο εξοχικό σπίτι μιας φίλης στη Χρυσοπηγή Σερών. Αυτό είναι λίγο παραέξω με δέντρα και τα λοιπά. Ένα πολύ ήσυχο και δροσερό μέρος στο βουνό. Λοιπόν, είμαστε γύρω στα 14-15 νομίζω.
1: Είναι φοβερό το πόσο συνειδητή και συγκεκριμένη είναι η ανάμνηση.
0: Το έχω κάνει pinpoint. Άλλη μια παρενέργεια της μετάφρασης. Ότι πετάς μέσα αγγλικά ενώ μιλάς και όλοι νομίζουν ότι έχεις ζήσει στο εξωτερικό αιώνες. Λοιπόν, και ήμασταν πολύ μουσικόφιλες και οι δύο, μας άρεσε πάρα πολύ μουσική. Ακούγαμε, είχαμε τα CD μας εκεί, ακούγαμε ξανά και ξανά. Και άκουσα το Crystal Ship και μου άρεσε τόσο πολύ, μου άρεσαν τόσο πολύ οι στίχοι και ήθελα να τους μεταφράσω. Και εκείνη την εποχή είχα μία γραφομηχανή και ξεκίνησα να ακούω, να τα σταματάω, να μεταφράζω, να κάνω. Και είναι η πρώτη ανάμνηση που έχω από τη διάθεση να μεταφράσω.
1: Το Before You Slept Into Unconsciousness. Πώς το είχες πει?
0: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι πραγματικά και είμαι σίγουρη ότι η μαμά μου κάπου έχει πετάξει όλα αυτά τα πράγματα σε κάποια καθάριση. Αλλά έχω μπροστά μου την εικόνα, το ότι μέσα το χαρτί, μέσα στη γραφομηχανή και τους στίχους που είχα γράψει.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Οπότε έτσι κάπως ξεκίνησα εγώ.
1: Δηλαδή, εσύ άκουσες Doors πρώτη φορά μέσω Duran Duran?
0: Όχι, είχα ακούσει και άλλα. Αλλά δεν είχα ακούσει το συγκεκριμένο. Mm. Αυτό γίνεται με τις διασκευές καμιά φορά.
1: Και σε μάγεψε και το μετέφρασες.
0: Ναι,
1: ωραίο πολύ.
0: Ναι, ήταν τρομερό. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το I'd rather fly που σου δίνει έτσι μια ενδυνάμωση, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Αυτή η δική μου η πορεία στη μετάφραση. Βέβαια, τα πράγματα όταν ξεκινάς να κάνεις αυτή τη δουλειά δεν είναι τόσο ρομαντικά και ερώτηνα. Είπαμε πριν ότι όλοι θέλουν το λογοτεχνικό ή το σκέφτονται οι περισσότεροι γιατί είναι το πιο δημιουργικό κτλ. Είναι. Οι συνθήκες όμως στην αγορά εργασίας είναι πολύ συγκεκριμένες και βάζουν άλλες παραμέτρους στο επάγγελμα.
1: Δηλαδή, για εξήγησέ το αυτό.
0: Δηλαδή, όπως πάρα πολλές δουλειές στην Ελλάδα, δεν είναι αμοιβόμενη αυτή η δουλειά όσο θα έπρεπε να είναι. Όπως πάρα πολλά επαγγέλματα, με αποτέλεσμα να πρέπει να κάνεις πολλά βιβλία ώστε να είναι βιώσιμο.
1: Δηλαδή ήταν λίγο πολύ έτσι τα πράγματα από την αρχή της καριέρας σου στην λογοτεχνική μετάφραση.
0: Στη δική μου περίπτωση, ναι. Έχω ακούσει όμως από μεταφράστριες μιας παλιότερης γενιάς, ας πούμε, λίγο πάνω από μένα. Εγώ ξεκίνησα να μεταφράζω επαγγελματικά το 2010, πάνω στην κρίση, έτσι όμορφα και ωραία. Οπότε ήδη ξεκίνησα ψαλιδισμένη. Μου λέγανε ότι εγώ μεταφράζοντας τόσα χρόνια π.χ. κατάφερα να αγοράσω το τάδε σπίτι και τα λοιπά. Εντάξει, όχι κάτι τεράστιο ας πούμε, αλλά βγαίνανε χρήματα παλιά.
1: Ναι, τώρα έχει ενταθεί αυτό εν μέσω, μάλλον όχι εν μέσω τεχνή της νοημοσύνης.
0: Κοίταξε, τώρα τι να σου πω. Εγώ είμαι πολλά χρόνια στο
1: χώρο. Ως εργαλείου, έτσι.
0: Θα σου πω. Εγώ είμαι πολλά χρόνια στο χώρο. Οπότε εντάξει, είμαι σε μια. Έχω καλές συνεργασίες δηλαδή αυτή τη στιγμή. Μιλάω γενικότερα για το επάγγελμα πώς είναι και φαντάζομαι για όσους μπαίνουν τώρα. Σίγουρα για έναν εργοδότη, για έναν εκδότη, για έναν που έχει κάποιο μεταφραστικό γραφείο, το ότι έχει τη δυνατότητα να βάλει ένα κείμενο στο AI. Και να γίνει αυτή η δουλειά του με ελάχιστο κόστος, με τη συνδρομή ας πούμε στα plus προγράμματα τέλος πάντων της τεχνητής νοημοσύνης, φαντάζομαι είναι πολύ δελαστικό, σου λέει γιατί, φαντάζομαι ξαναλέω, δεν ξέρω πώς λειτουργεί, δεν έχω δηλαδή κάποια πληροφορία, ότι γιατί να πληρώσω εγώ έναν μεταφραστή όταν μπορεί να μου το κάνει το chat και να το διορθώσει από πάνω ένας επιμελητής.
1: Δηλαδή είναι θέμα αποδοτικότητας, έτσι, σχέση κόστους αποτελέσματος.
0: Σχετικό στο αποτελέσματο χρόνου. Επίσης. Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε φυσικά. Βλέπω ότι είμαστε περίπου στα μισά της εκπομπής.
1: Έχουμε χρόνο. Ναι.
0: Στην εκπομπή Λέξη των Άλλων, εδώ με την Άννα Προκόβα.
1: Και τη Βάσια Τζανακάρη.
0: Είναι μια τεράστια συζήτηση για τη λογοτεχνική μετάφραση. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί τώρα όμως. Δεν ξέρω αν θα μπορεί σε 10 χρόνια.
1: Ναι. Να. Επίσης,
0: έχει όμως καλές ιδέες.
1: Μεταβάλλεται από ό,τι φαντάζομαι, γιατί δεν έχω ασχοληθεί η ίδια με λογοτεχνική μετάφραση, αλλά Φαντάζομαι ότι ουσιαστικά πετάει το μεταφραστή στο ρόλο του επιμελητή πλέον. Δηλαδή γίνεται μια πρώτη μετάφραση, αυτό που λέμε, η βαριά δουλειά, η ισοσάχαρη δουλειά, και μετά ραφινάρεις πλέον, ίσως όπως θες εσύ και με περισσότερο χρόνο, κάνοντας και ένα κομμάτι επιμέλειας.
0: Ναι, ξέρεις τι, είναι κάπως δίκοπο μαχαίρι όμως. Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι σου κάνει ένα πρώτο χέρι η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι.
1: Ναι, το οποίο μια παράγραφο. Το πρώτο χέρι και το δικό σου θα ήταν πρόχειρο, πρώτο χέρι. Μετά πάλι θα το χτένιζες όλο.
0: Καλά, φυσικά. Καλά, το δικό μου πρώτο χέρι δεν θέλεις να το δεις. Το δικό μου πρώτο
1: έτσι,
0: χέρι είναι.
1: Ναι, μπορεί να είναι
0: σφαγμένο.
1: Καλύτερο αυτό που σου βγάζει το AI.
0: Ναι, το θέμα όμως είναι ότι από την αρχή διαμορφώνει ένα ύφος.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν μπαίνει εσύ να το διαμορφώσει το ύφος. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Δηλαδή, εγώ από την πρώτη παράγραφο, έχοντας διαβάσει το βιβλίο, ξέροντας τι είναι, έχοντας ψάξει τον, την συγγραφέα κτλ. Δεν μπαίνει εσύ να το διαμορφώσει το ύφος. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Δηλαδή, εγώ από την πρώτη παράγραφο, έχοντας διαβάσει το βιβλίο, ξέροντας τι είναι, έχοντας ψάξει τον,

0: Μόνο που σου κλειτώνει είναι πληκτρολόγηση, δηλαδή ξεκούραση λίγο στα χέρια, δεν είναι κάτι παραπάνω. Και σε μπερδεύει και περισσότερο, νομίζω, για τη λογοτεχνική. Τώρα για τα υπόλοιπα.
1: Είναι ok, δηλαδή ίσως είναι δώρο-άδωρο. Μπορεί εν τέλει η λογοτεχνική μεταφράση να είναι από τις δουλειές που δεν θα κινδυνέψουν ποτέ με αυτή τη λογική. Ή δεν θα κινδυνεύσουν τα επόμενα χρόνια. Γιατί αυτό που λέμε μεταξύ μας, μεταξύ αστείου και σοβαρού, ας πούμε, τι θα απογίνουμε, θα έχουμε δουλειά.
0: Ναι, γιατί αν θυμάσαι
1: θα επηρεαστεί η εργασία μας τα επόμενα χρόνια.
0: Στις λίστες που βγαίνουν με τα επαγγέλματα που θα χαθούν, οι μεταφραστές διερμηνής είναι οι πρώτοι που
1: είναι. Νομίζω. Έβλεπα πρόσφατα ποια επαγγέλματα δεν κινδυνεύουν τόσο.
0: Α, ποια δεν κινδυνεύουν. Χειρόνακτες γενικώς.
1: Οι χειρόνακτες, ναι βέβαια. Τα ιατρικά επαγγέλματα. Κάποια είδη προγραμματισμού.
0: Δεν ρωτάει ο κόσμος στο chat. Νιώθω αυτό, τι έχω, πες μου σε παρακαλώ.
1: Και οι βιολόγοι, το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι κάτι από αυτά μας ταιριάζει.
1: Νομίζω ότι οι μεταφραστές είναι από τα επαγγέλματα που κατεξοχήν κινδυνεύουν. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να τρομοκρατούμαστε. Δηλαδή, ψυχραιμία.
0: Κοίταξε, και το κομμάτι της επιμέλειας που λες, ότι ο μεταφραστής μπαίνει σε ένα ρόλο επιμελητή, είναι τελείως διαφορετικό το μενταλιτέ του μεταφραστή από τον επιμελητή.
1: Εμένα μπορεί και να μου αρέσει. Αρέσει περισσότερο, γιατί έχω αυτό το ψυχαναγκασμό, μου αρέσει πολύ να ραφινάρω. Αυτό, δηλαδή.
0: Είναι αλλιώς προσανατολισμένο το μυαλό ενός επιμελητή, μιας επιμελήτριας. Δηλαδή, είναι λίγο πιο φιλολογικό, ας το πούμε. Οι μεταφραστές έχουν ένα πιο δημιουργικό, λίγο περισσότερη λεξιπλασία, λίγο περισσότερες ελευθερίες από ό,τι έχω δει με τις συνεργασίες μου ως τώρα στο χώρο. Δηλαδή, οι επιμελητές είναι λίγο πιο strict στο πώς θα κάνουν τα πράγματα. Εμείς έχουμε και ένα έτσι λίγο πιο να ξεφύγουμε. Είπαμε, ρεϊτζάρο, θα το βάλω στην επόμενη ευκαιρία. Πάμε για λίγη μουσική.
1: Πάμε, ναι, τι έχουμε μετά.
0: Δεν ξέρω, εσύ τα διάλεξες. Τα τραγούδια εσύ έχεις και τη σειρά, εσύ όλα στα χέρια τα δικά σου τα έχω αφήσει.
1: Ωραία, πάμε για τρακ 5 και θα πούμε μετά τι ήταν.

0: Τι ωραίο τραγουδάκι.
1: Λοιπόν, υποσχέθηκα ότι θα πω, ναι, ήταν το We Both Go Down Together των αγαπημένων μου Decemberists. Το οποίο είναι αυτό ακριβώς που θα μας συμβεί αν μας πάρει τη δουλειά η τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε ήθελα να το ακούσουμε γιατί μου αρέσει και ως κομμάτι και μεταξύ αστείου και σοβαρού πάντα.
0: Δεν θα μας πάρει τη δουλειά η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί εμείς έχουμε πάρα πολύ άποψη, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει. Τη λες αυτό να το μεταφράσω έτσι. Σου λέει ναι, πολύ καλή ιδέα. Μήπως να το πω αλλιώς. Α, ναι, πολύ καλή ιδέα. Ό,τι και να πεις είναι πολύ καλή ιδέα για τη τεχνητή νοημοσύνη.
1: Επίσης, μπορεί να μην μας πάρει τη δουλειά, αλλά μπορεί να. Μπορεί να καταλήξουμε στο να κάνουμε άλλη δουλειά, πιο δημιουργική. Αυτό σύμφωνα πάντα με το καλύτερο δυνατό ενδεχόμενο. Δηλαδή, εσύ, ας πούμε, ως συγγραφέας, γιατί είσαι και συγγραφέας εκτός από μεταφράστρια, μπορεί να φτάσεις σε σημείο να κάνεις αυτό που λέμε πάντα, να έχεις πλέον το χρόνο να κάνεις αυτό που ποτέ που δεν θα είχες το χρόνο ως τώρα. Δηλαδή, να έχεις περισσότερο χρόνο να κάνεις κάτι δικό σου. Από το να μεταφράσει.
0: Αυτό προϋποθέτει να έχεις μια δουλειά η οποία σε πληρώνει καλά για να κάνεις.
1: Ναι, αλλά αυτό. Αν μέσω κάποιων εργαλείων κάνεις αυτή τη δουλειά που σε πληρώνει πιο γρήγορα, ξαφνικά αποκτάς χρόνο να κάνεις και αυτό που θες να κάνεις για σένα.
0: Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο, βέβαια. Πάντοτε εξαρτάς από τους εργοδότες. Διαβάσαμε και μια είδηση χθες, δεν ξέρω αν την είδες, για το εργοδοτικό. Ότι οι καημένοι εργοδότες τρώνε bullying από τους εργαζόμενους. Την είδα πάρα πολύ φευγαλέα. Νομίζω κάποια τηλεπερσόνα δήλωσε ότι οι εργοδότες τρώνε bullying από τους εργαζόμενους και έχει γίνει χαμός στα social media. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Σκεφτόμουν όμως ότι οι μεταφραστές που είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες και στην πραγματικότητα είμαστε όσοι κάνουμε λογοτεχνική μετάφραση κτλ. Ή οτιδήποτε μεταφράζουμε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είμαστε οι εργοδότες του εαυτού μας. Και επειδή είμαστε και πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας,
1: μιλάμε
0: οι μεταφραστές,
1: για μαζοχισμό.
0: Ναι, κάνουμε super bullying στον εαυτό μας εμείς ως εργαζόμενοι και εργοδότες ταυτόχρονα. Αυτά σκεφτόμουν. Οι μεταφραστές επίσης έχουν ένα χιούμορ το οποίο είναι πολύ geeky, θα λέγαμε, πολύ φυτά. Είμαστε αυτά που βρίσκουμε αστεία. Οπότε μην μας παρεξηγείτε.
1: Αυτό θα διαφωνήσω. δεν είναι κανόνας.
0: Γιατί?
1: Δεν είναι απαραίτητο.
0: Τι άλλο έχουμε? Έχουμε μουσική, έχουμε συζήτηση. Τι άλλο έχει σημειώσει εδώ, κυρία Προκόβα?
1: Έχουμε ό,τι θέλουμε. Τι θέλουμε? Θέλουμε να συζητήσουμε κι άλλο για μετάφραση και τεχνητή νοημοσύνη.
0: Να συζητήσουμε για μετάφραση χωρίς τεχνητή νοημοσύνη. Να συζητήσουμε για το πώς μέχρι πριν, ας πούμε, ένα χρόνο μεταφράζαμε πολύ διαφορετικά. Δηλαδή. Εγώ έχω πάντοτε τη φίλη και συνάδελφο Μυρσίνη Γκανά, που ό,τι απορία έχω μεταφραστική, προστρέχω σε εκείνη. Μυρσίνη, πώς να το πω αυτό? Μυρσίνη, τι λες γι' αυτό? Σου φαίνεται ωραία αυτή η πρόταση? Αυτό, τέλος πάντων, συνέβαινε καθημερινά. Η τεχνητή νοημοσύνη με έχει βοηθήσει λίγο να μην την ενοχλώ συνέχεια.
1: Και άρα να είσαι και πιο μοναχική, έτσι. Κινδυνεύεις να χάσεις τους φίλους. Γιατί είναι, σε βάζει σε μια κοινωνική συνθήκη το να ενώ μεταφράζεις κάτι, ψάχνεις, σκέφτεσαι ποιος θα το ήξερε καλά αυτό, ποιος θα μπορούσε
0: ακριβώς
1: να μου το πει. Για να πάρω ένα τηλέφωνο και by the way να δω και τι κάνει αυτός ο άνθρωπος.
0: Καταρχάς, με τους πολύ στενούς φίλους κάνεις brainstorming. Οπότε το brainstorming το έχει αντικαταστήσει με έναν τρόπο. Δηλαδή, έχω κάπου κολλάω, ας πούμε. Εκεί που θα ρώταγα εσένα ή τη Μυρσίνη, οποιονδήποτε έχω πρόχειρο τέλος πάντων συνάδελφο.
1: Έχεις πρόχειρο ή πιστεύεις ότι ταιριάζει, αρμόζει για το συγκεκριμένο πράγμα? Να.
0: Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, πλήστες θα έλεγα, δεν δίνει σωστή απάντηση. Απλώς κάτι μπορεί να σου κάνει ένα κλικ και να σκεφτείς εσύ παραπέρα και να το βρεις. Το άλλο κομμάτι που λες, που απευθυνόσουν σε ανθρώπους, θυμάμαι, αναγκαζόμουν με διάφορα κείμενα να μιλήσω φαρμακοποιούς, γιατρούς, δικηγόρους, ό,τι επάγγελμα μπορείς να φανταστείς. Ένα βιβλίο που έκανα πρόσφατα για τις εκδόσεις Ίκαρος είχε έναν βιολιστή, οπότε μίλησα με τον προεξάρχοντα βιολιστή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δηλαδή, δημιουργείται και ένα.
1: Ναι, πολύ ανθρώπινη η διαδικασία.
0: Είναι πολύ ωραίο, ένα κατά τα άλλα μοναχικό επάγγελμα. Οπότε. Ναι.
1: Τώρα τίνει να γίνει ακόμα πιο μοναχικό.
0: Από τη μια δεν τους ενοχλείς τόσο τους ανθρώπους, από την άλλη χάνεται αυτή η επαφή.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουν όμως που είναι οι Kinks και επιστρέφουμε.

0: Θα πείτε εσύ τι ακούσαμε, Βάσκα, ή να πω εγώ.
1: Ακούσαμε Kings, This Time Tomorrow, λέει, Where We Will Be. Πάλι τα ίδια, πού θα είμαστε, τι θα απογίνουμε.
0: Ναι, το αύριο δεν ξέρουμε τι θα μας φέρει, αλλά δεν ανησυχούμε, είμαστε αισιόδοξοι.
1: Δεν ανησυχούμε, γιατί οι Kings είναι ένα πολύ φωτεινό συγκρότημα. Σου είπα, μόλις ακούω Kings, σκέφτομαι κυριακάτικο φωτεινό Λονδίνο.
0: Φωτεινό Λονδίνο, ναι.
1: Φωτεινό Λονδίνο, σε με κάποια σπάνια μέρα ενδεχομένως. Για πες.
0: Λοιπόν, ερώτηση. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ποιος πιστεύεις ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους που αντιμετωπίζει λογοτεχνική μετάφραση, λογοτεχνητής νοημοσύνης? Έναν, έτσι, που θα ξεχώριζες εσύ.
1: Να είναι όλα τα κείμενα flat, να μην υπάρχει ύφος δηλαδή, να μην μπορεί να ξεχωρίσει. Αυτός είναι ο κίνδυνος τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μαστίζουν τη λογοτεχνική μετάφραση αυτή την εποχή. Ας πούμε, μια πολύ μεγάλη δυσκολία που συναντάμε είναι με την συμπεριληπτικότητα της γλώσσας, η οποία είναι αναγκαία.
0: Η λέξη συμπεριληπτικότητα είναι και πάρα πολύ της μόδας.
1: Είναι πάρα πολύ. Αναφέρομαι φυσικά στην έκφραση του φύλου, στο γραμματικό γένος που υπάρχει στα ελληνικά. Τα αγγλικά έχουν την ευχαίρεια να χρησιμοποιήσουν το they, them. Έχουν την ευχαίρεια να μην φαίνεται από τα επίθετα και τις αντωνυμίες τους γιατί φύλο μιλάμε, γιατί γένος μιλάμε, τι πρόσωπο είναι αυτό. Μπορεί πάρα πολύ εύκολα να κρυφτεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς που το κάνουν αυτό συνειδητά. Δεν αφήνουν να φανεί το φύλο του ήρωα, της ηρωίδας ή κάποιου προσώπου που εμφανίζεται, ή το κρατάνε σαν έκπληξη για να ξαφνιαστεί μετά ο αναγνώστης ότι τελικά δεν είναι barman, είναι barwoman κτλ. Αυτό όμως γίνεται στα αγγλικά, γιατί υπάρχει bartender, δεν υπάρχει ο ή κτλ.
0: Ναι,
1: αυτό είναι. Συγγνώμη, κάτι σου τράβηξε εκεί πέρα.
0: Το καλό, δεν πειράζει. Όλα καλά.
1: Όλα καλά. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στη μετάφραση στα ελληνικά. Εγώ μετέφρασα πρόσφατα ένα βιβλίο.
0: Ουσιαστικά αποφασίζεις εσύ. Έχεις.
1: Αποφασίζεις, αλλά δεν έχεις. Ναι, αλλά δεν έχεις και επιλογές. Δηλαδή, όταν εγώ μεταφράζω ένα βιβλίο που μετέφρασα τώρα πρόσφατα, στο οποίο δεν φαίνεται καθόλου το φύλο του αφηγητή ή της αφηγήτριας, ούτε το φύλο του ανθρώπου που γνωρίζει, οπότε δεν ξέρουμε αν είναι γυναίκα που γνώρισε γυναίκα, άνδρας που γνώρισε γυναίκα, δηλαδή δεν ξέρουμε ποιος είναι ο συνδυασμός. Αυτό ήταν ένα τεράστιο challenge για μένα, γιατί όταν μπαίνει ένα πρόσωπο στο χώρο, μπαίνει ο, μπαίνει η, εκτός αν θέλεις μετά να κάνεις κάποιο statement, ας πούμε, και να βάλεις μπαίνει το. Πάμε δηλαδή σε άλλη κατηγορία, αλλά όταν μιλάμε για λογοτεχνία δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Οπότε που πλέον έχει έχεις την επιλογή, τη δυνατότητα μάλλον να επιλέξεις πώς θα το κάνεις, αλλά έχεις και την ευθύνη του.
1: Δεν επιλέγεις καν, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να διατηρήσεις το παιχνίδι του συγγραφέα. Δηλαδή θα σου πω ένα παράδειγμα, όχι από βιβλίο που μετέφρασα εγώ, που είναι αυτό που σου λέω, bartender, δεν φαίνεται αν το πρόσωπο είναι άντρας ή γυναίκα, αλλά από την αρχή πρέπει να το εκφράσεις ή ο ένας ή ο άλλος. Οπότε η λύση που δόθηκε από τη φίλη μεταφράστρια ήταν να πει η μπάρα. Ζήτησε ένα ποτό από την μπάρα.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως απαιτεί πολύ σκέψη και σίγουρα χάνεται κάτι από το πρωτότυπο, αλλά η δική μας γλώσσα δεν μπορεί να τα αποκριθεί σε αυτό.
0: Αυτό εφόσον θέλεις να διατηρήσεις μια πιστότητα στο πρωτότυπο, έτσι, γιατί θα μπορούσες κάλλιστα, χωρίς αυτό να σε καθιστά κακή μεταφράστρια.
1: Όχι, αλλά
0: να επιλέξεις, να πεις εγώ το θέλω έτσι, μ' αρέσει έτσι, θέλω να το πω έτσι. Τώρα πολύ προβοκατόρικο αυτό.
1: Ναι, αλλά μπορεί στο κείμενο να πρέπει να το κάνεις έτσι. Δηλαδή να είναι η επιλογή του συγγραφέα να μην φαίνονται τα πρόσωπα. Σε αυτό το βιβλίο που σου λέω, το πρόσφατο το δικό μου, ακόμα και οι κριτικές που έχω διαβάσει σε Guardian και τα λοιπά, λένε, ξέρω εγώ, ότι η αφηγητής, η αφηγήτρια, πάλι στα αγγλικά φυσικά το κείμενο, που δεν ξέρουμε το φύλο. Οπότε αυτό είναι μια συνδυτή επιλογή. Αν δεν την κρατήσεις, έχεις προδώσει το βιβλίο. Οπότε τι θα κάνεις τελικά.
0: Έξτρα δυσκολία της ελληνικής γλώσσας αυτή.
1: Έξτρα δυσκολία αυτή. Αυτό δεν έχει απαντηθεί ούτε καν στην έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης φέτος, που έγινε ένα σχετικό πάνελ και με καθηγητές από την Αγγλική Θεσσαλονίκης και τα λοιπά, και με τον Νίκο Σαραντάκο που είναι ειδικός των γλωσσικών θεμάτων. Δεν δόθηκε απάντηση. Δεν έχουμε απάντηση ακόμα. Ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει και ό,τι δημιουργική ιδέα έχει την προσφέρει στο τραπέζι. Αυτή είναι μια τεράστια δυσκολία αυτή τη στιγμή. Ούτε το AI μπορεί να δώσει λύση σε αυτό. Ευτυχώς. Όταν με το καλό βγει αυτό το βιβλίο που μετέφρασα, θα σε ξανακαλέσω εδώ για να το συζητήσουμε, γιατί τώρα δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Αλλά έχω κάνει κάποιες επιλογές που νομίζω θα σε ενδιαφέραν και σένα να τις συζητήσουμε. Πώς τα χειρίστηκα.
0: Πολύ θα με ενδιαφέρε.
1: Σε κάλυψα στην ερώτησή σου. Είπες για κινδύνους περισσότερο, αλλά εγώ είπα για τις δυσκολίες, γιατί αυτό είναι κάτι καινούριο επίσης για τη γλώσσα.
0: Ναι, γιατί εμένα ίσως μου αρέσει να κινδυνολογώ λίγο, αλλά εσύ απάντησε στο point και καλά έκανα.
1: Είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε συνέχεια αυτό το πράγμα. σε ένα βιβλίο, ας πούμε, στο τέλος αποκαλύπτεται το φύλλο. Εκεί τι κάνεις, πώς χειρίζεσαι όλο το βιβλίο, ας πούμε. Είναι ένα ζογκλερικό περίεργο.
0: Εγώ θα έλεγα ότι είναι ωραίο το ότι μπορείς να επιλέξεις εσύ, αλλά όσο απλοϊκό και να ακούγεται αυτό.
1: Στην πραγματικότητα δεν μπορείς όμως.
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα. Το βιβλίο που μου είχες κάνει δώρο, τον Κλεπτομανή Μεταφραστή, του Ούγγρου.
1: Αυτό, λένε, ναι.
0: Που τα μεταφράζει όπως θέλει ουσιαστικά ο ίδιος. Μου είχε φανεί πάρα πολύ διασκεδαστικό. Τελείως κατά της πιστότητας στη μετάφραση.
1: Είναι καταπληκτικό. Δεν το θυμάμαι πάρα
0: αυτό
1: πολύ καλά. Πώς, ας πούμε, περιγράφει.
0: Ναι.
1: Πώς περιγράφει, π.χ. μεταφράζει ένα κείμενο που περιγράφει έναν πολυέλαιο και στην αρχή ο πολυέλαιος έχει 10 λάμπες, ας πούμε, και αυτός το μεταφράζει να έχει 8 λάμπες. Ναι, οπότε κλέβει από
0: κάτι. Εγώ πιστεύω ότι αν έκανα λογοτεχνική μετάφραση θα έκανε αυτό κατά κάποιο τρόπο.
1: Θα έκανε τέτοιες πονηριές.
0: Ναι, ναι, και θα το απολάμβανα πολύ.
1: Είναι πολύ ωραία ιδέα πάντως. Πάμε για λίγη μουσική. Τι έχουμε?
0: Πάμε, τι έχουμε. Έχουμε Laurie Anderson, Language is a Virus.
1: Ωραία, για πάμε. Paradise is exactly like where you are right now.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω κι εγώ πώς πέρασε η ώρα και έχουμε φτάσει λίγο πριν το τέλος.
1: Και κάπως έτσι αναγκαστήκαμε να χαμηλώσουμε τη Λόρι Άντερσον.
0: Άκου τώρα πράγματα που αναγκαζόμαστε να κάνουμε. Και πολλά άλλα βέβαια σε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, ποιο θα ήταν το μεταφραστικό σου όνειρο, τι θα ήθελες να κάνεις?
1: Α, νόμιζα θα έλεγες ποιο θα ήταν το μεταφραστικό σου όνομα, όπως λέμε το μεταφραστικό σου ψευδόνυμο.
0: Ωραίο θα ήταν αυτό.
1: Το μεταφραστικό μου όνειρο, ερώτηση.
0: Θες να σου πω το δικό μου μεταφραστικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα?
1: Ναι,
0: ξέρεις μάλλον.
1: Ναι, παρακαλώ, θέλω.
0: Ήταν η μετάφραση της βιογραφίας του Nick Cave, φυσικά.
1: Α, ναι, το οποίο πραγματοποιήθηκε.
0: Τι άλλο θα μπορούσε να είναι πραγματικά? Αλλά για πες μας το δικό σου.
1: Το μεταφραστικό μου όνειρο.
0: Ναι.
1: Α, δύσκολη ερώτηση.
0: Γιατί? Είναι πάρα πολύ εύκολες αυτές οι ερωτήσεις. Edgar Allan Poe, δεν ξέρω, κάτι.
1: Α,
0: πρέπει να είναι κάποιος. Εγώ στη λογοτεχνία το πάω πάντα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιος θέλει να μεταφράσει.
1: Ναι, εγώ νιώθω τώρα ότι περιορίζομαι. Ναι.
0: Εντάξει, να σου δώσουμε νομικά συμβόλαια εσένα. Ναι.
1: Όχι και έτσι, όχι και έτσι. Μεταφραστικό όνειρο. Νομίζω και εμένα θα μου άρεσε κάποια βιογραφία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πιανού, αλλά θα μου άρεσε. Ναι.
0: Πω, θα είναι πιο, πολύ ωραίες βιογραφίες.
1: Μου φαίνεται πιο, ναι, έτσι, πολύ προσωπική διαδικασία.
0: Ναι, και είναι και μεγάλη ευθύνη, και μας αρέσουν οι ευθύνες, μου φαίνεται.
1: Θα μου άρεσε να μεταφράσω τη δική μου βιογραφία σε άλλη γλώσσα.
0: Τη δική σου βιογραφία.
1: Ναι, και τώρα πλέον όλοι με κατατάσσουν ως ψώνιο. Αλλά εσύ με ρώτησες, δεν οφείλω να πω.
0: Εγώ σε ρώτησα, οπότε εγώ δεν κρίνω. Δεν κρίνω κανένα.
1: Θα βρω κάποιον να γράψει τη βιογραφία μου και μετά θα τη μεταφράσω εγώ. Έτσι. Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Πάρα
1: μετάφραση του ίδιου του αντικειμένου.
0: Πραγματικά μου φαίνεται πολύ αστείο αυτό. Μπορώ να τη γράψω εγώ τη βιογραφία σου.
1: Ωραία,
0: σύμφωνη. Ωραία,
1: σύμφωνη.
0: Κλείσαμε. Να το μεταφραστικό όνειρο. Έτοιμο μπροστά μας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Πρέπει να κλείσουμε. Άννα Προκόβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Ήταν
0: παρέα
1: χαρά μου,
0: μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε
0: και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη για τη φροντίδα του στον ήχο. Τα λέμε την... Και εσάς φυσικά που μας ακούσατε. Και τα λέμε την επόμενη Πέμπτη.
1: Γεια σας.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύο νεκροί σε τροχαίο τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, εξετράπη της πορείας της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία των επιβενόντων, ενώ αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας να κάνουν χρήση της διευρυμένης ευελιξίας της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ο Ντομπρόφσκης είπε ότι η Επιτροπή έχει αξιολογήσει θετικά τα αιτήματα των δύο χωρών και αναμένεται το πράσινο φως του Συμβουλίου. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στις 10.30 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα καΐκια στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλείς να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους αντιδρώντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Οι αλείς χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με αλείς στην Αρναία Χαλκιδικής, δεσμεύθηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλλιευτικού κλάδου. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Ανδριανός, 32χρονος, τραυματίστηκε σε επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι ανήκει στον αριστερό χώρο και ότι φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις συνθήκες του περιστατικού και των εντοπισμών των εμπλεκομένων. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές σε ηλεκτροδότηση στο Κίεβο. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός σε μαρτυρίες εξέγερση σε φυλακή στο Μεξικό. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στην πλατεία Βαστήλη. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Με Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο Δημήτρης Κοντογιάννης. Παγκόσμια ημέρα αυγού, λέει σήμερα, γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου από την Διεθνή Επιτροπή ΟΠΑΡΑΓΟΓΟΝ. Σκοπός της είναι να μας υπενθυμίσει την υψηλή διατροφική αξία του αυγού, τις λίγες θερμίδες, την υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, τις βιταμίνες, τα μέταλλα, τα ιχνοστοιχεία. Η κατανάλωση στη χώρα μας, η κατανάλωση αυγών ανέρχεται, λέει, σε 130 τεμάχια ανά άτομο το χρόνο, όταν προ 30 ετών στην Ήπειρο και την Κρήτη ξεπερνούσαν τα 400. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι κάπου 280 με 300 αυγά ανά άτομο. Υποχωρεί από ό,τι βλέπω η κατανάλωση αυγών, έχει ακριβήνει κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, ας πάμε. Επίσης, έχουμε και δύο άλλες επαιτίους. Έχουμε την Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ. Είναι μια γενετική διαταραχή η οποία προσβάλλει πολλά όργανα μαζί. Επίσης, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. 1912, πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο, είναι ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος όπως ονομάστηκε. 1931, η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατωτέρων και κατά 6% των ανωτέρων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. 1944, έχουμε συνάντηση του Τσόρτσιλ και του Στάλιν στην Μόσχα, όπου συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Είναι η Συμφωνία των Ποσοστών της Μόσχας. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία και η ηγεσία του ΚΚΕ. 1944, ένα γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα, τρεις μέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί. 6 νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός. 8 σπίτια καταραίουν. 1975, ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης, ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας, ο οποίος διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του, θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου. Και το 2016, 10 στρατιώτες και 8 πολίτες σκοτώνονται και άλλα 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του ΠΚΚ στην Τουρκία εναντίον της στρατοχωροφυλακής στην επαρχία Σεμντιλνιλί. Ένα γαμήλιο κομβόι, λέει, που περνούσε την ώρα εκείνη από το χώρο της επίθεσης, κατάφερε να γλιτώσει. Συγγνώμη. Και ας έρθουμε τώρα στους ανθρώπους οι οποίοι σημαντικούς γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. 1907 γεννιέται ο Ζακ Τατί, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ζακ Τατισεφ, Γάλλου σκηνοθέτη και ηθοποιού. Έργα ο κύριος Σιλό στο χάος της κυκλοφορίας, Playtime, είναι δύο από τα έργα, πέθανε το 1982. Το 1940 γεννιέται ο Τζον Λένον, ο Βρετανός μουσικός, μέλος των Beatles, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1980. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ένα πολύ γνωστό τραγούδι αμέσως μετά. 1964 γεννιέται ο Γκιγέρμο Ντελτόρο, μεξικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. 1974 φεύγει τη ζωή ο Όσκαρ Σίντλερ, ο γερμανός επιχειρηματίας, ο οποίος έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Η ιστορία έγινε γνωστή από την ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Η λίστα του Σίντλερ». Είχε γεννηθεί το 1908. Το 2016 επίσης φεύγει τη ζωή ο Αντρέι Βάιντα, Πολωνός σκηνοθέτης, είχε γεννηθεί το 1926. Και το 2018 φεύγει από τη ζωή ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, υποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος, κυβερνήτης του περιπολικού Λάμδα Σίγμα 602 στη Μυτιλίνη, ο οποίος βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο. Για τη δράση του είχε τιμηθεί από από την Ακαδημία Αθηνών και την Ελληνική Πολιτεία. Το ντοκιμαντέρ 4,1 miles, μίλια δηλαδή, στο οποίο πρωταγωνίστηκε, είχε διεκδικήσει
το χρυσό αγαλματίδιο των Όσκαρ. Είχε γεννηθεί το 1974. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι της Παρασκευής στην ιστορία της ελληνικής ομογένειας. Σε λίγο πιστεύω θα είναι μαζί μας ο κύριος Αναστάσιος Τάμης να μας μιλήσει για τις ιστορίες κι άλλων Ελλήνων της Διασποράς. Για να πάμε όμως να το συναντήσουμε, θα έχει φροντίσει να βάλει ένα τραγούδι, ένα πολύ γνωστό τραγούδι του John Lennon, Imagine, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Με αυτό λοιπόν το Imagine θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Τάμη.

0: και με αυτό το ωραίο τραγούδι του John Lennon, που τραγούδησε μάλλον ο John Lennon, το Imagine, υποδεχόμαστε από την Κρήτη αυτή τη φορά τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, ιστορίας ελληνικής ομογένειας, και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα σας κύριε Τάμι, πώς είναι ο καιρός στην Κρήτη?
1: Είναι υπέροχος ο καιρός, αποζημιώνει τους Κρήτες και τους χιλιάδες τουρίστες οι οποίοι δοκιμάστηκαν για ένα τετραήμερο στην Κρήτη, όπως γνωρίζουν προφανώς όχι μονάχα το Πανελλήνιο αλλά και οι Έλληνες της Διασποράς γενικότερα, και επομένως ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Οι θερμοκρασίες είναι γύρω στις 25-26 βαθμούς, ηλιοφάνεια. Είναι πραγματικά υπέροχο να βρίσκεσαι στην όμορφη και φιλόξενη αυτή η Κρήτη μας.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, την προηγούμενη Παρασκευή συνεχίσατε τις αναφορές σας σε οικογένειες των Ελλήνων της Κίνας και φαντάζομαι ότι θα ολοκληρώσετε σήμερα. Έτσι, ναι.
1: Και θα ήθελα να ολοκληρώσω σήμερα την αναφορά μας στις οικογένειες και προσωπικότητες του ελληνισμού στην Κίνα, κάνοντας μία αποτίμηση, θα έλεγα, ταυτόχρονα και αναφερόμενος κυρίως σε δύο από τις μεγαλύτερες, όπως έχω χαρακτηρίσει ήδη, οικογένειες, την οικογένεια του Χαρίτωνα Καναλάκη και βέβαια θα μιλήσουμε και για πρώτη φορά εκτενώς ίσως, λιγότερο από τις άλλες φορές, για την οικογένεια του Μιχάλη Μαυρομαρά. Και εδώ θα δώσω κυρίως τις συνισταμένες, δηλαδή το περιβάλλον και γενικότερα τις τελευταίες ημέρες που έζησαν αυτές οι οικογένειες, όπως και οι οικογένειες των Ελλήνων της Κίνας πριν εξέλθουν με επιστροφή προς την Ελλάδα, άλλοι παλινοστούντες και άλλοι μετανάστες στην Ελλάδα και πρόσφυγες βέβαια, και άλλοι ως πρόσφυγες θα έλεγα στις χώρες της υπόλοιπης Ασίας Ειρηνικού, δηλαδή την Ιαπωνία, τις Φιλιππίνες, την Οκεανία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία δηλαδή, αλλά και τις χώρες της Αμερικής, Βόρεια Αμερική, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Λοιπόν, υπήρχε μια διασπορά των προσφύγων και διοχθέντων, θα έλεγα, ως ένα μεγάλο βαθμό από το καθεστώς μετά το 1949, στη διάρκεια της περίοδου 1949-1955, που ολοκληρώθηκε, θα έλεγα, ο κύκλος της εξόδου των Ελλήνων από την Κίνα. Και εδώ θα ήθελα να αναφέρω και να φέρω να διατηρήσω τη μνήμη των απόψεων ενός νέου σχεδόν ακόμα Έλληνα από την Κίνα, ο οποίος εγκαταστάθηκε πάρα πολύ, γεννήθηκε μικρός στην Κίνα, το 1944 θα έλεγα, άρα η περίπτωση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική θα έλεγα, και αναφέρομαι στον Χαρίτωνα Καναλάκη, τον εγγονό του αρχηγέτη της οικογένειας, ο οποίος ο γιος του ο Χαράλαμπος, όχι ο γιος του ο Χαράλαμπος, ηλικίας τότε 10 ετών, αναθυμόνταν πάνω από μισό αιώνα αργότερα τις τελευταίες ημέρες που έζησαν οι Έλληνες στην Κίνα. Και νομίζω ότι αυτό δίνει ένα συμπέρασμα του πώς εξελίσσεται μια εγκατάσταση ελληνική στον χώρο της Κίνας και πώς τελειώνει άδοξα, θα έλεγα, μέσα από τις αναμνήσεις που θα αφηγηθώ αμέσως τώρα, όπως μου τις μετέδωσε ο Χαράλαμπος Καναλάκης, ο εγγονός του Χαρίτωνα λοιπόν Καναλάκη, πριν από μερικά χρόνια, συγκεκριμένα το 2010. Λοιπόν, να μου έλεγε συγκεκριμένα, μου αφηγήθηκε σε συνέντευξη που μου είχε δώσει πριν από 16 χρόνια. Σήμερα ο Χαράλαμπος Κανελάκης, εφόσον ζει, δεν θα είναι παραπάνω από 82 ετών, 84 συγγνώμη ετών, άρα σχετικά νέος για τα σημερινά δεδομένα, να μπορεί να μας αφηγηθεί ενδεχομένως και άλλες ιστορίες από σε άλλους ερευνητές. Λέει λοιπόν ο Χαράλαμπος Κανελάκης για τις ημέρες εκείνες. Μπορώ, λέει, να θυμηθώ τα δύσκολα εκείνα χρόνια, χωρίς να είμαι σε θέση να διακρίνω ποια γεγονότα βίωσα ειλικρινά από μόνος μου και ποια τα χρεωστώ σε αφηγήσεις της μητέρας μου. Γεννήθηκα στο TNG το 1944 στην διάρκεια της Ιαπωνικής κατοχής στο γερμανοαμερικανικό νοσοκομείο που λειτουργούσε με γερμανίδες νοσοκόμες.
0: Γερμανοαμερικανικό, έτσι, περίεργο. Ναι, εκείνη, έτσι, την εποχή, ναι. 44 ήταν σε πόλεμο ακόμη οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Γερμανία.
1: Ήταν σε πόλεμο, θα είχε ιδρυθεί από επίκους και τις πατριές Γερμανών και Αμερικανών. Δεν ιδρύθηκε τότε. Αυτό είχε ιδρυθεί πολύ πριν, γύρω στα 1920. Μιλούμε λοιπόν για ένα νοσοκομείο το οποίο παρήχε πολύ μεγάλες υπηρεσίες και υπήρχε και ένα άσυλο. Ουσιαστικά ήταν οι Γερμανοί που το διοικούσαν στη διάρκεια του πολέμου, κυρίως διότι είχαν τη συνένεση των Ιαπώνων. Οι Αμερικανοί που βρισκόταν στην διοίκηση είχαν αποχωρήσει ή είχαν μείνει πολύ ελάχιστοι με την συνένεση των Ιαπώνων. Και εκείνοι που βασικά ήταν, όπως μας λέει τουλάχιστον ο Χαράλαμπος, λειτουργούσε αποκλειστικά με γερμανίδες νοσοκόμες. Λοιπόν, αυτό επιλύει τα προβλήματα που πράγματι, το πρόβλημα του εμπόλεμου μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ιάπωνες, λέει ο Χαράλαμπος, είχαν χωρίσει το TNG σε ένα αριθμό απογορευμένων συνοικισμών στους οποίους είχαν εγκαταστήσει συνοικισμούς τα άτομα που από τις διάφορες εθνότητες της πόλης. Δηλαδή δημιουργήσανε ειδικά γκέτο για κάθε ξεχωριστή εθνότητα, την οποία και η εθνότητα είχαν απομονώσει. Συνεχίζω με τον Χαράλαμπο, ο οποίος λέει: «Η Ελλάδα τα χρόνια εκείνα τελούσε υπογερμανική κατοχή και κατά συνέπεια οι Έλληνες ήσαν εχθρικά διακείμενοι απέναντι στους Γερμανούς και στους Ιάπωνες. Υπήρχαν καμιά 50 με 60 Έλληνες που ζούσαν στο TNG, ωστόσο ο δικός μας κύκλος δεν ξεπερνούσε τα 30 άτομα». Κάναμε παρέα τότε με την οικογένεια του Χαράλαμπου Δουκάκη από την Μυτιλίνη, του Θεοδοσίου Σταυρόπουλου από την Ρουμανία, του Μιχάλη Μαυρομαρά και του Χρήστου Παΐζη, του οποίου Παΐζη η μητέρα ήταν η Ιαπωνέζα και ο πατέρας του Έλληνας. Τον θυμάμαι που μιλούσε άπτεστα Ιαπωνέζικα, αλλά η θέση του ήταν επισφαλής γιατί τον υποπτευόταν τόσο οι Ιάπωνες όσο και οι Έλληνες. Ήταν ένας χαρισματικός άντρας, ένας ευγενής πρέσβης θα έλεγα, ο άνθρωπος που τόσο οι Ιάπωνες όσο και οι Έλληνες. Ήταν ένας χαρισματικός άντρας, ένας ευγενής πρέσβης θα έλεγα,

όσα έλεγα από τις ιαπωνικές αρχές, προκειμένου να, ως διερμηνέας, είχε χρησιμοποιηθεί επίσης ως μεσολαβητής όταν απευθυνόταν στις ελληνικές κοινότητες. Άρα λοιπόν ο Χρήστος ο Παΐζης ήταν από τους πιο έντιμους πατριώτες, σεβάστηκε τους Ιάπωνες με την έννοια ότι δεν αντιπολιτεύτηκε, δεν αντιστρατεύτηκε, δεν έκανε αντιπολίτευση σε βάρος τους. Ωστόσο προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει την μητρική του καταγωγή από την Ιαπωνία με τρόπο που να μπορέσει να διασώσει και να διατηρήσει την αξιοπρέπεια του καταρακωμένου τότε ελληνισμού στην Μαντζουρία και στην Βόρεια Κίνα. Ας συνεχίσω όμως με την αφήγηση του Χαράλαμπου, ο οποίος συνεχίζοντας λέει: όταν έφυγαν οι Ιάπωνες, η μητέρα μου άνοιξε μία επιχείρηση στο Πεκίνο κοντά στην αεροπορική βάση και προμήθευε με διάφορα είδη του φούρνου μας τους πιλότους της αεροπορίας. Οι σύνδεσοι ήταν Αμερικανοί, οι πιλότοι, ας πούμε. Μετά τον πόλεμο η κατάσταση εξελίχθηκε σε χαόδη και ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατακόρυφα. Τα πράγματα έγιναν πολύ δύσκολα. Τα αδέρφια μου παρακολουθούσαν το καθολικό δημοτικό σχολείο του Sacred Heart στο Τιεντζίν και στη συνέχεια στο καθολικό γυμνάσιο του Σαν Μέρι στο Πεκίνο. Ήταν τα δύο μοναδικά προσβάσιμα σχολεία. Όλα τα υπόλοιπα είχαν κλείσει, διότι ήταν μια μεταβατική κατάσταση, συμπληρώνω εγώ, ότι το κίνημα ουσιαστικά των κομμουνιστών ολοκληρώθηκε το 1949, κατά συνέπεια τώρα μιλούμε για την μεταβατική περίοδο από το 1945 έως το 1949. Σε αυτήν αναφέρεται ο Χαράλαμπος Μαυρομαράς. Κανελάκης. Όταν ελευθερώθηκε το Πεκίνο, συνεχίζει ο Χαράλαμπος, και οι Ιάπωνες εγκατέλειψαν την περιοχή, ο πατέρας της μητέρας μου, ο Χαράλαμπος επίσης, αγόρασε ένα βουδιστικό ναό και τον μετέβαλε σε κατοικία μας. Ο βουδιστικός ναός βρισκόταν αρκετή ναή στη διάρκεια του εμφυλίου αλλά και της κατοχής της Ιαπωνικής. Υπήρχε μια παρακμή του θρησκευτικού συναισθήματος τα χρόνια εκείνα. Πολλοί ναοί βουδιστών πλέον δεν λειτουργούσαν και όπως συμβαίνει σήμερα δυστυχώς με χριστιανικούς ναούς σε όλη την διασπορά, θα έλεγα. Να συνεχίσω όμως με τον Χαράλαμπο. Για ένα σημαντικό αριθμό ετών διαμέναμε στον βουδιστικό αυτό κατασκεύασμα που ήταν άκρος ενδιαφέρον. Ενθυμούμε τις εορταστικές εκδηλώσεις του Πάσχα εκεί, φορώντας τα γιορτινά μας και βγάζοντας φωτογραφίες. Συνήθως απολαμβάναμε οχταπόδι και καλαμάρια και άλλες τέτοιες μαστιμιές, μεγάλα πάρτι τα χρόνια εκείνα, παρά την δυστυχία. Ήμασταν πάρα πολύ ευγενείς με τους Κινέζους και οι Κινέζοι ήσαν ευγνώμονες απέναντί μας, διότι τους προσφέραμε εργασία και εισόδημα. Το οικογενειακό αρτοποιείο μας και το ζάχαροπλαστείο μας αποτελούσε το κέντρο συνάντησης στο Πεκίνο, ένα από τα πιο δημοφιλή καταστήματα για τους ξένους. Αυτό όλοι το σέβονταν πολύ καλά και το εκτιμούσαν. Εδώ βλέπουμε λοιπόν, αγαπητές ακροάτες και ακροατές, το ηθογραφικό σκέλος του ελληνισμού στην διασπορά. Βλέπουμε πως ελληνικά καταστήματα, κυρίως εστίασης, χρησιμοποιούνταν και από τους Κινέζους και υπήρχε μία σύζευξη, θα έλεγα, των πολιτισμών και των ανθρώπων παρά τα δύσκολα χρόνια που ζούσαν οι άνθρωποι τα χρόνια εκείνα. Και τούτο διότι λειτουργούσαν ακόμα οι θεσμοί. Δεν είχε κυριαρχία και επομένως μέσα από τους θεσμούς κυριαρχούσαν οι κοινές αξίες του ανθρώπου που υπερβάλλουν ή ξεπερνούν τα όρια τα εθνοτικά και τα πολιτισμικά. Ξέρετε ότι ουσιαστικά όταν ομιλούμε για θεσμούς εννοούμε τους αντιπροσώπους μας, δηλαδή στα σώματα, στα μορφώματα αυτά τα θεσμικά που εμπιστευόμαστε να αντιπροσωπεύουν τις θεσμικές μας αξίες. Επομένως

0: τραβούσε. Ένας θεσμός είναι ο θεσμός της οικογένειας, ο θεσμός της εκκλησίας, ο θεσμός του επίτιμου προξενείου τα χρόνια εκείνα, ο θεσμός του σχολείου, ο θεσμός του πανεπιστημίου, του κολεγίου. Και οι άνθρωποι τα χρόνια εκείνα έτρεφαν μεγάλο σεβασμό για όλους αυτούς τους θεσμούς και δεν επεδείκνυαν την, θα έλεγα, την απαξίωση και τον ευτελισμό που σήμερα δείχνουμε σε όλα αυτά τα θεσμικά μορφώματα, με αποτέλεσμα η κοινωνία μας να εξελίσσεται χωρίς αξίες πλέον, χωρίς παιδεία και βέβαια χωρίς να υπάρχει συνοχή κοινωνική και συνεκτική ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτό ήταν δικό μου σχόλιο, δεν το αποδίδω στον Χαράλαμπο Κανελάκη. Επανέρχομαι όμως, το 1954 πρέπει να σας πω ότι ουσιαστικά η οικογένεια αυτή του Χαράλαμπου Κανελάκη και επίσης τα υπόλοιπα αδέλφια παιδιά του Χαρίτων Κανελάκη κατέβαλαν γύρω στα 24 άτομα, είχαν καταβάλει μόνο μία λίρα για το κάθε ένα μέλος της οικογένειάς τους και εγκαταστάθηκαν στο Σίδνεϊ τον Μάιο του 1954. Τότε η Αυστραλία δέχθηκε πρόσφυγες από την από το Asia Pacific, όπως το ονομάζουμε, γενικότερα από την Ανατολική Ασία και τις χώρες του Ειρηνικού, διότι ξέρετε και η Φορμόζα τα χρόνια εκείνα, η Ταϊουάν, ήταν απικία πλέον των Ιαπώνων, όπως και οι γερμανικές κτήσεις στον Ειρηνικό ωκεανό. Επομένως, το λέω αυτό έτσι ιστορικά για να μπορέσουν οι ακροτές και οι ακροατριές να καταλάβουν ότι ο Ειρηνικός είχε στείλει ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων προς την Αυστραλία αλλά και προς τις χώρες των Αμερικών, εξαιτίας του ότι η Ιαπωνική κατοχή είχε απλωθεί στον χώρο της Ανατολικής Ασίας ή την Κορέα ως ένα μεγάλο βαθμό, Μαντζουρία, Κίνα και φυσικά τις χώρες, τις γερμανικές κτήσεις συμπεριλαμβανομένες και της Ταϊουάν. Το 1954 ο αδελφός του Χαράλαμπου, ο Ευθύμιος, αποφύτησε από την Οδοντιατρική Σχολή, γιατί αυτός τον στείλανε στην Αθήνα για να σπουδάσει, και το 1955 ο Ευθύμιος, ο οποίος ήταν ο αδελφός, επαναλαμβάνω, του Χαράλαμπου και της οικογένειας Κανελάκη, νυφεύθηκε την Έλληνο-Αμερικανίδα Σαλότ Ζούκη, κόρη Ελλήνων μεταναστών από την Σαμαρίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν βλέπουμε να μεταφυτεύεται ο Ευθύμιος, να τελειώνει τις σπουδές του στην Αθήνα και να νυφεύεται μια κόρη που γνώρισε εκεί, στην Ελλάδα δηλαδή, από την Σαλότ Ζούκη, Έλληνο-Αμερικανίδα από τη Σαμαρίνα. Αλλά η Σαλότ διατηρούσε ήδη οικογενειακές σχέσεις με το Τσιεντζίν, τη γενέτειρα του Ευθυμίου, επομένως και η γενέτειρα του Χαράλαμπου, όλων των παιδιών της οικογένειας Χαράλαμπου, του παππού του δηλαδή, Χαράλαμπου Κανελάκη. Ο αδελφός της, ο Μιχάλης, ο αδελφός της Σαρλότ δηλαδή, της Ζούκη, ο αδελφός της ο Μιχάλης, είχε νυφευτεί την άνοιξη του 1954 τη Σοφία Μαυρομαρά. Να λοιπόν που οι δύο οικογένειες Κανελάκη και Μαυρομαρά λοιπόν συνδέονται μέσα από γάμους, μέσα από συγγένειες, εξαρχιστίας βέβαια, και πέρα από το ότι ήταν φίλοι και ομογενείς και συμπατριώτες, τώρα βλέπουμε να συνάπτουν σχέσεις συγγενικές. Νυφεύεται λοιπόν την θυγατέρα τη Σοφία Μαυρομαρά, του Μιχάλη, την θυγατέρα του Μιχάλη και της Αγγελικής Μαυρομαρά, που πρέπει να πω ότι ήταν κοινωνικά μια αριστοκρατική οικογένεια, μια αστική, καθαρά, κοινωνικά αριστοκρατική οικογένεια Ελλήνων, του Τιεντζίν, οι οποίοι, θα πούμε δύο λόγια και για αυτούς σε λίγο, οι οποίοι μεταξύ άλλων ήσαν ιδιοκτήτες και του τοπικού κινηματογράφου, δηλαδή ο Μιχάλης και η Αγγελική διατηρούσαν τον μοναδικό ίσως ελληνόκτητο κινηματογράφο στην πόλη, και ο οποίος κινηματογράφος ήταν επίσης το κοινωνικό, θα έλεγα, ξέσπασμα των Ελλήνων όταν ήθελαν πραγματικά να ξεκουραστούν. που είναι ο Αμερικανός λοιπόν αδερφός Μιχάλης που υπηρετούσε στον Αμερικανικό στρατό κατοχής, είχε συναντήσει τη Σοφία Μαυρομαρά στο τρένο καθοδόν προς το Τόκιο. Όταν άκουσε τα μέλη της οικογένειας Μαυρομαρά να ομιλούν την ελληνική μέσα στο τρένο, τους πλησίασε και άνοιξε συζήτηση για να πληροφορηθεί ότι είχαν κάνει αίτηση, αν είχαν κάνει βέβαια, και τους ενθάρρυνε να κάνουν αίτηση για να μεταναστεύσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ύστερα από την απόδρασή τους από την Κίνα το 1949. Αυτή λοιπόν η οικογένεια Μαυρομαρά προηγήθηκε στην έξοδο το 1949 και επομένως βρισκόμαστε το 1954 τώρα πάνω στο τρένο
1: στην Ιαπωνία τώρα, έτσι, αυτό στην Ιαπωνία.
0: Ναι. Είναι οι Αμερικανοί που υπηρετούν στον Αμερικανικό στρατό υποχρεωτικά και βρίσκονται στο Τόκιο. Και εκεί λοιπόν άκουσε να μιλούν τα μέλη της οικογένειας Μαυρομαρά ελληνικά. Παρότι ήταν γεννημένα, επαναλαμβάνω, στην Κίνα εδώ και περίπου 60 χρόνια, τους πλησίασε στα τέλη της δεκαετίας του 1890, τους πλησίασε και άνοιξε συζήτηση λοιπόν για να πληροφορηθεί εάν όντως έκαναν πρόλαβα να κάνουν αίτηση για να μεταφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. 5 χρόνια αργότερα η Σοφία πλέον Ζούκη, είναι η Σοφία Μαυρομαρά, η οποία νυφεύθηκε τον Μιχάλη Ζούκη, τον αδερφό της, φίλης της, λοιπόν, τη Σαρλότ, αποφάσισαν να επισκεφτούν τον Μιχάλη που υπηρετούσε στον Αμερικανικό στρατό στην Τουρκία αυτή τη φορά. Ο Ελληνοαμερικάνος λοιπόν Μιχάλης υπηρετούσε πλέον στην Τουρκία και πήγαν να τον επισκεφτούν. Κατά τη διάρκεια ενός διαλύματος, οι δύο γυναίκες αποφάσισαν να επισκεφτούν και την Ελλάδα για πρώτη φορά και να επισκεφτούν συγγενείς τους αλλά και παλιούς φίλους από το TNG. Και ιδιαίτερα την Μαρία Κανελάκη, την κόρη του Μερτίκα, αν τη θυμόμαστε από τις παλιές αφηγήσεις μας, και την Καλίτσα Κανελάκη, με την οποία η Σοφία υπήρξαν συμμαθητές στο TNG. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα, η Σοφία και η Σαρλότ, μία από την οικογένεια Μαυρομαρά πλέον και η άλλη μία από την οικογένεια Ζούκη, επισκέφτηκαν το σπίτι της Μαρίας, όπου και γνώρισε η Σαρλότ τον τελευταίο από τα 6 αδέρφια της Μαρίας, τον Ευθύμιο. Μιλάμε τώρα εδώ για την οικογένεια Μαυρομαρά. 55 χρόνια αργότερα ανακαλούσε τις πρώτες εκείνες εντυπώσεις η Σαρλότ όταν πρωτογνώρισε την κατοικία των Κανελάκηδων και των μέλλοντα σύζυγό της. Λέει λοιπόν, όταν φτάσαμε στην έπαυλή τους εντυπωσιάστηκα. Πρόκειται για ένα όμορφο πέτρινο οίκημα, δεν θα λησμονήσω ποτέ την είσοδο. Χτυπήσαμε το κουδουνί και άνοιξε μια τεράστια υπέροχα σκαλισμένη πόρτα που μας έβγαζε σε μια απέραντη σάλα, σε μια επιβλητική ξύλινη σκάλα που οδηγούσε στο δεύτερο όροφο, την οποία φώτιζε ένα παμπάλαιο κινέζικο λαμπατέρ που απεικόνιζε σε μαύρο ξύλο ένα γέρο να κρατά το λιχνάρι. Όλα αυτά ήταν κατάλληλα τοποθετημένα στο παραθάλαμο για να εντυπωσιάζουν. Στην κορυφή της σκάλας μας περίμενε μια όμορφη κυρία, η Μαρία, η οποία μας υποδεχόταν χαμογελαστή. Αργότερα, εκείνο το απογευματινό, με σύστηση στον Δούη, το ευτικό αδερφό της, τον Ευθύμιο, τον οποίο και παντρεύτηκαν. Κοιτάξτε, πάλι εδώ βλέπουμε το ηθογραφικό σκέλος. Οι Έλληνες που τελικά εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα μετά την έξοδό τους από την Κίνα διατήρησαν τα ελληνοκινέζικα έθιμα της φιλοξενίας, της υποδοχής. Είχαν επίσης κατά κάποιο τρόπο βρει ή διατηρήσει κάποια αντικείμενα τα οποία τους θύμιζαν τις ημέρες τους από την Κίνα και προσπαθούσαν, παρά το ότι πέρασαν δύσκολες ημέρες τα τελευταία χρόνια, προσπάθησαν με κάθε τρόπο, το παραλαμβάνω, να τιμήσουν τις μνήμες που τους χάρισε η Κίνα όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως, βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι άνθρωποι αυτοί, οι διωγμένοι, οι πρόσφυγες στα χρόνια που ακολούθησαν. Και να πω δύο λόγια για την οικογένεια του Μιχάλη Μαυρομαρά και να συνδέσω εδώ πάλι το πώς η οικογένεια Μαυρομαρά συνδέεται επίσης με την οικογένεια Γαλάτη, μια από τις πλέον θα έλεγα οι σημαντικές οικογένειες του ελληνισμού στην Κίνα. Ο Γαλάτης υπηρέτησε και ως σύμβουλος και ως επιτιμή πρόξενος της Ελλάδος και επομένως γίνεται κατανοητό ότι οι οικογένειες λοιπόν Κανελάκη, Μαυρομαρά και Γαλάτη δημιουργούν ένα τρίγωνο συνεργασίας, συγγένειας και κοινής αποδοχής. Λοιπόν, η Μαρία Γαλάτη αποδεικνυόταν συνεχώς εξαίρετη οικοδέσποινα, όπως είδαμε προηγουμένως, προς όλους όσοι έδειχναν σεβασμό και στήριζαν τις ελληνικές θέσεις. Η ίδια της είχε γεννηθεί στην Κίνα όπως από Έλληνες μετανάστες γονείς. Ήταν λοιπόν η κόρη της Αγγελικής και του Μιχάλη Μαυρομαρά, ο οποίος είχε εγκατασταθεί στο Τιεντζίν στα μέσα του 1890. Η οικογένεια Γαλάτη ανέθρεψε τρία παιδιά, τον Ευάγγελο, την Κατερίνα και τον Νίκο. Ο Ευάγγελος αποδείχθηκε μάλλον άτακτος νέος μέσα εισαγωγικά, και ο αυστηρός πατέρας του για να τον τιθασέψει τον έστειλε στην Ελλάδα στα 1939, διότι η Ελλάδα θεωρούνταν χώρα παιδευτική για τα παιδιά, χώρα αυστηρή για τα παιδιά, χώρα παιδείας για την Ελλάδα, για τα παιδιά. Το ίδιο έκαναν και πάρα πολλοί Έλληνες από την Αμερική, τον Καναδά και την Αυστραλία και από την Αργεντινή ακόμα, οι οποίοι έστελαν τα παιδιά τους όταν ήταν σχεδόν στην πρώτη εφηβική ηλικία, δηλαδή στην επαναστατική ηλικία των 14-15 παιδιών, που όλα τα παιδιά στην ηλικία αυτή κηρύσουν την επανάσταση τη δική τους, τα στέλνανε στην Ελλάδα από το Τσοτήλι μέχρι την Μάνη να φοιτήσουν σε ελληνικά σχολεία με τρόπο αυστηρό, με τρόπο ελληνικό, με τρόπο που να σέβονται τις αρχές και τις παραδόσεις τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο σύνδεσμος με την Ελλάδα δεν είχε ποτέ σταματήσει, είτε μέσα από την εκπαίδευση είτε μέσα από την μετανάστευση. Βλέπουμε λοιπόν άλλες διαστάσεις της ελληνικής διασποράς. Ένα χρόνο αργότερα ο Ευάγγελος, το άτακτο αυτό παιδί, επιστρατεύτηκε και πολέμησε στην Ήπειρο εναντίον των εισβολέων Ιταλών φασιστών, όπου και έπεσε δυστυχώς μαχόμενος. Σκοτώθηκε λοιπόν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της εισβολής των Ιταλών. Έκτοτε πραγματικά η μνήμη του τιμάται από την οικογένεια γενικότερα Μαυρομαρά, αλλά και από την οικογένεια των Γαλάτιδων. Η Κατερίνα, σύζυγός του λοιπόν, η δεύτερη κόρη, η Κατερίνα, παντρεύτηκε ένα Ελβετό διπλωμάτη και εγκατέλειψε την Κίνα το 1942. Αυτός ήταν ένας άλλος τρόπος να φύγουν από την Κίνα και να διασωθούν αρκετές οικογένειες, όπως η οικογένεια Δουκάκη και η οικογένεια Παραδίση. Νηφεύτηκαν μέλη της, διπλωμάτες Βρετανούς, και υπηρέτησαν άλλοι στο Hong Kong και από εκεί ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην Αυστραλία. Η Κατερίνα παντρεύτηκε Ελβετό διπλωμάτη και βρέθηκε στην Ευρώπη μετά το 1942, μετά τον πόλεμο μάλλον, συγγνώμη. Η ελληνική κοινότητα του Πεκίνου υπήρξε δημογραφικά η πλέον σταθερή παροικία των Ελλήνων της Κίνας. Να πούμε δύο λόγια για την κοινότητα, καταγράφοντας μερικές από τις πλέον πρώιμες αφήξεις Ελλήνων, όπως των αδελφών Μπουχούτσα στα τέλη δεκαετίας του 1890 και του Μιχάλη Μαυρομαρά στα 1892.
1: Ο Μαυρομαράς από πού ήλθε στην Κίνα, κύριε Τάμι?
0: Αυτό το πούμε σε λίγο αμέσως, ναι.
1: Γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, αυτό λέω.
0: Ωραία. Okay. Λοιπόν, να πω ότι ο Μιχάλης Μαυρομαράς ήταν από τις πλέον, θα έλεγα, δημοφιλείς προσωπικότητες. Ήταν άτομο με... Ορισμένοι πιστεύουν ότι ο Μιχάλης Μαυρομαράς γεννήθηκε στην Ελλάδα. Οι δικές μας έρευνες δείχνουν ότι ήταν μικρασιάτης. και ότι ήρθε, διέφυγε από τη Μικρά Ασία. Η οικογένεια λοιπόν Μαυρομαρά πριν από μερικές ημέρες μου είχε πει ότι ο πατέρας της ήταν γεννημένος στην Ελλάδα. Ο προπαππούς ήταν γεννημένος στην Ελλάδα. Δυστυχώς εγώ τουλάχιστον από τα αρχεία που έχω και τις σημειώσεις που έχω βρίσκω ότι ο Μιχάλης Μαυρομαράς γεννήθηκε στην Μικρά Ασία, κυρίως και από ό,τι μπορώ να φανταστώ ήταν κάτοικος της του Αϊβαλή ή της διπλημής της πόλης η οποία γυκνιάζει με το Αϊβαλή, το Αϊδίνη. Επομένως, γιατί βλέπουμε να υπάρχουν έγγραφα που αναφέρονται στο Αϊδίνη και στο Αϊβαλή. Λοιπόν, αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση όσον αφορά την ερώτησή σου. Δεν είναι βέβαια ξεκάθαρο ακόμα, αλλά πιστεύω ότι ήταν μικρασιάτης.
1: Ναι.
0: Εκείνο που πρέπει να πω λοιπόν λίγα λόγια, το 1924 λοιπόν 30 περίπου Έλληνες συγκεντρώθηκαν στο κινηματοθέατρο του Μιχάλη Μαυρομαρά στο Τιετζίν που ονομαζόταν Odeon Picture Theater και αποφάσισαν να ιδρύσουν την αρχαιότερη κοινότητα των Ελλήνων στην Άπο Ανατολή, την ελληνική κοινότητα Τιετζίν Πεκίνου, ψηφίζοντας ως λογότυπό τους την κεφαλή της θεάς Αθηνάς. Τα μέλη ψήφισαν ως ιδρυτικό πρόεδρο τον Μιχάλη Μαυρομαρά και τον Διονύσιο Γαλάτη ως ιδρυτικό γραμματέα, όπου ήταν δίγλωσσος ο Διονύσιος Γαλάτης, ελληνική και κινέζικη. Κινέζικη, μανδαρινική πρέπει να διευκρινίσω, ναι. Όχι την καντονιζιακή ή τη χάκα ή τη φουκιέν ή άλλες γλώσσες. Η σκοπή του πρώτου αυτού συλλογικού σωματείου των Ελλήνων περιελάμβαναν την κοινωνικο-οικονομική προστασία των Ελλήνων επίκων στην ευρύτερη περιοχή, την εξέβρεση εργασίας στα μέλη και την οργάνωση εκδηλώσεων αναψυχής. Ήταν λοιπόν ένα σώμα, ήταν ένα συλλογικό μόρφωμα με στόχο την αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια και την προσφορά αναψυχής στα μέλη τους. Μέχρι το 1931 η κοινότητα ήταν σε θέση να εκδίδει στα μέλη της το Εθνικό Πιστοποιητικό. Έχουμε αντίγραφο του Εθνικού Πιστοποιητικού. Ήταν ένα δελτίο ταυτότητος που αποτελούνταν από 8 σελίδες μικρού μεγέθους εκτός των εξωφύλων και ήταν δίγλωσσο αγγλική και μανδαρινική, περιέγραφε τα προσωπικά χαρακτηριστικά, πλήρες όνομα, τόπο και ημερομηνία γέννησης, ύψος, χρώμα μαλλιών, οφθαλμών, σχήμα προσώπου, μύτης, εδώ λαμπρόζω φαίνεται, ιδιαίτερα σημάδια του προσώπου, επάγγελμα και παρατηρήσεις. Για φανταστείτε σήμερα στην Vogue Culture, στη σημερινή κοινωνία της Ελλάδας, να παρουσιαστεί μια τέτοια ταυτότητα, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε σίγουρα μια επανάσταση, σίγουρα κοινωνική, σε όλα τα μέτωπα. Μετά το 1937 η κοινότητα άλλαξε το εξώφυλλο του δελτίου ταυτότητας, αντικαταστώντας τη φωτογραφία του κατόχου με το λογότυπο του Σταυρού, ένα λογότυπο που χρησιμοποιήθηκε επίσης και από την αργοθαρρυγό κοινότητα της Κίνας αργότερα. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσα λεπτά.
1: Άλλαξε, έχουμε 3-4 λεπτά. Άλλαξε. Ωραία. Δηλαδή την εικόνα της θεάς Αθηνάς, την περικεφαλαία.
0: Ναι, με το Σταυρό.
1: Με το Σταυρό,
0: ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Λοιπόν, να συνεχίσω λοιπόν μια που έχουμε, μας δίνεις άλλα 3-4 λεπτά.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό και αυτό, διότι το χρειαζόμαστε. Λοιπόν. Ήταν λοιπόν ένα είδος ταυτότητος που αναγνώριζαν οι τοπικές αρχές και κινέζικες και ευρωπαϊκές, στην οποία το δελτίο αυτό αναγνωριζόταν και τους έδινε την ευκαιρία να τους προστατεύουν και να τους εξυπηρετούν. Άρα λοιπόν το δελτίο ήταν αυτό ένα είδος διαβατηρίου, θα έλεγα, κάτι περισσότερο πια από ταυτότητα για εσωτερική χρήση, για ενδοκοινωτική χρήση. Ήταν ένα, όπως είπα προηγουμένως, ένα διαβατήριο το οποίο εμπεριείχε και αριθμημένη ειδική βίζα που έφερε την υπογραφή του Προέδρου και του Γραμματέα της Κοινότητας, πιστοποιώντας την ταυτότητα του κατόχου και αναγνώριζε την ελληνική του υπηκότητα και καλούσε τις αρχές, σας διαβάζω από το κείμενο, να διασφαλίσουν προς τον κάτοχο της την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και προστασίας. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτό το φαινόμενο της ενδοκοινωτικής ταυτότητας δεν το έχουμε συναντήσει πουθενά αλλού στην ολόκληρη διασπορά σε ολόκληρο τον κόσμο. Δηλαδή ήταν μόνο η ελληνική κοινότητα της Κίνας η οποία ρύθμισε να προστατεύει με τον τρόπο αυτόν όλους τους Έλληνες ή και όλους όσοι αναζητούσαν να έχουν σχέση με την Ελλάδα και με τους Έλληνες. Επομένως, οι ενδοκοινοτικές υποθέσεις γενικά διατηρήθηκαν ειρηνικές, αν και οι προσωπικοί και εμπορικοί ανταγωνισμοί καλλιέργησαν κατά καιρούς ένα δύσκολο περιβάλλον και επηρέασαν ως ένα βαθμό, λοιπόν, την ακόλυτη, θα έλεγα, λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρέπει επίσης να σας πω ότι από το 1924 έως το 1951 η ελληνική κοινότητα του Πεκίνου συνεργάστηκε στενά με το επιτιμή ελληνικό προξενείο στο Τιεντζίν, καθώς όλοι οι πρόξενοι που διορίστηκαν ήσαν μέλη και στελέχη της κοινότητας.
1: Μάλιστα.
0: Ο ιδρυτικός επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στις πόλεις Τιεντζίν και Πεκίνου, η πρώτη δηλαδή διπλωματική παρουσία της Ελλάδας στην Κίνα, ήταν ο Ιωάννης Σπουργίτης, ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, ο οποίος αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου του Ειρηνικού αντικαταστάθηκε από τον Διονύσιο Γαλάτη, στον οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως. Επιτυχημένοι επιχειρηματίες που αποτελούσαν την εμπορική ελίτ ήσαν μέλη της τοπικής κοινότητας και συχνά καλούνταν να ενταχθούν σε τοπικές και ευρωπαϊκές κοινωνικές εταιρείες για να παρουσιάσουν διαλέξεις και σεμινάρια θέματα της ειδικότητάς τους. Βλέπετε λοιπόν ότι μιλούμε για την αστική ελίτ του ελληνισμού Πεκίνου και Τιεντζίν, οι οποίοι είχαν ενσωματωθεί στην κοινότητα του Τιεντζίν Πεκίνου και ήσαν περιζήτητοι ως στελέχη, ως άτομα με γνώσεις και με αξίες από Βρετανούς, Γάλλους και Κινέζους διευθυντές εταιριών, οι οποίοι καταγοητευμένοι από την κινητικότητα και την ενεργητικότητα των Ελλήνων καπνεμπόρων, φρουτοεμπόρων, παραγωγών αλκοολούχων ποτών, αλλά και των επιχειρηματιών που διατηρούσαν μεταξοβιομηχανίες. Και τέλος, η πανίσχυρη λέσχη των Ροταριανών του Πεκίνου, που θεωρείται ένας πρόδρομος προς τον μασονισμό, προς τον τεκτονισμό. Η πανίσχυρη λέσχη λοιπόν των Ροταριανών του Πεκίνου, που χρησιμοποιείται ως λογότυπό της, κερδίζει πιο πολύ αυτός που εξυπηρετεί καλύτερα, αυτό ήταν το μότο, προσκαλούσε συχνά πυκνά τα στελέχη αυτά του οργανωμένου ελληνισμού να παρουσιάσουν διαλέξεις και να συγκροτίζονται κοινωνικά. Λοιπόν, αυτά όλα τα βρίσκουμε στα αρχεία, τα οποία υπάρχουν και τα οποία πραγματικά διατηρούν την ιστορική μνήμη του ελληνισμού στο Πεκίνο. Αν έχουμε χρόνο, μπορώ να κάνω να απαντήσω κάποια ερώτηση.
1: Κύριε Τάμπη, έχουμε πολύ λίγο, δυστυχώς, έχουμε φτάσει στα όρια. Θα πρέπει να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Σας ακούσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι άγνωστες ιστορίες αυτές των Ελλήνων της Διασποράς. Πώς θα το πω, ενδιαφέρουσες και εντυπωσιακές σε ορισμένες περιπτώσεις.
0: Είναι πράγματι εντυπωσιακές, διότι αυτό το πνεύμα της αλληλεγγύης δυστυχώς έχει ισοπεδωθεί, έχει ευτελιστεί. Πρέπει να ζήσουμε περισσότερο. Οι αρχαίοι Έλληνες έθεσαν την αρχή της κοινωνίας τους στην πόλη, δηλαδή στην πολιτεία, στις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους και στην αλήθεια. Οι σχέσεις λοιπόν ήταν το δομικό χαρακτηριστικό της πάγιας ελληνικής φιλοσοφίας που έχει σχέση με την καλή διοίκηση μιας πολιτείας. Και πράγματι αυτό το βλέπουμε στους Έλληνες της Κίνας όπως το αφηγήθηκαν. Να είστε καλά.
1: Με ευχαριστούμε, κύριε Τάμι, και πάλι. Να είστε καλά και εσείς. Θα τα ξαναπούμε την άλλη παρασφορά. Γεια σας. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, τον ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας ελληνικής ομογένειας. Αυτή τη φορά τον πετύχαμε στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Κάπου εδώ όμως η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, ασφαλώς καλή Παρασκευή. Θα τα πούμε εμείς τη Δευτέρα το απόγευμα, 4 με 5 ώρα Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας.

0: Α, είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, που όπως είπε έγινε στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδος, μία θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έντονη αμυντική και πολιτικοδιπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Ως προς τα αμυντικά ζητήματα, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, διατηρώντας πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες. Εκεί ακριβώς εντάσσεται, πρόσθεσε στη συνέντευξή του, και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν. Η αναβάθμιση των F-16 και η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών επιβεβαίωσε το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά με μία λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω, είπε, ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Πρέπει να εξαντλήσουμε τη θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερότητα και εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε μία αναταραχή με πρόωρες εκλογές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Απάντησε κατηγορηματικά όχι στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα ΚΑΕ και στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλίες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Οι αλίες χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με αλίες στην Αρναία Χαλκιδικής, δεσμεύθηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και απεγκλώβησαν μια γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Ένας 28χρονος και μία 24χρονη έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θηβών στο ύψος του Ρέντι, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά. Ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλειο.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα, Παρασκευή σήμερα και το ημερολόγιο δείχνει 9 Οκτώβρη 2026. Είδατε που σας τα έλεγα στο ξεκίνημα του μήνα ότι για πότε θα φύγει και θα το συζητάμε. Ήδη το 1 τρίτο το έχουμε βαδίσει. Λοιπόν, προχωράμε και φεύγουν οι μέρες και οι ώρες και δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Παράλληλα μαζί μας, όπως συμβαίνει καθημερινά σε αυτή την ευχάριστη παρέα, είναι και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Είναι η εκπομπή, είπαμε, Ώρα Ελλάδας, στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο τη Φωνή της Ελλάδας, όπου κάθε Παρασκευή έχουμε μια, ας τη χαρακτηρίσουμε, καινοτομία, είναι και έτσι λέξη που δεσπόζει, έτσι δεσποτική λέξη, και παρουσιάζουμε τις εφημερίδες εποχής. Κάθε Παρασκευή τη μία εβδομάδα κάνουμε τον αθλητικό τύπο και την άλλη εβδομάδα τον πολιτικό. Σήμερα είναι η σειρά του πολιτικού τύπου και θα πάμε πίσω στο 1965, δηλαδή ουσιαστικά 61 χρόνια πίσω, για να διαβάσουμε την εφημερίδα Απογευματινή με ημερομηνία Σάββατο 9 Οκτωβρίου 1965. Τα γραφεία και τυπογραφία βρίσκονταν τότε στη Φιδίου 12, εκεί που έμειναν μέχρι το τέλος της Απογευματινής, έτσι. Μιλάμε για έναν ιστορικό χώρο, πέρασαν από εκεί τεράστιες μορφές της δημοσιογραφίας, από εκεί πέρασε και ο αγαπημένος Φέδων Κωνσταντουδάκης, και στο αθλητικό δηλαδή της Απογευματινής, το οποίο ήταν ξεχωριστό και λοιπά, ο Φι Κάπα ήταν μια πραγματική ιστορία και παραμένει φυσικά, γιατί είναι γερός και δυνατός. Να πούμε ότι η εφημερίδα Απογευματινή, τα γραφεία της Φιδίου, για να καταλάβετε, ήταν ο δρόμος παράλληλος με την Ακαδημία από την κάτω πλευρά και κάθετος με το δρόμο, δεν θυμάμαι πώς το λέγαν τότε, βρισκόταν εκεί στη γωνία Ακαδημίας και σε αυτό το δρόμο η κτηματική τράπεζα, παλιά, και βρίσκονταν και πολλά βιβλιοπολία και εκδοτική οίκη. Και όλο το στενό μετά το τετράγωνο της Φιδίου από το ξεκίνημα μέχρι κάτω, που συναντούσε, αν δεν κάνω λάθος, τη Χαριλάου Τρικούπη, ήταν ο χώρος όπου στεγαζόταν η Απογευματινή. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα της εφημερίδας, που έχει υπέρτιτλο «Μετά την τοποθέτηση του κυρίου Τσολάκα στο ΓΕΘΑ, συμπληρούται σήμερον η νέα στρατιωτική ηγεσία. Ουδεμία σχετική αντίδραση εξεδηλώθη δια τας μεταβολάς. Ο κύριος Παντιδάκης, αρχηγός του ΓΕΣ. Αποστατεύονται οι στρατηγοί Λουκάκης, Λίβας, Παυλίδης, Σιαπκαράς και Γουλγουντζής. Συνήλθε την 10η Μεσημβρία στο ΑΣΕΑ. Την 10η Μεσημβρία συνήλθε το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Αμήνης, το ΑΣΕΑ, έτσι, με συμμετοχή του νέου αρχηγού ΓΕΘΑ, αντιστράτηγου Τσολάκα, δια να επισημοποιήσει την απόφαση της κυβερνήσεως περί τοποθετήσεως του αντιστρατήγου Σπανδιδάκη ως αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού. Εν συνεχεία, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Αμήνης θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση της βαθίας τομής εις την ανωτάτη ηγεσία του στρατού, θέτων εις αποστρατείαν τους αντιστρατήγους κυρίους Λουκάκιν, Σιαπκαράν, Λίβαν, Παυλίδιν και Γουλγουντζίν. Από την πλευρά της ΕΡΕ και των προοδευτικών, ουδεμία αντίδραση εξεδηλώθη δια της μεταβολάς, ούτε και από την πλευρά της Ενώσεως Κέντρου, και την κυβέρνηση επισημαίνει την ύπαρξη προθέσεως εκμεταλλεύσεως του θέματος από την πλευρά του Καστρίου. Σχετικώς η κυβέρνηση επισημαίνει ότι οι αποφάσεις της δια της αναδιάρθρωσης της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων αποστερούν το Καστρί παντός επιχειρήματος δια κομματική εκμετάλλευση του θέματος. Επιπροσθέτως, δε δημιούργησε ευνοϊκάς εντυπώσεις εις την κεντρώαν κοινή γνώμη, γεγονός το οποίο εγγράφεται εις των ενεργητικών της κυβερνήσεως Στεφανοπούλου. Πάντως, όλα αυτά, παιδιά, γίνονται το 1965, έχουμε Οκτώβρη, και ουσιαστικά είμαστε 1,5 χρόνο πριν από τη δικτατορία, πριν την επιβολή της Χούντας, η οποία βέβαια ήταν ένα στρατιωτικό πραξικόπημα. Οπότε μπορεί να πει κανείς ότι όλες αυτές οι αλλαγές προειδεάζουν ή προετοιμάζουν, τέλος πάντων, την κατάσταση που θα επικρατήσει. Μιας και μιλάμε για το στρατό, θα ακούσουμε σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ελληνικές επιτυχίες του 1965, και για να ταιριάσει με το θέμα μας, επειδή είναι στρατιωτικό, στο πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ο Γιώργος Ζαμπέτας, μεγάλη επιτυχία, το Φανταράκι.

Λοιπόν, και πάμε τώρα στη σελίδα 12, είναι η τελευταία σελίδα της εφημερίδας, όπου έχει τις διεθνείς ειδήσεις. Κατά την χθεσινή ωραία συνομιλία του με τον κύριο Τσιριμόκον, νιέτ απήντησεν ο Γκρομίκο, πάλι δια την Ένωση της Κύπρου. Ο Γκρομίκο, ο Αντρέι Γκρομίκο, ήταν ο τότε ισχυρός υπουργός εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης. Ουδεμία ασκείται δυτική πίεση δια συμπεφωνημένη λύση. Είναι ανέφικτος σήμερον συνεννόησης μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας. Νέα Υόρκη, ιδιαίτερη ανταπόκριση. Αρνητικών υπήρξε το αποτέλεσμα της χθεσινής συναντήσεων των κυρίων Τσιριμόκου και Γκρομίκου, διαπιστωθέντος ότι οι απόψεις των δύο χωρών επί του Κυπριακού διείστανται και ότι η Ρωσία είναι αναφανδόν και κηρυγμένη υπέρ της διατηρήσεως της ανεξαρτησίας της Κύπρου με παράλληλων αποκλεισμών του δικαιώματος της ενώσεως. Οι δύο υπουργοί συνομίλησαν χθες εντάφθα επί 70 λεπτά της ώρας. Με ταυτήν εκπρόσωπος του κυρίου Τσιριμόκου εδήλωσε προς τους δημοσιογράφους ότι εγένετο γενική ανταλλαγή απόψεων επί των δύο θεμάτων, των σχέσεων των δύο χωρών, διατεθέντος σημαντικού χρόνου στο κυπριακό πρόβλημα, επί του οποίου όμως απόψεις των δύο χωρών δεν συνέπεσαν απολύτως. Η συνάντηση σε πραγματοποιήθη στην έδρα της δοσικής αντιπροσωπείας. Ο δε κύριος Τσιριμόκος χαρακτήρισε αυτήν ως επεξηγηματική και επιπλέον χρήσιμον δια την ομιλία του εις την Γενική Συνέλευση την προσεχή Τρίτη. Ο Έλλην Αντιπρόεδρος και Υπουργός Εξωτερικών δεν απεκάλυψε λεπτομερίας της συνομιλίας του με τον κύριο Γκρομίκο, εγνώστη όμως ότι ο τελευταίος αυτός εξέφρασε την αντίθεση της κυβερνήσεώς του εις την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, υποστηρίξας ότι όχι την αδέσμευτον ανεξαρτησίαν της νήσου που είναι η ελληνική και κυπριακή εν προκειμένου άποψης, αλλά την ανεξαρτησίαν υπό τον όρον αποκλεισμού του δικαιώματος της αυτοδιαθέσεως. Τι ουτοτρόπως η ελληνική και η ρωσική άποψης επί του Κυπριακού εις ουδέν σχεδόν σημείων ταυτίζονται. Πάντως, παιδιά, τώρα μιλάμε ότι είμαστε πριν από 6 δεκαετίες. Καλά, εδώ το θέμα ήταν διαφορετικό, ήταν το ζήτημα της Ένωσης της Ελλάδας με την Κύπρο, αλλά το Κυπριακό παραμένει από εκείνη την περίοδο και τώρα μιλάμε και πριν από την εισβολή ακόμα, έτσι. Είμαστε 12 χρόνια πριν από την εισβολή, 13, και το Κυπριακό ταλανίζει και προβληματίζει όπως και σήμερα. Πάμε να ακούσουμε τώρα από το ευληματικό έργο Mauthausen του Μίκη Θεοδωράκη, τη Μαρία Φαραντούρη να ερμηνεύει Άσμα Ασμάτων.

Λοιπόν, πάμε τώρα έτσι σε κάτι εύθυμο, γιατί εντάξει, η απογευματινή πάντα είχε έτσι σκανδαλώδη θεματάκια, σκανδαλιστικά μάλλον. Αυτά που δεν πρέπει να γραφούν. Πώς ένας εξάδελφος από την Αμερική αναισθάτωσε ένα ζευγάρι Αθηναίων. Δεν πίστευε τις ανεψιές του που αγωνίζονταν μάταια να του ανοίξουν τα μάτια. Του συνεργάτου μας, κυρίου Νίκου Παπαδόπουλου. Η ιστορία που φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα η στήλη «Αυτά που δεν πρέπει να γραφούν» είναι ομολογουμένως η πιο διασκεδαστική από όσες μέχρι τώρα έχει αποκαλύψει. Πρόκειται για μια σπαρταριστή υπόθεση που σαν κύριο ήρωά της έχει έναν αφελέστατο σύζυγο του οποίου τα παθήματα μόνον ο γεροντοέρατας μπορεί να δικαιολογήσει. Και η σημερινή μας ιστορία φόντο έχει την Αθήνα, στην οποία κινήθηκαν και κινούνται οι ήρωές της, προκαλώντας τους οπαδούς του Κουτσομπολιού. Όταν η Θεοδοσία και η Χάρης άκουσαν το θείο τους Νόντα να λέει πως θα παντρευόταν, φρίαξαν στην κυριολεξία. Και δεν ήταν η απόφασή του εκείνη που τις αναισθάτωσε, αλλά το όνομα της νύφης. Τι, την Μέρη, σχεδόν ούρλιασαν και οι δύο και στον ίδιο τόνο εξέφρασαν αμφιβολίες για τη διανοητική κατάστασή του. Τρελάθηκες. Εδώ που τα λέμε, είχαν δίκιο να αντιδράσουν έτσι, γιατί να ποια είναι η Μέρη. Πατέρας δεν υπήρχε, ή και αν υπήρχε δεν είχε κάνει ποτέ την εμφάνισή του. Αντιθέτως υπήρχε μητέρα, κυρία Ρίτα, που όλοι στη συνοικία του Αγίου Παύλου την χαρακτήριζαν σαν παρδαλή, ενώ εκείνη έλεγε πως ήταν ηθοποιός και δικαιολογούσε τις συχνές απουσίες της από το σπίτι με τις λέξεις «τουρνέ» στην επαρχία. Στα ίχνη της μητέρας της βάδισε η Μέρη, ζωηρούλα. Απλώς στην αρχή περιόρισε τη δράση της στο δυναμικό των νεαρών της γειτονιάς και ύστερα επεξετάθη χωρίς προφυλάξεις, χωρίς προσχήματα. Κάθε βράδυ σχεδόν κάποιο αυτοκίνητο την περίμενε στη γωνία του δρόμου και την ξαναέφερνε στη βάση της τις πρωινές ώρες, ενώ την ίδια περίοδο εμφανή ήσαν τα ωφέλη της δραστηριότητός της. Διαρκώς καινούργια φορέματα και τουαλέτες και οικονομική ευχέρεια που της επέτρεπε. Όπα παιδιά. Συνέχεια στη σελίδα 9, μισό λεπτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Να το, εδώ είναι. Λοιπόν, της επέτρεπε τις καθημερινές επισκέψεις στα κομμωτήρια. Αυτή με λίγα λόγια ήταν η Μέρη και για να συμπληρωθεί η εικόνα της σημειώνουμε πως ήταν πολύ όμορφη και είχε ένα σώμα υπέροχο. Όσο για τα χρόνια της, αυτά έφταναν τα 25, όσα κύριος Νόντας αποκάλυψε την απόφασή του. Όταν μάλλον, όχι, ο Νόντας δεν ήταν 25, πρέπει να ήταν μπάρμπας μου φαίνεται, άμα προερχόταν και από την Αμερική. Και τώρα ας και γραφήσουμε τον κύριο Νόντα, να το, και τις ανεψιές του. Ήταν οι δύο κοπέλες κόρες της μεγάλης αδελφής που πεθαίνοντας πριν πολλά χρόνια, τις ύφησε κάτω από την προστασία του. Συγχρόνως όμως ανέλαβαν και εκείνες υπό την προστασία τους τον κύριο Νόντα, μια και η διαφορά που τους χώριζε στα χρόνια ήταν ελαχίστη. Συγκεκριμένα, όταν ο θείος δήλωσε θα παντρευτώ τη Μέρη, αριθμούσε 57 χρόνια. Η Θεοδοσία 55 και η Χάρης 54. Θείος και ανεψιές είχαν ζήσει κοντά 30 χρόνια σαν αδέλφια και ήλθαν έτσι τα πράγματα που και εκείνος έμεινε ανύπαντρος και εκείνες ανύμφευτες. Και η προοπτική ήταν ότι θα συνέχιζαν το ταξίδι της ζωής μέχρι το τέλος μαζί οι τρεις τους. Όταν ήλθε σαν βόμβα η δήλωση του θείου Νόντα. Τη έφεραν ο κάτω ο Νόντας. Σου λέει: θα πάρει την πιτσιρίκα εδώ πέρα, θα τη αγοράζει φορέματα, σούξου μουξου μανταλάκια, θα μας αφήσει εδώ πέρα γεροντοκόρες. Πάει και τελείωσε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Γιώργος Ζαμπέτας και ερμηνεύει Βίκη Μοσχολιού, επιτυχία του 1965, Τα Δειλινά.

Τώρα, αυτό που συζητάγαμε εδώ με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη είναι ότι πραγματικά ήταν και είναι τραγουδάρα, δεσβήνουν τα τραγούδια. Ήταν τότε που γράφτηκε και παραμένει ακόμα και σήμερα πολύ επίκαιρο. Και ξέρετε, αυτά τα τραγούδια τώρα που μετράνε δεκαετίες πίσω, έτσι 50, 60, 70, 80 χρόνια για να πάμε πίσω και 90 και στην θρηλυκή εποχή της δεκαετίας του 30, τότε που φωνογραφήθηκαν τα πρώτα τραγούδια με επικεφαλής τον Μάρκο Παμακάρη και μετά με τον Τσιτσάνη φυσικά. Νομίζω ότι είναι τραγούδια τα οποία δεν πεθαίνουν ποτέ και είναι επίκαιρα ακόμα και σήμερα και στο στίχο και στη μουσική τους. Ο λίγας ώρας μετά την επέμβαση, ο πρόεδρος Τζόνσον ηγέρθη χθες επί 5 λεπτά της κλίνης απολύτως επιτυχής η εγχείρησής του. Περιμένετε να ακούσετε τώρα τι εγχείρηση ήταν. Washington Associated Press, ο πρόεδρος Τζόνσον ηγέρθη χθες το απόγευμα της κλίνης του και ευημάτησε επί 5 λεπτών εντός του δωματίου του μετά την επιτυχή εγχείρηση την οποία υπέστη την μεσημβρίανη στο ναυτικό νοσοκομείο Βισθαβέτης Washington. Αναμένεται ότι σήμερον ο Αμερικανός ηγέτης θα ηγερθεί εκ νέου της κλίνης του περισσότερων χρόνων αυτήν τη φοράν εις τρόπον ώστε να επιβεβαιωθεί πλήρως η κανονική λειτουργία του οργανισμού του ασθενούς. Η εγχείρηση σε πραγματοποιήθηκε χθες στη μεσημβρίανη υπό επιτελείου 7 χειρουργών. Κατά αυτήν δε αφαιρέθη η χολιδόχος κίστης ως και δύο επισημαθέντες λύθη στην περιοχή του ουροποιητικού συστήματος. Δηλαδή, εσείς νομίζετε ότι είναι καμιά πρωτότυπη εγχείρηση για επέμβαση στην καρδιά. Ήταν τώρα εδώ μια επέμβαση στην ουροδόχο κίστη. Η εγχείρηση διήρξε 2 ώρες και 15 λεπτά. Υπό γενική αναισθησία, ο δε πρόεδρος συνήλθε και ανέκτησε τα συστήσεις του μίαν περίπου ώραν μετά τον τερματισμό της εγχειρήσεως. Πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα τώρα, παιδιά, στην ιατρική και στη χειρουργική, Ο ισχυρός οργανισμός του Προέδρου Τζόνσον αντέδρασε ευνοϊκώς στην εγχείρηση. Ουδέμια δε επιπλοκή προεκλήθη εξ αυτής ούτε εις την καρδίαν, δια την οποία και μόνον εξέφραζαν ορισμένους φόβους προ της επεμβάσεως οι ιατροί, λόγω παλαιάς καρδιακής προσβολής, την οποία είχε υποστεί ο Πρόεδρος προ 9 ετίας. 2 ώρες μετά τον τερματισμό της εγχειρήσεως, επισκέφθησαν τούτον εις το δωμάτιο του η σύζυγός του και οι 2 θεγατέρες του. Βραδύτερον δε ορισμένοι εκ των συμβούλων του. Σήμερα ούτε να τον αφήσουν, ρε παιδί μου, να γιάνει τον άνθρωπο. Σήμερα ο πρόεδρος θα διεξαχθεί, θα δεχτεί, συγγνώμη, πολλούς εκ των υπουργών του. Η συνεργασία αναμένεται δε ότι αυτός θα εξέλθει του νοσοκομείου μετά 10-12 ημέρας και θα επιστρέψει κανονικώς εις τα καθήκοντά του. Το δικό μου πάπλωμα, Στελάρας Καζατζίδης.

Και συνεχίζουμε τώρα στην σελίδα νούμερο 3. Προσέξτε τώρα εδώ, γιατί είχαν γίνει εκείνη την περίοδο μεγάλες έρευνες. Και το συμπέρασμα ενός συνεδρίου λέει ότι, προσέξτε, το αδυνάτισμα κλονίζει ανεπανόρθωτα την υγεία. Δεν υπάρχει ομοιόμορφων διόλους ιδανικών βάρος. Βέβαια, ο άλλος, άμα είναι 2 μέτρα τώρα, μπορεί να είναι 75 κιλά. Το Διεθνές Συμπόσιο Ισχνότητος, Υποσιτισμού και Ψυχικής Ανορεξίας που έλαβε χώρα προημερών στο Παρίσι υπήρξε πλούσιο σε πρωτότυπες ανακοινώσεις. Ιδού λοιπόν τι λέει σχετικά με το συμπόσιο αυτό ο καθηγητής Henri Pierre Klotz του Κολεγίου Ιατρικής των Νοσοκομείων του Παρισιού, που μαζί με τον καθηγητή Τρεμολιέρ διεύθυνε τις εργασίες του συμπόσιου. Η πρώτη μας ημέρα αφιερώθηκε στη μελέτη των αντανακλάσεων που είχε ο υποσιτισμός στη λειτουργία όλων των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος, κυττάρων, ενδοκρινών αδένων, ύπατος κλπ. Αλλά η κυριότερη, πιο απόλυτη εργασία μας, προσθέτει ο καθηγητής Κλότς, διεξήχθη τη δεύτερη μέρα του συμποσίου. Κατά αυτήν όλοι μας συμφωνήσαμε στην ανάγκη να επιστηθεί η προσοχή των συναδέλφων μας όλου του κόσμου, αλλά και η προσοχή του κοινού επίσης, για ό,τι αφορά το σοβαρότατο πρόβλημα της ψυχικής υγιεινής, το οποίο αντιπροσωπεύει η ψυχική ανορεξία, με άλλους λόγους η αρρώστια των ανθρώπων που αδυνατίζουν εφαρμόζοντας θεληματικά στον εαυτό τους κούρα αδυνατίσματος. Μεγάλος αριθμός των ανθρώπων αυτών είναι νεαρές κοπέλες, οι οποίες επειδή είδαν κάποιο πίνακα αναλογιών βάρους ύψους, εμπνευσμένων τις περισσότερες φορές από τους μεγάλους ραφτάδες μόδας, ωραία τους γράφει, πείθονται ότι πρέπει να δυνατήσουν για να αποκτήσουν το ιδεώδες βάρος που ανταποκρίνεται στο ανάστημά τους, δηλαδή να γίνουν μοντέλα, να είναι πετσί και κόκαλο ή κόκαλο και λίγο πετσί από πάνω. Αυτά τα λέω εγώ, Όμως αυτοί οι πίνακες όχι μόνο είναι ψεύτικοι, αλλά πρέπει να πει κανείς με βεβαιότητα πως δεν υπάρχει ομοιόμορφο για όλους και όλες ιδανικό βάρος. Το να θέλει μια κοπέλα να ζυγίζει 55 κιλά όταν έχει ανάστημα 1,75 μέτρα, με το επιχείρημα ότι το τάδε μανεκέν διαθέτει αυτές τις αναλογίες, είναι όχι μόνο γελίο, αλλά και επικίνδυνο. Δεν είναι καμωμένα όλα τα άτομα από την ίδια στόφα και ούτε παρουσιάζουν την ίδια μορφολογία. Όταν λοιπόν οι λανθασμένοι, σκοπίμως αυτοί πίνακες, οι δίθεν ιατρικοί πέφτουν στα μάτια μιας νέας κοπέλας, νευρικής, εύπιστης, που έχει τη μονομανία να πιστεύει πως είναι παχύτερη από όσο πρέπει, η κοπέλα αυτή πέφτει στην παγίδα. Αρχίζει να μην τρώει όσο της κάνει η όρεξή της. Συνηθίζει σε μερίδες φαγητού όλο και πιο μικρές και βοηθούσης της συνηθίας. Χάνει την όρεξή της, σταματάει η περίοδος της, η ψυχή η ανορεξία έχει εγκατασταθεί οριστικά. Μάλιστα. Υπομονή! Γρηγόρης Μπηθηκότσης τώρα και Αλίκη Βουγιουκλάκη από την ταινία Μοντέρνα στα Χτωπούτα σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου.

Τώρα πάμε στη σελίδα «Εύθυμα και περίεργα», σελίδα 4. Έχει διάφορα τώρα. Έχει και μια φωτογραφία, μια κοπέλα που τη ζωγραφίζει κάποιος πάνω από το στήθος και λέει από πάνω «μοντέρνο τατουάζ». Δεν ήταν η εποχή των τατουάζ τότε έτσι όπως είναι τώρα. Πάμε όμως στο θέμα μας. Κυλίσια αγάπη. Κυρία Ελένη περιποιόταν όπως το σκυλί τον άνδρα της. Αλλά οι φίλες της την παρεξήγησαν. Έκπληκτοι οι δικαστές του τριμελούς πλημελιωδικείου άκουσαν την κατάθεση του μηνυτού κυρίου Ενία Παπ, ετών 55 λογιστού. Η κατηγορουμένη σύζυγός μου, είπε ο μηνυτής, διέδωσε στις γυναίκες των συναδέλφων μου ότι είμαι ένα συμπαθέστατο σκύλος και πως μου φέρεται ακριβώς όπως το σκύλο μας τον Τζάκι. Τρεις μάρτυρες κατηγορίας, σύζυγοι συναδέλφων του μηνυτού, επιβεβαίωσαν τα όσα κατέθεσε ο κύριος Ενίας. Ναι, τόνισαν όλες με ένα στόμα. Η κατηγορούμενη μας εδήλωσε σε ερώτησή μας πως ζει τόσο ευτυχισμένα με τον άντρα της και ότι το μυστικό έγκυται στο γεγονός πως μεταχειρίζεται τον άντρα της ακριβώς σαν το σκύλο της. Η κατηγορούμενη κυρία Ελένη, όταν προέβη σε αυτή τη δήλωση την παραμονή της παρελθούσης πρωτοχρονιάς κατά τη διάρκεια ενός πάρτι σε φιλικό σπίτι, δεν φανταζόταν ποτέ πως αυτή η φράση θα γινόταν αφορμή να χωρίσει προσωρινά με τον αγαπημένο σύζυγό της. Φυσικά οι φίλες της που άκουσαν τον τρόπο συμπεριφοράς προς τον σύζυγό της παρεξήγησαν τα πράγματα και διεστρέβλωσαν την αλήθεια. Έτσι κάθε μία είπε στον άντρα της με διαφορετικά λόγια τη δήλωση της κυρίας Μαργαρίτας, με αποτέλεσμα ο κύριος Ενίας να μάθει σε 20 τουλάχιστον έκδοση τη δήλωση της συμβίας του, την οποία και μείνησε επί συκοφαντική δυσφήμιση. Άκου τώρα, δυσφήμιση. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, τώρα πήγαν οι άνθρωποι να γιορτάσουν, κάλεσαν και κόσμο στο σπίτι, ήρθαν να φάνε. Οι άλλες πήγαν και δώσανε τώρα τη φίλη τους, ας πούμε, και έγινε όλος αυτός ο χαμός. Κουτσομπολιά και κάρφωμα. Ντροπή. Πολλές φορές, είπε απολογούμενη στο δικαστήριο η κατηγορούμενη κυρία Μαργαρίτα, εμείς οι γυναίκες ξεφουρνίζουμε κανένα αστείο κοτσάνα. Κοτσάνα. Λουρί είχε. Είναι αλήθεια πως ο σύζυγός μου είχε κάθε λόγο να θυμώσει, να με μηνύσει και να φύγει ακόμη από το σπίτι, γιατί τα όσα του διεβιβάστησαν ασφαλώς ήταν συκοφαντικά. Δεν το δικαιολογώ όμως που επίστεψε τους συναδέλφους του, οι οποίοι παρευρέθησαν και παρεσύρθησαν από τις τραβηγμένες από τα μαλλιά περιγραφές των γυναικών τους. Ντροπή τους, λέω εγώ. Και είναι αλήθεια πως όλες αυτές οι φίλες μου μισούσαν την ευτυχία μας και είχαν κάθε λόγο να μας χωρίσουν. Είδου λοιπόν το κλειδί της υπόθεσης. Αυτό είναι. Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει. Τώρα, δίκημο σχολείου σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα.

Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ο διάσημος Αμερικανός επιστήμον και συγγραφεύς Άιζακ Ασίμοφ προβλέπει: έτσι θα ζούμε το 1990. Ένας κόσμος που δεν φανταστήκατε ποτέ. Ο άνθρωπος θα απαλλαγεί από τις αρρώστιες και από την αγριότητα των στοιχείων της φύσεως. Πλησιάζουμε προς την εποχή των θαυμάτων. Ξέχασα να πει για τους πολέμους και όλα τα υπόλοιπα τα οποία βιώνουμε εδώ, κλιματικές αλλαγές, ότι θα διαβάζουμε τώρα μια εφημερίδα πριν από 60 χρόνια μέσα από ένα πράγμα που λέγεται διαδίκτυο. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι λέει ο κύριος Άιζακ. Από όλα όσα αναφέραμε έως τώρα για τη ζωή του ανθρώπου, είναι σε 12 συνέχειες αυτό και αυτή είναι η τελευταία, έτσι. Όταν η ανθρωπότης περάσει στον 21ο αιώνα, προκύπτει ότι ουσιαστικά είμαστε σκλάβοι της φύσεως. Ο πρωτόγονος άνθρωπος ήταν σκλάβος της φύσεως με την έννοια ότι σχεδόν άοπλος ήταν υποχρεωμένος να αναζητεί κάθε μέρα την τροφή του και δεν μπορούσε να κάνει τίποτε για να προστατεύσει τον εαυτό του απέναντι στα στοιχεία της φύσεως. Αργότερα άρχισε η μεγάλη πάλη του για μια καλύτερη διαβίωση. Εν τούτης, αν και κατόρθωσε να εξασφαλίσει καλύτερα τα μέσα της ζωής και της διατροφής, δεν διέθετε ούτε ούτε μέσα για να προστατευτεί εναντίον των ασθενειών που τον μάστιζαν κυριολεκτικά. Και προχωράμε. Το πρόβλημα του υπερπληθυσμού τώρα στον 20ο αιώνα αλλά και αργότερα στον 21ο, θα μπορέσει ο άνθρωπος να απαλλαγεί από τις αρρώστιες, την αχρειότητα των στοιχείων της φύσεως και να γίνει απόλυτος κύριος των πεπραγμένων του. Τώρα μόνο θα μπορεί να ζει δίχως ασθένειες, να επιτύχει την αναπαραγωγή του είδους αλλά με τρόπο που να τον εξασφαλίζει τη μακροζωία, ίσως δε και μία νίκη απέναντι στο θάνατο. Ρε, τι σκεφτόντουσαν. Από την έκθεση των κυριότερων επιστημόνων του κόσμου προκύπτει ότι ο άνθρωπος αντιμετωπίζει μερικά βασικά προβλήματα, όπως είναι του υπερπληθυσμού. Οι εμπειρογνώμονες του Οργανισμού ΗΠΑ πιστεύουν ότι μόλις αποκατασταθεί και εδραιωθεί η ειρήνη του κόσμου, θα είναι δυνατόν να ληφθούν πρακτικά μέτρα για τον έλεγχο επί του πληθυσμού. Γιατί αυτό είναι και το πιο επίμαχο θέμα. Οι ειδικοί ανέφεραν ότι στις προβλέψεις που κάνουν για το μέλλον ακολούθησαν την εξής μέθοδο. Διήρεσαν τον κόσμο σε δύο μεγάλες περιοχές, των ανεπτυγμένων και των καθυστερημένων χωρών. Στη ζώνη των ανεπτυγμένων χωρών συγκαταλέγονται η Ιαπωνία, η Ευρώπη, η Σοβιετική Ένωση, η Βόρειος Αμερική, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Οι υπόλοιπες χώρες συγκαταλέγονται στις καθυστερημένες. Μα και η Ελλάδα εδώ πρέπει να είναι. Γιατί δεν είναι Ευρώπη που. Α, όλη η Ευρώπη μέσα είναι. Εντάξει, παιδιά, δεν είμαστε καθυστερημένοι. Οι υπόλοιπες χώρες συγκαταλέγονται λοιπόν στις καθυστερημένες, παρέτησαν κατόπιν ότι η αύξηση του πληθυσμού στις καθυστερημένες χώρες γίνεται με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό, ενώ το ποσοστό θνησιμότητας μειώνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει τι να κάνει ο κόσμος εκεί μέσα στη φτώχεια. Τα τρένα που φύγαν, Βίκυμο σχολείου από την ταινία Λόλα σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου.

Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά τώρα. Η αθλητική απογευματινή, η πρόκρισή μας θέμα τιμής για τα ελληνικά χρώματα. Ο Ολυμπιακός κατά της Ομονίας στη ρεβάνς 1-0 της Λευκοσίας. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει τη μάχη της προκρίσεως με την Σλιέμα στο νησί των Υποτών, στη Μάλτα δηλαδή. Έτσι, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δίνουν αύριο το απόγευμα νέους αγώνες δια το κύπελλο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης και για το πρωτάθλημα πρωταθλητηρίων ομάδων Ευρώπης. Αντιστοίχως, ο πρώτος στο στάδιο Καραϊσκάκη θα τεθεί αντιμέτωπος της Ομονίας Κύπρου και ο δεύτερος στη Μάλτα της Σλιέμα. Τα δύο δημοφιλή ελληνικά συγκροτήματα μετά τις νίκες που επέτυχαν από τους πρώτους αγώνες φέρονται ως φαβοροί και η πρόκρισή τους για τους επομένους γύρους των δύο αυτών διεθνών οργανώσεων θεωρείται σχεδόν βεβαία. Εντούτοις, τα δύο νέα μάτς των Ερυθρολεύκων και των Πρασίνων παρουσιάζουν ζωηρόν ενδιαφέρον και τα αποτελέσματά τους αναμένονται με αγωνία από τους χιλιάδες των φιλάθλων μας. Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Ομόνια φέρεται λόγω έδρας ευκολότερος από τον αντίστοιχο του Παναθηναϊκού προ τη Σλιέμα. Οι Ερυθρόλευκοι, εμφανώς ανώτεροι των αντιπάλων τους και αγωνιζόμενοι σε γνώριμο για αυτούς περιβάλλον, πρέπει φυσιολογικά να επικρατήσουν με μεγάλη ευκολία. Άλλωστε, η νίκη τους κατά τον πρώτο αγώνα στην Κύπρο 1-0, παρά τη μέτρια απόδοσή τους, φανερώνει τη διαφορά δυναμικότητας των δύο αντιπάλων συγκροτημάτων. Ο Παναθηναϊκός, νικητής με 4-1 της διεξαχθήσεις στην Αθήνα πρώτης συναντήσεως, είναι πολύ ανώτερος στη Σλιέμα, αλλά η τελευταία έχουσα τη φορά αυτή με το μέρος της στον παράγοντα γήπεδων είναι δυνατόν να αντιδράσει και να περιορίσει τη δυναμικότητα των αντιπάλων της. Πάντως η Αθηναϊκή ομάς μπορεί να επαναλάβει το θρίαβον του πρώτου αγώνος. Λοιπόν, για να δούμε εδώ, σχετικά με τη σύνθεση του Ολυμπιακού, εγνώστησαν τα εξής. Της ενδεκάδος φέρονται ως τελικά που εκλειστένται στη Στεφανάκος, αισθάνεται ενοχλήσεις ακόμα από το τραύμα του, και Γιώργος Σιδέρης. Τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστάς πρόκειται να αντικαταστήσουν οι Γκαϊτατζής και Σινάτκας. Ο Παναθηναϊκός ανεχώρησε χθες το πρωί για τη Μάλτα. Στην αποστολή του συμπεριλήφθησαν οι παίκτες Βουτσαράς, Οικονομόπουλος, Πανουσάκης, Παπουλίδης, Σούρπης, Καμάρας, Πιτυχούτης, Λουκανίδης, Μπέλης, Δωμάζος, Παναγιωτίδης, Σακελαρίδης, Παπαεμμανουήλ και Κοψαχίλης. Με τα φιλικά μάτς δεν καλύπτονται. Σήμερα ΝΑΕ και Γάλεο, αύριο ηρωική εξόρμηση. Ο Απόλλων κατά του Εθνικού Αστέρος, η προοδευτική στη Ρόδον, το Αίγιον στα Μέγαρα. Τα σωματεία Α και Β εθνικής κατηγορίας προσπαθούν με αλλεπαλλήλους φιλικούς αγώνες να καλύψουν τα οικονομικά των, τα γλίσχρα, έτσι λέει, οικονομικά των, τα οποία μηδέ του ΠΑΟ ΑΕΚ Ολυμπιακού εξορουμένων βρίσκονται εις αθλίαν κατάσταση. Αλλά δυστυχώς εις πράξεις αυτών των μάτς δεν φτάνουν να καλύψουν ούτε τα πλυστικά. Έτσι, αρκετοί φιλικοί αγώνες θα διεξαχθούν σήμερα και αύριο σε διάφορα γήπεδα, κυριότεροι των οποίων είναι οι εξής. Σήμερα ΑΕΚ Εγάλεο. Αύριον Απόλλων Εθνικός Αστήρ, Φωστήρ Αργοναύτης, Βίζας Πανεγιάλιος, Πανελευσινιακός Εγάλεο, εις επαρχίαν Μεκτή Πατρών, ΑΕΚ Πατρών, Εδεσαϊκός Πανιόνιος, Πανετολικός Ατρόμητος Πειραιός, Κόρινθος Ατρόμητος Αθηνών, ΕΑΣ Β' Ομάδα Ολυμπιακού, Χαλάνδρη Ολυμπιακός, όχι Εθνικός Πειραιός, και Διαγόρας Προοδευτική, και Λεβαδιακός Πειραϊκός. Λοιπόν, παιδιά, εδώ λέει, ας πούμε, για να δούμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, το απόγευμα η ΑΕΚ στο γήπεδο Ριζουπόλεως συναντάται με το Εγάλεο. Η ομάδα του Δικεφάλου θα κατέλθει στον αγώνα με πλήρη σύνθεση, ενώ και από πλευράς Εγάλεο θα παίξουν όλοι οι ποδοσφαιριστές του, την προπόνηση των οποίων ανέλαβε τελευταίος ο παλαιός διεθνής κύριος Χούμης. Η συνάντηση έχει σημασία για τις δύο ομάδες, οι οποίες συμπληρώνουν τις προετοιμασίες τους για την έναρξη του πρωταθλήματος. Και πιο κάτω βλέπουμε για τον αγώνα του Απόλλωνα που θα παίξει με την Κεσαριανή, με τον Εθνικό Αστέρα, ότι τιμή εισιτηρίου δραχμές 10. Προς ενίσχυση λοιπόν. Συνεφούλα τώρα, Διονύσης Σαββόπουλος από τον ιστορικό πρώτο του δίσκο Φορτηγό.

Έμπορε να το τελειώσουμε έτσι το φινάλε, σαν βορειοϋπειρώτικο μυρολόι. Να παίξουμε το άλλο το φινάλε, το εγκάρδιο, το παιδικής καψούρας. Γιάντα.

Απίθανο. Λοιπόν, κλείνουμε με το πολιτιστικό θέμα. Ένα τρυφερό και ευαίσθητο κορίτσι, η Τζένι Καρέση, που ζει μόνον για κάθε Τετάρτη. Μια όμορφη ερωτική ιστορία με συναρπαστική πλοκή. Η συγγραφεύς για το έργο, η Τζένι Καρέζη. Η χαριτωμένη περσινή Μέρι Μέρι θα μεταμορφωθεί από σήμερα το βράδυ σε ένα τρυφερό κορίτσι, γεμάτο ευαισθησίες που ζει μόνον για την Τετάρτη. Το καινούριο της όνομα είναι Έλεν, Έλεν Γκόρντον, και ο καινούριος της ρόλος το ίδιο συμπαθητικός και ενδιαφέρον. Ο ρόλος μου στο έργο της Μίριελ Ρέσνικ κάθε Τετάρτη είναι ο ρόλος που έχω αγαπήσει περισσότερο, λέει η ίδια η Καρέζη. Είναι ρόλος σύνθετος. Η ηρωίδα που θα υποδηθώ είναι μια πλούσια συναισθηματικά κοπέλα που ξέρει να γελάει και να κλαίει, που είναι μαζί και παιδί και γυναίκα και παιχνίδι και άνθρωπος. Κυρίως άνθρωπος. Ένας άνθρωπος μάλιστα που αξίζει και δικαιούται πολύ περισσότερα από αυτά που μπορούν να του προσφέρουν κάθε Τετάρτη. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και κλείνουμε με το τραγούδι των Olympians. Συγγνώμη.

Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ και σήμερα Παρασκευή, 9 του μηνός Οκτωβρίου 2026. Με την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου», να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχει ελληνισμός, σε αυτή την τελευταία μέρα της εργάσιμης εβδομάδας, με την τελευταία εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» για την πρώτη εβδομάδα ουσιαστικά του Οκτωβρίου. Σήμερα ακόμη ένας, μια έτσι, μέρα καλοκαιρινή, τουλάχιστον έτσι ξεκινάει σήμερα το πρωί, και μια μέρα όμως στην οποία από τις ειδήσεις που είχαμε από νωρίς το πρωί, δυστυχώς η αίσθηση, αυτή η ατμόσφαιρα που δημιουργείται από την επικαιρότητα, δεν είναι αντίστοιχη με τις καιρικές συνθήκες, με την ευχάριστη αίσθηση που αφήνει ο καιρός. Και θα σταθώ κυρίως σε μία είδηση που ήρθε από την Ελευσίνα, κάτι που συνέβη χθες το βράδυ και που πρέπει να το δούμε με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα, γιατί θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να ήταν 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα ακόμη ένα περιστατικό με αντίστοιχη δολοφονία με πολιτικό κίνητρο. Είχαμε λοιπόν μία αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, χθες το μεσημέρι, στην Ελευσίνα. Θύμα ένας 32χρονος. Τρεις νεαροί δράστες είναι γνωστοί ακροδεξιοί και ο 32χρονος από το χώρο τον αντιφασιστικό. Οι νεαροί λοιπόν τον μαχαίρωσαν στο πόδι, του είπαν «εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Οι αστυνομικοί βεβαίως εξετάζουν το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη επίθεση να συνδέεται με μια συμπλοκή που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην πόλη της Ελευσίνας ανάμεσα σε ομάδες ακροδεξιών και αντιφασιστών. Ωστόσο, αυτό το πλαίσιο το οποίο μπαίνει και το οποίο το διαβάζω με αυτόν τον τρόπο εδώ στο Earth News, δεν δίνει τη σωστή διάσταση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί σαφώς δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει εντελώς άσχετο αυτό το περιστατικό με το γεγονός ότι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, πόσο καιρός είναι από τότε που βγήκε από τη φυλακή με τη γροθιά σηκωμένη ψηλά, λες και είναι δικαιωμένος επειδή αποφυλακίστηκε για τις εγκληματικές πράξεις τις οποίες προχώρησε τα προηγούμενα χρόνια η εγκληματική οργάνωση την οποία διεύθυνε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Και η προβολή που του γίνεται τον τελευταίο καιρό, με αφετηρία βεβαίως τα όσα είδαμε έξω από τη φυλακή όταν τον περίμεναν τηλεοπτικά συνεργεία για να μεταδώσουν τις εικόνες θριάμβου, έτσι όπως τις είδαμε από τους λιγοστούς, είναι αλήθεια, έκαναν μεγάλη φασαρία βέβαια οπαδούς του έξω από τη φυλακή, και με τον ίδιο με χαμόγελο και με περίσσιο θράσος να δηλώνει ότι επέστρεψα, είμαι εδώ και από εδώ και πέρα θα δείτε, θα πάθετε, σχεδόν αυτό μας είπε ο Ηλίας ο Κασιδιάρης. Στη συνέχεια, τα τελευταία 24 ώρα, με εικόνες που αναμεταδίδονται στο διαδίκτυο και όχι μόνο, από την παρουσία του με την παρέα του σε κέντρο διασκέδασης γνωστού λαϊκού τραγουδιστή, ο οποίος τον χαιρέτησε ως φίλο του, και εκεί κάποιοι από τους θαμώνες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και σε ζητοκραυγές. Αυτή λοιπόν η επανεμφάνιση του αυγού του φιδιού λοιπόν μέσα από την αποφυλάκηση και τα όσα ακολούθησαν την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, μόνο τέτοιες συνέπειες μπορεί να έχει, και πρέπει εδώ και τώρα να αντιλαμβανόμαστε, να αντιληφθούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και βεβαίως σε αυτή την περίπτωση, εάν και εφόσον με κάποιο τρόπο δούμε μια νέα οργάνωση να διεκδικεί την ψήφο του ελληνικού λαού και να διεκδικεί με αυτόν τον τρόπο την είσοδό της στη Βουλή, κανείς δεν μπορεί να πει αυτή τη φορά ότι δεν ήξερε.
Αυτή τη φορά κανείς δεν μπορεί να πει, να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε. Όποιος ψηφίσει ανθρώπους που έχουν τέτοια ιδεολογία, που δηλώνουν ότι μισούν οτιδήποτε είναι διαφορετικό, οτιδήποτε είναι εναλλακτικό, οτιδήποτε είναι δημοκρατικό και φιλελεύθερο, δεν θα πάρουν την ευθύνη για αυτό που θα κάνουν, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Αποφάσισα, επέλεξα να ξεκινήσω με αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι η σημαντικότερη είδηση της ημέρας και θα πρέπει να μας προβληματίσει. Είναι προφανές ότι δεν ήθελαν να τον δολοφονήσουν, ήθελαν να προειδοποιήσουν, ήθελαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Σαφώς βεβαίως ένα χτύπημα με μαχαίρι στο πόδι θα μπορούσε να έχει και σοβαρότερες συνέπειες, να οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο, το γνωρίζουμε αυτό πολύ καλά. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι σε μια κοινωνία δημοκρατική, σε μια χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, να μπορούν τέτοιες αντιλήψεις, τέτοιες ιδεολογίες και τέτοιες πρακτικές να επιζουν. Και μάλιστα μια χώρα η οποία, να προσθέσω εδώ, έχει πληγωθεί βάναυσα και από την ναζιστική κατοχή. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο πόνεσε η Ελλάδα, η αντιστασιακή σε όλη την Ελλάδα, σε όλη τη διάρκεια της κατοχής, από τους ναζιστές, τους οποίους βεβαίως εξυμνούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ξέρουμε ποια είναι η αφετηρία τους, ποια είναι η πορεία τους και πώς έφτασαν μέχρι σήμερα να προσπαθούν απλά να καλύψουν αυτή την ναζιστική τους ιδεολογία, η οποία δεν χωράει σε τίποτα πατριωτικό, σε τίποτα χριστιανικό, έτσι, αυτά επικαλούνται για να βγουν μπροστά και να μπορέσουν να επηρεάσουν το κοινό τους. Κατά τα άλλα, είναι στην επικαιρότητα και το θέμα των αλιέων, πάρα πολύ σοβαρό. Έχουν αδειάσει οι πάγκοι στις λαϊκές αγορές, στα ιχθυοπολία, στις κεντρικές αγορές στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Δεν βγαίνουν, είναι σε απεργία οι αλιείς. Σήμερα περιμένουμε νεότερες αποφάσεις μετά τη χθεσινή συνάντηση που είχαν στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από την πλευρά του διαβεβαίωσε ότι έχει αναλάβει το θέμα προσωπικά. Στις 11 το πρωί λοιπόν αναμένεται η συνεδρίασή τους μέσω τηλεδιάσκεψης για να αποφασίσουν τι θα κάνουν τις επόμενες ημέρες. Σε ένδειξη καλής θέλησης, διαβάζουμε εδώ στο Earth News, οι αλλοίς απομάκρυναν κάποια μεγάλα σκάφη από την παραλία της Θεσσαλονίκης. Σε κάθε περίπτωση η αγορά έχει μεγάλες ελλείψεις και οι τιμές βεβαίως αυξάνονται. Λοιπόν, θα δούμε και όλα τα υπόλοιπα στην επικαιρότητα. Ξεχωρίζουμε επίσης τις ειδήσεις που έρχονται από την Κυψέλη με τις πολυκατοικίες που έχουν πολύ μεγάλες δρογμές, σε κάποιες περιπτώσεις έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και οι κάτοικοι που ζουν στις πολυκατοικίες αυτές, οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές των διαμερισμάτων, ζουν πραγματικά σε καθεστώς ανασφάλειας που προκαλεί σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και πρέπει και αυτό να το δει πάρα πολύ σοβαρά η διοίκηση της κατασκευαστικής εταιρείας του Μετρό και βεβαίως και η κυβέρνηση, γιατί όλες αυτές οι εταιρείες, τα συνεργεία, ο Μετροπόντικας λειτουργούν σε ένα κράτος που έχει κανόνες, έχει νόμους, έχει υπεύθυνες διοικήσεις σε υπουργεία. Έχει μια υπεύθυνη κυβέρνηση η οποία είναι υποχρεωμένη να διασφαλίζει τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία, τη ζωή των ανθρώπων που ζουν, των πολιτών, έτσι. Αυτό που συμβαίνει στην Κυψέλη, στις πολυκατοικίες αυτές, είναι απερίγραπτο πραγματικά.
Είναι βεβαίως θετική εξέλιξη, σαφώς η απόφαση η δικαστική που υποχρεώνει την Ελληνικό Μετρό να παραδώσει τα έγγραφα και τις μελέτες που είχαν εκπονηθεί πριν από τη διέλευση του Μετροπόντικα κάτω από τη γειτονιά και να παραδοθούν στους απραγματογνώμονες και τους νομικούς εκπροσώπους των κατοίκων εκεί για να εξεταστούν. Το αρνούνταν όλο αυτόν τον καιρό και αυτό ήταν πάρα πολύ ύποπτο, σαφέστατα, αλλά δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλη φιλοσοφία που λέμε, ούτε να έχεις γνώσεις τόσο πολλές, γιατί αν επισκεφτεί κανείς τις πολυκατοικίες και δει τις ζημιές σε κάποια από αυτά τα κτίρια, αναρωτιέμαι ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί ελαφρά την καρδία να δίνει τη δυνατότητα, το πράσινο φως σε κατοίκους των κτιρίων αυτών να μπαίνουν μέσα στα σπίτια τους και να κοιμούνται σε αυτά τα κτίρια. Επίσης ζητούν στατικές μελέτες και αποκατάσταση των ζημιών. Δεν ξέρω βεβαίως αν η αποκατάσταση των ζημιών, το έχουμε ξαναπεί εδώ από την εκπομπή μας, είναι το καταλληλότερο για να συζητήσουμε σε αυτή την συγκυρία. Νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις ίσως θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο να αποζημιωθούν στο σύνολο της αξίας των ιδιοκτησιών τους οι άνθρωποι που έχουν διαμερίσματα σε αυτές, σε κάποιες από τις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί σοβαρότερες ζημιές, και οι πολυκατοικίες απλά και μόνο να γκρεμιστούν και να φτιαχτεί στο συγκεκριμένο σημείο ένα πάρκο. Ένα πάρκο που μάλιστα στην περιοχή της Κυψέλης, για την περιοχή της Κυψέλης θα είναι ανάσα, έτσι, για την περιοχή που πίζει στο τσιμέντο, έτσι, εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι τόσο μεγάλη η δαπάνη τη στιγμή που μιλάμε για ένα έργο που κοστίζει δισεκατομμύρια, έτσι. Θα τα δούμε όλα αυτά, όπως θα δούμε και τις εξελίξεις από τη διεθνή επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα. Με τον Ντόναλντ Τραμπ θα πάμε σε αυτό το θέμα και σε αυτό το θέμα να αποκλείει νέα επίθεση στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Θα τα δούμε μέσα από τα πρωτοσέλιδα, γιατί σήμερα στην εκπομπή μας, λόγω μιας άδειας που έχει πάρει, δεν θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς. Οπότε θα δούμε μέσα από τα πρωτοσέλιδα τα όσα συμβαίνουν και εκτός των συνόρων. Κατά τα άλλα, θα ταξιδέψουμε μετά τις 10.30 στην αγαπημένη μας Κάσο για να συναντήσουμε τον επίσης αγαπημένο μας εδώ και αγαπημένο δικό σας πρωτίστως ακροάτριες και ακροατές της Φωνής Ελλάδας. Αγαπάτε πάρα πολύ τον Αντώνη τον Καραγιαννάκη. Αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Κάσο. Από σήμερα ουσιαστικά θα παρακολουθήσει το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών που γίνεται στο νησί. Ξεκίνησε χθες και θα λήξουν οι εργασίες του αύριο στις 10 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Εμμανουήλ Μαρίνος. Θα έχουμε μάλιστα και τον κύριο Γιάννη Φραγκούλη, πρόεδρο των 12 νησιακών σωματείων, μαζί με τον Αντώνη Καραγιαννάκη, αμέσως μετά τη συζήτηση που θα κάνουμε με τον Αντώνη. Τη δεύτερη ώρα το έχουμε προαναγγείλει και μέσα από τα social media της Φωνής Ελλάδας. Γεράσιμος Ανδρεάτος θα είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο. Θα ακούσουμε το καινούργιο του τραγούδι «Γύρνα σελίδα». Θα μιλήσουμε μαζί του και για τις ζωντανές εμφανίσεις που θα έχει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και πάντα μια συζήτηση με τον Γεράσιμο είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί εκτός των άλλων είναι ένας καλλιτέχνης που αγαπάμε πάρα πολύ, μια υπέροχη φωνή στο λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι και ένας πρωτίστως πολύ σεμνός άνθρωπος που τον αγαπάμε επίσης πάρα πολύ. Να πούμε χρόνια πολλά και σε μια άλλη σεμνή και πολύ αγαπημένη καλλιτέχνητα και φίλη μας, την Αδριάννα την Μπάμπαλη, που έχει σήμερα γενέθλια. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για τα πρωτοσέλιδα. 1, 2, 3, 4.

Give Peace a Chance, ένα τραγούδι που όπως μας θυμίζει εδώ και ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης που είναι στη ρύθμιση των ήχων και πολύ σωστά μας το θυμίζει, τραγουδήθηκε από ένα πλήθος συγκεντρωμένων σε μια μεγάλη αντιπολεμική διαδήλωση κατά του πολέμου του Βιετνάμ στην Ουάσιγκτον στις 15 Νοεμβρίου του 1969. Και εδώ τραγουδισμένο από τον Τζον Λένον που το έγραψε με την Plastic Ono Band, ήταν 1969, ήδη είχε μπει στη ζωή του η Γιώκο Όνο, είχε γίνει πολύ πιο δυναμικό σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιπολεμική και τη φιλιρινική του έτσι ρητορική ο Τζον Λένον, οι στίχοι, οι μουσικές του προσανατολισμένες σε αυτούς τους σκοπούς. Θα θέλαμε πραγματικά να είχαμε τη δυνατότητα να του πούμε χρόνια πολλά σήμερα, γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940, αλλά δυστυχώς έφυγε πολύ νέος από τη ζωή, δολοφονήθηκε, και σε κάθε περίπτωση ακόμα και σήμερα θα μπορούσε να συνεχίζει να προσφέρει πολλά στη μουσική βιομηχανία. Άλλωστε ο Πολ Μακάρτνι για παράδειγμα, έτσι, που ήταν συνομήλικη, είναι ακόμη στις επάλξεις, έτσι, με μεγάλη επιτυχία. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και να δούμε λοιπόν ποια ξεχωρίζουν, ποια θέματα ξεχωρίζουν τα πρωτοσέλιδα. Πρώτα απ' όλα στο διαδίκτυο έχουμε ξεχωρίσει μερικά από τα πιο γνωστά πόρταλ ενημερωτικά, με το Earth News πάντα να προηγείται. Ξεκινώντας λοιπόν από το Earth News, πρώτο θέμα, Μητσοτάκης θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης του Ρούμπιο, τι είπε για F-35, Ισραήλ και ενεργειακές διασυνδέσεις. Έδωσε μια συνέντευξη σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky και είπε και διάφορα άλλα. Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική ανάρτηση στο Earth News. Υπόθεση Μαζονάκη στον ανακριτή σήμερα η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών, τι αναμένεται να καταθέσει για την πλασμαφαίρεση. Υπόθεση Καμπούρη, αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ και τραπεζικές θηρίδες στο μικροσκόπιο των αρχών. Τροχαίο στη Θηβών, νεκροί οι δύο επιβαίνοντες της μοτοσικλέτας. Και εδώ έχουμε άλλη μία μάστιγα κοινωνική. Είναι δύο επιβαίνοντες της μοτοσικλέτας που εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τους. Δεν άντεξαν στη συνέχεια, δυστυχώς. Μεταφέρθηκαν στο Τζάνιο, έχασαν τη μάχη για τη ζωή. Διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Εγώ θέλω να καταθέσω εδώ την εξής προσωπική εμπειρία, η οποία έχει να κάνει με αυτοσχέδιες κόντρες, αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας που γίνονται, εξακολουθούν να γίνονται στους δρόμους της Αττικής. Συμβαίνει αυτό στην περιοχή που ζω, στο Μαρκόπουλο, κυρίως κάθε Σάββατο βράδυ, σε κεντρικό δρόμο, την ώρα που κυκλοφορούν αυτοκίνητα, κυκλοφορούν γιοταχή με οικογένειες, ακόμη και λεωφορεία, αστικά, άλλοι με μοτοσικλέτες μικρότερου κυβισμού που κάνουν delivery εκείνη την ώρα, και δυστυχώς όλο αυτό γίνεται χωρίς να έχουμε τουλάχιστον ποτέ δει να υπάρχει αστυνομία, χωρίς να έχουμε δει ποτέ να υπάρχουν άνθρωποι της αστυνομίας που πρέπει να το σταματήσει, γιατί είναι πολύ πιθανόν, πολύ επικίνδυνο και θα μπορούσαν να συμβούν πολύ σοβαρά δυστυχήματα με θύματα ανυποψίας, τους αθώους ανθρώπους. Δεν μιλάμε για αυτούς που μπαίνουν στη διαδικασία εξαιτίας του εθισμού τους, στην αδρεναλίνη, να κάνουν αγώνες ταχύτητας σε δημόσιους δρόμους, έτσι. Μιλάμε για ανθρώπους που μπορεί εκείνη την ώρα να περνούν και να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα πολύ με μια σύγκρουση, και θα μπορούσε αυτό να κοστίσει ακόμη και τη ζωή τους, έτσι. Πρέπει να το δει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, γιατί όταν μιλάμε για την ασφάλεια των πολιτών, μιλάμε και για αυτό το και για αυτό το γεγονός και για αυτά τα περιστατικά.
που συμβαίνουν, εξακολουθούν να συμβαίνουν στις πόλεις της Αττικής, όχι μόνο στην περιοχή που μένω και σε άλλες περιοχές της Αθήνας και της ευρύτερης των περιοχών που βρίσκονται πέριξ του λεκανοπεδίου. Πάμε στην των περιοχών που βρίσκονται πέριξ του λεκανοπεδίου. Πάμε στη

3.500 εισόδημα το 2025. Αυτό είναι επίσης πολύ αστείο. Στο News 24/7, Μητσοτάκης στο καλώδιο θα προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η τακτική του Τσίπρα στο προεκλογικό μαραθώνιο, ένα θέμα πολιτικό εδώ από την εφημερίδα, από το site του News 24/7. Υπόθεση Καμπούρη στο μικροσκόπιο, αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, θηρίδες και καταθέσεις τραγουδιστών. Τέλος, τα τραγούδια του Καρβέλα σε live χωρίς γραπτή άδεια του ίδιου. Είναι η εξέλιξη στην υπόθεση της κόντρας μεταξύ Καρβέλα και Άννας Βύση, που παρακολουθούμε. Εγώ δεν θα έλεγα με πολύ ενδιαφέρον, αλλά ο περισσότερος κόσμος το παρακολουθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι αλήθεια. Εντάξει. Δεν υπάρχουν πολύ πολύ σοβαρότερα θέματα που πρέπει να μπαίνουν ως προτεραιότητα σε δελτία, ενημερωτικές εκπομπές. Εγώ θα έλεγα ακόμη και στις εκπομπές της ψυχαγωγικού χαρακτήρα, τέλος πάντων. Στο πρώτο θέμα, Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο. Το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμιά έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Βίντεο με τη στιγμή του τροχαίου στη Θιβόνη, μηχανή καρφώνεται σε κολόνα, νεκροί δύο νέοι. Νεκτάριο στα Βερναράκη στο Δανίκα, πόσο θα ζήσουμε εξαρτάται κατά 50% από τα γονίδια μας. Ο διακεκριμένος καθηγητής βιολογίας αναλύει γιατί είναι πολύ δύσκολο προς το παρόν να αναγεννούμε τα κύτταρά μας. Περιγράφει τη συνταγή που οδηγεί σε περισσότερα χρόνια ζωής και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για όσους δίνουν ψεύτικες υποσχέσεις κατά πολέμησης της γύρανσης. Και εδώ θα συμπορευτούμε με τον κύριο Ταβερναράκη, γιατί αυτές οι υποσχέσεις και αυτά τα δημοσιεύματα, τα άρθρα που βλέπουμε σε εφημερίδες και στο διαδίκτυο, που μιλούν για προσδόκιμο ζωής που μπορεί να φτάσει τα 120 και τα 130, ανοίγουν την όρεξη, παιδιά, των ανθρώπων που βρίσκονται πολύ ψηλά εισοδηματικά, του μεγάλου κεφαλαίου που λέμε, έτσι, με την ευρύτερη έννοια. Γιατί μπορεί πολύ σύντομα να μας πούν κάποιοι, ναι, βέβαια έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής, ναι, πλέον είναι πάνω από 90 έτη ο μέσος όρος, που δεν ισχύει αυτό σε καμία περίπτωση. Δουλέψτε μέχρι τα 80, μπορείτε άνετα να συνταξιοδοτηθείτε στα 80. Βλέπουμε να αυξάνονται συνεχώς τα όρια συνταξιοδότησης, έτσι. Νέα δήλωση Δημητρακόπουλου. Η Βύση προσέδωσε μοναδική υπεραξία στο έργο Καρβέλα. Δεν μπορεί να της απαγορευτεί να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Μαύρα τακούνια και εκατομμύρια προβολές. Η 29χρονη Μις Αλβανία, που έγινε αθλητική δημοσιογράφος δίπλα στην εθνική της ομάδα. Από τα καλυστία για τον τίτλο της Μις Φίλιος Αλβανία στην αθλητική τηλεόραση. 657.000 followers και οι φήμες για σχέση με ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ. Έθνος.gr, Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικές σχέσεις, ελαφρύ αεράκι στα νερά στο Αιγαίο. Άρα δεν είναι τόσο ταραγμένα τελικά τα νερά. Εμείς κάνουμε, είναι κάτι ανάμεσα σε ταραγμένα και σε ήρεμα. Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ, πώς μαχαίρωσαν τον 32χρονο αντιφασίστα στην Ελευσίνα, γνωστή στις αρχές σε τρεις ακροδεξιοί. Φόβοι για Μαρή Κάρμεν στην Ελλάδα, χιλιάδες συνταξιούχοι δεν αντέχουν το κόστος κατοικίας, τι δείχνουν τα στοιχεία. Και να σημειώσουμε εδώ ότι κάποιοι που πήραν δάνεια, τα οποία αφιδώς οι τράπεζες, έτσι, προσέφεραν σε δανειολήπτες όλων των ηλικιών και όλων των εισοδηματικών κατηγοριών τη δεκαετία του 2000, από τις αρχές του 2000, σιγά σιγά συνταξιοδοτούνται, γίνονται ηλικιωμένοι, θα παίρνουν συντάξεις που δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους, και αν έχουν ακόμη ανοιχτά τα δάνεια τους, δηλαδή δεν τα έχουν εξοφλήσει, αντιλαμβάνεστε σε πόσο δύσκολη θέση μπορούν πολύ εύκολα να βρεθούν, ειδικά αυτή την περίοδο που μιλάμε πάλι για αυξήσεις στα επιτόκια των τραπεζών με αφορμή την πετρελαϊκή κρίση του κόλπου. Και σε ένα οικονομικό πόρταλ, στο capital.gr, Economist, μια κρίση κρατικού χρέους εμφανίζεται απειλητικά στον ορίζοντα. Ναι, και βέβαια είναι εκτεθειμένες οι χώρες και τα ομόλογα που έχουν στην κατοχή τους. Σε ανάλυση του Economist προειδοποιεί ότι η εποχή του φθηνού δανεισμού έχει παρέλθει και ότι οι πλούσιες χώρες δεν μπορούν πλέον να θεωρούν δεδομένη την εμπιστοσύνη των αγορών. Διορθώνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το άλμα 4% του Brent. Οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση μετριάζουν τις πιέσεις στην προσφορά. Βλέπουμε και μια ελαφριά αποκλιμάκωση που έχει να κάνει λίγο με αυτή την ψυχραιμία που επικρατεί στις αγορές, για την οποία μιλάγαμε για χθες. Λίγο και με τα μέτρα στο diesel, τα 5 λεπτά παραπάνω. Έχουμε πέσει

σε τιμές που κινούνται λίγο πάνω από τα 2 ευρώ ως μέσο όρο στο ντίζελ κίνησης και λίγο παραπάνω στο, στην αμόλυφτη βενζίνη. Πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να διαβάσουμε γρήγορα τα πρώτα θέματα, ξεκινώντας από τη Δημοκρατία. Μεγάλη δικαίωση της Δημοκρατίας, δικαστική ήττα για Μητσοτάκη και Μπρατάκο, προς ακύρωση φωτογραφικές αποφάσεις τους που απέκλεισαν την εφημερίδα μας από τις δικαιούμενες ενισχύσεις του τύπου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι παραβιάστηκε η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία με αλακάρτ ερμηνεία της έννοιας της ενιαίας επιχείρησης στον χώρο των ΜΜΕ. Ποιος θα πληρώσει τώρα το λογαριασμό για τις εκδικητικές μεθοδεύσεις. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Κεντρικό θέμα εδώ: πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης. Πώς θα λειτουργεί η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων? Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών? Το νέο ψηφιακό σύστημα θα βλέπει τις πραγματικές αξίες κάθε περιοχής, θα συγκεντρώνει δεδομένα από μεταβιβάσεις και μισθώσεις, ενώ θα αξιοποιεί ένα ιστορικό συναλλαγών εκτιμήσεων μαζί με γεωχωρικά δεδομένα και την επεξεργασία αλγορίθμων. Πώς θα αναπροσαρμόζονται οι αντικειμενικές αξίες? Πάμε στα νέα. Αντιδικίες τέλος με νόμο στις πολυκατοικίες. Ετοιμάζεται νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα ρυθμίζει τη ζωή των ενίκων. Θα καθορίζει επίσης την πληρωμή των κοινοχρήστων και τη χρήση των πάρκινγκ με χρητομοίρασμα της ταράτσας και την εγκατάσταση τέντας. Τι θα ισχύει επίσης και για τις πιλωτές, το κλείσιμο των μπαλκονιών μέχρι και την τοποθέτηση πέργολας. Ενδιαφέρον έχει αυτό. Περιμένουμε να δούμε λεπτομέρειες. Στις μεταφορές δεμάτων, stop στα μετρητά. Στην εφημερίδα. Εστία. Η παγκοσμιοποίηση υπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Έκπληξη εναντίον του δόγματος Τραμπ ο καραμαλικός Προκόπης Παυλόπουλος. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας επικρίνει τον Μάρκο Ρούμπιο επειδή δεν έθιξε την παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και απέφυγε να θίξει τη βάρβαρη κατοχή της Κύπρου. Βολές και για το ιδεολόγημα της υπεροχής του δυτικού πολιτισμού, ο οποίος βασίζεται στην ισοτιμία και τον εμπλουτισμό. Και βεβαίως ο δυτικός πολιτισμός έχει πάρει έχει δάνεια από πολλούς πολιτισμούς και ανατολικούς πολιτισμούς, και από τον πολιτισμό των Αράβων και από τον πολιτισμό των Κινέζων και από τον πολιτισμό της Ινδίας, αλλά εντάξει, είπαμε το αφήγημα της κυβέρνησης Τραμπ είναι πολύ συγκεκριμένο και κινείται σε πλαίσια που έχει θέση εξ αρχής στη φαρέτρα του. Στην Εσπρέσο, Μουγκή Βύση, το κόλπο γκρόσο του Καρβέλα για τα πνευματικά δικαιώματα των μεγάλων σουξέτου, που αν αγνοήσει η 70χρονη την οδηγεί μέχρι το αυτόφορο. Στην Εφημερίδα των Συντακτών, την έντυπη μορφή της, χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική, πληστηριασμοί το 9 μήνο 2026, στεγαστική κρίση πλήττει, βάναυσε την Ευρώπη, κοινωνικός και πολιτικός σεισμός στην Ισπανία με το θάνατο της γυναίκας σύμβολο Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, ημίμετρα στην Ελλάδα, προγράμματα κρατικοποιήσεων στο Βερολίνο της Ελίφ Εράλπ. 69,4% το ποσοστό ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα το 2025 από 77,2% το 2010. Στην Καθημερινή, η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητα στο Παρίσι, ζητεί αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Συγγνώμη, πέρασε ο νόμος για τον πόνους εδρών. Στην Ιταλία, η κεντρική φωτογραφία της Καθημερινής. Κόντρα. Η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά τη Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκυτάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Κόλαση και στην Ισπανία με γιγαντιές διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση. Και εμείς εδώ στην Αθήνα ασχολούμαστε με τον Καμπούρη, τον Καρβέλα και τη Βύση. Εντάξει, με τον Καμπούρη πρέπει να ασχοληθούμε, γιατί εδώ μιλάμε για ένα σκάνδαλο οικονομικού χαρακτήρα, έτσι. Και ένα έγκλημα που έχει στερήσει χρήματα, ένα σημαντικό ποσό από το δημόσιο. Ζημιά φτάνει, αγγίζει τα 5 και πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ από τις business του κυρίου Καμπούρη. Ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό, οι δύο όψεις της αναβάθμισης μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, είναι το πρώτο θέμα στο ριζοσπάστη, στο λόγο. Γεμάτο το καλάθι, θετική αποτίμηση της Αθήνας από την επίσκεψη Ρούμπιο, Μητσοτάκης από το μεταλλείο Σκουριές, η επόμενη τετραετία θα είναι μια τετραετία μεγάλων επενδύσεων. Στην Political, διαβάζουμε εδώ, στην Πρίζα ο Ερντογάν, crash test για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Πάμε στο Μανιφέστο,
Εδώ το κεντρικό θέμα. Με φοβίζουν οι επόμενοι μήνες. Συνέδευση ποταμός Άδωνη Γεωργιάδη. Ευρώπη εισέρχεται σε τελείως αχαρτογράφητα νερά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτά τα 8 χρόνια έφερε στη χώρα ξανά την κανονικότητα, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός υγείας. Πάμε στην One Voice Business and Politics. Πόσο ακόμα θα ψάχνουν τα 4 εκατομμύρια για τρίμα ζωνάκι? Κύριε Πιτσιλή, γιατί καθυστερούν οι ανακοινώσεις? Στην απογευματινή, το κεντρικό θέμα. Influencers με ράσα για ιερό σκοπό. Έρευνα της απογευματινής. Το κήρυγμα από τον Άμβονα περνάει στο TikTok. Και ελεύθερη ώρα, νέα ταυτότητα με προσωπικό αριθμό ή μισθοδοσία YOK. Ο όμπονος εκβιασμός από ΥΠΕΘΑ και Τράπεζα Πειραιώς στους στρατιωτικούς. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, είναι 10 και 44 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούμε το Γεράσιμο Ανδρεάτο σε ένα τραγούδι λίγο παλιότερο, το Γράμμα. Και να θυμίσω ότι ακούτε την εκπομπή Πάρε το Χρόνο Σου. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος. Ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Λία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό της εκπομπής. Να πούμε ότι είχαμε και μία άλλη είδηση από το δελτίο της τροχέας, δυστυχώς, νωρίτερα το πρωί από Θεσσαλονίκη. Παράσυρση γυναίκας από δίκυκλο, τραυματίστηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Το διαβάζουμε εδώ στη ροή των ειδήσεων του ΕΡΤ News. Είπαμε, είναι μάστιγα τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Επίσης από τη ροή εδώ των ειδήσεων στο ΕΡΤ News διαβάζουμε από τις δηλώσεις που έκανε η κυρία Μιχαηλίδου: περισσότερες δυνατότητες για τη δημιουργία θέσεων σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς δίνει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με νέο πιο ευέλικτο πλαίσιο λειτουργίας που ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες των οικογενειών και στις δυσκολίες που δημιουργεί ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις η πυκνή αστική δόμηση. Αυτό ενδιαφέρον έχει και αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι μέχρι να εντοπίσουμε τον Αντώνη τον Καραγιαννάκη. Ένα τραγούδι που μας θυμίζει αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι σήμερα έχει γενέθλια η πολύ αγαπημένη μας Ανδριάννα Μπάμπαλη. Της ευχόμαστε να τα χιλιάσει και να είναι πάντα εκεί στις επάλξεις, πάντα σε γρήγορση και πάντα με πολύ όμορφες συνεργασίες και ωραία τραγούδια, για να την ακούμε και να περνάμε όμορφα.

0: Πολύ όμορφο το τραγούδι. Πάντα βρίσκουμε αφορμές κατά καιρούς να το ακούμε. Το κομμάτι αυτό από την πολύ αγαπημένη τηλεοπτική σειρά που τραγούδησε η Ανδριάννα Μπάμπαλη και που ως εκτέλεση είναι ουσιαστικά μία επανεκτέλεση, διασκευή ουσιαστικά, διασκευή ενός πολύ παλιού ρεμπέτικου που το ξέρουμε τραγουδισμένο από τη Σωτηρία Μπέλου, έτσι. Πάμε στην Γκάσο. Γιάννης Φραγκούλης, πρόεδρος 12 νησιακών σωματείων, και βρίσκεται εκεί γιατί είναι σε εξέλιξη από χθες, θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο, το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Καλή σας ημέρα, κύριε Φραγκούλη.
1: Καλή σας ημέρα από την ηρωική νήσο Κάσο, την ηλιόλουστη σήμερα Κάσο, που από χτες, όπως είπατε πολύ σωστά, χτυπάει ο παλμός των μικρών νησιών, με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν κάποια από τα αιτήματά μας να πραγματοποιηθούν για το καλό και των νησιών αλλά και της πατρίδας μας γενικότερα.
0: Τι ακριβώς μελετάτε και ποια ακριβώς είναι τα επίδικα?
1: Το βασικό μας θέμα είναι το δικαίωμα στο να μείνει κάποιος στον τόπο του. Αυτό προϋποθέτει υγεία, παιδεία, απασχόληση, συγκοινωνία.
0: Πολύ δύσκολα όλα αυτά.
1: Και πολύ δύσκολα όλα
0: επειδή
1: αυτά.
0: Επειδή έχουμε μια ιδιαίτερη, έτσι, ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα ως χώρα, έχουμε πάρα πολλά νησιά και πάρα πολλά μικρά νησιά επίσης, που είναι σωστό να είναι κατοικημένα, μέχρι και η τελευταία βραχονισίδα θα έπρεπε να είναι κατοικημένη, χρειάζονται υποδομές. Υποδομές, μας λένε πολλές φορές, κοστίζουν και δεν είναι τόσο απλό, τόσο εύκολο. Τα δεδομένα όμως αλλάζουν όσο εξελίσσεται και η τεχνολογία.
1: Ακριβώς, και σε αυτό ελπίζουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία με όλους τους φορείς και τα που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν περισσεύει κανένας και έχουμε αποδείξει διαχρονικά οι Έλληνες, όταν θέλουμε να είμαστε όλοι μαζί για το καλό της πατρίδας μας, κάνουμε θαύματα. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς ενωμένοι είμαστε σπάνια και η ιστορία έχει δείξει ότι μόνο τότε μπορούσαμε να πετύχουμε το στόχο μας. Ελπίζουμε όμως και σήμερα, γιατί πρέπει πάντοτε να έχουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα, ότι θα μπορέσουμε ορισμένα πράγματα να βελτιωθούν και να συγκρατηθούν αρχικά οι κάτοικοι που είναι στα μικρά νησιά, και σε δεύτερο χρόνο, αν μπορέσουμε, να προσελκύσουμε και νεότερους ανθρώπους και οικογένειες να έρθουν πάλι να κατοικήσουν σε αυτά.
0: Τώρα, εγώ φέρνω στο μυαλό μου κάτι που συζητάμε πάρα πολύ συχνά. Μάλλον δύο θέματα που συζητάμε πάρα πολύ συχνά. Το θέμα είναι το πρώτο, το θέμα της υγείας. Να υπάρχουν δομές υγείας επαρκής, ώστε τουλάχιστον κάποια βασικά περιστατικά να αντιμετωπίζονται επί τόπου. Εδώ βοηθάει, το λέμε και το ξαναλέμε, η τεχνολογία. Η ρομποτική στην ιατρική έχει μπει για τα καλά στην διαχείριση αυτού του ζητήματος και για τα νησιά και για την περιφέρεια. Το δεύτερο είναι το θέμα της στέγης. Επίσης πολύ σοβαρό, γιατί δεν είναι μόνο τα πολύ μικρά νησιά. Εδώ έχουμε και στα μεγαλύτερα νησιά πρόβλημα στεγαστικό που έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ενίκια, ότι έχει μπει η αβραχυχρόνια μίσθωση στη ζωή μας, ότι έρχονται στα νησιά σας γιατροί, δάσκαλοι, καθηγητές, αστυνόμοι, γενικά δημόσιοι υπάλληλοι που χρειάζονται για να λειτουργήσουν όλες αυτές οι δομές, και δεν βρίσκουν ένα σπίτι για να μείνουν με ένα ενίκιο λογικό, τέλος πάντων.
1: Δυστυχώς έχετε απόλυτο δίκιο. Σε αυτά όμως θέλω να προσθέσω δύο πράγματα. Η δύσκολη διαδικασία στο να μπορέσουν κάποια εγκαταλελειμμένα και μισοερυπωμένα κτίρια πάλι να επισκευαστούν και να μπορέσουν να φιλοξενήσουν κάποιους ανθρώπους, και επίσης οι απαράδεκτες δεσμευτικές προϋποθέσεις να μπορέσει κάποιος να κτίσει, καθότι τα σχέδια πόλεως που έχουν μείνει από παλιά, ειδικά στα μικρά μέρη μας, είναι απαράδεκτα. Τι θέλω να πω με αυτό? Δεν είναι δυνατόν μέσα στο σχέδιο πόλεως ενός μικρού νησιού να έχει κάποιος σήμερα δύο στρέμματα ως προϋπόθεση για να κτίσει. Ή 10 στρέμματα εκτός σχεδίου πόλεως.
0: Ναι, αυτό είναι σωστό που λέτε. Αυτές. Είναι σωστό, ναι, που λέτε αυτό. Βέβαια, πρέπει εδώ να ξεχωρίσουμε το εξής, ότι Άλλο είναι να θέλει κάποιος να χτίσει κάτι για αναψυχή ή για να το κάνει βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και άλλο είναι ένα κτίριο που θα μπορούσε να χτιστεί για ειδικούς λόγους. Εκεί θα μπορούσαν να προβλεθούν ούτως ή άλλως εξαιρέσεις από τον κανόνα. Αν είναι να χτιστούν, ας πούμε, σπίτια όπως είναι τα ΣΟΑ που μένουν οι αξιωματικοί.
1: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και ευελπιστούμε ότι κάτι τέτοιο θα γίνει, γιατί όπως είπατε και πριν η τεχνολογία βοηθάει και μπορούν να διαχωρίσουμε τις περιπτώσεις όταν είναι να χτίσουμε ένα κτίριο για κέντρο υγείας ή για να φιλοξενήσουμε κάποιους γιατρούς ή δασκάλους ή τέλος πάντων άτομα που πρέπει να είναι στο νησί, και άλλο βέβαια αν εγώ θέλω να κάνω ένα χώρο για αναψυχή ή οτιδήποτε άλλο. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός και έτσι είναι το σωστό.
0: Ποιοι έχουν λόγο λοιπόν σε αυτή τη συνάντηση εκεί?
1: Σε αυτή τη συνάντηση βρίσκονται αρκετοί δήμαρχοι μικρών νησιών, δυστυχώς όχι πολλοί, γιατί καταλαβαίνετε ότι και το θέμα της συγκοινωνίας είναι δύσκολο, αλλά ευτυχώς έχουμε εκπροσώπους και από το Ιόνιο και από τα διαπόντια νησιά, δηλαδή έχουν διασχίσει διαγώνια την Ελλάδα από τη Βόρεια Κέρκυρα μέχρι την Κάσο. Αν δει κανείς το χάρτη καταλαβαίνει ότι είναι όλοι διαγώνιος της πατρίδας μας. Έχουν έρθει λοιπόν από το Ιόνιο, έχουν έρθει από το Αιγαίο βέβαια πολλοί δήμαρχοι μικρών νησιών. Περιμένουμε τη δήμαρχο της Γάβδου, την κυρία Στεφανάκη. Τα αναφέρω χαρακτηριστικά γιατί και η Γάβδος είναι ένα ιδιαίτερα νησί εθνικής σημασίας. Και βέβαια έχουν έρθει οι βουλευτές μας και από την Υπουργείο Ναυτιλίας, γραμματής. Και περιμένουμε βέβαια να υπάρχουν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα και ρεαλιστικές προτάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν.
0: Μιλήσατε για τη συγκοινωνία και σκέφτηκα αυτό που συχνά συζητάμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, επειδή είμαστε και ένας ομογενειακός σταθμός. Έρχονται λοιπόν οι απόδημοι Έλληνες στην Ελλάδα μια φορά το χρόνο, μια φορά τα δύο χρόνια, ανάλογα τις δυνατότητες που υπάρχουν και τις αποστάσεις βέβαια που πρέπει να διανύσουν, και ταξιδεύουν σε ένα, δύο, τρία νησιά στη διάρκεια του καλοκαιριού για τις καλοκαιρινές τους διακοπές εδώ. Και μας λένε τι τυχεροί που είστε που έχετε τη δυνατότητα να πάσα στιγμή να πάρετε το πλοίο και να πάτε σε ένα από τα πολύ όμορφα νησιά μας στο Αιγαίο ή στον Ιόνιο. Έλα όμως που είναι πιο δύσκολο τελικά για αυτούς που ζουν στην Ελλάδα, με τα εισοδήματα βεβαίως τα περιορισμένα που έχουν και τις τεράστιες αυξήσεις που έχουμε στα ναύλα των πλοίων, να ταξιδέψουμε. Και έχετε δει κι εσείς πόσο έχουν περιορίσει οι Έλληνες τις μετακινήσεις τους στα νησιά το καλοκαίρι. Επιλέγουν η πυρωτική Ελλάδα σε ένα σημαντικό ποσοστό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί αντιμετωπίζοντας και μια μονοπωλιακή κατάσταση, τα εισιτήρια έχουν αυξηθεί ανεξέλεγκτα τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα, όπως είπατε, ο μέσος Έλληνας κάτοικος της Μεγαλούπολης να μην μπορεί να κάνει διακοπές, ειδικά ένας οικογενειάρχης, να είναι απαγορευτικό για τα νησιά. Εμείς όμως και αυτό το συμμεριζόμαστε και είναι πολύ βασικό, αλλά και λέμε ότι ιδιαίτερα την περίοδο από τον Οκτώβρη μέχρι τον Μάρτη θα έπρεπε το κόστος των εισιτηρίων, ειδικά της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας, να είναι τελείως συμβολικό, γιατί όπως καταλαβαίνετε κανένας μέσα στο Νοέμβρη ή μέσα στο Φλεβάρι δεν κάνει κρουαζιέρα και διακοπές. Οι περισσότεροι έχουν επίγουσες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη, για κάποιες εργασίες που πρέπει να γίνουν, και είναι πολύ βασικό να υπάρχει και τόνωση στην κίνηση σε αυτή την νεκρή σε εισαγωγικά περίοδο.
0: Λίγη το συνέδριο αυτό την Κυριακή, σωστά?
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε ήδη έτσι κάποια πράγματα που μπορούμε να πούμε από αυτά που συζητήθηκαν από χθες?
1: Έχουμε να πούμε
0: κάποιες τοποθετήσεις, συμπεράσματα δηλαδή, ναι.
1: Ναι, έχουμε να πούμε το εξής. Ανακοινώθηκε ότι και το Υπουργείο Ναυτιλίας με πρωτοβουλία του οργανώνει στα μικρά νησιά, και θα το επεκτείνει και σε λίγο μεγαλύτερα, την ύπαρξη ενός, ας το πούμε, ΚΕΠ υπερηλίκων, να το ονομάσω έτσι, όπου θα μπορεί κάποιος μεγάλης ηλικίας ή άνθρωπος που δεν έχει μεγάλη σχέση με την τεχνολογία να πηγαίνει εκεί πέρα στον υπάλληλο προσωπικά για να μπορεί να εξυπηρετηθεί. Γιατί καλή η πρόοδος, η ψηφιοποίηση και όλα αυτά που γνωρίζουμε, αλλά επειδή ο πληθυσμός δυστυχώς, ειδικά των μικρών νησιών, είναι κατά πλειοψηφία άνω των 70 ετών, είναι πολύ, δεν έχουν γνώσεις με την τεχνολογία και χρειάζονται μία βοήθεια και για την καθημερινότητά τους. Για τις φορολογικές τους δηλώσεις, για την πληρωμή ενός απλού λογαριασμού ρεύματος και ούτω καθεξής. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι ενθαρρυντικό. Θα μπορούσε να ενσωματωθεί βέβαια σε ένα πιο ανεπτυγμένο ΚΕΠ θα λέγαμε, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα θετικό μέτρο το οποίο ευελπιστούμε να εφαρμοστεί και στα περισσότερα δυνατά μέρη και στα μικρά νησιά αλλά βέβαια και στα απομακρυσμένα χωριά, γιατί και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα αντίστοιχο.
0: Μάλιστα. Κύριε Φραγκούλη, να σας ευχαριστήσω εδώ και να σας ζητήσω εφόσον κάποια στιγμή το επόμενο χρονικό διάστημα βρίσκεστε στην Αθήνα, να σας φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο για μια ολόκληρη ώρα, να τα συζητήσουμε όλα αυτά συνολικά, γιατί θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Μετά τις 16 Οκτωβρίου θα βρίσκομαι στην πολύ Αθήνα, ωραία. Γιατί όπως σας είπα είμαι και πρόεδρος της Ομοσπονδία και ασχολούμαι Μάλιστα. με όλα τα δωδεκάνησα. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Συνδεόμαστε με το Earth News Radio και επιστρέφουμε, γιατί τη δεύτερη ώρα υποδεχόμαστε εδώ στο στούντιο το Γεράσιμο Ανδρεάτο.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη, αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους, για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά και με μια αλληλογισμένη ευελιξία. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος παράλληλα και στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα Έλληνο-Κυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, τόνισε. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα των F-35, με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένονται το 2029 με 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε ακόμα τη στάση των αντιπάλων του, υποστηρίζοντας ότι προσδοκούν κυβερνητικές αποτυχίες για να στηρίξουν την κριτική τους. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στα 103 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε παραγωγικές συζητήσεις με το Ιράν και ότι δεν σχεδιάζουν να επιτεθούν στη χώρα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ωστόσο, πληροφορίες για αμερικανικά σχέδια στρατιωτικών πληγμάτων και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς διατήρησαν την ένταση στις αγορές ενέργειας. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποίησεών τους προχωρούν σήμερα οι ΑΛΗΣ, μετά τη συνάντηση που είχαν στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι έχει αναλάβει το θέμα προσωπικά. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο το συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των Ελλήνων, ανέφερε νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Πράγματι, οι ΑΛΗΣ μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα λόγω της αυξημένης τιμής του πετρελαίου. Το Υπουργείο έχει εγκρίνει για τους παράκτιους ΑΛΗΣ, ανέφερε, ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική που απεγκλώβησε μια γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Επιστρέψαμε ακούγοντας ένα πολύ όμορφο τραγούδι, καινούριο τραγούδι του Γεράσιμου Ανδρεάτου, που τον έχουμε εδώ στο στούντιο, είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γεράσιμο που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Μιλάμε στον Ενικό. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, άλλωστε δεν είναι. Εντάξει. Η πρώτη ούτε η δεύτερη φορά.
0: Η πρώτη ούτε η δεύτερη φορά λοιπόν που είναι μαζί μας ο Γεράσιμος ο Ανδρεάτος. Ένας καλλιτέχνης που τον αγαπάμε πάρα πολύ και πρέπει να θυμάμαι, Γεράσιμε, ότι καθόμουν στο σπίτι μου όταν είχε βγει ο δίσκος, τον είχα αγοράσει, πολλά χρόνια πίσω πάμε, και τραγουδούσα διαρκώς το «Πάλι στη σκέψη της τρελής». Με βρήκε τ' άστρο της αυγής, ξενυχτισμένο.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι, αυτό το τραγούδι λοιπόν που ήταν τεράστια επιτυχία, έτσι, είχε τη σφραγίδα τη δική σου. Και νομίζω ότι μαζί με το τραγούδι από την τηλεοπτική σειρά
1: «Λόγω τιμής», το «Χρώμα τιμής», να αλλάζουμε ακριβώς, τα μάτια,
0: ήταν τα δύο τραγούδια που σε καθιέρωσαν ουσιαστικά.
1: Πολύ σωστά. Αυτά τα δύο είναι τα τραγούδια με τη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα όσον αφορά τη δισκογραφία μου, και ακολουθούν και κάποια άλλα πολύ κοντά. Δηλαδή μαζί με το «Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια» ήταν και το «Σκάκι»,
0: ναι,
1: που παίζονταν και αυτό στη σειρά. Μαζί με τη «Σκέψη της τρελής» ακολούθησε μετά και το «Πρώτο φθινόπωρο», λίγο πριν ο «Κουρασμένος δρόμος», αλλά έτσι βοηθήθηκε με όλη τη φόρα να γίνουν όλα αυτά γνωστά. Και ο «Γκρεμός» του Μάνου Χατζηδάκη από τη συνεργασία μου με τη Δήμητρα Γαλάνη στο «Χάραμα».
0: Σωστά. Μίλησε για το Μάνο Χατζηδάκη και το τραγούδι «Ο Γκρεμός», αλλά μίλησες και πριν από αυτό για τραγούδια που έχουν και τη σφραγίδα τη συνθετική του Βαγγέλη του Κορακάκη.
1: Βεβαίως, του Βαγγέλη Κορακάκη, του Δημήτρη Παπαδημητρίου.
0: Του Δημήτρη Παπαδημητρίου, ναι, το «Λόγω τιμής».
1: Κάναμε και με τον Χρήστο Νικολόπουλο ένα δίσκο ολόκληρο, ναι, που ακούστηκαν κάποια τραγούδια με το «Τρελό τον Πυρετό», «Οι γυναίκες οι παλιές». Αλλά οι επιτυχίες του Κορακάκη και του Παπαδημητρίου είναι πρώτες στη λίστα μου.
0: Σωστά.
1: Και ο «Γκρεμός» του Μάνου Χατζηδάκη.
0: Τώρα, πόσα χρόνια πορείας καλλιτεχνικής, εκτός αν δεν θες να αποκαλύψουμε την ηλικία?
1: Όχι,
0: σου.
1: Όχι, καθόλου.
0: Αναφέρεται στο διαδίκτυο.
1: Έκλεισα τα 64 κανονικά την προηγούμενη Παρασκευή.
0: Έκλεισα τα 64 και δεν του φαίνεται καθόλου. Τώρα τι να συζητάμε.
1: Και είμαι πολύ χαρούμενος, ναι, γιατί έχω μια ζωή γεμάτη από τα όνειρά μου που τα βλέπω να πραγματοποιούνται συνεχώς. Και αυτό είναι ευτυχία, το εύχομαι σε όλους, σε όλο τον κόσμο, το εύχομαι, να ασχολούνται στη ζωή τους με αυτό που αγαπάνε και να τους δίνει χαρές. Ξεκίνησα στη δισκογραφία. Το πρώτο μου τραγούδι που όμως δεν ακούστηκε ήταν σε μια σειρά από βυζαντινά τραγούδια, «Τα Μισμαγιά», που βγήκε στην FM Records. Ήταν ένα τραγούδι ενός λόγιου βυζαντινού συνθέτη του 1700 και ο τίτλος του ήταν «Πώς βαστάς, καρδιά μου, θαυμάζω». Αυτό το επιμελήθηκε ο Πέτρος Ταμπούρης, με τον οποίο κάναμε και την πρώτη μου δισκογραφική συμμετοχή στο δίσκο «Τα Πορφυρά Καμπάγια», σε στίχους στο Δόρη Γκόνη, δύο χρόνια αργότερα, το 1993, και το δίσκο «Λαύρη» του Βαγγέλη Κορακάκη. Αλλά εγώ είχα εμφανιστεί σε μαγαζιά από το 1985, ήταν η πρώτη μου δουλειά. Στο Ανώγιο, στην Τερψιθέα Γλυφάδας, με τον Πάνο Κατσιμίχα μαζί, πήγαμε στην Ολλανδία.
0: Στην παλιά μου γειτονιά.
1: Ναι, αλλά κακά τα ψέματα, η επίσημη πορεία ξεκινάει από τη δισκογραφία, ναι, και αμέσως μετά ακολούθησε η μεγάλη συνεργασία με τη Δήμητρα Γαλάνη, που με ανακάλυψε κατά κάποιο τρόπο, και στο «Χάραμα» δύο χρονιές μαζί με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Αλκίνο Ιωαννίδη κάναμε μεγάλη επιτυχία, και όλα αυτά βοήθησαν να γίνω γνωστός, να μ' αγαπήσει ο κόσμος και τα τραγούδια μου. Και ακόμα και σήμερα είμαι πολύ ευγνώμων, γιατί αποδείχθηκαν διαχρονικά αυτά τα τραγούδια και αυτές οι συνεργασίες, και παρόλο ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε, συνεχίζουν να είναι αναγνωρίσιμα, να είναι πολύ αγαπημένα από το περισσότερο κόσμο. Βέβαια, μεγαλώνοντας το κοινό μου, ναι, κάποιοι φεύγουν κιόλας από τη ζωή και αραιώνει το κόλπο, αλλά σιγά σιγά περνάει και σε νεότερες γενιές κάποια τραγούδια έτσι εμβληματικά, και όλη μου η ενασχόληση με το τραγούδι από τότε και μέχρι και σήμερα είναι αφορμή για να με γνωρίζουν συνέχεια και νεότεροι.
0: Ναι. Επειδή θα γυρίσουμε σίγουρα σε πράγματα που αφορούν στο παρελθόν, αλλά επειδή απομακρυνόμαστε όσο μιλάμε από το τραγούδι που ακούσαμε, θα το ξανακούσουμε βέβαια και στο κλείσιμο, το καινούργιο τραγούδι, να πούμε δύο λόγια γι' αυτό.
1: Ναι, και έχει σχέση με όσα έλεγα. Δηλαδή, ναι, ωραίο ήταν το ξεκίνημα με πολλά δυνατά τραγούδια που αγαπήθηκαν, που έγιναν γνωστά. Αλλά εγώ δεν έχω σταματήσει να είμαι ενεργός στη δημιουργία τραγουδιών. Ακόμα μερικές φορές και σαν δημιουργός έχω γράψει αρκετά τραγούδια. Αλλά συνεχίζω να παράγω τραγούδια και τώρα έχει δημιουργηθεί μια πολύ ωραία συνεργασία δισκογραφική τα τελευταία χρόνια. Ξεκίνησε με την εταιρεία Reload, θυγατρική της General Music του Σταματελάτου, του Σωτήρη, είμαστε και φίλοι. Ναι. Κάναμε δύο πολύ σημαντικές δουλειές εκεί. Κάναμε το Ζωντανά στο ΒΕΑΚΙ από μια συναυλία που είχε γίνει πριν 10 χρόνια με τη συμμετοχή της Βιτάλη, της Πίστας Παδοπούλου, του Παντελή Θαλασσινού, του Σκουλά, του Κορακάκη, του Παπαδημητρίου, της Βελεσιώτου και της Κανά. Και είναι ένα διπλό CD. Μετά κάναμε ένα καινούργιο, ολοκένουργιο δίσκο σε στίχους όλα του Μάκη Ψαραδέλη και σε μουσικές και δικές μου αλλά και του εκείνος και εκείνος του Καλίνη, του Νίκου, του Νίκου Πλατήραχου, του Γιώργου Μουκίδη, του Γιάννη Σκαρή, του Αντώνη Απέργη, του Βασίλη Παπαδόπουλου. Και μετά συνεχίστηκε. Τώρα έχω μια πολύ ωραία συνεργασία με την FM Records, από όπου και το τραγούδι που ακούσατε. Και έχω και μια άλλη εταιρεία που συνεργάζομαι, την Melody Makers. Θα ακούσουμε μετά ένα καινούργιο πάλι τραγούδι. Πάλι και αυτό βγήκε πριν 2 μήνες περίπου.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, με την FM κάνουμε πολλά και ωραία τραγούδια. Το τελευταίο μας τραγούδι, που είναι αυτό που ακούσαμε, το Γύρνα Σελίδα, που μου το έστειλε πριν ένα χρόνο περίπου ένα παιδί από την Κέρκυρα, ο Νίκος Δελαπόρτας, που έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική. Δεν έχει εκδώσει άλλο τραγούδι, είναι το πρώτο του, και μου το έστειλε και το βρήκα μέσα στα μέσα δικτύωσης και τρελάθηκα μόλις τα άκουσα. Τον πήρα τηλέφωνο, ανταλλάξαμε τηλέφωνα μέσω ίντερνετ, ας πούμε, και τον πήρα τηλέφωνο, του λέω: «Εσύ τι τραγουδάρα είναι αυτή που μου έχει στείλει?» Αλήθεια, μου λέει: «Γεράση, μου σ' αρέσει?» Και μου το είχε στείλει, μου λέει: «Στο είχα στείλει καιρό και δεν μου είχε απαντήσει και νόμιζα ότι δεν σε ενδιαφέρει.» Και του εξήγησα ότι έχω 2 προφίλ. Και δεν μπαίνω πάντα, ξέρεις, όπου ό,τι κάνω τελευταία το αφήνω εκεί, ας πούμε. Και του λέω: «Χίλια συγγνώμη», του λέω, «το τραγούδι είναι υπέροχο, θα προσπαθήσω να γίνει με τις καλύτερες συνθήκες να βγει». Και πράγματι το πάλεψα πάρα πολύ, βρήκα συμμάχους όπως σας είπα, και τον Νίκο Κούρτη τον ευχαριστώ από την FM Records, αλλά και τον Στέλιο Γκόλγαρη που παίζει κιθάρα μέσα με τον γιο του, τον Γιώργο, που είναι καταξιωμένος κλασικός κιθαριστής διεθνούς φήμης. Και του ζήτησα του Νίκου Δελαπόρτα να το κάνει όπως το ακούσατε, με ένα κουαρτέτο εγχόρδων, να πάρει μια κλασική μορφή. Και στην Κέρκυρα, ξέρετε, η μουσική είναι, υπάρχει πλεώνασμα, ενώ σε όλη την Ελλάδα υπάρχει έλλειμμα.
0: Σωστά.
1: Και πήγαν σε ένα πάρα πολύ ωραίο στούντιο, κάποιοι μουσικοί που αναφέρονται δεν τους θυμάμαι τώρα ένα γιατί δεν τους γνωρίζω προσωπικά, αλλά το ανέλαβε ο Νίκος ο Δελαπόρτας και έφτιαξε αυτό το πάρα πολύ ωραίο σύνολο. Και πήραμε μετά εμείς με το Δημήτρη Μπέλο εδώ στο στούντιο του Δημήτρη Μπέλο, που είναι εξαιρετικός και ενορχιστρωτής αλλά και μουσικός και ηχολήπτης. Ηχογράφησα εγώ εδώ τη φωνή, ηχογράφησαν και τις κιθάρες Στέλιος και Γιώργος Γκόλγαρης, και παράλληλα ζήτησα από το Ζερβουδάκη, και θέλω να το πω αυτό, να το καταθέσω, τον πήρα μια μέρα ένα τηλέφωνο, ήθελα, ας πούμε, να το μοιραστώ με κάποιον για να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τύχη αυτό το τραγούδι.
0: Σου τέριαζε και το τραγούδι με τη φωνή του Ζερβουδάκη λίγο, ίσως? Γιατί
1: ο Ζερβουδάκης, ναι, μου ταιριάζει σαν ψυχή, ναι, και σαν καλλιτέχνης. Τον θαυμάζω πάρα πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Είναι μια γλύκα, είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, τραγουδοποιός, τραγουδιστής και μεγάλος άνθρωπος, σπουδαίος. Και έχουμε μια αγάπη χρόνια τώρα και μια έτσι μακρινή μέχρι τώρα συνεργασία. Δηλαδή είχαμε βρεθεί σε 1-2 σημαντικές συναυλίες φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Μ' είχε καλέσει κι αυτός τελευταία στη Θεσσαλονίκη σε μια συναυλία μαζί με πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Και σκέφτηκα να τον καλέσω για να ενισχύσω κι άλλο το τραγούδι αυτό, γιατί θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Άλλωστε το θέμα του, αυτό που λέει, είναι ένα τραγούδι που μπορεί να τραγουδηθεί από όριμους ερμηνευτές.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ένα τραγούδι, έτσι έχει ένα παύγασμα ζωής. Πρέπει να έχεις ζήσει κάποια χρόνια, να έχεις πίσω σου ιστορία για να μπορέσεις να πεις αυτά τα πράγματα, όπως και ο Νίκος Δελαπόρτας που τα έγραψε. Και αυτός έχει, λέει, ας πούμε, με συγκλονίζει ο στίχος που λέει: «Τα βήματά σου πρόσεχε, ανθρώπους μην πληγώνεις, γύρνα σελίδα, μα ποτέ να μην τους τσαλακώνεις». Και επειδή τα έχω περάσει πάρα πολλές φορές εγώ αυτά, είτε σαν άνθρωπος που γυρίζει σελίδα, είτε σαν άνθρωπος που το έχουν γυρίσει σελίδα στη μούρη.
0: Ναι.
1: Και είναι τόσο σημαντικό να μην τσαλακώνεις τους ανθρώπους. Με συγκίνησε βαθύτατα και πιστεύω. Α, καταρχήν παίρνω τον Ζερβουδάκη, τον Δημήτρη. Του λέω, Δημήτρη, έλα, μου λέει. Λέω, να σου πω, έχω ένα τραγούδι και θα ήθελα πάρα πολύ, του λέω, αν ήθελες να το μοιραστούμε, να το πούμε μαζί. Να σου στείλω να τα ακούσεις, του λέω. Μου λέει, εννοείται, φιλαράκι μου. Του λέω, κάτσε, δεν θα τα ακούσεις. Ναι, ναι, ναι. Μου λέει, όχι, δεν θα τα ακούσω. Μου λέει, σε εμπιστεύω. Του λέω, εσύ. Και δάκρυσα. Είναι δυνατόν, ας πούμε. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι αυτό.
0: Εντάξει, έχει σημασία.
1: Ένας άνθρωπος, μπράβο.
0: Ο κάθε άνθρωπος αφήνει το αποτύπωμά του. Έχει την επιρροή του, προφανώς.
1: Δηλαδή, ένας τόσο μεγάλος καλλιτέχνης και σημαντικός όσο ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, που έχει μια ιστορία και που την προσέχει τόσο πολύ, την έχει χτίσει λιθαράκι, είναι τόσο όμορφη, τόσο προσεγμένη, να λέει ότι δεν χρειάζεται καν να ακούσω. Αν ήταν δηλαδή.
0: Εντάξει, ξέρει και τις δικές σου επιλογές.
1: Ναι, αυτό ναι, εμένα.
0: Προφανώς.
1: Αυτός ο σεβασμός, εγώ ας πούμε, τον αισθάνομαι στο πολλαπλάσιο απέναντί του. Και το τραγούδισε λοιπόν αυτός μια Δευτέρα του Αυγούστου, ήτανε. Αυτός πήγε στη Θεσσαλονίκη και το τραγούδισε. Και εγώ στην Αθήνα, εδώ στον Μπέλο, την ίδια στιγμή, την ίδια ώρα το απόγευμα. Και μας έστειλαν το ηχητικό αποτέλεσμα. Ο Μπέλος τα προσωμείωσε να ακούγεται, ας πούμε, ότι έχουμε τραγουδήσει στον ίδιο χώρο.
0: Ναι.
1: Και κάναμε και τη μίξη και βγήκε αυτό το, κατά τη γνώμη μου, αριστούργημα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από το τραγούδι αυτό, γιατί με εκφράζει απόλυτα. Και είναι και η σύμπραξη με ένα τόσο αγαπημένο καλλιτέχνη και φίλο, και σας το παρουσιάζω με πολύ μεγάλη περηφάνεια και συγκίνηση.
0: Και τελικά το αποτέλεσμα όλου αυτού που περιέγραψες είναι ότι ένας νέος δημιουργός από την Κέρκυρα, ο Νίκος ο Δελαπόρτας, είχε την απίστευτη τύχη, αλλά δεν ήταν θέμα τύχης προφανώς, γιατί είχε και την ικανότητα και το ταλέντο προφανώς. Αυτό αξιολόγησες και εσύ, και βρέθηκε και ο Δημήτρης Ζερβουδάκης βέβαια να συμφωνήσει μαζί σου για να το τραγουδήσετε εσείς οι δύο. Δεν θα το περίμενε, ή τουλάχιστον δεν θα μπορούσε ούτε στα πιο τρελά του όνειρα, λέμε τώρα, να το φανταστεί κάτι τέτοιο.
1: Μακάρι, γιατί ναι, δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα να μπορείς να δίνεις χαρά στους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Αλλά τη χαρά μας την έδωσε πρώτα από όλους αυτός.
0: Ναι.
1: Την τεράστια. Εντάξει, χαρά και την εμπιστοσύνη.
0: Ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχουν συνάδελφοί σου οι οποίοι θα μπορούσαν να το διαχειριστούν κάτι τέτοιο πολύ διαφορετικά, ακόμη και να πληγώσουν ένα νέο παιδί. Το ξέρεις αυτό.
1: Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ναι, δεν με ενδιαφέρει αυτό εμένα σαν.
0: Ή να το εκμεταλλευτούν.
1: Σαν πράξη, δηλαδή, ναι, είμαι πολύ μακριά από εκεί. Εγώ πιστεύω στην ανθρωπιά, πιστεύω στην αλληλεγγύη, στον αλληλοσεβασμό, στην υποστήριξη, στην καλοσύνη, στην τομπροσύνη, να έχεις λόγο. Ναι. Και αν ακόμα ο λόγος αυτός μπορεί να στεναχωρέσει τον άλλον, αλλά είναι καλύτερα να είσαι ειλικρινής και να του πεις, ξέρεις κάτι, εντάξει, είναι ωραίο το τραγούδι σου, αλλά ξέρεις κάτι, στη φάση που είμαι τώρα δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Μπορείς να του πεις αυτό. Αλλά είμαι χαρούμενος, γιατί όχι μόνο αυτό δεν συνέβαινε, αλλά το τραγούδι του το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη. Είχα χρόνια να πάρω στα χέρια μου κάτι τόσο ωραίο και να μου εμπιστευτεί κάποιος δημιουργός αυτό.
0: Τώρα, αυτό είναι ξεκίνημα για κάτι μεγαλύτερο? Δηλαδή, έχετε ζητήσει ή έχει ζητήσει από τον Νίκο Δελαπόρτα και άλλα τραγούδια? Θα περιμένουμε ένα δίσκο, ή μπορεί να είναι ένα τραγούδι από ένα δίσκο που έρχεται και με άλλους δημιουργούς?
1: Κοιτάξτε τώρα, είμαστε στην εποχή που δεν υπάρχουν πια ούτε οι δίσκοι σαν φυσικά προϊόντα.
0: Ναι, αυτό που λέμε το άλμπουμ, το ψηφιακό πλέον.
1: Άρα και το ψηφιακό άλμπουμ, και αυτό δεν έχει κάποια ισχύ. Ναι. Δηλαδή, ναι, δεν έχει ένα νόημα. Ή μπορεί να έχει, αν ας πούμε με έναν άνθρωπο έχεις πραγματικά να μοιραστείς, ας πούμε, 10 τραγούδια ή 5 ή 8, είναι λόγος να το κάνεις. Ναι. Με τον Νίκο δεν ξεκίνησε έτσι. Μου στείλε ένα και μόνο τραγούδι, ένα νέκταρ, και βγάλαμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αν όμως μου στείλει και άλλα τέτοια, βεβαίως και θα ακολουθήσει. Αυτή τη στιγμή όμως, αν ρωτάς αυτό, δεν υπάρχει κάτι έτοιμο, ούτε καν έχω ακούσει κάτι από τον Νίκο που να είναι.
0: Ναι. Πάντως, ξέρουμε εμείς που έχουμε ξεκινήσει στη ζωή μας με το βινήλιο, έτσι. Και το έχουμε ζήσει για πολλά χρόνια το βινήλιο, και αργότερα και το CD, που και αυτό ήταν ένα ολοκληρωμένο συνήθως άλμπουμ με τραγούδια
1: και χειροπιαστά,
0: ότι,
1: όλα αυτά
0: σωστά, ότι έχει ένα νόημα να μιλάμε για μια ενότητα τραγουδιών.
1: Έτσι. Για μένα έχει πολύ, Προκόπη μου. Για μένα έχει πολύ.
0: Περιγράφει και... μια ιστορία.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πίσω από μια ενότητα τραγουδιών.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι όλους μας τους δίσκους και τα CD τα έχουμε φυλαγμένα, πώς να σου πω, στην πιο κρυφή και ζεστή γωνιά του σπιτιού μας. Και περιμένουμε, εγώ ας πούμε τώρα, με μετακομίσεις και τέτοια έχω αποδιοργανωθεί και δεν έχω συνδέσει το στερεοφωνικό μου και ανυπομονώ να πάω να πάρω, μου λείπει ένας ενισχυτής.
0: Ναι.
1: Έχω δηλαδή το pick-up, έχω το ραδιοκασετόφωνο με διπλές κασέτες, μάλιστα μπορεί να κάνεις και αντιγραφές.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου λείπει ραδιοενισχυτής και συντιέρα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω ηχιάρες και θέλω να πάω να τα μοντάρω γιατί έχω πάρα πολλούς δίσκους και θέλω να πηγαίνω να τους ακούω γιατί... Ο ήχος του βινιλίου δεν συγκρίνεται με τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να αναπαραχθεί με την ψηφιακή
0: μέχρι
1: τεχνολογία.
0: Μέχρι και σήμερα αυτή είναι η αλήθεια.
1: Θέλω να κάνω δουλειές ολόκληρες και μου δίνεις τώρα πάσα να σου πω ότι ετοιμάζουμε μια ολοκληρωμένη τέτοια δουλειά, ψηφιακή βέβαια, αλλά ολοκληρωμένη, ναι. Με τίτλο Μπλόκο. Έχει βγει το πρώτο τραγούδι, Σώματα της Κοκκινιάς. Είναι του Ανδρέα Κατσιγιάννη η μουσική, του μαέστρου της Εστουδιαντίνας.
0: Ναι.
1: Και η στίχη και η αφήγηση είναι του B.D. Foxmoor ή Μιχάλης Μητακίδης ή Active Member και εγώ τραγουδάω. Θα βγει μια ολοκληρωμένη σειρά με 10 περίπου κομμάτια που θα έχουν αυτό το θέμα. Το πρώτο τραγούδι που βάλαμε με τίτλο «Σώματα της Κοκκινιάς» αφορά την εξής περίπτωση. Οι δοσύλλογοι ανάμεσα σε τόσους πατριώτες έδωσαν και το γιο μιας γυναίκας, το 12χρονο αγόρι που το εκτέλεσαν οι Γερμανοί και την άλλη μέρα πέταξαν οι δοσύλλογοι τα ματωμένα ρούχα του εκτελεστέντος γιού της έξω από την πόρτα της. Και το τραγούδι αυτό πραγματεύεται αυτό το ακριβώς το θέμα και έχει τίτλο «Σώματα».
0: Δεν το έχουμε βάλει στη λίστα των τραγουδιών. Βέβαια, όταν συζητάμε για ένα τέτοιο τραγούδι, καλό θα ήταν, Κωνσταντίνε, τι λες, να το αναζητήσουμε στη λίστα των τραγουδιών μας. «Σώματα της Κοκκινιάς». Γιατί αξίζει τον κόπο να το ακούσουμε.
1: Και είναι αυτό που έλεγες πριν, ναι. Ότι είναι το πρώτο από μια σειρά τραγουδιών με ένα θέμα συγκεκριμένο, τόσο ευαίσθητο και τόσο σημαντικό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, όσο και αν ας πούμε προσπαθούμε τώρα να αμβλύνουμε τις διαφορές με τους διάφορους λαούς, ξέρω εγώ, μεταξύ των οποίων και τους Γερμανούς που εκτέλεσαν όμως χιλιάδες Έλληνες,
0: ναι.
1: Και καλό είναι να αναφερόμαστε σε αυτούς και στη μνήμη τους για να μην ξανάρθουμε στην ίδια θέση. Και δυστυχώς βλέπουμε τώρα, ας πούμε, διάφορα να συμβαίνουν,
0: ναι.
1: Στην επικαιρότητα. Βλέπουμε, ξέρω, τον Κασιδιάρη να βγαίνει και να πανηγυρίζει. Βλέπουμε ανθρώπους να... πληροφορήθηκα χθες το βράδυ για κάποιο αιματηρό επεισόδιο που απεφεύχθη.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν η πρώτη μας είδηση και για μας εδώ το ξεκινήσαμε την εκπομπή έτσι.
1: Και δεν σου κρύβω ότι τρόμαξα
0: και το ίδιο ακριβώς έλεγα.
1: Τρόμαξα.
0: Πόσο σοβαρό είναι αυτό που έγινε,
1: ναι, βλέπω
0: χθες
1: το θηρίο ξανά να ξανασηκώνεται και να μας απειλεί τόσο άμεσα. Γι' αυτό πρέπει να θυμόμαστε και πρέπει να μεταξύ μας. Να κρατάμε τη μνήμη ζωντανή.
0: Δεν πρέπει να ξεχνάμε και δεύτερον αυτό που λέμε συνέχεια είναι ότι πλέον
1: χωρίς
0: κανείς
1: μίσος,
0: δεν μπορεί να δηλώσει ανυποψίαστος.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι,
1: δεν
0: εάν και εφόσον πάει και για μια ακόμη φορά ρίξει ψήφο σε αντίστοιχα τέτοια μορφώματα όπως αυτό.
1: Ακριβώς. Δεν λέω να έχουμε μίσος για τους συνανθρώπους μας. Είμαστε όλοι συνάνθρωποι. Αλλά να είμαστε υποψιασμένοι για το τι...
0: Ακριβώς.
1: Κίνδυνοι κρύβονται.
0: Σώματα της Κοκκινιάς, λοιπόν, το έχουμε βρει. Ας το ακούσουμε τώρα και να το αφιερώσουμε σε όλους όσοι πραγματικά δηλώνουν και είναι δημοκράτες, πραγματικά δηλώνουν και είναι ελεύθεροι, σέβονται πρώτα απ' όλα
1: τον συνάνθρωπο. Αυτό είναι ο δημοκράτης.
0: Ακριβώς.
1: Πρέπει να υποθεί αυτό. Ποιος είναι ο δημοκράτης.
0: Ναι. Και ξέρουν πού σταματάει η δική τους ελευθερία και πού αρχίζει η ελευθερία των άλλων. Έτσι, επίσης, αυτά είναι έννοιες που τις μαθαίναμε εμείς στο σχολείο και τίνουμε να τις ξεχάσουμε.
1: Άκου μια τραγουδάρα.

ζωής της γης. Κυλίκια αφήσαν σημαδιά στην άκρη της αυλής. Στα απομεινάρια είναι η ψυχούλα σου θαρρής. Κλέψαν το μοίρασμα της δόλιας μας ζωής.

ουρανοί, το χάραμα εκείνου

σου. Και τους προδότες πώς να αφήσω.

0: Ένα τραγούδι που γράφτηκε, το διαβάζω εδώ, από μια μαρτυρία μιας μάνας που έχασε στον μπλόκο της Κοτινγκινιάς τον 17χρονο γιο της. Όταν τον σκότωσαν οι Γερμανοί, πήραν οι χείτες που ήξεραν τη μάνα, πήραν τα ρούχα του σκοτωμένου γιού της, τα πέταξαν στην αυλή του σπιτιού της. Και αυτό το τραγούδι γράφτηκε με βάση αυτή τη μαρτυρία. Μουσική Ανδρέας Κατσιγιάννης, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος στο τραγούδι. Στίχη αφήγηση active member Μιχάλης Μητακίδης, σωστά τα είπα.
1: Ναι.
0: Και είναι το τραγούδι «Σώματα της Κοκκινιάς Μπλόκο».
1: Ναι, παίζει Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Νικαίας με μαέστρο τον Αλέξανδρο Χαλάψη και παίζει και το κιθαριστικό ντουέτο Στέλιος και Γιώργος Γκόλγαρης.
0: Γκόλγαρης. Πολύ ωραία. Το
1: δώσαμε στο στούντιο του Μπέλου.
0: Του τραγουδιού. Πραγματικά συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό.
1: Αυτό θα γίνει ολόκληρη δουλειά, σειρά.
0: Θα γίνει λοιπόν ολόκληρη. Αυτό που συζητάγαμε νωρίτερα. Mm-hmm. Ότι το άλμπουμ στην μορφή που το γνωρίσαμε με τα βινίλια εμείς, οι παλιότεροι, έχει μια λογική να υπάρχει και να συνεχίζει να βγαίνει, έτσι, και ψηφιακά.
1: Προσπαθούμε αυτό να γίνει ένα χορόδραμα.
0: Ναι.
1: Σχεδόν το έχει έτοιμο ο Δημήτρης Αποστόλου, ο δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας. Και θέλουμε να το παρουσιάσουμε και στο εξωτερικό, σε διάφορες μαρτυρικές πόλεις, αλλά και στην Ελλάδα που έχουμε εμείς 130 περίπου τόπους που έχουν γίνει εκτελέσεις, αλλά και στο εξωτερικό υπάρχουν αρκετοί τόποι, και θα θέλαμε πάρα πολύ να γίνει έτσι μια περιοδία, ας πούμε, με σκοπό να προβληθεί αυτό το γεγονός και να έρθει η κοινωνία αντιμέτωπη με το τι σημαίνει φασισμός και τι μπορεί να δημιουργηθεί αν δεν αφοπλιστεί, ας πούμε.
0: Έχουμε ευθύνη όλοι μας, Γεράσιμε.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή και εσείς οι καλλιτέχνες και εμείς οι δημοσιογράφοι, που έτσι ελαφρά την καρδία παίρνουμε μια κάμερα και πηγαίνουμε και τραβάμε, μαγνητοσκοπούμε την έξοδο ή μεταδίδουμε και απευθείας την έξοδο του Ηλία Κασιδιάρη τη φυλακή με σηκωμένη τη γροθιά. Λες και δικαιώθηκε επειδή αποφυλακίστηκε. Αυτά είναι, εντάξει, απίστευτα πράγματα. Την ίδια ώρα στο κέντρο που τραγουδάει ένας γνωστός ερμηνευτής να τον προσφωνεί ως φίλο και να σηκώνεται ένα μεγάλο μέρος του μαγαζιού και να ζει το κραυγάζει και να χειροκροτάει. Αυτά, είπαμε, δεν μπορεί κανείς να δηλώσει ανυποψίαστος.
1: Όχι.
0: Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερα ποιος είναι, δεν ήξερα ποιοι είναι.
1: Τέρματο δεν ήξερα.
0: Εντάξει. Πλέον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι ρόλο έχει παίξει αυτή η εγκληματική οργάνωση που καταδικάστηκε στις δολοφονίες ανθρώπων που αντιστάθηκαν. Ο Παύλος Οφίσας έγινε σύμβολο. Ο Σαξάτ Λουχμάν, ο μετανάστης που γνώρισε και αυτός τη σημαίνει Χρυσή Αυγή. Και πολλοί πολλοί άλλοι άνθρωποι που έγιναν αντικείμενο επίθεσης, που έγιναν, που γνώρισαν τη δολοφονική, έτσι, διάθεση των μελών της Χρυσής Αυγής, μπήκαν φυλακή, καταδικάστηκαν, δεν δικαιώνονται με κανένα τρόπο. Εντάξει, θα εκτίσουν κάποια στιγμή την ποινή τους. Δεν εκδικείται η δημοκρατία, το έχουμε πει αυτό πολλές φορές. Έχουν δικαίωμα με βάση τους νόμους που ισχύουν όταν εκτίσουν την ποινή τους και με βάση όλα όσα προβλέπονται από τον ποινικό κώδικα να αποφυλακιστούν μέχρι εκεί. Δεν θα τους ξανακάνουμε ήρωες. Σε καμία περίπτωση. Ποτέ, με κανένα τρόπο. Και νομίζω δουλειές σαν και αυτήν, νομίζω, Γεράσιμε, που μόλις ακούσαμε το πρώτο έτσι δείγμα, είναι σημαντικό να βγαίνουν. Και οι καλλιτέχνες έχουν και αυτή την ευθύνη τους, έτσι.
1: Ναι, έτσι θεωρώ και εγώ χρέος του καλλιτέχνη να υποστηρίζει την κοινωνία του, τους ανθρώπους του, την αγάπη, την αλληλεγγύη. Δεν λέμε κάτι κακό εμείς, ούτε ναι. Το μίσος προάγουμε, αντιθέτως, την αγάπη.

0: εγώ λέω και το άλλο. Δεν ξέρει, κάποιος ο οποίος έριξε την ψήφο του στη συγκεκριμένη οργάνωση, δεν ξέρει ποτέ πού θα βρίσκεται και υπό ποιες συνθήκες θα βρεθεί αύριο το παιδί του, το εγγόνι του. Έτσι, αν κάνει μια συγκεκριμένη επιλογή στη ζωή του, η οποία μπορεί να μην αρέσει στους φασίστες και να τους αντιμετωπίσει, έτσι, και μπορεί να μετανιώσει πάρα πολύ πικρά για αυτή την επιλογή που έκανε, έτσι, εάν και εφόσον του χτυπήσει την πόρτα του, την πόρτα της οικογένειάς του, το μίσος των χρυσαυγητών και των ακροδεξιών, έτσι. Πρέπει όλα αυτά να τα έχουμε στο μυαλό μας. Και πρέπει σε κάθε περίπτωση να αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει δημοκρατία, τι σημαίνει ειρηνική συνύπαρξη. Εντάξει, τώρα έχω πάρει εγώ το μικρόφωνο και λέω.
1: Συμφωνώ μαζί σου και εντάξει. Πάλι καταλήγουμε στο ότι η παιδεία έχει υποβαθμιστεί και πολύ λυπάμαι, ας πούμε, και μάλλον σκόπιμα. Αν η παιδεία δεν αναβαθμιστεί άμεσα και δεν δοθεί προτεραιότητα στην καλλιέργεια των ανθρώπων, την πολύπλευρη και τη σφαιρική καλλιέργεια, δεν θα έχουμε ωραίο τέλος.
0: Σωστά.
1: Η ανθρωπότητα βαδίζει προς την αυτοκαταστροφή της.
0: Έχεις δίκιο. Από τα σχολεία πλέον ολοένα και περισσότερο χάνονται μαθήματα και ώρες διδακτικές και πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, να μαθαίνουν οι μαθητές από πολύ νωρίς τι σημαίνει ακροδεξιά και τι σημαίνει δημοκρατία και πόσο σημαντικό είναι να την περιφρουρούμε με κάθε τρόπο, δεν τα μαθαίνουν στο σχολείο. Δυστυχώς βγάζουμε γενιές απολιτικ νέων στην κοινωνία έξω, ανθρώπων που δεν αντιλαμβάνονται τι είναι σωστό και λάθος, ανθρώπων που κρατάνε ίσες αποστάσεις. Έχω ακούσει, ας πούμε, τι να πω, γι' αυτό το γεγονός που έδωσε 450 ευρώ ο Κασιδιάρης για να φτιαχτεί μια στέγη σε ένα σχολείο, άκουσα από άνθρωπο της γενιάς μας, εντάξει, δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό, καλό είναι, τα πήραν τα λεφτά, δεν χάθηκε ο κόσμος, χωρίς να αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό και τι επιδίωξε ο συγκεκριμένος με αυτή του την κίνηση, έτσι, να γίνει ήρωας στα μάτια των παιδιών στο σχολείο. Ξέρουν πού στοχεύουν, ξέρουν από πού ξεκινάνε και θυμόμαστε πάρα πολύ καλά μετά πριν τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες που οδήγησαν στην καταδίκη της Χρυσής Αυγής, πώς είχαν εισχωρήσει στα σχολεία. Είχαν δημιουργηθεί ομάδες πυρήνες μαθητών που πίστευαν στη Χρυσή Αυγή στα σχολεία. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο για μια κοινωνία η οποία έχει ζήσει στο πετσί της τι σημαίνει φασισμός και ναζισμός. Έτσι.
1: Ναι, και όπως είπες για τα σχολεία τώρα, αυτό πώς έχει μπει μες στην κοινωνία μας ο φασισμός. Το να πηγαίνουν οι γονείς και να κάνουν bullying στους δασκάλους και στους καθηγητές και να τους αρπάζουν κιόλας, αυτό δεν είναι φασισμός άμεσος. Δηλαδή, έτσι δεν είναι, η απαξίωση, ας πούμε, του δασκάλου του παιδιού, αλλά και η βία που του προκαλείς και ο εκβιασμός, ότι το παιδί, κοίτα να δεις, θα το...
0: Περιγράφεις μια πρακτική που ναι, προέρχεται από τέτοιους γονείς. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Είναι αλήθεια. Αυτό είναι το μάθημα που παίρνουν σήμερα τα παιδιά από το σχολείο. Αυτό δεν είναι τι διαβάζεις και τι... Αυτό είναι το τι γίνεται. Πώς λειτουργεί η κοινωνία. Πώς λειτουργεί ο πατέρας σου με το δάσκαλο. Πάει, τραβάει μια μπουνιά, ας πούμε. Αυτό μαθαίνει το παιδί. Είναι δυνατόν να είναι αυτή η παιδεία μας.
0: Εντάξει, και πολλές φορές τη βία την βιώνουν και μέσα στα σπίτια τους τα ίδια.
1: Και στα σπίτια, έτσι, ναι.
0: Και στις κοινωνικές σχέσεις των γονέων που τους βλέπουν να αντιδρούν. Το πώς οδηγούν οι γονείς στο δρόμο, έτσι, αυτό πια. Ναι, ναι, ναι. Έτσι που...
1: Και ένα σωρό πράγματα, ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα πολλές οι πλευρές
1: της. Βάρινε το πράγμα μας. Πολύ, πιστεύω.
0: Βάρινε και να ακούσουμε ένα τραγούδι, λοιπόν, το Όπου και αν πας.
1: Να ακούσουμε το Όπου και αν πας. Ναι, του Γιάννη Νικολάου, του Λαθρεπιβάτη και της Στέλλας Βερτινάκη.
0: Ας το ακούσουμε, λοιπόν, αυτό για να ελαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα.

0: Όπου και αν πας, ακούσαμε το τραγούδι, ένα από τα τελευταία τραγούδια που ερμηνεύει ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Και να πούμε λίγο για αυτά που έρχονται, γιατί έχουμε τις επόμενες ημέρες δύο συναυλίες στις οποίες συμμετέχεις. Η μία είναι μια φιλανθρωπική συναυλία που γίνεται την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
1: Ναι, στον Γκουστάβ, μαζί με τον Παντέλη Θαλασσινό, τον Γιάννη Νικολάου, τον Ισίδωρο Πάτερο, τη Ζανίν Κωνσταντάτου. Θα κάνουμε μια φιλανθρωπική βραδιά για να ενισχυθεί η οικογένεια ενός μουσικού, ο οποίος είχε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα και είναι πια σε αναπηρικό καροτσάκι. Και η άλλη είναι επίσης φιλανθρωπική, είναι στην Κύπρο, στις 31 Οκτωβρίου. Για πες τα στοιχεία.
0: Ναι, είναι στο CVAR, Severis Foundation, ένας χώρος σημαντικός πολιτισμού, τέχνης, ιστορίας. Εκεί λοιπόν θα κάνεις μια ζωντανή εμφάνιση. Και αυτό θα γίνει 31 Οκτωβρίου, σωστά.
1: Ναι, θα είναι και άλλοι καλλιτέχνες βέβαια. Ξέρω ότι θα είναι ο Βασίλης Ολέκας, δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα είναι. Ναι. Αλλά τώρα αυτές τις μέρες θα πάρω την αφίσα.
0: Πιθανόν θα το διαβάσουμε εδώ στις εκδηλώσεις λοιπόν του Severis Foundation. Υποθέτω θα το βρούμε μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή μας, γιατί έχει διάφορες εκδηλώσεις εδώ που ξεκίνησαν από την αρχή της χρονιάς και συνεχίζονται σε όλη τη διάρκεια του έτους. Θα δούμε λοιπόν και τη δική σας συναυλία. Πες μας για τα επόμενα σχέδια.
1: Το πολύ σημαντικό ήδη το αναφέραμε, είναι η ολοκλήρωση του έργου Μπλόκο με τον Ανδρέα Κατσιγιάννη και τον Μιχάλη Μητακίδη, που ευελπιστούμε να μέχρι το τέλος της χρονιάς να το έχουμε έτοιμο, να έχει τελειώσει. Τραγούδια συνεχώς ηχογραφώ με το Στέλιο και Γιώργο, θα έχουμε ήδη ξεκινήσει μια σειρά τραγουδιών με δύο κιθάρες. Βγήκε πρώτο το «Και εσύ θα φύγεις» του Μίμη Πλέσσα του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ακολούθησε η Θεσσαλονίκη του Γιώργου Ζαμπέτα και του Ηλία Ηλιόπουλου. Συνεχίσαμε με το πρώτο φθινόπωρο του Βαγγέλη Κορακάκη που κυκλοφόρησε 2 Σεπτεμβρίου. Και ηχογραφούμε και άλλα τραγούδια και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοιες ηχογραφήσεις. Κάθε 15 με 20 μέρες θα βγάζουμε κάποιο τραγούδι παράλληλα με τη ηχογράφηση του Μπλόκο. Επίσης έχω κάνει ένα ντουέτο, έχω γραφήσει ένα ντουέτο με ένα νέο δημιουργό, τραγουδοποιό και τραγουδιστή, τον Ανδρέα Παπά. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που είχε γράψει για την απώλεια του πατέρα του πριν μερικά χρόνια και το τραγουδήσαμε μαζί, που λέγεται, θα το θυμηθώ και θα σας πω, θα βγει αυτό, θα κυκλοφορήσει αρχές Νοεμβρίου. «Άναψε τα φώτα ουρανέ» λέγεται. Είναι στίχη και μουσική του Ανδρέα Παπά, θα το περιμένουμε αυτό. Και σχεδιάζουμε διάφορες εμφανίσεις. Θα ήθελα να κάνω μια μεγάλη δική μου συναυλία, που δεν έχω πολλά ακόμα να ανακοινώσω.
0: Στο ΆΚΑ, με πολύ κόσμο.
1: Όχι στο ΆΚΑ.
0: Αστειεύομαι.
1: Δεν με φτάνει το ΆΚΑ. Άλλωστε θα έρθει τώρα ο Κορακάκης να μου ζητάει 500.000.
0: Ορίστε, ναι. Μην τα σπάσετε
1: και καλύτερα το αποφύγω.
0: Ναι, καλύτερα το αποφύγετε.
1: Θα κάνω μια ωραία συναυλία έτσι, μετά από τα 10 χρόνια που είχα κάνει στο Βεάκιο, που ήταν έτσι εφόλης της ύλης. Θα ξανακάνω μια ωραία μεγάλη συναυλία με σημαντικούς συνεργάτες και φίλους. Θέλω να κάνω, το έχουμε συζητήσει, κάποιες εμφανίσεις λίγες και ακριβές με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, με αφορμή τώρα και την κυκλοφορία του «Γύρνα σελίδα». Και όλα αυτά είναι υπέρ αρκετά, αν καταφέρω και τα πραγματοποιήσω.
0: Τώρα, επειδή μιλάγαμε για αυτή την ιστορία που είναι τώρα στην επικαιρότητα, και να μην θα το ξανααναφέρουμε έτσι με ονόματα, αλλά τέλος πάντων ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Επειδή πάντα είναι ένας προβληματισμός για τους καλλιτέχνες όσο προχωράνε τα χρόνια, πότε πιστεύεις ότι ένας καλλιτέχνης πρέπει να πει κάπου εδώ τραβάω μια γραμμή, σταματάω, δεν με παίρνει να πάω παραπέρα? Τι είναι αυτό που μπορεί να τον οδηγήσει σε μια τέτοια απόφαση, ή πρέπει να τον οδηγήσει σε μια τέτοια απόφαση?
1: Δεν ξέρω, εγώ είμαι πολύ μικρός τώρα και δεν έχω τόπο.
0: Προφανώς δεν το λέω για σένα. Ναι.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, αυτό είναι πολύ προσωπικό για τον καθένα,
0: ναι.
1: Και έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Έχει να κάνει καταρχήν με το πώς αισθάνεται κάποιος. Αν αισθάνεται, ας πούμε, ότι οι μπαταρίες του είναι γεμάτες, αντέχει και ότι η φωνή του είναι εκεί και τον στηρίζει, ναι, μπορεί να συνεχίσει να τραγουδάει όσο θέλει. Έχουμε παραδείγματα πολύ σπουδαίων συναδέλφων μου, οι οποίοι, ας πούμε, η Μαρινέλα, η συγχωρεμένη, μέχρι την τελευταία της στιγμή ήταν στο Ηρώδιο.
0: Και η
1: στο
0: φωνή της ήταν
1: η φωνή της ήταν κρίσταλο, ναι, καμπάνα, η ψυχή, ναι, της, εντάξει, ναι, την πρόδωσε η υγεία της, ναι, λίγο. Ναι. Ήταν όμως κάτι που δεν ήταν, ας πούμε, ένα εγνωσμένο πρόβλημα υγείας που το ήξερε και παρόλα αυτά, ναι, πήγε να, ναι, έρθει κόντρα σε αυτό. Έτυχε. Τώρα, άνθρωποι είμαστε, αυτό θα μπορούσε να συμβεί και σε νεαρή ηλικία σε κάποιον. Ναι. Ας πούμε, η Μαρινέλα ήταν αυτά που λέω. Ήταν και γεμάτη στις μπαταρίες της, η ψυχή της ήταν σε ανάταση, η φωνή της τέλεια. Ναι. Έχουμε, ας πούμε, την Πίτσα Παπαδοπούλου που είναι πάνω από 80 και είναι εξαιρετική. Τραγουδάει και μας ανοίγει την καρδιά. Ο Μανώλης Μητσιάς, ο Γιώργος Νταλάρας είναι σπουδαίοι καλλιτέχνες και είναι ακόμα σπουδαίοι.
0: Χρειάζεται να προσέχετε όμως και την υγεία σας και τη φωνή σας, έτσι. Όσο περνάνε τα χρόνια, κάποια πράγματα πρέπει να τα έχει.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι κάποιοι
0: χωρίς, που όχι καταχρήσεις, υποθέτω.
1: Εντάξει, είναι κάποιοι, ναι, ναι, που έχουν κάνει, ας πούμε, καταχρήσεις και δεν,
0: και τα έχουν καταφέρει και είναι ακόμα, ναι, έχουν γονίδιο που λέμε.
1: Εντάξει, ναι, είναι, ναι, και άλλοι που έχουν που τους έχει προδώσει, ας πούμε, ο οργανισμός τους, ναι, επειδή δεν τον σεβάστηκαν. Χίλια δύο είναι και η κράση, ναι, του καθενός.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, είναι, ας πούμε, θυμάμαι, μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ήμουνα νεαρός, όταν ο Γρηγόρης Μπιθικότσης το 1984, να κάνω λάθος, έκανε μια μεγάλη συναυλία στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ναι, με τίτλο «Αποχαιρετισμός». Ναι. Ήμουν πεσηρικάς και θυμάμαι, ήταν ακόμα οι γιγαντοαφίσες στα φόρτα τους και είχε γεμίσει όλη η Αθήνα με την αφίσα «Αποχαιρετισμός» και τη φωτογραφία, μια πολύ ωραία φωτογραφία του Γρηγόρη Μπιθικότση, ας πούμε, να τραγουδάει, yeah, και πήγα.
0: Να πούμε ότι θα ακούσουμε το «Γύρνα σελίδα» σε λίγο, έτσι το λέω για τον Κωνσταντίνο το Λούβαρη να το έχει στο νου του. Θα κλείσουμε με το «Γύρνα σελίδα», έτσι πάλι το τραγούδι το καινούριο σου. Ναι, συνέχισε, ναι.
1: Και εντυπωσιάστηκα, ας πούμε, από εκείνη τη συναυλία, έτσι δάκρυσα, βούρκωσα, και ήταν η στιγμή που ο Γρηγόρης Μπιθικότσης κατάλαβε ότι ήταν η στιγμή επίσημα να αποχωρήσει από το τραγούδι. Μετά από τη συναυλία αυτή, συνέχισε να κάνει και άλλες συναυλίες κτλ. Αλλά είχε δηλώσει ότι επίσημα, σαν Γρηγόρης Μπιθικότσης, ως μεγάλος καλλιτέχνης και μεγάλη φωνή, εκεί ήταν το τέλος του. Συνέχισε βέβαια να κάνει συναυλίες και πάρα πολύ καλά έκανε κτλ. Αυτά είναι πολύ σημαντικά γεγονότα και δείχνουν πολλά για κάποιον άνθρωπο,
0: ναι, ναι,
1: που είναι και καλλιτέχνης. Είναι πολύ προσωπικό για τον καθένα.
0: Σωστά.
1: Πρόσφατα είχε γίνει και μια μεγάλη κουβέντα για τον Γιάννη Πάριο, με έλαβε πολύ μεγάλες,
0: ναι,
1: διαστάσεις,
0: ναι, ναι, βέβαια,
1: και εγώ είμαι υπέρ όσων είπαν ότι εμείς τον αγαπάμε τον Γιάννη Πάριο και αγαπάμε και τη γύρανσή του και την,
0: σωστά,
1: μεταβολή του με τα χρόνια και τα λοιπά, και θέλουμε να τον βλέπουμε και να τον ακούμε όπως, μάλιστα, και αν είναι. Συμφωνώ με αυτούς.
0: Λοιπόν, ακούσουμε το «Γύρνα σελίδα», λοιπόν, κλείνοντας, και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα και πήγε και σε θέματα που χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
1: Και εγώ χάρηκα
0: και
1: πολύ.
0: Και που συμπίπτουμε κιόλας και σε κάποιες
1: απόψεις. Είναι ωραίο, είναι, ναι, ωραίο, ναι, να μπορούμε να ρίχνουμε λίγο φως και να μπορούμε, ας πούμε, να φωτίζουμε κάποιες ψυχούλες,
0: ναι, ναι,
1: συνανθρώπων μας, που μπορεί κάποια πράγματα να μην τα έχουν δει έτσι.
0: Σωστά.
1: Με αυτό το πρίσμα. Εμείς καλό θέλουμε να κάνουμε, την αγάπη θέλουμε να μεταδώσουμε, το λέμε, ναι, ξεκάθαρα,
0: ναι,
1: και χαίρομαι και εγώ για αυτή την κουβέντα που κάναμε πολύ.
0: Λοιπόν, Γεράσιμος Ανδρεάτος ήταν μαζί μας εδώ σήμερα. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι και επιστρέφουμε. «Γύρνα σελίδα» θα ακούσουμε. Επιστρέφουμε. Όχι, «Γύρνα σελίδα», «Γύρνα σελίδα». Το «Γύρνα σελίδα» θα ακούσουμε, θα το ετοιμάσουμε.
1: Του Νίκου Δελαπόρτα,
0: ναι,
1: και μαζί
0: πάλι
1: με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, Στέλιος και ο Γιώργος Γκόλγαρη στην κιθάρα και μια υπέροχη ορχήστρα από την Κέρκυρα.
0: Πολύ ωραία. «Γύρνα σελίδα», λοιπόν.

0: Λοιπόν, για τα τελευταία δύο λεπτά, Τάσος Αντωνίνης. Τάσο, πολύ σύντομα συναντιόμαστε δύο λεπτά πριν το κλείσιμο της εκπομπής.
1: Οκ, για να πούμε ότι τώρα σε λίγο θα έχουμε κλήρωση για την Εθνική Ελπίδων. Προκειμένου να μάθουμε τον αντίπαλο στα play-off για την πρόκληση της ομάδας στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, που θα διεξαχθεί τον προσεχή Ιούνιο στη Σερβία και την Αλβανία. Και η πιθανή αντίπαλη των νεαρών διεθνών μας είναι Ολλανδία, Τουρκία, Δανία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Τσεχία και Ισλανδία. Η Ερασπορ θα ενημερώσει γι' αυτό.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε Παναθηναϊκό να επικρατεί εύκολα τη Φενέρ,
1: ναι,
0: και να κάνει το 4 στα 4.
1: Ναι, ακριβώς, 4-0, και είναι πρώτος στην βαθμολογία της Ευρωλίγκα. Επίσης, σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός και μάλιστα διεκδικώντας την τρίτη θέση. Θα παίξει στα Νολιώσια, στη Σανέλ Αρίνα, στην έδρα της ΣΑΕΚ, την οποία έχει δανειστεί, μέχρι να τελειώσει την εργασία στο ΣΕΦ για την ανακατασκευή του. Σε 9 και 4 το παιχνίδι θα μεταδοθούν από την ΕΡΑΣΠΟΡ το Γιάννη Λεντόπουλο και το Γιάννη Ράνιο.
0: Έχουμε και Ελλάδα-Αγγλία προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου γυναικών,
1: ναι, ναι,
0: από την ΕΡΤ 2 Σπορ.
1: Από την ΕΡΤ 2 Σπορ, να ευλογούμε και τα γένια μας, γιατί πολλές φορές τα ξεχνάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι ο δυσκολότερος αγώνας στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας. Το παιχνίδι γίνεται στον Παγκρίτιο. Με στόχο, όπως είπε, στην πρόκληση στην τελική φάση.
0: Η Αγγλία είναι από τις κορυφαίες ομάδες στο ποδόσφαιρο γυναικών,
1: ναι,
0: έτσι δεν είναι?
1: Και μάλιστα είναι νικήτρια στα δύο προηγούμενα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ναι, και φιναλίστ του προηγούμενου παγκοσμίου κυπέλου.
0: Εντάξει. Παίρνουν εμπειρίες, μαζεύουν οι,
1: ναι,
0: παίκτες.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε και πόλο σήμερα. Ναι. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε τους πρωταθλητές Ευρώπης του 2004, Τάκη Φίσα και Άγγελο Χαριστέα, οι οποίοι θα κοσμήσουν με την παρουσία τους την φαντασμαγωρική πανδεσία του μίνι ποδοσφαίρου που θα διεξαχθεί στο Ρέθυμνο. Και κλείνω.
0: Ωραία.
1: Και κλείνω με το ότι το γεγονός, και δεν πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό, με τρεις άνετες νίκες επί της Νάκοφσκη στη Στρούμιτσα, η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού κατέκτησε το βαλκανικό κύπελο.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Έρχεται Νάσια Μπουλούκου για το Δελτίο Ειδήσεων στα γαλλικά. Ήταν μαζί μου ο Κωνσταντίνος Σολούβαρης στη ρύθμιση των ήχων, Ηλία Ταρούση στο συντονισμό και δημοσιογραφική παραγωγή. Πάμε, όπως είπαμε, για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Να πω ότι το επόμενο ραντεβού μας είναι την Τρίτη, 1 με 2, με την εκπομπή στο χωριό. Τα λέμε. Γεια χαρά.

0: les principales informations de la journée. Merci de votre attention et à bientôt sur La Voix de la Grèce.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με το δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Καλημέρα και καλησπέρα όσοι ήθιστε κάθε φορά. Ο συγκεκριμένος χαιρετισμός να απευθύνεται στους απανταχού Έλληνες που είναι συντονισμένοι με την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση και ειδικά με τη φωνή της Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ιδρωγείου ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ Ηρακλείου που μεταδίδεται στους 97,5 MHz στα FM, στους 105,6, στους 102,4 και βεβαίως μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της ΕΡΤ, erteco.gr, για όσους επιλέγουν την διαδικτυακή ακρόαση και φυσικά από την συχνότητα της φωνής της Ελλάδος, είτε στα FM είτε στα βραχεία. Στο μικρόφωνο Γιώργος Παπαδάκης, στη ρύθμιση του ήχου κύριος Δημήτρης Στρατήγης, στη γραμματική υποστήριξη κυρία Ελένη Ξυλούρη. Φίλες και φίλοι, ο Οκτώβριος έχει μια ιδιαίτερη σημειολογία, όπως και ο Μάρτιος, για μας τους Έλληνες. Για μας που σε όποιο μήκος ή πλάτος γεωγραφικό της Ιδρωγείου και αν βρισκόμαστε, έχουμε αυτό το κοινό που μας ενώνει, αυτήν την όμορφη και παράξενη πατρίδα. Αυτήν που όσο μακριά της και αν βρισκόμαστε, δεν την ξεχνούμε. Με τα θετικά της και τα αρνητικά της. Αν και είναι γνωστό πως η ξενιτεμένη, ακόμη και αυτήν, και αυτοί που κάποια στιγμή τη ζωή τους επέλεξαν να φύγουν, είτε πικραμένοι είτε από τις δυσχέρειες της καθημερινότητας, για όποιον λόγο σε κάθε περίπτωση, στην ξενιτιά μόνο τα θετικά θυμούνται. Γιατί ακόμη κι αν είναι ολιγότερα, είναι, πιστέψτε με, πολύ πολύ πιο ισχυρά από τα αρνητικά. Ξεκίνησα λοιπόν να λέω ότι ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας με τη δική του σημασία για τους νεότερους Έλληνες. Είναι ο μήνας κατά τον οποίο η Ελλάδα δέχτηκε μια απρόκλητη επίθεση από μια ισχυρότερη δύναμη και όχι μόνο αντιστάθηκε αλλά την νίκησε. Και είναι ο μήνας που σηματοδότησε μια από τις πιο λαμπρές σελίδες σύγχρονης ελληνικής ιστορίας που σαν σύνολο την αποκαλούμε σήμερα Εθνική Αντίσταση. Μια αντίσταση που ξεκίνησε από τα βουνά της Ηπείρου και συνεχίστηκε μέχρι και την ημέρα που αποχώρησε ο τελευταίος στρατιώτης της δύναμης κατοχής από τα ελληνικά εδάφη. Επέλεξα λοιπόν με το ξεκίνημα του συγκεκριμένου μήνα του Οκτωβρίου να ξεκινήσω κι εγώ μια σειρά εκπομπών που είναι αφιερωμένες σε αυτό που έχει μείνει στην ιστορία ως το έπος του 40, ως το έπος της αντίστασης. Πλησιάζοντας στην ημέρα της επετείου που η Ελλάδα βρέθηκε στην δίνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θα ξεκινήσω αντίστροφα. Δεν θα ξεκινήσω από το τι συνέβη την 28 Οκτωβρίου του 1940 και τις ημέρες που ακολούθησαν αμέσως, αλλά θα ξεκινήσω με μια ιστορία της κατοχής. Φέτος, τον Φεβρουάριο, όλη η Ελλάδα συγκλονίστηκε όταν τυχαία αποκαλύφθηκαν, τυχαία στο διαδίκτυο γιατί κάποιος πουλούσε. Συγκλονίστηκε λοιπόν όταν αποκαλύφθηκαν οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Κεσαριανή. Ένα γεγονός που σημάδεψε, που αποτύπωσε ακριβώς το αίμα το οποίο έδωσε ο ελληνικός λαός σε αυτό το πλαίσιο της αντίστασης που δεν ήταν καθοδηγούμενη, ήταν πηγαία βγήκε από την ψυχή του ελληνικού λαού, ανεξάρτητα από την ιδεολογική του ταύτιση, ακολουθώντας ακριβώς το πνεύμα του μετόπου. Αυτό που σαν σύνολο, σαν ενιαίο σύνολο, οι νέοι Έλληνες είχαν γράψει στα βουνά της Βορείου Ηπείρου και της Αλβανίας. Την αφορμή για την εκπομπή μου τη δίνει η Ανίτα Παναρέτου, η κυρία Παναρέτου, με ένα εμβληματικό, θα μου επιτρέψετε, βιβλίο που έχει σαν τίτλο «Ο Μιχάλης Ακύλας και οι οκτώ πρώτοι» και ως υπότιτλο «Το φως ταρπάζει όποιος μπορεί». Τι πραγματεύεται το βιβλίο, θα μας το πει σε λίγο η ίδια η κυρία Παναρέτου, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και την καλωσορίζω με μεγάλη χαρά στην συχνότητα της ΕΡΤ Ηρακλείου και στη Φωνή της Ελλάδος. Κυρία Παναρέτου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, είναι και δική μου χαρά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Το θεωρώ υποχρέωση, γιατί η μνήμη είναι, κυρία Παναρέτου, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, αυτή που πιστοποιεί, θα έλεγα, είναι η σφραγίδα γνησιότητας πάνω στην ταυτότητά μας σαν Έλληνες. Έτσι.
1: Ναι, είναι, είναι.
0: Κοπιωδώς λοιπόν, πριν σας δώσω το λόγο, καταφέρετε να αποτυπώσετε αυτήν την ιστορία που είναι άγνωση σε πολλούς και σε ένα βαθμό και σε μένα, όχι στην πλήρη έκταση όπως την αναλύεται στο βιβλίο, απλώς ακροθυγώς γνώριζα για τους συγκεκριμένους 8 Έλληνες που εκτελέστηκαν τον Ιούνιο του 42 στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, ανοίγοντας τον κύκλο του αίματος, τον κύκλο του μαρτυρίου για μερικές χιλιάδες Έλληνες που έπεσαν εκεί, πληρώνοντας το τίμημα για την αγάπη τους προς την πατρίδα. Δεν γνώριζα πολλά για τον Μιχάλη Ακύλα, είναι αλήθεια, και τα άμαθα από εσάς. Ο λόγος λοιπόν σε εσάς να ξετυλίξετε την ιστορία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τυχαία συναπαντήθηκα και εγώ με τον Ακύλα σε κάποια σελίδα ενός βιβλίου, το οποίο ήταν γραμμένο από έναν υποπλοίαρχο του πολεμικού ναυτικού και αφορούσε τη δική του περιπέτεια ομοιρίας. Συγκεκριμένα, να το πιάσουμε από την αρχή.
0: Είναι ωραίο να το ξετυλίξουμε σαν ιστορία, ναι, γιατί ναι. Όσοι διαφερθούν βεβαίως μπορούν να πάρουν το βιβλίο στα χέρια τους, αλλά θα μάθουν με τον πλήρη τρόπο, με τον, θα έλεγα με τον ορθόδοξο τρόπο, το πώς ξετυλίγεται η ιστορία αυτή του 1942.
1: Ωραία. Πρωταπριλιά του 1942, μία ομάδα Ελλήνων καταφέρνει να έχουν συνεννοηθεί και καταφέρνουν να βρουν ένα καΐκι προκειμένου να τους μεταφέρει στην Τουρκία με προορισμό τη Μέση Ανατολή, τελικό προορισμό. Το καΐκι αυτό, στο οποίο επέβαιναν 18 άνθρωποι, προδόθηκε λίγο έξω από τις Φλέβες. Ατυχώς από Έλληνες εντός εισαγωγικών συμπατριώτες.
0: Συνήθως έτσι πάντα γίνεται.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι νομίζω ότι το 90% και νομίζω ότι και λίγα λέω των καταδόσεων, της προδοσίας, των εκτελέσεων εν συνεχεία, των στρατοδικείων, των βασανιστήριων, των εκτοπισμών, νομίζω ότι οφειλόταν, όχι νομίζω, σίγουρα οφειλότανε σε Έλληνες δοσύλλογους. Και είναι τραγικό και ίσως θα άξιζε τον κόπο, τώρα συγγνώμη ανοίγω μια παρένθεση, κάποια στιγμή, αν υπάρχουν στοιχεία, να γίνει μια απόπειρα ποσόστοσης, ας πούμε, σε σχέση και με το τι συνέβαινε σε άλλες χώρες, ας πούμε, στη Γαλλία για παράδειγμα. Ναι. Επανέρχομαι.
0: Όντως θα είναι ενδιαφέρον πάντως προς
1: επίρρος. Νομίζω και εγώ, ναι. Επανέρχομαι λοιπόν. Προδίδεται το καΐκι, τους συλλαμβάνουν όλους. Δέκα ήταν απλοί πολίτες. Οι υπόλοιποι οκτώ, όχι αυτοί οι οκτώ που εκτελέστηκαν, κατά σύμπτωση άλλοι οκτώ, ήταν στρατιωτικοί. Εν πάση περιπτώσει, τους ανακρίνουν, τους κλείνουν στις φυλακές Αβέροφ. Εν συνεχεία τους πηγαίνουν στις φυλακές παραπηγμάτων της Οδουλιαγμένης. Και εκεί κάποιοι γίνεται ένα, ας το πούμε έτσι, ξεκαθάρισμα, ένα ξεσκαρτάρισμα, για να το πω έτσι κάπως αγοραία. Δηλαδή, κάποιοι μένουν στη φυλακή, κάποιοι άλλοι πηγαίνουν στις φυλακές της Έγινας. Και στις 29 Μαΐου τους ανακοινώνουν ότι είναι όμηροι.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο σημαίνει...
0: Έχει σημειολογία να πούμε το εξής, μπράβο, σας προλαμβάνω, απλώς για συντομία, ότι στην ουσία κανείς από αυτούς, είτε αξιωματικοί είτε πολίτες, δεν καταδικάζεται σε θάνατο. Διότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν ακόμη και την γερμανική στρατιωτική δικαιοσύνη, τέτοια επιβαρυντικά στοιχεία, ώστε να καταδικάσει ανθρώπους σε θάνατο.
1: Όχι, ήταν απλώς η πολιτική των αντιπίνων.
0: Ναι.
1: Εξού και μιλάμε για ομήρους. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή γύρω στις 4 Ιουνίου, μπαίνουν μέσα στο κελί, βεβαίως μόλις ανακοινώθηκε η καινούρια ιδιότητα, τέλος πάντων, των συλληφθέντων, εννοώ η ιδιότητα του ομήρου. Επικρατεί μέσα στο συγκεκριμένο κελί ένα είδος, όχι πανικού, εν πάση περιπτώσει ήταν ένας πολύ άσχημος ευνηδιασμός, τον οποίο και δεν περίμεναν. Ιδίως οι τρεις αξιωματικοί, δύο του λιμενικού και ο Ακύλας, έμειναν άναυδοι, διότι δεν εκτελούνται στρατιωτικοί ως όμηροι. Δεν ήθιστε να συμβαίνει αυτό. Τέλος πάντων συνέβη και αυτό με τους Γερμανούς, και στις 4 Ιουνίου, ενώ περνούν κάποιες πολύ δύσκολες ημέρες περιμένοντας πότε θα ακουστούν βήματα τα οποία θα σημαίνουν, θα σταθούν μπροστά στο κελί βήματα περισσότερα του ενός ατόμων, που σημαίνει ότι έχουν έρθει να τους πάρουν με κάποια συνοδεία για να τους οδηγήσουν στα περαιτέρω. Τα περαιτέρω έρχονται στις 4 Ιουνίου. Ο Ακύλας μαζί με άλλους σύνολο 6 και από κάποιο άλλο κελί δύο φοιτητές, η Μοσχόπουλος και Κιωσές, νέα παιδιά.
0: Καλά κάνει και αυτό, οποία... το μάτι είναι πιο νέοι, ήταν 19-20 ετών αυτά τα παιδιά.
1: Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με διαφυγή στη Μέση Ανατολή, απλώς έβγαζαν μία εφημεριδούλα αντιστασιακή, στην οποία υπήρχαν, δηλαδή τύπωναν, με πολύγραφο εννοείται, κάποια δελτία ειδήσεων από το BBC κυρίως.
0: Άκουγαν παράνομο ραδιόφωνο.
1: Ακριβώς.
0: Μετέφεραν
1: μετά τις ειδήσεις. Εν πάση περιπτώσει, συνελήφθησαν και αυτοί και καταδικάστηκαν και αυτοί σε θάνατο. Και όλοι μαζί, τα ξημερώματα Τετάρτης προς 5η Ιουνίου, μεταφέρονται από τις φυλακές παραπηγμάτων πάλι στις φυλακές Αβέροφ. Και εκεί καλούνται και 4 ιερείς, διότι στις εκτελέσεις έπρεπε να υπάρχει ιερέας Έλληνας.
0: Εδώ, κυρία Παναρέτου, θα μου επιτρέψετε να κάνω την εξής παρένθεση. Είναι ακόμη 1942.
1: Ναι.
0: Δεν πάμε σε μαζικά αντίπεινα και μαζικές εκτελέσεις. Οι Γερμανοί διατηρούν τον τευτονικό τρόπο. Προσπαθούν να είναι ακριβείς και σύμφωνα με το στρατιωτικό δίκαιο. Οπότε ακόμη και σε περίπτωση εκτέλεσης οφείλει, σύμφωνα με το δικό τους δίκαιο, να παρευρίσκεται και ιερέας προς τυχόν εξομολόγηση των μελοθανάτων.
1: Εξομολόγηση και μετάληψη.
0: Και μετάληψη. Συνεχίστε, ναι.
1: Στέλνουν 4 ιερείς τους οποίους λένε, τους βάζουν κάπου, τους οδηγούν σε κάποιο καμαράκι και τους λένε κοιμηθείτε εδώ και θα σας ειδοποιήσουμε όταν σας χρειαστούμε. Βεβαίως οι άνθρωποι δεν ήταν δυνατόν να κοιμηθούν και δεν είχε αρχίσει ακόμη να χαράζει η μέρα όταν συναντώνται πλέον οι ιερείς με τους 8 μελοθάνατους. Και εκεί οι ιερείς μένουν άναυδοι, διότι περιμένουν να δουν ανθρώπους απελπισμένους, ανθρώπους να θρηνούν και ανταυτού βλέπουν 8 ψύχρεμους άνδρες οι οποίοι τους καλημερίζουν και οι οποίοι δεν αφήνουν να γίνει κατανοητό το εσωτερικό, η εσωτερική δοκιμασία που περνούσαν. Δοκιμασία το λέω έτσι πολύ επίοικος.
0: Εδώ, κυρία Παναρέτου, θα μου επιτρέψετε το εξής. Στην περίπτωση των διακρισίων της Κεσαριανής έχουμε πλέον τα απίστευτα τεκμήρια της εκτέλεσης, φωτογραφικά.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Έτυχε να βρεθεί ένας φιλότεχνος, εντός αγωγικών λέξη, γερμανός στρατιωτικός, ο οποίος με την προσωπική του φωτογραφική μηχανή αποτύπωσε τα στιγμιότυπα της εκτέλεσης και τη μεταφορά των μελοθανάτων και την στιγμή της εκτέλεσης. Κυριολεκτικά, δηλαδή υπάρχει φωτογραφία, την έχουμε δει, με τα τουφέκια του αποσπάσματος να εκπυρσοκροτούν.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως, σε αυτή την περίπτωση των 8 πρώτων, και θα μας εξηγήσετε γιατί είναι 8 πρώτοι, έτσι, έχουμε κάτι άλλο πολύ σημαντικό, το αναφέρατε ήδη, αλλά το λέω για τους ακροατές. Έχουμε 4 αναφορές επίσημες από ιερείς που παραβρέθηκαν για την εξομολόγηση και μετάληψη των μελοθανάτων προς την Αρχιεπισκοπή Αθηνών τότε.
1: Ναι, κοιτάξτε, ιδιαίτερα οι αναφορές, η πιο επίσημη αναφορά προς την Αρχιεπισκοπή, γιατί όλοι έπρεπε να λογοδοτούν, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο στον Δαμασκηνό.
0: Σωστά.
1: Ήταν από τον Αντώνη Αντωνόπουλο, ο οποίος ήταν ο εφημέριος του Ναού του Αγίου Σπυρίδωνα στο στάδιο, κοντά στο στάδιο, προς το Αγίο Σπυρίδωνα Παγκρατίου λέγεται.
0: Ναι.
1: Επίσης, αναφορές ενός εκ των άλλων, εκ των τεσσάρων, εν πάση περιπτώσει, ενός άλλου εκ των τεσσάρων ιερέων, του Γιαννάτου ή Γεννάτη, όπως φέρετε, δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει σε μία σειρά συνεντεύξεων που είχε πάρει ο Γεώργιος Ρούσος τον Ιούλιο του 1945, από ανθρώπους οι οποίοι έτυχε να είναι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μάρτυρες αυτής της εκτέλεσης. Επειδή παρέλειψα μέχρι στιγμής να πω γιατί λέγονται 8 πρώτοι, ήτανε οι 8 πρώτοι Έλληνες οι οποίοι εκτελέστηκαν στην Αττική ως όμηροι. Ως τότε εκτελέσεις γίνονταν είτε εμψυχρό στους δρόμους, είτε κατόπιν στρατοδικείου, όχι όμως βάσει της πολιτικής του μέτρου της ομηρίας.
0: Των αντιπίνων, γιατί όποιος καθίστατο όμηρος, στην ουσία η ζωή του πλέον ήταν στα χέρια των Γερμανών, των δεσμοτών του.
1: Ναι,
0: χωρίς να έχει καταδικάσει σε θάνατο, έτσι, αυτό ακριβώς.
1: Όχι, ναι,
0: θα μου επιτρέψετε, για να πάρετε και μία ανάσα, να διαβάσω ακριβώς ένα απόσπασμα από το βιβλίο σας.
1: Παρακαλώ.
0: Το οποίο στηρίζεται βεβαίως στις αναφορές και των ιερέων και συγκρατουμένων των 8, οι οποίοι τους έζησαν και έχουν καταγράψει πραγματικά αυτές τις τελευταίες στιγμές.
1: Ναι, υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες, και πολύ σημαντικές.
0: Διαβάζω,
1: και με συγχωρείτε,
0: λοιπόν,
1: να πω απλώς επίσης ότι οι μαρτυρίες συμπίπτουν όλες. Δεν υπάρχει καμία που να είναι έστω κατελάχιστο αντικρουόμενη με κάποια άλλη.
0: Και αυτό είναι το μείζον και το σημαντικό για την ιστορική έρευνα. Γιατί έχουμε λοιπόν μια πιστοποίηση εδώ ότι 8 άνδρες, 8 Έλληνες, κάποιοι όριμης ηλικίας, ανάμεσα τους και 2 παιδιά, γιατί 19 και 20 ετών οι φοιτητές είναι παιδιά.
1: Ναι.
0: Και όμως στέκονται και αυτοί όρθιοι. Όπως είδαμε τις συγκλονιστικές φωτογραφίες των 200, οι οποίοι χαιρετούν και σφίγγουν τη γροτιά μπροστά στους εκτελεστές τους.
1: Ναι.
0: Έτσι έγινε. Έψαλανε τον εθνικό ύμνο. Ο ένας έδινε κουράγιο στον άλλον και λοιπά. Θα τα πω. Νομίζω ότι αυτό το μικρό απόσπασμα που θα διαβάσω δίνει το στίγμα. Θα διαβάσουμε κι άλλα, έχουμε ένα περιθώριο. Λοιπόν, αλαλιασμένοι παπάδες και όμηροι ρίχνουν μια ματιά τριγύρω τους. Είναι η στιγμή που τους έχουν πάει τα γερμανικά καμιόνια στην Κεσαριανή.
1: Ναι, στην Κεσαριανή.
0: Αντίκρυ από ένα αυτοκίνητο πηδούν την ώρα εκείνη 36 γερμαναράκια. 18-19 χρονών παιδάκια που τα φέρανε για να τα εξοικειώσουν με το αίμα. Πίσω του η αγκαρία κατεβάζει 8 φέρετρα. Το απόσπασμα περνά τροχάδιν μπρος από τους μελοθάνατους. Όσο και αν είναι θηριάκια τα γερμανόπουλα εκείνα, φαίνεται ότι διατηρούν κάποια συνέστηση του εγκλήματος που πάνε να κάνουνε. Κανένα τους δεν στρέφει να κοιτάξει τα 8 θύματα. Έχουν γυρισμένα τα κεφάλια δεξιά και η όψη τους είναι οχρή. Περνάνε και τα φέρετρα. Οι μελοθάνατοι τα παρατηρούν με σβησμένο βλέμμα. Ένας από τους ναυτικούς αρχίζει να τρέμει. Τα δόντια του χτυπούν και ασφίγγεται να κρατηθεί. Τον ζυγώνει γρήγορα ο Κοτούλας, σέρνοντας μαζί του και τον Καζάκο, με τον οποίο είναι δεμένος με τις χειροπέδες. Κουράγιο, κουράγιο και τελειώσαμε, του κάκου. Ο ναυτικός τώρα τρέμει περισσότερο. Είναι άτιμη, άτιμη, σας λέω, άτιμη, ψιθυρίζει και κοιτάζει γύρω του χαμένος, παρεμβαίνει ο Καζάκος. Προσπαθεί και εκείνος να τον παρηγορήσει. Τίποτε. Χάνει όλο ένα το κουράγιο του, που είχε το ψεύτικο κουράγιο που του είχαν μεταδώσει τρεις αξιωματικοί. Ξαφνικά δύο Γερμανοί που στέκονταν παραπέρα τους πλησιάζουν. Για το Θεό, σώπα, λέει σιγά ο Κοτούλα στο ναυτικό. Να τους που έρχονται, δεν πρέπει να μας δουν έτσι. Τι θα πούν, τι θα συλλογιστούν για μας. Ούτε ο Κοτούλας δεν επίστευε ότι αυτά τα λόγια του θα επηρέαζαν τον θαλασσινό. Το έρημο, το ρωμαϊκό φιλότιμο, έκαμε πάλι ένα από τα μικρά του θαύματα. Ο ναυτικός το πήρε κατάκαρδα. Όχι, δεν θα άφηνε τους Γερμανούς να δουν το λιποψύχισμά του. Δεν θα τους επέτρεπε να φανταστούν ότι μπροστά στο θάνατο εδίλιασε.
1: Ναι.
0: Κυρία Παναρίτου, εσείς.
1: Όταν συνήλθε, Παναγιώτη Σημαράς λεγόταν mm-hmm. ο εν λόγω ναυτικός.
0: Νομίζω ήταν ο καπετάνιος του Καϊκιού.
1: Ο καπετάνιος του Καϊκιού, ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Άρχισαν, δηλαδή ξεκίνησαν την εκτέλεση κατά ομάδες. Τρεις και δύο. Όταν στάθηκαν μπροστά στο απόσπασμα, στάθηκε η πρώτη ομάδα. Ο Κοτούλας, ο οποίος ήταν ο ένας από τους δύο λιμενικούς, mm-hmm. ο Καζάκος ήταν
0: αξιωματική του λιμενικού.
1: Ήταν
0: ναι.
1: αξιωματική του λιμενικού σώματος. Ξεκίνησε να τραγουδά τον εθνικό ύμνο. Ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε ο εθνικός ύμνος σε κάποια εκτέλεση. Και δεν μιλάω τώρα για την Κεσαριανή, γιατί ναι. όπως είπαμε είναι, εντάξει είχαν γίνει και άλλες εκτελέσεις, mm-hmm. αλλά στο Σκοπευτήριο ήταν η δεύτερη εκτέλεση αυτή των 8. Τον Μάιο, δηλαδή λίγες μέρες πριν από την εκτέλεση των 8, είχαν εκτελεστεί κάποιοι άλλοι. Έτσι εγκαινιάζεται εντός εισαγωγικών το Σκοπευτήριο. Είναι λοιπόν η πρώτη φορά που ακούγεται ο εθνικός ύμνος πριν την εκτέλεση κάποιας θανατικής ποινής. Mm-hmm. Και αρχίζουν όλοι, ο ένας ξεκινάει μετά τον άλλον, να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο. Πέφτουν οι τρεις πρώτοι, στείνονται οι άλλοι τρεις και εξακολουθούν οι υπόλοιποι που έχουν μείνει να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο. Και τελευταίοι έμειναν ο Ακύλας με τον Θημαρά, mm-hmm. οι οποίοι έκαναν επίσης το ίδιο. Όταν έπεσαν και οι 8, τους τοποθέτησαν μέσα στα φέρετρα, τα οποία όπως είπατε είδαν να περνάνε μπροστά του. Τους κάρφωσαν πρόχειρα τα φέρετρα, τα οποία φορτώθηκαν σε κάποιο καμιόνι.
0: Το οποίο ήταν επιταγμένο
1: και
0: είχε Έλληνα οδηγό.
1: Ναι, ναι, πρόχειρα τα φέρετρα, τα οποία φορτώθηκαν σε κάποιο καμιόνι.
0: Το οποίο ήταν επιταγμένο
1: το οποίο ήταν
0: και

0: που είχαν ταθεί τα αγαπημένα τους πρόσωπα, οι αγαπημένοι τους άνθρωποι. Για τον Ακύλα θα ήθελα να πω και κάτι.
1: Βεβαίως,
0: ακόμα.
1: Το επόμενο που θα σας ζητούσα, για τον Ακύλα, τον Μιχάλη Ακύλα, ο οποίος δεν είναι πολύ γνωστός στους νεοέλληνες. Ίσως όσοι συναντούν το όνομά του, το συναντούν σε αυτές τις λίστες των εκτελεσμένων αυτών, δηλαδή που έδωσαν τη ζωή τους στην πατρίδα. Την ημέρα εκείνη όμως, εκτός από τους δύο ακόμη αξιωματικούς που αναφέρα, τον Κοτούλα και τον Καζάκο, εκτελέστηκε ακόμη ένας αξιωματικός, ο Μιχάλης Ακύλας, ο οποίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του στο ναυτικό και είχε μεταταγεί στην αεροπορία προπολεμικά.
0: Στην αεροπορία ναυτικού.
1: Ήταν όμως και κάτι άλλο ο Μιχάλης Ακύλας. Ήταν ένας από τους σημαντικούς λογοτέχνες της δεκαετίας του 20 και του 30.
0: Ακριβώς. Όταν είδα, πρωτοσυνάντησα το όνομά του, το είδα και σε μία, σε ένα δημοσίευμα της Ιωάννας Τσάτσου. Δηλαδή είναι απόσπασμα από βιβλίο της, αλλά είχε προηγουμένως είχε κάπου δημοσιευτεί, η οποία γράφει, ήταν πολύ φίλοι όπως φαίνεται, γράφει 5 Ιουνίου 1942, αυτό το σημερινό είναι ανίκουστο, δολοφόνησαν κάπως έτσι τον Μιχάλη Ακύλα, δεν ξέρουν αυτοί οι Ιούνοι ποιον έχουν μπροστά τους και σκοτώνουν την ευαισθησία που είναι ισοδύναμη με 10 ζωές μαζί. Ο Ακύλας λοιπόν ήταν ποιητής και επίσης ήταν και πεζογράφος, έχοντας γράψει μια εξαιρετική νοβέλα, αρκετά αιρετική για την εποχή της, με τίτλο «Οι τελευταίες μέρες του Ιούδα».
1: Την οποία την παραθέτεται στο βιβλίο.
0: Την οποία ναι, στο βιβλίο παρατίθενται και τα ποίηματά του και η νοβέλα αυτή, γιατί είπαμε με τις εκδόσεις Εστία να υπάρχει ένα κόρπους, ένα σώμα ας πούμε, όσο δυνατόν πληρέστερο που να αφορά αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό που σιγά σιγά άρχισε να αποκαλύπτεται είναι ότι ο Ακύλας ήταν ο εκλεκτός μιας ομάδας κορυφαίων συγγραφέων του Μεσοπολέμου. Και τον αναφέρουμε.
1: Τον οποίο αν αναφέρεται τα ονόματα είναι γνωστά στο Πανελλήνιο.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, μιλάει για αυτόν ο Θεοτοκάς, για την εκτέλεσή του. Μιλάει, λέει, για δύο προσωπικούς του φίλους. Ο ένας είναι ο Ακύλας που εκτελέστηκαν. Μιλάει ο Σεφέρης στις μέρες, στα ημερολόγια του.
1: Και
0: δηλαδή,
1: οι οποίοι σαφώς συγκλονίστηκαν από την απώλεια του φίλου του,
0: ναι,
1: του ανθρώπου που τον είχαν ζήσει, είχαν κουβεντιάσει. Έτσι,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι. Και ο Μυριδίλης, ο Βενέζης, με τον οποίο είχε πολύ μεγάλη φιλία, και ο οποίος του αφιέρωσε το μπλοκ σε, το μοναδικό θεατρικό, το αφιέρωσε, εννοώ ότι
1: εμπνεύστηκε
0: το μοναδικό θεατρικό το, του, είναι σχετικό με, με την εκτέλεση αυτή, τη φυλάκιση και την εκτέλεση του Ακύλα. Το πρόσωπο το πρωταγωνιστικό ονομάζεται Παύλος Δεσύλλας. Κανονικά είναι η ιστορία του Ακύλα. Παραθέτει δε ο Βενέζης και κάποιους τελευταίους στίχους που έγραψε μέσα στη φυλακή, και γράφει από κάτω ότι οι στίχοι ανήκουν στον Μιχάλη Ακύλα που εκτελέστηκε τότε και τότε. Επίσης ο Βενέζης,
1: και μια μικρή παρένθεση,
0: παρακαλώ,
1: παραθέτεται και ένα ποίημα του Μιχάλη Ακύλα στο βιβλίο σας, το οποίο έχει συντεθεί από αποσπάσματα από στίχους τους οποίους έγραφε μέσα στην φυλακή, σε όπου έβρισκε, σε κουτάκια τσιγάρων, σε χαρτάκια, έτσι.
0: Ναι. Έγινε μία απόπειρα και νομίζω σωστή, και η Ιωάννα Τσάτσου επίσης θεώρησε ότι είναι σωστή και ο Ιωταμή Παναγιωτόπουλος εξίσου, και πραγματικά πιθανότατα αυτή ήταν και η σειρά των στίχων, εξάλλου είναι και η λογική αλληλουχία τους, όπως τελικά πέρασε σε κάποια δημοσιεύματα με τα θανάτια για τον Ακύλα. Επίσης αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Βενέζης

0: ο οποίος είχε επίσης συλληφθεί στον μπλόκο της Τράπεζας της Ελλάδος το 1943, όταν ήθελαν οι υπάλληλοι να κάνουν να εορτάσουν κατά κάποιο τρόπο την επέτειο της 28 Οκτωβρίου. Και τότε συνελήφθηκε ο Βενέζης, τον οποίον είχαν στείλει επίσης στις φυλακές Αβέροφ. Mm-hmm. Όταν έγινε γνωστή η εκτέλεση του Ακύλα, ο Βενέζης δεν είχε προφανώς συλληφθεί ακόμα, εκείνη την εποχή έγραφε την αιωλική γη και σημειώνει ότι όταν έμαθε την εκτέλεση του Ακύλα, έγραφε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο της αιωλικής γης, το οποίο και αφιέρωσε στον Ακύλα, και αργότερα του αφιέρωσε και ολόκληρο το βιβλίο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά η αφιέρωση δεν μπόρεσε να μπει όπως θα ήθελε, τέλος πάντων, ο Βενέζης, διότι τότε ήταν έγκλειστος στις φυλακές Αβέροφ και ο εκδότης του θεώρησε ότι δεν έπρεπε να επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση του με μία πολύ εύγλωτη αφιέρωση στο Μιχάλη Ακύλα που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. Γράφει λοιπόν το 1945, όταν πλέον έχει απελευθερωθεί η Ελλάδα, γράφει στην Εστία ο Βενέζης ότι πριν κλείνουν 3 χρόνια από τον θάνατο του Μιχάλη Ακύλα, εκθέτει αυτή την ιστορία με την αιωλική γη και λέει ότι επειδή δεν μπόρεσε να μπει η αφιέρωση τότε, παρακαλώ, όσοι έχετε πάρει αντίτυπο της αιωλικής γης, να γράψετε με το χέρι αφιερωμένο στον Μιχάλη Ακύλα που έπεσε για την Ελλάδα. Το οποίο εγώ θεωρώ συγκλονιστικό.
1: Προφανώς. Και αυτό δεν το ήξερα. Δεν ξέρω αν διέλαθε τις προσοχές μου διαβάζοντας το βιβλίο, δεν ξέρω αν το έχετε. Προφανώς το έχετε. Ναι, μου ξέφυγε. Όμως το ομολογώ ότι μου ξέφυγε. Και δεν το θυμόμουν.
0: Και από την τρίτη έκδοση και μετά, υπάρχει πάντοτε η συγκεκριμένη αφιέρωση, ως και τώρα, διότι εξακολουθούν να γίνονται αλλεπάλληλες εκδόσεις αιωλικής γης. Αυτή η αφιέρωση έχει μείνει και θα μένει και στις επόμενες εκδόσεις του συγκεκριμένου λογοτεχνικού έργου. Πάλι ο Βενέζης, mm-hmm. Ο οποίος φαίνεται παρακολουθούσε οτιδήποτε μπορεί να είχε σχέση με τον Ακύλα, το 1960 ή 65, είχε γράψει στην εφημερίδα Ακρόπολης ένα εκτενές δημοσίευμα που λέγεται «Όταν ξεχνιούνται, όταν λησμονιούνται οι ήρωες». Mm-hmm. Το γράφει από αφορμή μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων να πάρει πίσω τον τάφο της οικογένειας Ακύλα, επειδή δεν είχαν επί σειρά ετών δεν είχαν πληρωθεί τα τέλη.
1: Ναι, γιατί δεν υπήρχαν συγγενείς προφανώς.
0: Δεν υπήρχαν συγγενείς, ακριβώς. Ο Βενέζης κατήγγειλε αυτό το γεγονός, οπότε μετά έγινε μία καινούργια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λέει ότι ο συγκεκριμένος τάφος παραθέτει τον αριθμό και σε ποιο τμήμα είναι του πρώτου νεκροταφείου, θα μείνει ως έχει και περιέχοντας τα πάντα τα οστά του ήρωα Μιχαήλ Ακύλα κτλ.
1: Πράγμα που συμβαίνει. Είναι εκεί. Αν κάποιος θέλει, μπορεί να επισκεφθεί τον τάφο του συγκεκριμένου Έλληνα, του συγκεκριμένου ήρωα.
0: Βέβαια, είναι σε μία πλήρη
1: απαξίωση, ξεχασμένος.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Μέσα σε αγριόχορτα. Γύρω-γύρω έχει ένα κυγκλίδωμα σιδερένιο, το οποίο επίσης είναι σκουριασμένο.
1: Ήρθε αυτή η εκπομπή, κυρία Παναρέτου, και για τον Ακύλα και για άλλους ξεχασμένους, να λειτουργήσει έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσει.
0: Μακάρι.
1: Σε αυτούς που οφείλουν
0: κρίμα
1: να ακούν.
0: Ναι, είναι πολύ κρίμα. Να σας πω και κάτι άλλο, αν έχουμε χρόνο.
1: Βεβαίως.
0: Ο Ακύλας ήταν αραβωνιασμένος.
1: Με προλάβατε όντως.
0: Σας πρόλαβα.
1: Ναι, για τη Μαρίνα την Μπερλυγκή θα μας πείτε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Την οποία πολύ πολύ διακριτικά βάζετε μέσα στο βιβλίο, γιατί είχε ρόλο. στη ζωή ρόλο, του Μιχάλη Ακύλα.
0: Ναι.
1: Το βάζετε με διακριτικό τρόπο ώστε να μην νομίσει κάποιος ότι πάτε να φτιάξετε ένα μελό να συγκινήσετε τον αναγνώστη.
0: Όχι.
1: Η ιστορία το... είναι τέτοια, κυρία Παναρέτη, που συγκινεί από μόνη της, δεν χρειάζεται.
0: Μα ακριβώς, ακριβώς. Και δεν θέλησα να απομακρυνθώ καθόλου.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή μέχρι κεραίας θέλω αυτά που έχω γράψει να είναι τεκμηριωμένα. Mm-hmm. Ο Ακύλας λοιπόν ήταν αραβωνιασμένος με κάποια κοπέλα που, όπως είπατε, ονομαζόταν Μαρίνα Περλιγκή, καταγωγής κεφαλονίτικης, για την οποία που ήταν ένα πρόσωπο τελείως άγνωστο.
1: Mm-hmm.
0: Και η μόνη μνήμα που γίνεται στο όνομά της είναι σε ένα αφιέρωμα που έκανε ο Μυριβίλης σε κάποιο βραχίδιο περιοδικό που έβγαζε, αφιέρωμα στον Ακύλα,
1: ναι,
0: το 1945.
1: Και εκεί εντοπίσα το όνομα.
0: Εκεί εντόπισα το όνομα.
1: Και αρχίζετε να ψάχνετε.
0: Και αρχίζω να ψάχνω. Και αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση είναι ότι, επειδή η κοπέλα αναφέρεται στην τελευταία συνάντησή τους,
1: mm-hmm,
0: που ήταν στις 31 Μαρτίου, δηλαδή ή 31 Μαρτίου, δηλαδή την προηγουμένη της σύλληψης, της απόπειρας διαφυγής και της σύλληψης του Ακύλα. Και λέει ότι ήταν συγκινημένη, τέλος πάντων, και όταν ο Ακύλας της είπε, την είδε που δάκρυζε, την πήρε, την πήγε λίγο πιο πέρα, σε ένα σημείο κοντά στην πλατεία Συντάγματος, από όπου φαινόταν η Ακρόπολη, και της έδειξε την Ακρόπολη. Mm-hmm. Και της είπε, γι' αυτό θα φύγω. Και προσπάθησε να την παρηγορήσει, λέγοντάς της ότι σε 6 μήνες θα είμαι πάλι εδώ.
1: Mm-hmm.
0: Πες μου τι θέλεις να σου φέρω. Mm-hmm. Η κοπέλα απάντησε το τελείως αναπάντεχο.
1: Mm-hmm.
0: Μια μοτοσυκλέτα άσπρη. Και εκείνος της είπε, της το υποσχέθηκε, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Άρχισα να ψάχνω, να ψάχνω, να ψάχνω και δεν έβρισκα τίποτα απολύτως. Δύο γυναίκες με το όνομα, με το επώνυμο Περλιγκή, μία ήταν ζωγράφος και μία άλλη ήταν δασκάλα. Όπου κάποια στιγμή, με αφορμή ένα δημοσίευμα, μια επιστολή που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Καθημερινή και στην οποία γινόταν λόγος για έναν στίχο του Ακύλα, λαμβάνω στο Facebook ένα μήνυμα. Κυρία Παναρέτου, ονομάζομαι Λιδία Γιαννοπούλου, είμαι η κόρη της μνηστής του Ακύλα, Μαρίνας Περλιγκή. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι έπαθα, το σοκ. Και πραγματικά η κυρία Γιαννοπούλου, η οποία πλέον είναι και μια πολύ καλή φίλη, μου μίλησε για την σχέση της μητέρας της με τον Ακύλα. Δεν ήταν κόρη του Ακύλα η ίδια,
1: ναι,
0: η ίδια γεννήθηκε πολύ αργότερα. 10 χρόνια μετά την εκτέλεση του Ακύλα, η μητέρα της παντρεύτηκε και έκανε 3 παιδιά.
1: Και έτσι βρήκατε ένα κομμάτι από τη ζωή του Μιχάλη Ακύλα.
0: Ένα κομμάτι από τη ζωή του Μιχάλη Ακύλα.
1: Και τη φωτογραφία της
0: Περλιγκή. Ακριβώς, τη φωτογραφία και της Περλιγκή.
1: Mm.
0: Και ένα άλλο στοιχείο. Η ίδια του έγραφε κάποια ποίηματα, άτεχνα,
1: ναι,
0: και κατά τον τρόπο του Ακύλα, ένα αλαμανιέρ, τέλος πάντων, τα οποία είναι συγκινητικά, γιατί του είχε μία λατρεία αυτού του ανθρώπου, δεδομένου ότι είχαν και 17 χρόνια διαφορά, τον έβλεπε και σαν ένα είδος πατέρα, ας το πούμε. Και κάποιο ποίημα επιγράφεται Βασιλή Σοφίας 47.
1: Και η διεύθυνση.
0: Και είναι, οπότε μας δίνει τη διεύθυνση της, του Ακύλα.
1: Mm-hmm.
0: Στην ίδια πολυκατοικία, στον τρίτο όροφο, έμενε ο Αλέξανδρος Κορίζης, ο πρωθυπουργός που διεδέχτηκε το Μεταξά,
1: mm-hmm,
0: και ο οποίος αυτοκτόνησε και την ημέρα που εισέβαλαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, και ο οποίος αυτοκτόνησε στο συγκεκριμένο σπίτι.
1: Τέλειο, ναι,
0: ναι, στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Αυτά και με τη Μαρίνα Περλιγκή. Κάτι το οποίο δεν είπα,
1: mm-hmm,
0: είναι ότι πριν την εκτέλεση δόθηκαν οι κρατούμενοι, οι μελοθάνατοι, οι 8 μελοθάνατοι, έγραψαν κάποια σημειώματα προς τις οικογένειές τους, mm-hmm, Λόγια παρηγοριάς,
1: ναι.
0: Λόγια τα οποία φλέγονται από πατριωτισμό, ότι πέφτουμε για την Ελλάδα, ότι δεν φοβόμαστε, αυτά τα έγραψαν.
1: Είναι
0: τα
1: εντυπωσιακό πράγματι και αδυνατούμε οι σύγχρονοι διάδοχοί τους να φανταστούν πως άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το θάνατο, αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο. Το είδαμε στις φωτογραφίες. Φωτογραφίες είναι αδιάψευστος μάρτυρας των 200, αλλά εδώ βλέπουμε και μαρτυρίες, όπως είπατε σωστά. Συγκλίνουν με το ίδιο θάρρος όλοι μπροστά στις κάνες.
0: Έχουν σωθεί σημειώματα τέτοια. Οι δύο φοιτητές έγραψαν στους γονείς τους. Κάποιοι άλλοι έγραψαν σε αδέλφια και τα λοιπά. Ο Ακύλας δεν είχε κανέναν.
1: Ναι.
0: Προφανώς δεν ήθελε να γράψει στην Μαρίνα όντας μελοθάνατος.
1: Ναι.
0: Έγραψε όμως σε έναν εξάδελφό του, ο οποίος ήταν και απόστρατος του υπηκού.
1: Μάλιστα.
0: Και του λέει, Αντώνη, τώρα δεν τα λέω επιλέξει, αλλά σχεδόν επιλέξει. Σε λίγα λεπτά εκτελούμεθα. Μας μετέλαβαν και κάτι άλλο λέει, παρακαλώ, αν δεν σας κάνει κόπο, θάβετε το σώμα μου στον οικογενειακό τάφο του πατέρα μου και της μητέρας μου. Και γεια και εύχομαι να δείτε την Ελλάδα μεγάλη. Και προφανώς.
1: Και αυτό συγκλονιστικό δεν είχε συγγενείς. Το στέλνει σε έναν φίλο στην ουσία.
0: Σε έναν εξάδελφο. Δεν είχε αδέλφια. Δεν είχε αδέλφια. Και να περάσω και σε κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε.
1: Βεβαίως.
0: Ότι έναν πρόλογο και έναν εξαιρετικό επίλογο στο βιβλίο έχει κάνει ο καθηγητής Hagen Fleischer, ο οποίος ήταν καθηγητής και στην Κρήτη, στο Πανεπιστήμιο, στο Ρέθυμνο. Του οποίου η σύζυγος, Ελληνίδα, ήταν μακρινή συγγενής, μικρανιψιά του Μιχάλη Ακύλα.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρώ ότι μια τρομερή σύμπτωση. Ο δε Hagen Fleischer το 1972 έπαιρνε κάποιες συνεντεύξεις από υψηλόβαθμους Γερμανούς οι οποίοι είχαν έρθει στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και ο κολλάει το μυαλό μου τώρα ο Αντρέ. Ο Αλεξάνδερ
1: Αντρέ,
0: ο οποίος ήταν διοικητής της Κρήτης.
1: Βεβαίως. Διετέλεσε διοικητής Κρήτης και θεωρείται και υπεύθυνος για τα πρώτα μαζικά αντίπεινα, αν μου επιτρέψετε.
0: Ακριβώς. Και ξέχασα, δηλαδή τώρα συνειδητοποιώ πόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει αυτή η ιστορία, ενώ ο Αντρέ, για την Κρήτη.
1: Βεβαίως.
0: Για εσάς τώρα που μιλάμε.
1: Και στην ίδια συγκυρία που εκτελούνται, κυρία Παναρέτου, οι 8 στην Κεσαριανή και ανοίγουν αυτό το κύκλο αίματος στο σκοπευτήριο, το εθνικό σκοπευτήριο, το οποίο μεταβάλλεται σε τόπο μαρτυρίου, την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή, τον Ιούνιο, στο Ηράκλειο, εκτελούνται σε 2 ομαδικές εκτελέσεις, 62 επιφανείς και μη Ηρακλειώτες. Μεταξύ αυτών και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, τα αδέλφια του, έτσι.
0: Ναι, εκεί στη Στοά.
1: Στη Στοά Μακάση είχαν φυλακιστεί.
0: Ακριβώς. Εκείνες τις ημέρες, δηλαδή αρχές Ιουνίου του 1942, ο Αντρέ βρισκόταν στην Αθήνα. Διότι αναπλήρωνε τον Θέλμη, ο οποίος είχε λείψει στην Γερμανία με άδεια.
1: Στη διοίκηση των Βαλκανίων συνολικά, όχι μόνο της Ελλάδας.
0: Ναι. Και παρεμβαίνει ο Δαμασκηνός, ο οποίος έκανε κάποιο μνημόσυνο στην Μητρόπολη, και ενώ ήταν στον αρχιερατικό θρόνο, του φέρνουν, βγαίνει από το ιερό ο Ιωάννης Γεωργάκης, μετέπειτα συνεργάτης του ΟΝΑΣΗ, καθηγητής της νομικής, Και του δίνει, μάλλον δίνει στο ο Γεωργάκης που ήταν μέσα στο ιερό, στον Διάκο, ένα σημείωμα για να το δώσει στον Δαμασκηνό. Ο οποίος Δαμασκηνός διαβάζει το σημείωμα, συνεχίζει τη λειτουργία και ύστερα από λίγο σηκώνεται και φεύγει και πηγαίνει στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο. Το σημείωμα έλεγε ότι επίκειται η εκτέλεση 8 ανθρώπων. Ορίζεται ώρα συνάντησης δικής του και του Αντρέ στις 5 το απόγευμα στο γραφείο του Αντρέ. Εκεί πηγαίνει ο Δαμασκηνός, προσπαθεί να πείσει τον Αντρέ να μην προχωρήσει στην εκτέλεση. Εκείνος λέει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, διότι είναι θέμα γοήτρου της Βέρμαχτ. Και έξαλλος ο Δαμασκηνός του λέει και τελειώνει έτσι η επίσκεψη. Αυτή είναι μια περικοπή από το Ευαγγέλιο.
1: Ναι.
0: Το αίμα αυτόν επί της κεφαλής ημών, κάτι τέτοιο. Δηλαδή το αίμα τους να πέσει στο κεφάλι το δικό σας και των παιδιών σας.
1: Ναι.
0: Ο Γεωργάκης δεν το μετέφρασε αυτό. Ευτυχώς. Φτάνουμε τώρα πάλι στον Φλάισερ. Πήρε λοιπόν μία συνέντευξη και από τον Αντρέ, ο Φλάισερ. Και του θύμισε την περίπτωση της εκτέλεσης των 8.
1: Τη θυμήθηκε.
0: Και βεβαίως του είπε ο Φλάισερ ότι είχε και μία, τέλος πάντων, πιο προσωπική, ας το πούμε, σχέση, καθότι η γυναίκα του ήταν συγγενής του ενός από τους εκτελεσμένους. Και είπε και τα σχετικά την κατάρα του Δαμασκηνού.
1: Την οποία δεν γνώριζε.
0: Και είπε ότι εάν το ήξερα, δεν ξέρω πώς θα είχα αντιδράσει.
1: Ήταν δύσκολο βέβαια να του φεκίσει τον Έλληνα Αρχιεπίσκοπο, αλλά εν πάση
0: περιπτώσει. Και παρουσιάζει ο Αντρέ, βγάζει ένα φθαρμένο σημειωματάρι. Και πηγαίνει κάπου εκεί στις 4-5 Ιουνίου και δείχνει στον Hagen Fleischer μία εγγραφή που έλεγε «Βεβαίως κατανοώ το δράμα. Δύσκολες νύχτες και μέρες».
1: Μάλιστα. Είναι ημερολόγιο, δεν είναι μεταχρονολογημένο.
0: Ημερολόγιο, αλλά
1: οφείλουμε να πιστέψουμε ότι μεταφέρει ειλικρινή τα συναισθήματα.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν ήταν κάτι το οποίο είχε γραφεί, ξέρω εγώ, επί τούτου για να δημοσιευτεί και για να τον, τέλος πάντων, αποποιηθεί τις ευθύνες και τα λοιπά. Και εγώ νομίζω και ο κύριος Φλάισερ το ίδιο θεωρεί και νομίζω ότι όλοι όσοι ακούμε αυτή την λεπτομέρεια την ιστορική, εκεί θα καταλήξουμε. Ναι.
1: Θα μου επιτρέψετε,
0: παρακαλώ,
1: τελειώνοντας, έχουμε ελάχιστο χρόνο βέβαια, αλλά θέλω να διαβάσω ακόμη ένα μικρό απόσπασμα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, είναι, παρακαλώ, νομίζω πάλι από την με βάση τη μαρτυρία του πατέρα
0: του Αντωνόπουλου.
1: Θεωρώ, γιατί μπερδεύτηκα τώρα λίγο, αλλά από εκεί πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο ιερέας αυτός φεύγει από το σημείο που ήταν οι ιερείς και ακολουθεί την δεύτερη ομάδα που πάει προς εκτέλεση και περιγράφει. Ολόρθιοι ήτανε, μάλιστα το θυμούμε. Οι αξιωματικοί είχαν μια στάση, μιλάει για τον Κοτούλα και τον Καζάκο.
0: Ακριβώς.
1: Σαν να τέντωναν τα στήθια τους. Το μάτι μου καρφώθηκε πάνω τους και ας μην το ήθελα. Με κοίταξαν και εκείνοι, ούτε μια σκιά αγωνία στη μορφή τους. Μου φάνηκε μονάχα πως σε μια στιγμή ο Κοτούλας έπαιζε το μάτι του σαν να μου έγνεφε. Όμως αυτό μπορεί και να μου φάνηκε. Ο Γερμανός έβαλε μια φωνή. Οι μικροί φωνιάδες κανόνισαν τα τουφέκια τους και εκείνοι ακίνητοι, αλήγιστοι, πού να κρατήσεις. Πού να ανθέξεις να το δεις, να φύγω, είπα και γύρισα απότομα. Ο Γερμανός μπήκε δεύτερη φωνή, ίσως να λέει επισκοπών. Δεν ήξερε γερμανικό άνθρωπο. Ναι. Κάνω να τρέξω, μα με καρφώνει στον τόπο μια φωνή δυνατή. Ζήτω η Ελλάδα. Ο Κοτούλας είναι, απαντά στο πρόσταγμα του Φωνιά. Δεν θα διαβάσω παραπάνω γιατί δεν έχουμε χρόνο.
0: Ναι.
1: Νομίζω όμως ότι έχουμε δώσει το στίγμα. Όσοι ενδιαφέρονται και όσοι θέλουν,
0: νομίζω
1: το βιβλίο βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία.
0: Ναι, βεβαίως. Να συμπληρώσω κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Ότι μία ακόμη, και αυτό είναι μία πολύ μεγάλη σύμπτωση. Ένα δεύτερο βιβλίο, ένα ακόμη βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε πολύ κοντά με το δικό μου, αφορά τον έναν από τους δύο φοιτητές. Τον Κιωσέ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο κύριος Κώστας Αγγελής, ο οποίος είναι ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, που είναι μια σπουδαία δουλειά ερευνητική, εκπληκτική δουλειά ερευνητική, ο κύριος Αγγελής και εγώ λοιπόν, γράφαμε ταυτόχρονα.
1: Χωρίς να το γνωρίζει
0: για,
1: δύο, για τον
0: να
1: άλλον.
0: Το γνωρίζουμε. Δεν τον γνώριζα καν τον άνθρωπο.
1: Για την ίδια εκτέλεση, για το ίδιο.
0: Για την ίδια εκτέλεση, ναι. Και είναι, όπως είπα, η εκτέλεση του ενός από τα δύο παιδιά, από τους δύο φοιτητές. Ναι, αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό, γιατί είναι μια απίστευτη σύμπτωση.
1: Εγώ θεωρώ σημαντικό, κύριε Παναρέτου, όσοι μπαίνετε σε αυτό τον κόπο, σε αυτή τη διαδικασία, να κρατάτε κομμάτια από τη μνήμη μας, την εθνική μας μνήμη, τη συλλογική μας μνήμη, γιατί ξαναλέω, αυτή είναι η ταυτότητά μας. Και επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδά, και συγγνώμη για τη φλιαρία.
1: Όχι, δεν φλιαρέσατε καθόλου. Ίσα-ίσα. Σας ευχαριστώ ξανά.
0: Εγώ
1: στο επανακούιν. Στο επανακούιν και για την επόμενη δουλειά σας.
0: Ευχαριστώ να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ήταν έτσι ένα στίγμα για να ανοίξουμε. Εορταστικά, θέλετε, ναι. Είναι γιορτή η εθνική μνήμη, φίλες και φίλοι, αυτόν τον Οκτώβριο. Σας χαιρετώ. Γεια σας από την Έρτη Ηρακλείου, γεια σας από τη Φωνή της Ελλάδας.
2: Η ώρα είναι 1:00. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, υπογραμμίζοντας ότι όλοι θα κληθούν να βάλουν πλάτη ακόμη και με περιορισμό των περιθωρίων κέρδους. Αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών και ανασχηματισμού, προτάσσοντας την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας, ενώ τάχθηκε υπέρ μιας λελογισμένης δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη για τη στήριξη της κοινωνίας. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμισε τέλος ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα. Τα νερά στο Αιγαίο, υπάρχει ένα αερά και ένα ελαφρύ σχηματισμό, ανέφερε, παρομοιάζοντας την πορεία των διμερών σχέσεων με τις εναλλαγές του καιρού. Αύξηση 5% κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Ελστάτ, παρά τη σχετική σταθεροποίηση των τιμών στα τρόφιμα. Την άνοδο του γενικού δείκτη τιμών τροφοδότησαν κυρίως οι σημαντικές ανατιμήσεις στα καύσιμα κίνησης και στα ενεργειακά προϊόντα, οι οποίες είχαν προεξοφληθεί από την αγορά. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποιήσεών τους προχωρούν σήμερα οι αλλοίς, μετά τη συνάντηση που είχαν στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι έχει αναλάβει το θέμα προσωπικά. Το Υπουργείο έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλλοίς ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού, ενώ εξετάζονται πρόσθετοι πόροι και μέτρα στήριξης στους επόμενους μήνες, τόνισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. την ανησυχία του εμπορικού κόσμου για την προωθούμενη κατάργηση της πληρωμής με μετρητά στις αντικαταβολές ηλεκτρονικών αγορών, εξέφρασε ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Σαβίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Προειδοποίησε ότι το μέτρο ενδέχεται να αυξήσει το κόστος για επιχειρήσεις και καταναλωτές λόγω των τραπεζικών προμηθειών και της ανάγκης εξοπλισμού των εταιριών ταχυμεταφορών με POS. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ του Υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου και του ανεξάρτητου βουλευτή Νάσου Ηλιόπουλου για τις καθυζήσεις και τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Ο Νάσος Ηλιόπουλος κατήγγειλε ότι οι καθυζήσεις ξεπέρασαν κατά 400% τα όρια συναγερμού, χωρίς να διακοπούν οι εργασίες. «Δεν θα αφήσουμε να παίζεται τζένκα με τις ζωές των ανθρώπων», τόνισε. Απαντώντας, ο Νίκος Ταχιάος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ευθύνη του δημοσίου, επιρρύπτοντας ευθύνες στην εργοληπτική εταιρεία. Μεγάλη μερίδα της αριστεράς θέλει να μετατρέψει μια πραγματική αγωνία των κατοίκων σε αγώνα στα δικά τους μέτρα, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Ταχιάος, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία δύο νεαροί ηλικίας 22 και 18 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δύο ύποπτοι φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο και έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Οι δράστες φέρονται να τραυμάτισαν τον 32χρονο στα πόδια, λέγοντάς του: «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Το θύμα, που δήλωσε ότι ανήκει στον αριστερό χώρο, νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Οι αρχές εξετάζουν αν η επίθεση συνδέεται με επεισόδια μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών τον περασμένο Αύγουστο στην ίδια περιοχή. Στην 85χρονη Νοτιοαφρικανή δικαστή Νάβη Πιλάη απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης 2026 για τη μακρόχρονη προσφορά της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου, όπως ανακοίνωσε η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ στο Όσλο. Η Πιλάη, πρώην πατιαρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστή στο ανώτατο δικαστήριο της Νότιας Αφρικής, ενώ έχει υπηρετήσει σε διεθνή ποινικά δικαστήρια. Είχε επίσης διατελέσει επικεφαλή της Ανεξάρτητης Επιτροπής Έρευνας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, η οποία τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ για διάπραξη γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας.
2: Ο καιρός.
3: Νέα μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αλλά και βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, εντάσσεως 5 μποφόρ, έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ιθάκη ταυτισμένη με τον Οδυσσέα, τον Όστο και την Επιστροφή, έχει περάσει από τη μυθολογία στη λογοτεχνία και από εκεί στο συλλογικό μας φαντασιακό ως σύμβολα του προορισμού αλλά και του ίδιου του ταξιδιού. Από τον 14ο αιώνα έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία, όπου ο Δάντης Αλιγκέρη στη Θεία Κωμωδία του, στην 26η οδή της κόλασης, έχει τον Οδυσσέα να αφηγείται ότι εγκατέλειψε την προοπτική της ήσυχης επιστροφής για να γνωρίσει τον άγνωστο κόσμο. Η δίψα του για γνώση περισχύει της επιθυμίας να επιστρέψει στην Πινελόπη. Και από την άλλη έχουμε και την Ιθάκη του Σαββόπουλου, που ακούσαμε και είναι σε μουσική και στίχους του ίδιου, που κυκλοφόρησε το 1997 στο δίσκο του Ξενοδοχείου. Είναι η ελληνική διασκευή του ιταλικού τραγουδιού Ήθακα, του Λούτσιο Ντάλα. Το μόνιμο κομμάτι αυτό λοιπόν ανατρέπει την οπτική της ομυρικής αφήγησης και στρέφει την προσοχή σε εκείνους που υπομένουν τις δυσκολίες του ταξιδιού χωρίς να απολαμβάνουν την δόξα του. Οι αναφορές είναι πολλές και ποικίλες και πιθανότατα και πιο παλιά. Ο Άλφερντ Τένισον στο ποίημα του Ulysses, πολύ μου αρέσει αυτό το όπως προφέρεται στα αγγλικά, λοιπόν γραμμένο το 1833 και δημοσιευμένο το 1842, μιλά για τον Οδυσσέα που έχει επιστρέψει στην Ιθάκη αλλά δεν αντέχει τη στασιμότητα. Το 1922 ο James Joyce με το βιβλίο «Τόμο το Μύδι», έτσι, ο Οδυσσέας λοιπόν, και την 17η ενότητα του μυθιστορήματος που ονομάζεται Ήθακα, η γλυκιά Ιθάκη μεταφέρεται από τη Μεσόγειο στην καθημερινότητα μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης, τότε σύγχρονης. Αλλά εντάξει, μας ακουμπάει και εμάς αυτό που περιγράφει. Πιο πρόσφατα, η αγαπημένη και διορατικότατη Καναδή συγγραφέας Margaret Atwood κυκλοφόρησε το 2005 το The Penelopiad, η Πενελοπιάδα στα ελληνικά, αυτή τη φορά δίνοντας λόγο στην Πινελόπη. Και βέβαια, κορονίδα αυτής της προσέγγισης, την Ιθάκη ως διαχρονικό τόπο έμπνευσης, ένα τόπο σύμβολο που ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια και μετατρέπεται σε παγκόσμια μεταφορά της ανθρώπινης περιπέτειας, είναι το πασίγνωστο ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη, Ιθάκη, το οποίο μου διάβαζε η μαμά μου για να κοιμηθώ, για να δείτε τι τραβούσα. Τα φυσιολογικά παιδάκια που κοιμιούνταν με παραμύθια, εγώ έπρεπε από τα πέντε μου να προβληματίζομαι για το υπαρξιακό νόημα της διαδρομής, τη ματαιότητα του προορισμού, τη φιλοσοφία του νόστου. Ναι, έβγαλα και τη σακέτα μου δηλαδή από την ταραχή με όλα αυτά. Ο Γιώργος Σεφέρης κάνει αναφορά στο ποίημα του «Πάνω σε ένα ξένο στίχο», που με αφετηρία τον Οδυσσέα συνδέει το ταξίδι με τον έρωτα, την ανθρώπινη αντοχή και την αναζήτηση του τόπου στον οποίο ανήκουμε. Ο Νίκος Καζαντζάκης γράφει το δικό του Οδυσσέα το 1938 και ο Ρίτσος με το ποίημα του «Η απόγνωση της Πινελόπης» το 1968, μεγάλη χρονιά αυτή, είχε πολλά πράγματα, μιλά για το πόσο χρόνος αλλάζει τους ανθρώπους. Στη μουσική ειδικά γίνεται πάρα πολύ αισθητό το ότι ο καθένας χρησιμοποιεί την Ιθάκη αναλόγως πώς αντιλαμβάνεται τη ζωή του και το ταξίδι. Σύμφωνα, δώστε προσοχή εδώ, με την καταγραφή του ερευνητή της ελληνικής δισκογραφίας από τον Πέτρο Δραγουμάνο, αυτός είναι ο ερευνητής, υπάρχουν τουλάχιστον 42 ελληνικά τραγούδια που περιλαμβάνουν τη λέξη Ιθάκη στον τίτλο τους, ενώ 7 διαφορετικοί δημιουργοί έχουν μελοποιήσει το ομώνυμο ποίημα του Καβάφη. Και φυσικά η μουσική διαδρομή της Ιθάκης δεν σταματά στα ελληνικά σύνορα. Από την Ισπανία και τη Χιλή μέχρι τη Γερμανία, τη Βρετανία, την Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιθάκη έχει εμπνεύσει τραγουδοποιούς, συνθέτες κλασικής μουσικής, αλλά και δημιουργός της ροκ και της πειραματικής μουσικής. Μάλιστα, έρευνα που φιλοξένησε το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν εκτιμούσε ότι οι μουσικές προσεγγίσεις του συνολικού έργου του Καβάφη ενδέχεται να ξεπερνούν τις 400. Από τον Κλάουντο Μουνταβέρντι από την Κρεμόνα της Λομβαρδίας σε μια από τις πρώτες όπερες με τίτλο «Il ritorno di Ulisse in patria» που χρονολογείται από το 1640. Ο Καταλανός Λουίς Λιάκ στο έργο του «Viaggi
Ίτακα. Χρησιμοποιώντας την καταλανική μετάφραση του Κάρλες Ρίμπα, ο οποίος μελοποίησε, διασκέβασε και έδωσε μια επιπλέον πολιτική διάσταση, μετατρέποντας την Ιθάκη του Καβάφη σε σύμβολο ελευθερίας και σε λογικής ελπίδας λίγο πριν το θάνατο του Φράγκου το 1975. Είπα Φράγκο, αλλά ακούστηκε Φράγκου, το άκουσα, το διορθώνω, Φράγκο είπα. Η πειραματική εναλλακτική μουσική προσέγγιση του Καβάφη από τους Lost Bodies το 1996, το 2004, στο Ίθακα, όπου ο Σον Κόνερι απαγγέλει στα αγγλικά τον Καβάφη σε πρωτότυπη μουσική από τον Μαγγέλη Παπαθανασίου. Το 2017 κυκλοφορεί το «Για μια νυθάκι» από τον Χρήστο Λεοντή και τον Δημήτρη Λέτζο, το οποίο ερμήνευσε αρχικά ο Θοδωρής Βουτσικάκης, που συνδέει την Ιθάκη με την εσωτερική εξέλιξη του ανθρώπου, την αξιοπρέπεια και την ελπίδα. Και σε όλες τις τέχνες η Ιθάκη. Και η ιδέα ότι η ουσία της ζωής βρίσκεται περισσότερο στις εμπειρίες της διαδρομής παρά στην κατάκτηση του προορισμού εμφανίζεται πάρα πολύ, όπως στο έργο του Πιντορίκιο στη National Gallery στο Λονδίνο, που λέγεται «Η Πινελόπη με τους μνηστήρες», περίπου το 1509. Μια αναγεννησιακή τοιχογραφία με την Πινελόπη στον αργαλιό και τον Οδυσσέα πιθανότατα να εμφανίζεται μεταμφιασμένος. Η Ελβετίδα ζωγράφος Αγγέλικα Κάουφμαν φιλοτέχνησε περίπου το 1773 το «Η Πινελόπη και η Ευρύκλεια», στο οποίο απεικονίζεται τη στιγμή που η Ευρύκλεια ξυπνά την Πινελόπη για να της ανακοινώσει ότι ο Οδυσσέας επέστρεψε. Το έργο βρίσκεται στη συλλογή του Stourhead στην Αγγλία. Ο John William Waterhouse έκανε το 1912 το «Η Πινελόπη και οι μνηστήρες», που θα το βρούμε στην Aberdeen Art Gallery στη Σκωτία. Γνωστός και για την κοινωνική του σάτυρα, ο Honoré Daumier μας έχει αφήσει και αυτός μια σατυρική λιθογραφία Οδυσσέας και Πινελόπη από τη σειρά Histoire Ancien. Το έργο αυτό του 1842, προς καλή μας τύχη, βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδας. Λέω καλή τύχη γιατί μπορούμε να το δούμε εύκολα σήμερα κιόλας. Η πιο πρωτότυπη καστική αναφορά είναι του Αφροαμερικανού Ρομάρε Μπίρντεν, το Home του Ίθακα, από το 1979, όπου αυτός τι έκανε, δημιούργησε μια σειρά έργων εμπνευσμένων από την Οδύσσεια, παρουσιάζοντας τους ομερικούς χαρακτήρες ως Αφροαμερικανούς. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι αυτό. Το έργο σήμερα ανήκει στη National Gallery of Art στην Ουάσιγκτον. Εννοείται ο Τζόρτζιο Ντε Κύρικο ασχολήθηκε με το θέμα και αυτό το 1968. Συμβολική και αυτή η ημερομηνία. Ναι, δεν το είπα αυτό. Στον πίνακα του, λοιπόν, ο ζωγραφιστός Οδυσσέας κοπηλατεί μέσα σε ένα δωμάτιο πάνω σε μια μικρή θάλασσα που μοιάζει με χαλί, και όλα αυτά αποτελούν τις φιγούρες του πίνακα, η επιστροφή του Οδυσσέα. Το έργο βρίσκεται στην Fondazione Giorgio e Isa Ντε Κύρικο στη Ρώμη. Λοιπόν, τους Έλληνες εικαστικούς μας αξίζει να αναφερθεί, εκτός από το Τζόρτζιο Ντε Κύρικο που είναι και δεν είναι, έτσι, ξέρουμε ότι έχει γεννηθεί στο Βόλο και ακολούθησε την ελληνική παιδεία μέχρι ένα σημείο. Από τους Έλληνες εικαστικούς αξίζει να αναφερθεί και ο Γιάννης Μόραλης, ο οποίος στις ψηφιοποιημένες συλλογές του Μνιέτ τεκμηριώνεται το έργο του με τίτλο «Οδυσσέας Πινελόπη», κατά την περίοδο 1965-1979, συνδεδεμένο με το ομηρικό θέμα. Στην ίδια συλλογή ανήκει και τα έργα του Δημοσθένη Κοκκινίδη, εμπνευσμένα από τον Οδυσσέα.

φτιάξει ένα μικρό νησί του Ιωνίου. Έχω το ίδιο πρόβλημα που είχα και στην προηγούμενη εκπομπή, δεν ξέρω αν το ακούτε. Του Ιωνίου λοιπόν, έχει καταφέρει να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο από έναν τόπο στο χάρτη. Είναι ένας παγκόσμιος πολιτιστικός συμβολισμός, τον οποίο κάθε γλώσσα, κάθε εποχή και κάθε δημιουργός ερμηνεύει με τον τρόπο του. Μια σύντομη αναφορά, γιατί έτσι νιώθω ότι πρέπει. Ο νομπελίστας ποιητής από την Αγία Λουκία, Ντέρεκ Γουόλκοτ, το 92, έγραψε το 1992, ναι, γιατί εκτείνεται στο χρόνο αυτό που, αυτά τα references που κάνω τώρα. Λοιπόν, το 1992 έγραψε τη θεατρική διασκευή για το Royal Shakespeare Company, The Odyssey, A Stage Version, που συνδυάζει τον ομηρικό μύθο με την πολιτιστική παράδοση της Καραϊβικής. Ο διεθνούς φήμης Αμερικάνος σκηνοθέτης Robert Wilson δημιούργησε για το Εθνικό Θέατρο το 2012 με 2013 το Οδύσσια, μια πρωτότυπη παράσταση σε συμπαραγωγή με το Πίκολο Θέατρο του Μιλάνου. Το 2018, στη στέγη Ιδρύματος Ωνάση, το Ίτακα, Our Odyssey, ήταν μια σύγχρονη προσέγγιση της Ιθάκης από τη Βραζιλιάνα σκηνοθέτρια Κριστιάν Ζατάι, όπου η Ιθάκη έγινε σύμβολο της πατρίδας για τους ανθρώπους που είχαν μεταναστεύσει ή είχαν εκτοπιστεί από τον τόπο τους. Και φέτος στο NCSNF, Νόστος, 27 Ιουνίου με δύο, με πόσο ήταν, στις 27 Ιουνίου παίχτηκε, τώρα δηλαδή, το έργο «Ιθάκη, μακρύ ταξίδι της επιστροφής». Μια ελληνική θεατρική δημιουργία από τον θείασο της Τρίτης, της Πόρτας Ανοιχτής. Η ομάδα έτσι λέγεται. Σε σκηνοθεσία της Δάφνης Οικονόμου. Στον κινηματογράφο τώρα, μια κλασική κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσιας είναι το ανορθό, το Ομήρου Οδύσσια. Κάτι έχω γράψει εδώ πέρα στις σημειώσεις μου, δεν ξέρω. Είναι του Μάριου Καμερίνη αυτό, το 1954. Με τον Κέρκ Ντάγκλας στο ρόλο του Οδυσσέα και τη Σιλβάνα Μαγκάνο, διπλή διανομή, ως Πινελόπη και Κίρκη. Το 1968, το L'Odyssée του Φράνκο Ρώση, μια σημαντική τηλεοπτική παραγωγή της RAI, με τον Μπεκίμ Φεχμίου ως Οδυσσέα και τη δική μας Ειρήνη Παπά ως Πινελόπη. Το Nostos The Return του 1989 από το Φράνκο Πιαβόλη, μια ατμοσφαιρική και ιδιαίτερα ποιητική ταινία, όπου σε αυτό το φιλμ η Ιθάκη δεν είναι απλώς ένας τόπος, αλλά βαθιά ανθρώπινη επιθυμία της επιστροφής. Εννοείται δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε το βλέμμα του Οδυσσέα από τον Θόδωρο Αγγελόπουλο το 1995, που παρότι η ταινία δεν έχει καμία σχέση με την Ιθάκη, μεταφέρει τον ομηρικό νόστο στην αναζήτηση της συλλογικής μνήμης, ιστορίας και προσωπικής ταυτότητας. Μέχρι και τους αδερφούς Κοένα άγγιξε η Ιθάκη με το «Oh brother, where art thou» το 2000, στο οποίο η Οδύσσια μεταφέρεται στον Αμερικάνικο Νότο της δεκαετίας του 1930 με τον George Clooney να υποδίεται έναν δραπέτη που θέλει να επιστρέψει στη γυναίκα του Πένι. Και βέβαια δεν γίνεται να μιλάμε για κινηματογραφικές Οδύσσιες και να μην αναφέρουμε το θρυλικό Space Odyssey του Kubrick, 2001. A Space Odyssey του Stanley Kubrick. Το The Return του 2024 με Ray Fiennes και Juliette Binoche. Και βέβαια μέρος όπου μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Κέρκυρα. Έτσι πήγαν δηλαδή. Η Juliette Binoche έχει εκφράσει την αγάπη της για την Ελλάδα πολλές φορές και στην Κέρκυρα, όπου ακριβώς εκεί γίνανε και τα γυρίσματα της Οδύσσιας του Νόλαν, η ταινία που συγκλώνησε τον παγκόσμιο γίγνεσθε. Δεν είχε ούτε Έλληνες ηθοποιούς βέβαια, εκτός από τον χωρικό 6.490 που υποδίθηκε για 30 δευτερόλεπτα ο ηθοποιός Γιάννης Κοκιασμένος, ο οποίος ξαφνικά πετάει κάτι ελληνικά σε μια ταινία που όλοι οι αρχαίοι Έλληνες μιλούν άπτεστα αγγλικά. Προφανώς δεν είχε ενημερωθεί ότι στην αρχαία Ελλάδα του Hollywood η επίσημη γλώσσα ήταν τα αγγλικά. Και ίσως θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε ότι λέμε εμείς, είναι διάλεκτος αυτό που λέει. Τέλος πάντων, για την Ιθάκη, τα γυρίσματα πήγανε κυρίως στη Φαβιάνα της Σικελίας και λίγο πέρασαν και από Πελοπόννησο. Η ταινία λοιπόν, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, ή όπως θα έχετε δει αν με ακολουθείτε στα social media, με το όνομα Αριάντνη Σοφία Κούρη,
το όνομά μου δηλαδή, ήταν το εφαλτήριο για να ξεκινήσει η εκδρομή Κεφαλονιά Ιθάκη. Δηλαδή, πρώτα πήγα στις 12 Αυγούστου να δω την ταινία στο Village, στο Mall, και μετά έφυγα κατευθείαν για Κόρυθο να συναντήσω το φίλο Δημήτρη και να πάμε μαζί στην Κιλίνη και μπλα μπλα μπλα. Τα είπαμε αυτά. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν η πιο ωραία οβερτούρα του ταξιδιού για αυτό που κάναμε. Γιατί μπορούσαμε επιτέλους να πούμε και μια γνώμη. Μέχρι τότε δεν είχα προσωπική άποψη και αυτό με τάραξε τόσο όσο τάραξε το διεθνές κινηματογραφικό στερέωμα αυτή η ταινία. Η οποία είτε μας άρεσε είτε όχι, κακώς ήταν ταινιάρα σε αυτό, γνώμη μου, είναι η ταινία που συζητήθηκε περισσότερο για το 2026. Περισσότερο και από τον πόλεμο ανακοινώσεων Νίκο Καρβέλα και Άννας Βύση. Δηλαδή προκάλεσε μια εξαιρετικά μεγάλη συζήτηση που ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια του κινηματογράφου και έκανε την ταινία το απόλυτο hype. Έγινε αντικείμενο του παράθεσης ανάμεσα σε φιλολόγους, αρχαιολόγους, ιστορικούς, κριτικούς, καλλιτέχνες και εκατομμύρια θεατές ή μη στα social media. Έφτασε σε σημείο να συζητιέται το δικαίωμα απέναντι στον Όμηρο και κατά πόσο η αρχαία ελληνική πολιτιστική κληρονομιά ανήκει αποκλειστικά στους Έλληνες ή είναι παγκόσμια κληρονομιά. Ο σκηνοθέτης που μεταφέρει ένα λογοτεχνικό αριστούργημα στον κινηματογράφο οφείλει να είναι πιστός στο πρωτότυπο ή να δημιουργήσει μια αυτόνομη καλλιτεχνική εκδοχή. Βέβαια και το χρώμα της Λουπίτα Νιόγκο συζητήθηκε πολύ, ως ωραία Ελένη, μέχρι και ο Ιλον Μάσκ τοποθετήθηκε επί του θέματος. Το αποτέλεσμα πίσω από όλο αυτό το τσάι είναι ότι η ταινία αποτελεί τη μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του Νόλαν, που ξεπέρασε ακόμα και τον Όπενχάιμερ σε εισπράξεις, αφού μέχρι χθες που το ψάξα, στις 8 Οκτωβρίου του 2026, οι καταγεγραμμένες παγκόσμιες εισπράξεις ήταν περίπου 1,77 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο ενθουσιασμός είχε αρχίσει πολύ πριν την πρεμιέρα, από τον Ιούλιο του 2025, παρότι έχω το πήρα χαμπάρι. Έναν ολόκληρο χρόνο δηλαδή πριν από την κυκλοφορία. Και τα πρώτα εισιτήρια για τις ειδικές προβολές IMAX εξαντλήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Καπνός έγιναν. Σε ορισμένους κινηματογράφους σημειώθηκαν δηλαδή και περιστατικά. Καταγράφηκε και μεταπολίσεις εισιτηρίων σε πολύ υψηλές τιμές. Αποδεικνύοντας περήφανος πως αν κάνεις καλή δουλειά, οι κόποι ανταμείβονται.

0: να προλάβεις.
1: Από ό,τι φαίνεται την Ιθάκιο σύμβολο την ξέρουν όλοι. Την Ιθάκιος πραγματικό τόπο όμως πόσοι τη γνωρίζουν? Ούτε εγώ, να σας πω. Πολλές φορές ξεχνούσα ότι δεν είναι μόνο ιδέα, αλλά υπάρχει κανονικά. Από σπόντα πήγα εκεί. Βρεθήκαμε έτσι. Και να πω ότι το είχα κλείσει πολύ πριν μάθω από τα μέσα, ότι από τα μέσα του καλοκαιριού θα αποτελεί τον πιο hot προορισμό για το 2027. Ειδικά μετά τη δηλώση του Δημάρχου Ιθάκης, ο οποίος παρά την απογοήτευση που δοκίμασε να μην γυριστούν οι σκηνές της Οδύσσειας στο νησί, αναγνώρισε την τεράστια διεθνή προβολή και εξέφρασε την προσδοκία αύξησης του τουρισμού για το 2027. Έτσι ο Διονύσης Στανίτσας. Επειδή λοιπόν το Μάρτιο δεν έπαιζαν όλα αυτά, η επιλογή του νησιού έγινε κατόπιν παρότρινσης του φίλου Δημήτρη. Εγώ στους Παξούς ήθελα να πάω γιατί είχα δει το Μαέστρο και πολύ μου άρεσαν. Γενικά ήμουν διστακτική όσον αφορά τα Επτάνησα, διότι τόσα χρόνια έκανα διακοπές στις Κυκλάδες και ό,τι ξέρει δεν σαστίζει. Τις έβρισκα λασπουάρ, τα νερά πολύ μπλε, πολύ μικρή κολπίσκη, το βότσαλο, πως θα καίει ο ήλιος, πολύ πράσινες. Τέλος πάντων, είπα φέτος να κάνω κάτι διαφορετικό. Το πλάνο αρχικά ήταν να πάμε μόνο στην Ιθάκη, αλλά ψάχνοντας καταλήμματα, μας έβγαζε συνέχεια στην Κεφαλονιά από δίπλα και αρχικά μπερδευτήκαμε. Τα δύο νησιά είναι πάρα πολύ κοντά, στο 20 λεπτά με 40, ανάλογα και αν έχει φουρτού να πάτε τώρα δηλαδή, αλλά είναι δίπλα. Και το ραντάρ της εφαρμογής του Airbnb το θεωρούσε φυσιολογικό να μας προτείνει κατάλημα σε άλλο νησί. Έτσι κι αλλιώς, η Ιθάκη απευθύνεται σε σκαφοτουρισμό. Είναι προορισμός για τους λάτρεις του yachting και των καταμαράν και είναι από εκείνα τα νησιά που το καλοκαίρι δέχονται περισσότερες άγκυρες παραβαλίτσες. Γι' αυτό και δεν υπήρχε κάτι αρκετά ικανοποιητικό που να μας κάνει, δηλαδή να έχει όλα όσα θέλουμε. Να είναι καθαρό, να μην είναι σε ραχούλα, να έχει δύο δωμάτια, δύο μπάνια, τέτοια πράγματα δηλαδή. Ναι, να βρούμε ένα τέτοιο για όλες τις μέρες που ψάχναμε. Και έτσι κάπως προέκυψε η ιδέα να κάνουμε 5 και 5, δηλαδή 5 μέρες διακοπές σε ένα νησί και 5 στο άλλο. Μας το είπε και μια φίλη από τα που είναι ντόπια εκεί, ότι οι Κεφαλονίτες αυτό συνήθως το κάνουν εφημερών. Γενικά ακούγαμε διάφορα. Ότι είναι πολύ ήρεμα, ότι δεν έχει πολλά πράγματα, ότι θα βαρεθούμε, ότι είναι ήσυχα, ότι δεν έχει καθόλου ζωή. Ακούγαμε και άλλους που την έφυγαν σούπερ, πήγαιναν κάθε χρόνο, φοβερή ενέργεια και τέτοια. Οπότε είπαμε στην τελική, έχουμε και SAP, απλά θα ξεκουραστούμε. Κάτι που κάθε νέος εργαζόμενος το έχει ανάγκη αυτό πάρα πολύ, ή και εργοδότης σύμφωνα με την Ελεονόρα Μελέτη. Οπότε ίσως είναι μια ευκαιρία για ύπνο, κάτι που το έχουμε ξεχάσει την υπόλοιπη χρονιά. Οπότε και εγώ θα σας πω τι είδα στην Ιθάκη ως νησί και όχι στην Ιθάκη ως σύμβολο.

0: Ιθάκι είναι ένα... Η Ιθάκη είναι ένα μικρό και ορεινό καταπράσινο νησί του Ιωνίου Πελάγους, ανατολικά της Κεφαλονιάς και νότια της Λευκάδας. Ανήκει στο σύμπλεγμα των Επτανήσων, με 2.862 μόνιμους κατοίκους. Γεωγραφικά έχει ένα μακρουλό, ένα ιδιαίτερα μακρύ, έτσι μακρόστενο σχήμα, με δύο μεγαλύτερα τμήματα που ενώνονται με μια στενή λωρίδα γης. Χαρακτηρίζεται από έντονο ορεινό ανάγλυφο. Ελαιώνες και παρίσια, απόκρημνες ακτές, μικρούς προστατευόμενους όρμους και παραλίες με λευκά βότσαλα και γαλαζοπράσινα νερά. Πρωτεύουσα και κύριο λιμάνι της είναι το Γλυκούλι Βαθύ, με τα ωραία παγωτάκια και τα ψαγμένα σουβενιράκια, χτισμένο αμφιθεατρικά γύρω από ένα μεγάλο φυσικό κόλπο. Στο βόρειο τμήμα βρίσκονται το Κιόνι, οι Φρίκες και ο Σταυρός, ενώ ιδιαίτερο χαρακτήρα έχουν και οι ορεινοί οικισμοί ανογή και εξογή. Ιστορικά, η Ιθάκη κατοικείται από την νεολιθική εποχή. Στα Πυλικάτα, κοντά στο Σταυρό, έχουν εντοπιστεί ίχνη κατοίκησης από την 3η χιλιετία π.Χ. Η Ιθάκη πέρασε από διαδοχικές περιόδους ρωμαϊκής, βυζαντινής και δυτικής κυριαρχίας, ενώ η μακρόχρονη ενετοκρατία επηρέασε σημαντικά την αρχιτεκτονική και τον πολιτισμό της. Ομολογουμένως, το πειρατικό στοιχείο υπήρχε από πάντα. Παράξενο που είναι, η γεωγραφία των χωριών της Ιθάκης μας αποκαλύπτει και την ιστορία του φόβου των κατοίκων απέναντι στη θάλασσα, την ίδια τη θάλασσα που αργότερα έγινε και βασική πηγή βιοπορισμού. Η ενετοκρατία όμως, να γυρίσουμε στο θέμα, υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση της νεότερης Ιθάκης. Το 1504 η Βενετία εξέδωσε διάταγμα που παραχωρούσε φορολογικά προνόμια σε νέους επίκους στο κατά τα άλλα λίγο έρημο νησί και έτσι απέκτησε πιο οργανωμένη διοίκηση. Το νησί παγόταν διοικητικά στην Κεφαλονιά και ο διοικητής της εκλεγόταν από την Κεφαλονίτικη άρχουσα τάξη. Αναπτύχθηκε εμπόριο και αυξήθηκε η αγροτική παραγωγή. Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το εμπόριο της σταφίδας. Από τον 18ο αιώνα, καθώς οι συνθήκες έγιναν ασφαλέστερες, ενισχύθηκε σταδιακά η εγκατάσταση στις παράκτιες περιοχές και έτσι άρχισαν να αναπτύσσονται και άλλοι παραθαλάσσιοι οικισμοί. Η βενετική κληρονομιά υπάρχει. Επιβιώνει σήμερα σε εκκλησίες, σε αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, σε τοπονύμια και σε ιστορικά έγγραφα. Το 1797 όμως, με την κατάλυση της Βενετικής Δημοκρατίας από τον Ναπολέοντα, έληξε η ενετοκρατία. Η Ιθάκη πέρασε από διάφορα διαδοχικά καθεστώτα. Το 1797 εντάχθηκε στη καλοκρατούμενη φάση, τα Επτάνησα έγιναν γαλλικά. Το 1800 αποτέλεσε μέρος της Επτανησίου Πολιτείας, όπου το 1809 μετά πέρασε υπό Βρετανικό έλεγχο. Και κατά τη Βρετανική περίοδο κατασκευάστηκαν και δρόμοι, υδραγωγία, οχυρώσεις, λιμενικά έργα που συνέβαλαν στην ανάπτυξη των υποδομών του νησιού. Έκανε έργα η Μεγάλη Βρετανία. Έχει σημασία ότι η Ιθάκη δεν εντάχθηκε στην Ελλάδα με την Επανάσταση του 1821, έτσι. Αλλά πέρασαν 40 χρόνια μέχρι να γίνει αυτό. Το 1915 εντάχθηκε στο Ηνωμένο Κράτος των Ιωνίων Νήσων, πάλι υπό Βρετανική προστασία, και εν τέλει 21 Μαΐου του 1864 ενώθηκε με το Ελληνικό Κράτος μαζί με τα υπόλοιπα Επτάνησα. Παράλληλα, το 19ο αιώνα εγκαταστάθηκαν σημαντικές κοινότητες Ιθακίζων στη Ρουμανία και ιδιαίτερα στις παραδουνάβιες εμπορικές πόλεις. Και πολλοί από αυτούς αργότερα μετανάστευσαν στην Αυστραλία, όπου δημιουργήθηκε και σημαντική Ιθακίζια ομογένεια. Καθώς και σε άλλους υπερπόντιους προορισμούς, όπως στην Αμερική, αυτό μας μαρτυρά βέβαια και το όνομα Ιθακά, στο Concord, που είναι και το Concord University, που έχουμε Ελληνίδα Πρίτανη. Δυστυχώς, το 1953, όπως και άλλα Επτάνησα, δοκιμάστηκε πολύ σκληρά από τους καταστροφικούς σεισμούς. Τον Αύγουστο του 1953, Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθος χτυπήθηκαν από την καταστροφική ακολουθία των σεισμών, με ισχυρότερη δόνηση εκείνη στις 12 Αυγούστου.
1: Μοίρα σκαφών του Ισραήλ, γαλλικά και ιταλικά σκάφη, ο ελληνικός στόλος και επιβατικά πλοία έσπευσαν στην μαρτυρική Επτάνησον, η οποία τόσο να δοκιμάστη από τους τελευταίους σεισμούς. Τα σκάφη που συμβολίζουν την ωραιότερη εκδήλωση της ανθρωπίνης αλληλεγγύης έχουν αγκυροβολήσει στον λιμένα του καταστραφέντος εργοστολίου και τα πληρώματά των παρέχουν τα σπότας βοηθείας εις τα θύματα της τραγωδίας. Εν τω μεταξύ, στην προκυμαία έχουν συγκεντρωθεί σεισμοπαθείς παραθεριστές, οι οποίοι αναμένουν την άφηξη πλοίου, δια του οποίου θα επιστρέψουν στις εστίες των. Είναι αφαντάστως τραγικό το θέαμα το οποίο παρουσιάζει η μέχρι προχθές ανθούσα πόλη του Αργοστολίου.

0: τώρα κατάγεται η σερίπια μέσα από τα οποία ανασύρονται νεκροί και τραυματίε. Τραγική υπήρξενε τύχη των κατοίκων του εργοστολίου όπως και των άλλων σεισμοπλήκτων περιοχών που ευρέθησαν εις το ύπεθρον χωρίς στέγην και πάνω εις ένα σιώμενο έδαφος. Ευτυχώς η πρώτη μέρημνα του κράτους υπήρξεν η άμεσος οργάνωσης νοσοκομιακής περιθάλψεως με της οποίας παρεσχέθησαν επότε βοήθεια εις τους σεισμοπαθείς ενώ συνέθησαν οι τραυματίες και οι βαρύτερων εξ αυτών μετεφέρθησαν εις τας Πάτρας.
1: Οι σεισμοί άλλαξαν εντελώς την όψη του νησιού, καθώς χάθηκε πολύ μεγάλο μέρος της παλιότερης αρχιτεκτονικής του κληρονομιάς.
0: Τα γραφικά νησιά του Ιωνίου σαρώνονται από τρομακτικούς σεισμούς και πόλεις ιστορικές και ειδηλιακά χωριά κοίτονται σε σωρούς ερειπίων. 5 χρόνια πέρασαν από τότε και όμως η συγκρονιστική τραγωδία που έπληξε τα Επτάλισσα είναι βαθιά χαραγμένη στη μνήμη μας. Μέσα σε λίγες στιγμές η ωραία πόλη του Αργοστολίου με τα λαμπρά της οικοδομήματα μετεβλήθη σε τραγικά ερείπια. Την ίδια δραματική εικόνα παρουσιάζει και η Ζάκυνθος, το χιλιοτραγουδισμένο λουλούδι της Ανατολής. Εκεί όπου άλλοτε υψώνοντο γραφικά κτίρια αιώνων με αναρρύθμιτους θησαυρούς τέχνης, δεν υπάρχει πια παρά ερήμωσης και χάος. Και τη δραματική μοίρα του Αργοστολίου και της Ζακύνθου δεν μπόρεσαν να αποφύγουν και άλλες πόλεις και χωριά των νησιών. Το ονομαστό Λιξούρι, η ειδηλιακή Σάμη, η ωραία Ιθάκη ένιωσαν κι αυτές τη φρίκη της καταστροφής. Ο κινηματογραφικός φακός αμυδρήμονων εικόνα της αγωνίας και της συμφοράς, του ολέθρου και του αφανισμού μπορεί να αποδώσει.
1: Ο Μιτζή, όπως καταλαβαίνετε, στη συγκεκριμένη ημερομηνία είχε ιστορικά πολύ κακό brand image. Βεβαιώνεται εδώ και από τις εμπειρίες των παθόντων και των απογόνων. Οπότε από πλευράς μου κατέβαλα πολύ φιλότιμη, πλην μάλλον ανεπαρκούς, εντάξει, προσπάθεια να αποκατασταθεί το κάρμα της ημέρας. 12 Αυγούστου θέλω να πω έγινε αυτό, 12 Αυγούστου πήγα και εγώ εκεί. Δεν ξέρω αν τα έχω καταφέρει, αλλά τουλάχιστον προσπαθώ να συνεισφέρω στο συλλογικό θετικό αποτύπωμα.
2: C'est un monde parallèle aux gestes saccarés, où les mains se dégèlent sous des tables cachées.

στο αρχοντικό βαθύ. Σε ένα κατάλημα 15 λεπτά από το καμπαναριό του Μητροπολιτικού Ναού των Εσοδίων της Θεοτόκου. Η κατασκευή αυτού νου ξεκίνησε το 1820 και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 21ου αιώνα. Γι' αυτό έχει ακόμα κάτι σκαλοσχές εκεί πέρα. Συγγνώμη, του 20ου αιώνα. Και ήθελα να επισημάνω ότι έχει ακόμα κάτι σκαλοσχές εκεί πέρα. Για συντήρηση, το συνεχίζουν. Τραβάνε καιρό αυτά που έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό δείγμα λοιπόν είναι βενετσιάνικη αρχιτεκτονική επιρροή στα Επτάνησα. Το cottage μας, όπως το είχε ονομάσει η Μόγκεν, η ελληνοαγγλίδα οικοδέσποινα με την οποία επικοινωνούσαμε αυστηρά μόνο με μηνύματα, αισθητή διαφορά από την Κεφαλονιά που είχαμε την Ισιδώρα, ήταν πάνω κάτω σπιτάκια. Αλλά μόνο στο πάνω είχε αλάτι, λάδι, κατσαρόλες και μόνο από πάνω μπορούσες να ανοίξεις το θερμοσύφωνο για να κάνεις μπάνιο. Και εμείς που μέναμε στο κάτω, αναρωτιόμασταν αν το επινοικιάζαμε μόνοι μας και δεν ήμασταν παρέες. Πώς θα το κάναμε με το ζεστό νερό? Μπορεί να σφίγγεις και δέρμα, να είναι κομφόρ που σου δίνει το κατάλημα. Το βαθύ είναι η πρωτεύουσα, το διοικητικό και εμπορικό κέντρο και το σημαντικότερο φυσικό λιμάνι της Ιθάκης. Μια μικρή παραθαλάσσια πολιτεία είναι, χτισμένη αμφιθεατρικά γύρω από ένα όντως βαθύ προστατευόμενο κόλπο, με πολύγραμμα σπιτάκια, κυραμοσκεπές, τα αρχοντικά, πέτρινα καντούνια και καταπράσινους λόφους. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα όμορφο λιμάνι. Από το 1978 είναι και επίσημα χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός. Στον κόλπο βρίσκεται και το μικροσκοπικό πευκόφυτο Λαζαρέτο, γνωστό και ως νησάκι του Σωτήρα. Κατά την ενετοκρατία το χρησιμοποιούσαν ως λιμοκαθαρτήριο, όπου παρέμεναν σε καραντίνα ταξιδιώτες και πληρώματα. Το 1817 κατασκευάστηκε το κτίριο που αργότερα λειτουργούσε και ως φυλακή. Σήμερα σώζεται το εκκλησάκι της μεταμόρφωσης στους Σωτήρους και φιλοξενούνται ορισμένες τελετές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, κυρίως γάμοι και βαφτίσια. Κάπου εκεί στο δρόμο δεσπόζει και το Μέγαρο Δρακούλη, ένα από τα χαρακτηριστικά νεοκλασικά αρχοντικά στο βαθύ της Ιθάκης. Άμα πάτε και το δείτε, έχει και μια ωραία πισινούλα μπροστά, θα σας εντυπωσιάσει να διαβάσετε και την ιστορία. Ο Δρακούλης έχει κάνει πολλά και διάφορα. Στην κεντρική πλατεία υπάρχει το άγαλμα του Οδυσσέα, ένα ιδιαίτερο γλυπτό της Ιθακίσιας Κορίνας Κασιανού, που παρουσιάζει τον Οδυσσέα με δύο όψεις, του ταξιδευτή που κοιτά προς την θάλασσα και ονειρεύεται τον κόσμο και τον γηίνο άνθρωπο που στρέφεται προς την πατρίδα του. Κοντά εκεί είναι και η Πρωτομή του Ομήρου, κλασικό δημόσιο μνημείο, όπου είναι πρωτοβουλία του Συλλόγου Φιλομήρων Ιθάκης και δωρεά του Ιθακίσιου Ομογενούς Γεράσιμου Βαλάτου. Αν είχαμε χρόνο και διάθεση, θα έπρεπε να δούμε και το Ναυτικό Λεωγραφικό Μουσείο Ιθάκης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέως Ιθάκης. Αλλά ήμασταν φουλ σε μου διακοπών και έτσι δεν προέκυψε. Έτσι λοιπόν δεν πήγαμε ούτε για επίσκεψη στη σχολή του Ομήρου, το Οδύσσιον κατά κόσμο, γνωστό και ως παλάτι του Οδυσσέα. Τα ευρήματά του περιλαμβάνονται επιγραφές με το όνομα του Οδυσσέα, νομίσματα και αναθήματα. Υπάρχει επίσης και αρχαία επιγραφική μαρτυρία περίπου το 207 π.Χ. που αναφέρεται σε αγώνες με την ονομασία Οδύσσια. Άρα επιβεβαιώνεται ότι ίσως όντως υπήρξε η λατρεία. Σίγουρα η λατρεία. Ο ίδιος δεν ξέρουμε αν επιβεβαιώνεται. Ούτε την αρχαιολογική συλλογή του Σταυρού είδαμε, ούτε το Μυκηναϊκό οικισμό στις Τρεις Λαγκάδες, ούτε στις Αλαλκομενές, την αρχαία πόλη της Ιθάκης, πήγαμε. Θα οργανωθεί όμως ένα τέτοιο κατάλληλο ταξίδι για να τα δούμε όλα αυτά. Ίσως με αφορμή κάποιο φεστιβάλ, γιατί η Ιθάκη είναι ένα βαθιά καλλιτεχνικό νησί, με πολλές εκδηλώσεις. Έτυχε να βρεθούμε στην έξω γη μετά από μια επίσκεψη που κάναμε εκεί, στο μονοήμερο, αλλά πολύ χαριτωμένο τζαζάκι. Το Ίθακα Jazz Festival, που καλούν νέα παιδιά με όρεξη για μουσική. Και το μόνο που πάθαμε εκεί, μας χρέωσαν από κάτι πλαστικούς πάγκους 90 λεπτά το μπουκαλάκι με το νερό, το μικρό νερό. Τεσπα, ακούσαμε δροσερά και ωραία jazz από το group που ήταν εκεί, Κωνσταντίνος Βλάχος Quartet και ο Γιώργος Τσόλης παρέα με τους Olive and Sardines, αν δεν κάνω λάθος, γιατί με τα social δεν ήταν και τόσο φίλοι τα παιδιά. Πάντως δεν ήταν το θέμα μας τα αρχαία, γιατί ούτε στην Άτοκο πήγαμε.
Ιάτοκος είναι ένα μικρό ακατοίκητο νησί κοντά στην Ιθάκη, με απόκρημνες ακτές και κάποια ζούγκλα. Ανήκει στον εφοπλιστή Παναγιώτη Τσάκο, ιδρυτή του Τσάκος Group, ενός από τους σημαντικότερους ελληνικούς ναυτιλιακούς ομίλους. Αλλά δεν το έκανε κάτι, παρότι είναι ιδιωτικό νησί, υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Ιθάκης και οι επισκέπτες μπορούν να προσεγγίζουν τις παραλίες τους με σκάφη. Κανονικά είναι τα νησιά που πας μόνο με θαλάσσιο ταξί για βόλτα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έγινε super viral ως Piggy Island. Γιατί κοπάδια μια άγριων μαύρων χείρων που ζουν ελεύθερα εκεί, κυκλοφορούν στις παραλίες και μπαίνουν στη θάλασσα. Φωτογραφίες, βίντεο με γουρούνια δίπλα στη θάλασσα, παραθεριστές να κάνουν διάφορα, κοκτέιλ δίπλα στον αγριόχειρο, κατέκλυσαν TikTok και Instagram. Ενώ διεθνή δημοσιεύματα για αυτό το θαύμα, μεταξύ άλλων του EFP και του Euronews, αύξησαν ακόμη περισσότερο τη δημοτικότητά τους. Χάρη δηλαδή στο TikTok και τα social, η σκούνα Albatross χρεώνει 25 ευρώ το εισιτήριο, η ενοικίαση private σκάφους ξεκινά από 100 ευρώ το άτομο και βρισκόμαστε ενώπιον του commodification του ζωικού βασιλείου. Συν έξτρα η καντίνα σε όλα αυτά, χρεώνεται. Εγώ εκεί δεν ήθελα να πάω, γιατί δεν συμφωνώ με την εμπορευματοποίηση των ζώων. Τη μετατροπή ενός άγριου περιβάλλοντος και πλάσματος σε θέαμα, από το οποίο προκύπτει όφελος. Νομίζω πως τα ξεπεράσαμε όλα αυτά το 2012 με την απαγόρευση της χρήσης των ζώων στο τσίρκο. Άλλο το να επισκέπτεσαι ένα τόπο και να παρατηρείς με σεβασμό τα ζώα που ζουν εκεί, και άλλο να αγοράζεις μια εμπειρία με βασικό αντικείμενο την προσέγγιση, το τάισμα και τη φωτογράφησή τους. Συν του ότι τα ζώα μαθαίνουν ότι οι τουριστικά σκάφη σημαίνουν τροφή, και έτσι είναι πιθανό να αρχίσουν να τα προσεγγίζουν πολύ πιο συστηματικά. Και η επιστημονική βιβλιογραφία για τη σύντηση των άγριων ζώων από τουρίστες έχει καταγράψει κινδύνους όπως εξοικείωση με τον άνθρωπο και απώλεια χαρακτηριστικών που ανήκουν στην άγρια ζωή τους, η εξάρτηση από την παρεχόμενη τροφή, η αλλαγή των συνηθιών, η αλλαγή της διατροφής, η αύξηση της επιθετικότητας ή και τραυματισμούς. Έτσι. Πάλι καλά. Το Σεπτέμβριο του 2026 υπήρξε επίσημη καταγγελία από την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία για περιστατικό που χείρι φαίνεται να τραυματίστηκαν από προπέλες σκαφών και έμειναν χωρίς άμεση κτηνιατρική φροντίδα. Έπρεπε όντως να γίνει κάτι τέτοιο πάλι για να το πάρουμε χαμπάρι, μάλλον. Έτσι ήταν. Εννοείται πως η ευζοία των αγριόχειρων έπρεπε να κινδυνέψει, να μπει σε δεύτερη μοίρα μπροστά σε όλα αυτά. Οι φίλοι μου ο Δημήτρης και ο Αλέξης όμως πήγαν μόνο την τελευταία μέρα να επισκεφτούν την Αγία Βαρβάρα στο Κοντρί, που είναι ένας ιστορικός ναός που υπήρχε εκεί ήδη από το 1836. Είδαν και την πολύ ωραία θέα. Αγνάντεψαν και από ψηλά το σπήλαιο του Λοΐζου, που μόνο από πάνω το βλέπεις γιατί έχει υποστεί σημαντικές καταρρεύσεις και δεν αποτελεί επισκέψιμο μνημείο. Εμείς το βλέπαμε από το Polish Beach και απολαμβάναμε τις περιποιήσεις του Beach Manager Τάκης για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, διότι είναι από τις ελάχιστες πλέον συνθήκες που βρίσκεις οργανωμένη παραλία σε κάπως προσιτή τιμή, στα 14 ευρώ. Το ακριβό του χθες είναι φυσιολογικό σήμερα. Τουλάχιστον ήταν όλη μέρα, έτσι. Πολύ πλακατζής και ο Τάκης και ο Άσης ήταν Νικόλας. Και είχε δίπλα και καφέ και αποδυτήριο με κάτι ωραία γκράφτη απ' έξω που λέγανε I love Beach Manager. Και έξω από την καμπίνα της τουαλέτας, μια κλιματαριά με κάτι πεντανόστιμα σταφύλια που τα κόβες και από την παραγωγή στην κατανάλωση. Τα έτρωγες κατευθείαν, έτσι, κασέτομα. Ό,τι καλύτερο για μένα που θέλω τέτοια φρούτα με μαλακή φλίδα για να τα βουτάω στη θάλασσα, να παίρνουν την αλμύρα και να βγάζουν τη γλυκάδα τους με μια δόση αλμυρότητας. Επίσης, ήταν πολύ ωραία εκεί για σάπα.

Από θάλασσες μας άρεσαν επίσης οι αφάλες. Είναι τρεις. Εμείς πήγαμε στην πλατιά Άμμο με τους τεράστιους, σχεδόν κάθετους ασβεστολιθικούς βράχους που υψώνονται πάνω από τις παραλίες και το κλασικό νησιωτικό έντονο τυρκουάζ και βαθύ γαλάζιο που ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τα λευκά βότσαλα και τα ανοιχτόχρωμα πετρώματα και δημιουργούσε ένα τοπίο σε ελληνιακό. Η πυκνή βλάστηση που κατέβαινε σε κάποια σημεία μέχρι τη θάλασσα συμπλήρωναν την άγρια και ανεπιτίδευτη εμπειρία μας. Πήγαμε στο Σαρακίνικο και φύγαμε γιατί αυτοί που κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ το είχαν πιάσει όλο και δεν είχαμε καθόλου χώρο. Κάτι που παρατήρησα, οι περισσότερες παραλίες σε Θάκης είναι πολύ μικρές. Η εκτογραμμή είναι έντονα δαντελωτή με μικρούς κόλπους και κρυφές ακτές αντί για μεγάλες συνεχόμενες αμμουδιές. Έχουν δημιουργηθεί από τα βουνά που καταλήγουν στη θάλασσα και συνήθως έχουν λευκό, πλατή, βότσαλο και δέντρα. Ακόμα και παραλίες με σχετικά μεγάλο μήκος δηλαδή έχουν συχνά μικρό πλάτος, επειδή ακριβώς πίσω τους υψώνονται οι απόδομες πλαγιές. Τέσπα, εκείνη τη μέρα καταλήξαμε στο Φιλιατρό. Ήταν και απογευματάκι όταν καταφέραμε να φτάσουμε εκεί, γιατί το κάναμε την πρώτη μέρα που φτάσαμε στην Κεφαλονιά. Και μέχρι να πάμε να αφήσουμε τα πράγματα κτλ. Πήγαμε εκεί γιατί ήταν κοντά μας. Αν και εδώ που τα λέμε, δεν έχει και σαν εσύ τρομακτικές αποστάσεις. Στην παραλία Φιλιατρό που ήταν κοντά εκεί που μέναμε, φάγαμε το χειρότερο φαγητό της ζωής μας. Το οποίο εκτός ότι ήταν πάρα πολύ άνοστο, ήταν και πάρα πολύ ακριβό. Με έναν ανεμιστήρα να φυσάει τη μούρη μας και το τραπέζι όλη την ώρα κουνιέται και ένα wannabe party για τους ελευθεροκατασκηνωτές που και εκεί κάνουν κάμπινγκ και τέλειο, ναι, αλλά στην αντικονσόλα τρεις ώρες και να παίζει τρύπες όσο το μαγαζί είχε τη δικιά του lounge playlist. Δηλαδή, τραύμα. Εμείς κάναμε το λάθος γιατί πήγαμε χωρίς να τσεκάρουμε κριτικές στο ίντερνετ επειδή είπαμε «Έλα μωρέ, ας φάμε στη ταβερνούλα δίπλα στη θάλασσα σιγά». Και όντως φταίμε γιατί όταν είδαμε το μενού πόσο καλά μπορεί να πάει η κροκέτα μουσακά με σάλτσα ντομάτας 17 ευρώ σε συνδυασμό με τον κρυθαρότο με αστακοουρά, κόκκινο χαβριάρι και στάχι από τηγανιτό πράσο. Κρεατόπιτα στο τηγάνι με ντομάτα κολοκύθι, καπνιστό τυρί με τσόβου και κρέμα αρωματισμένη με σάψυχο. Δεν ξέρω καν τι είναι το σάψυχο. Τι πίνασες ρε Σικώστα τώρα, τι είναι αυτά που μου λες τώρα. Λαβράκι μαρινερισμένο με ταχύν και φρούτα του πάθους. Αυτό πήρα εγώ. Και επιδόρπιο λαβαρί με ναμαλέκα, καραμέλες και παγωτό βανίλια μαγαδασκάρης. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα, αυτά είναι σόβαρα πράγματα. Είναι χωρίς καμιά υπερβολή. Και εντάξει, τις τιμές δεν τις θυμάμαι ακριβώς, αλλά το σύνολο ήταν γύρω στα 250 ευρώ. Δηλαδή, μου ανεβαίνει. Εντάξει, και ο Αλέξης, να ξέρεις Κώστα, δεν είχε πρόβλημα, αλλά όταν ήρθε η Λυπητερή, άλλαξε γνώμη κι αυτός. Έπρεπε να δώσουμε σημασία στο όνομα, γιατί ό,τι random υπάρχει εκεί πέρα, θα κοίσει, το ονομάζουν γενικά και αόριστα Κίρκη. Μετά πήγαμε στα Καμίνια, που και εκεί ένα beach bar που καταλάβανε όλο τον Αιγιαλό, και επειδή το τσέκαρα στο mycoast.gr, είχαν άδεια, και αυτό είναι το πρόβλημα. Και όχληση και ενδεχόμενη κίνδυνη για τους λουόμενους, γιατί εκεί πέρα κάνανε γυροβόλητα σκάφη μέσα στη ζώνη κολύμβησης και πιάνανε αυτό να πιούν τα αναψυκτικά τους και να φάνε τα μπέργκερς τους. Τέλος πάντων. Αλλά δεν θέλω να γκρινιάζω, γιατί εντάξει, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Γενικά, τέλος πάντων, το Κιόνι, πολύ ωραίο, κοσμοπολίτικο ψαροχώρι, έτσι με πολύχρωμα σπίτια. Φάγαμε εμείς βέβαια στο Σταυρό, στο Delicious, έτσι. Οι φρίκες επίσης, ωραίες και οι φρίκες. Ένα όμορφο γλυκούλι, ιστορικό, το νησί είναι ιστορικό. Οι φρίκες είναι ένα ωραίο χωριό. Εντάξει, καλό είναι. Ήπιαμε, φάγαμε και τα λοιπά. Πήγαμε και στο μονοπάτι στο Γιδάκι, που εκεί πρέπει να περάσεις για να κάνεις αυτό το κατά τα άλλα φαν κομμάτι, να περάσεις από τη Βίλα Σκήνος, ένα πολυτελές οικογενειακό κτήμα 120 εκταρίων που συνδέεται με μια εφοπλιστική οικογένεια και από παλιά. Ναι. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και η δική μας μικρή οδύσσια στην Ιθάκη. Ούτε ελεστριγόνες είχαμε, ούτε κύκλοπες, ευτυχώς, αν και κρίνοντας από ορισμένους λογαριασμούς, ο Όμηρος μάλλον παρέλειψε να αναφέρει τους εστιατόρες ή τους προγόνους τους. Δεν μπορώ να πω ότι δεν πέρασα καλά και ότι μου άρεσε η Ιθάκη. Κάθε άλλο. Είναι ένα πανέμορφο, καταπράσινο επιτανησιακό νησί, με υπέροχα νερά, γραφικά χωριά, εντυπωσιακά αξιοθέατα όπως είναι η εκκλησία, η ενωριακή εκκλησία του Κιονίου,
που είναι κάπως ιδιαίτερη, έχει κάτι λευκές επιφάνειες και ροζ περιγράμματα και ένα ψηλό καμπαναριό. Πολύ ιδιαίτερο. Ναι, cute. Και κοσμοπολίτικο, και οι φρίκες με το αστείο του όνομα, όρμη, λιμανάκια, βότσαλα, πλατιά, το γιδάκι που είναι πολύ φαν το μονοπάτι και οπωσδήποτε να το κάνετε. Έχω ανεβάσει και στο TikTok ένα βιντεάκι για όποιον θέλει να εμπνευστεί ή να πάρει ιδέες, γιατί προτείνω, θέλει λίγο κάποια πράγματα έτσι να... πριν πας να το κάνεις. Ο beach manager, Τάκης, jazz στην εξαγωγή, βουτιές κτλ. Αλλά ναι, μιλάμε για έναν όμορφο τόπο που πρέπει να δούμε λίγο τη φάση με τις πρακτικές που προσελκύουν τους επισκέπτες. Αξίζει τη φροντίδα μας και το σεβασμό μας η Ιθάκη. Μέχρι το επόμενο ταξίδι να είναι μακρύς ο δρόμος, να είναι πολλές οι βουτιές, νόστιμα τα παϊδάκια και λιγότερα τα beach bar που μας βγάζουν εκτός προϋπολογισμού και εκτός εαυτού. Στο μικρόφωνο η Αριάδνη Σοφία Κούρη και στην κονσόλα του ήχου ο Κωνσταντίνος Λούβαρης.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, με την Ελπίδα Παπουτσή και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με 2 ριζίτικα, το ένα από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Γοργονάτος και το Σταύρο Γριλάκη, και αμέσως μετά ο Κώστας Μουντάκης από το ψηφιακό δίσκο «Τα ριζίτικα», μας τραγούδησε για το διγενή.

6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Να δούμε λίγο ποιος είναι ο Γοργονάτος. Δεν είχε με ποιον να μιλεί, με ποιον να ροζονάρει, λέει, και μίλησε με τον μαύρο του. Μίλαγε με το άλογό του το Γοργονάτο, αλλιώς τον έλεγε και ανεμοκυκλοπόδι. Από το επίθετο αυτό για το άλογο έχει έτσι μια παραπομπή στην Ιλιάδα και στον Όμηρο. Να θυμηθούμε τους αερσίποδες ύπους. Αερσίπους είναι αυτός που έρει ψηλά τον πόδα, το άλογο που τρέχει γρήγορα και μοιάζει να πετάει. Από το ρήμα αείρο, που είναι το αττικό αέρο, δηλαδή σηκώνω, υψώνω, μετεωρίζω, ροζονάρω, συζητώ, διαλέγομαι, κουβεντιάζω. Από το ροζονάρ και το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, αυτή η πρώτη εκτέλεση για τη σημερινή εκπομπή και το ψηφιακό δίσκο που κυκλοφόρησε το αρχείο μας, Ελληνισμός σε στεριά και σε θάλασσα, την επιμέλεια της οποίας είχε ο Γιώργος Παπαδάκης.

του μικρού Κωνσταντίνου αυτό το τραγούδι σε αργό μάλ από τα Σούρμενα. Έχει φυσικά και άλλους στίχους αυτό το τραγούδι. Στον πόλεμο αν θέλημε, ας παίρω τα άρματά μου, στον πόλεμο και θέληση, κατέχει να σε λέγει. Και συνεχίζει το εφηγηματικό αυτό τραγούδι με πολλούς στίχους από τον Πόντο και τα Σούρμενα, όπως σας είπα. Και το δίσκο Ακρίτας όντας έλαμνεν, τραγούδια του Ποντιακού Ακριτικού Κύκλου με τον Γιώργο Αμαραντίδη και το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής, από το οποίο θα ακούσουμε ένα ακόμα ακριτικό.

σένο το βουνόν και τάλ το αντιβούν και τάλ το αντιπέραστον το εν ψηλόν και μέγα εκεί έχω τα τέντασι εκεί εν το τσατήρι η τέντασι μ' τα σκηνία την υφαδίον τσάμες τη τέντασι μ' το ματάκ καλικαρί βραχώνας τη τέντασι μ' το τεμέλ γεροντάδιον στήθια εκεί τη γέρτς βάλνε τεμέλ τα παλικάρια στήλους και την υφάδες τέμορφους στολίζνε παραστάρια εκεί τα πόρτας χάλκαινα τσαγκαλοκαρφούς.

Ένας διάλογος με το Χάρο εδώ ανάμεσα στο Διγενή ή τον Κωνσταντή σε άλλες περιπτώσεις με το Χάρο και μια στιχομυθία όπου ο Χάρος αρπάζει τον Ακρίτα από τα μαλλιά και τον νικά ύπουλα. Εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας πάμε να ακούσουμε και ένα πιο γνωστό τραγούδι από τον Πόντο.

23 του Απρίλη αργεί ακόμα, έρχεται το Άι Δημήτρη που είναι παραπλήσεις ιστορίες, με έτσι και ο Αγιώργης Δρακοντοκτώνος και αυτός, όπως ακούσαμε στην ιστορία που μόλις ακούσαμε από την Κύπρο με το Χρήστο Σίκη στην αφήγηση, και ο Αγιώργης και αυτός εικονίζεται πάντα έφυπος, ντυμένος με τη στρατιωτική του ενδυμασία και προσπαθεί να αντιθασεύσει το Δράκο, σώζοντας από βέβαιο θάνατο την κόρη του βασιλιά. Μάλιστα στους βίους του Αγίου Γεωργίου αναφέρεται ότι η υπόλοιπη νεολαία της πόλης είχε ήδη καταβροχθιστεί από το Δράκοντα όταν πήγε να σώσει τη βασιλοπούλα. Δεν ξέρω, ήταν αυτό αδιαφορία, έπρεπε να σωθεί η βασιλοπούλα, αν πείτε κι εσείς. Πάντως οι σύγχρονοι δάσκαλοι όπως ο Άιβανχοφ αναφέρουν ότι ο Δράκος συμβολίζει τη σεξουαλική ενέργεια και ότι κατά κάποιο τρόπο τη θα σέβεται η σεξουαλική ενέργεια, μια παρομοίωση σε σχέση με τη γυναίκα που είναι κλεισμένη και κάποιος πρέπει να έρθει να πάει να τη σώσει, όχι μια οποιαδήποτε γυναίκα βέβαια, εδώ μιλάμε για την κόρη του βασιλιά.

Για τον Άγιο Δημήτριο φαίνεται να ήταν πιο φρόνιμος από άλλους. Δεν τριγυρίζει σκοτώνοντας δράκους και άγρια θηρία, ούτε σώζει βασιλοπούλες, αλλά μένει συνεχώς προστάτης της πόλης του, όπως γράφει ο Τίτος Παπαμαστοράκης, ιστορικός τέχνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο Άγιος Δημήτρης, που πολύ αργά φόρεσε στις εικόνες τη στρατιωτική στολή, έχει έναν και μοναδικό ρόλο, την προστασία της Θεσσαλονίκης στο Διενεκές. Είχαμε και τηλέφωνο σήμερα από τη Θεσσαλονίκη, χαιρετίσματα. Στην εικαστική απόδοση του επεισοδίου με τον Άγιο Δημήτριο και τον Βούλγαρο πολιορκητή της Θεσσαλονίκης Ιωάννη Ασάν, ο Άγιος, σύμφωνα με τα μέσο βυζαντινά ιδεώδη, που είναι η ανδρεία, ο υποτισμός, η γενναιότητα, δεν σκοτώνει το Βούλγαρο για μόνα στον ύπνο του, όπως αναφέρεται στα κείμενα, αλλά του δίνει τη δυνατότητα να πολεμήσει μαζί του και να αμυνθεί, χωρίς φυσικά το τέλος της ιστορίας να αλλάζει. Έτσι ο Άγιος εικονίζεται έφυπος, με στρατιωτική περιβολή, να ακοντίζει τον Ιωάννη Ασάν, που είναι ντυμένος επίσης με στρατιωτική περιβολή. Είναι προφανές ότι για να απεικονίσουν το επεισόδιο οι βυζαντινοί καλλιτέχνες δανείστηκαν τα απαραίτητα στοιχεία από τον Άγιο Θεόδωρο. Το πιο παλιό δρακοντοκτόνο, δεν προλάβαμε να φτάσουμε και στον Άγιο Θεόδωρο Ελπίδα σήμερα. Σε βλέπω να πάμε για τρίτο μέρος, αν είσαι μαζί μας. Αλλιώς δεν θα κάνουμε τρίτο μέρος. Λοιπόν, σε ένα από τα θαύματα του Αγίου, ένα συγγενής του επάρχου της Θεσσαλονίκης επισκέπτεται το ναό του Αγίου Δημητρίου και παρακαλεί τον υπεύθυνο του κυβωρίου να το ανοίξει για να προσκυνήσει την ιερή Λάρνακα. Ανοίγοντας το κυβώριο, είδε εκτός από τη Λάρνακα και τον ίδιο τον Άγιο με υπατική ενδυμασία, καθισμένο σε πολυτελή χρυσό θρόνο, ενώ σε δεύτερο αργυρό θρόνο είδε μια γυναικεία μορφή η οποία σηκώθηκε για να βγει από το κυβώριο. Ο Άγιος την άρπαξε τότε από το χέρι και την ανάγκασε να καθίσει στη θέση της, λέγοντάς της: «Για το Θεό, μη βγεις και μην αφήσεις την πόλη, ιδίως τώρα που σε έχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ». Ρωτώντας ο πιστός τον υπεύθυνο ποια είναι εκείνη η γυναίκα, έλαβε την απάντηση ότι πρόκειται για τη συγκάτοικο του Αγίου, την κυρία Ευταξία, που είναι η προσωποποίηση φυσικά της τάξης που την έστειλε ο Θεός τον μάρτυρα εδώ και πολύ καιρό και που ο Άγιος δεν επιτρέπει να εγκαταλείψει τη θέση της και την πόλη. Σε μεταγενέστερη παραλλαγή του ιδίου θαύματος, ο επισκέπτης βλέπει μέσα στο κυβώριο τον Άγιο με στολή στρατιωτικού αξιωματούχου να κάθεται σε βασιλικό θρόνο κρατώντας ξύφος.

Λοιπόν, θα κάνουμε κι άλλο αφιέρωμα κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν θα είναι την άλλη Παρασκευή. Για... Ναι, θέλεις. Άμα θέλεις να κάνουμε. Έχουμε τόσα πολλά κριτικά τραγούδια από όλα τα μέρη της Ελλάδος και του ευρύτου ελληνισμού. Επίσης, φυσικά κοντά εκεί στον Άι Δημήτρη θα ασχοληθούμε περισσότερο με τον Άγιο. Σήμερα είδαμε πιο πολύ τη ιστορία που έχει να κάνει με τον Άγιο Δημήτριο ως έφυπο. Και τώρα να πω κάτι και στην Κατερίνα που μας ακούει. Να της πω ότι η γιορτή του Αγίου Δημητρίου σηματοδοτούσε τη λήξη των καλοκαιρινών συμφωνιών και την εξόφληση των χρεών, Κατερίνα. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι. Ήταν τώρα που γινόταν όλες οι συμφωνίες, οι αγοροπολισίες και όποιος δεν είχε πληρώσει τα χρέη του, δεν ξέρω τι μας περιμένει. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά. Ευχαριστώ πολύ την Ελπίδα Παπουτσή που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε καλά, γεια και χαρά.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Ελπίδα Πάπουτση στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στο διεθνή χώρο είχαμε και έχουμε από το μπάσκετ, Ευρωλίγκα, τέταρτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός σε 4 αγώνες έχει ισάριθμες νίκες, τελευταία απέναντι στην Φενέρ την υποδέχτηκε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Επικράτησαν οι πράσινοι με 92-74. Τα δεκάλεπτα με πρώτο το τριφύλλ 27-14, 46-41. 67-55, 92-74 το τελικό αποτέλεσμα. Διψήφιο αριθμό πόντων για τον Παναθηναϊκό είχαν ο Φρανσίσκο με 17, ο Ντέιβις με 19, ο Ρογκαβόπουλος με 10, ο Λεσόρ με 19. Ο Ζέλικο, ο Μπράντοβιτς είπε ότι ήμασταν πάρα πολύ σοβαροί στο παιχνίδι, παίξαμε επιθετική άμυνα, είδαμε την ποιότητα της ομάδας. Φυσικά η Φενέρ δεν τα παράτησε ποτέ, είδατε πως πολέμησε μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα και μάλιστα στο τελευταίο λεπτό προσπάθησε να πρεσάρει στο φάουλ, έπαιξε με παγίδες. Όμως εμείς παίξαμε πάρα πολύ καλά αμυντικά, ένα πρόβλημά μας ήταν τα επιθετικά rebound, μάλιστα συγκεκριμένα 5 επιθετικά rebound αποτέλεσαν ένα θέμα για εμάς, όμως πιστεύω ότι οι παίκτες είναι εδώ για να παίζουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Φυσικά βλέπουμε τα στατιστικά στοιχεία του αγώνα, όμως το πιο σημαντικό και αυτό που θέλω να το κρατήσω είναι το ομαδικό πνεύμα, γιατί τα στατιστικά δεν λένε πάντα τη σπουδαία δουλειά που κάνουν οι παίκτες και τον τόνο που θέτουν ορισμένοι από αυτούς. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου και σε όλους όσους βρέθηκαν εδώ. Εύχομαι στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους τα καλύτερα για τη συνέχεια. Από την άλλη πλευρά, ένας παίκτης ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία στον Παναθηναϊκό, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο Λιθουανός, καθοδηγεί τώρα την Φενέρ, έδωσε συγχαρητήρια στον Ζέλικο Μπράντοβιτς και στον Παναθηναϊκό. «Πάντοτε χαίρομαι να είμαι εδώ», είπε, «και ειδικά φέτος που έχει πολλά γνώριμα πρόσωπα. Νομίζω πως με έχουν κακομάθει οι φίλοι του Παναθηναϊκού, διότι πάντα με υποδέχονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν υπάρχει τρόπος για να τους ευχαριστήσω πραγματικά για αυτό». Την επόμενη εβδομάδα έχει διπλές αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός θα πάει στο Βελιγράδι να αντιμετωπίσει την Παρτίζαν 13 Οκτώβρη 9.30 ώρα Ελλάδος και μετά 16 Οκτωβρίου μετά 9.15 ώρα Ελλάδος θα υποδεχθεί τη Χάποελ Τελαβίβ. Ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια είναι οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής που σε 4 αγώνες έχουν το απόλυτο, 4 νίκες. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά, ο οποίος αγωνίζεται απόψε, υποδέχεται την ΕΦΕΣ 9.15 ώρα Ελλάδος. Σε 3 αγώνες έχει 2 νίκες και 1 ήττα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο προπονητής των Πρωταθλητών Ευρώπης, είπε ότι είναι το πρώτο παιχνίδι που θα παίξουμε εντός έδρας, ενώ έχουμε κάνει 15-16 παιχνίδια. Δεν ξέρω πόσα ακόμη έχουμε κάνει. Είναι το πρώτο παιχνίδι που θα παίξουμε εντός, σε εισαγωγικά εντός. Έτσι είναι σημαντικό για τον κόσμο μας που μας υποστηρίζει. Θα θέλαμε να υποστηρίξει την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχει φετινή χρονιά μέχρι να μπούμε στο σεφ. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη και αναφέρεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός λόγω εργασιών στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αγωνίζεται στην έδρα της ΑΕΚ. Για την ΕΦΕΣ, τον απόψινό αντίπαλο, ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε ότι είναι ένας αντίπαλος που έχουν μεγάλο σεβασμό λόγω του προπονητή και του ρόστερ αλλά και της παράδοσης που έχει. Θεωρούμε ότι θα κάνει πολύ καλύτερη χρονιά από πέρσι. Για την ώρα έχει νικήσει στη Ρεάλ την προηγούμενη αγωνιστική και έχει ιτηθεί σε 2 παιχνίδια εκτός, στη μία κατοχή, στη λήξη. Είναι φοβερά βελτιωμένη από πέρσι με πολύ καλύτερη άμυνα.
τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής την τέταρτη αγωνιστική αλλά και το σημερινό πρόγραμμα. Πάμε πρώτα απ' όλα στο τι έγινε χθες. Η Παρή στην γαλλική μονομαχία επικράτησε της ιτήθηκε από τη Βιλερμπάν εντός έδρας με 96-98, Παρή 96, Βιλερμπάν 98, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77, Μακάμπι Τελ Αβίβ Αρμάνι Μιλάνο 97-79, Μπάγερν Μονάχου Βρίτης Πολόνια 87-94, Βαλένθια Χάπουελ 93-82, Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν 86-76, ο Παναθηναϊκός είπαμε νίκησε τη Φενέρ 92-74. Απόψε για την τέταρτη αγωνιστική ο Ολυμπιακός υποδέχεται 9:15 ώρα Ελλάδος στην ΕΦΕΣ, 9:30 ώρα Ελλάδος στη Βαρκελόνη, Μπαρτσελόνα φιλοξενεί την Ζάλγκυρης και 9:30 ώρα Ελλάδος η Μπασκόνια φιλοξενεί την Πεσίκτας.

Μέσα στην εβδομάδα είχαμε και τις υποχρεώσεις των άλλων ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Άρης για το EuroCup νίκησε την Μπούργος 93-80. Ο ΠΑΟΚ νίκησε στο Σαράγεβο εκτός έδρας στην Μπόσνα. Μπόσνα 72, ΠΑΟΚ 75. Για την πρώτη αγωνιστική στο Champions League, στο BCL, η ΑΕΚ νίκησε 95-93 την Βίλπας. Το Περιστέρι, η γερμανική Μπάρμπερκ με 93-87. Ενώ στην πρώτη αγωνιστική στο FIBA EuroCup, ο Κολοσσός υποδέχτηκε στη Ρόδο την Κραϊόβα από τη Ρουμανία, επικράτησε με 77-65. Ο Προμηθέας νίκησε στο Κωσυφοπέδιο την Τρέπτσα με 91-77. Η Μύκονος επικράτησε της Μπακού με 78-58 στη Μύκονο, ενώ εκτός έδρας στα Σκόπια ο Ηρακλής νίκησε με 64-59. Στο Πρωτάθλημα Ελλάδος είμαστε στην δεύτερη αγωνιστική, Περιστέρι Ηρακλής το Σάββατο 3 η ώρα Ελλάδος. Μία ώρα μετά το Μαρούσι φιλοξενεί την Μύκονο. Την ίδια ώρα 4 η ώρα ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, 5 η ώρα Ελλάδος Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων, 5:30 Άρης ΑΕΚ, 7 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου Προμηθέας Πανθρών Παναθηναϊκός, και την Κυριακή 11 Οκτώβρη 1 η ώρα το μεσημέρι Ελλάδος Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Κολοσσό Ρόδου. Η βαθμολογία μετά την πρώτη αγωνιστική: ΑΕΚ, Κολοσσός, Ρόδου, Περιστέρι, Καρδίτσα, ΠΑΟΚ έχουν από 2 βαθμούς. Η Μύκονος, ο Προμηθέας, ο Άρης, ο Ηρακλής, η Δόξα Λευκάδας και ο Βίκος έχουν έναν βαθμό, και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ξεκίνησαν με μείον 2 βαθμούς, έτσι δεν έχουν βαθμολογικό συντελεστή.

Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στο διεθνή χώρο, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είχαμε και στην υδατοσφαίριση, όπου στο EuroCup ο Απόλλων Σμύρνης επικράτησε με 16-9 της Ντουίσμπουργκ για την πρώτη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου, ο οποίος διεξάγεται εδώ στην Ελλάδα στο Σεράφιο Κόλλιν Βιτήριο. Σήμερα Παρασκευή αντιμετωπίζει την Παρτίζαν Βελιγραδίου, το Σάββατο την Ιταλική Σαβούνα, σήμερα 9 και 4 ώρα Ελλάδος, το Σάββατο 9 η ώρα το βράδυ φιλοξενεί τη Σαβούνα και την Κυριακή 11.30 το πρωί αντιμετωπίζει από το Καζάν τη Σίντες. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και έναρξη στο Champions League της υδατοσφαίρησης. Ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας στη Γερμανία, νίκησε το Ανόβερο με 17-10. Ενώ για την ίδια διοργάνωση ο Παναθηναϊκός στη Γαλλία ιτήθηκε στην πρεμιέρα από την Μαρσέη στη Μασσαλία με 12-11.

θα επανερχόμαστε στις εγχώριες διοργανώσεις στο ποδόσφαιρο μετά την εθνική ομάδα και την τέταρτη αγωνιστική, όταν αναδειχθήκαμε ισόπαλοι με την Γερμανία για το Nations League 0-0 μετά από 4 αγώνες. Ολλανδία και Ελλάδα είμαστε στους 8 βαθμούς, η Γερμανία έχει 5, η Σερβία 4, απομένουν 2 αγωνιστικές, να δούμε αν είμαστε στην πρώτη διάδα για να πάμε στην προημιτελική φάση. Την 5η αγωνιστική 13 Νοεμβρίου θα πάμε στην Ολλανδία και θα κλείσουμε την 6η αγωνιστική 16 Νοεμβρίου θα αντιμετωπίσουμε την Σερβία. Και έτσι επανερχόμαστε στις εγχώριες διοργανώσεις, όπου είμαστε στην 6η αγωνιστική. Το Σάββατο έχουμε 2 αγώνες, 7.30 ώρα Ελλάδος απόγευμα, είναι και 2 αγώνες ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Στην Κυριακή 4 αναμετρήσεις, 5 η ώρα Ελλάδος Ηρακλής Λεβαδιακός, την ίδια ώρα και Κηφισιά φιλοξενεί τον Πανετολικό, ενώ στις 7 η ώρα ο Άρης παίζει με τον Βόλο και 9 η ώρα το βράδυ της Κυριακής τον ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 η ώρα το απόγευμα Ελλάδος, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Καλαμάτα. Μετά από 5 αγώνες, ο Παναθηναϊκός έχει το απόλυτο 15 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 12, η ΑΕΚ με 11, Όφη και ο Ολυμπιακός έχουν από 10 βαθμούς, 9 βαθμούς έχει ο Πανετολικός που είναι στην 6η θέση, 7 ο Άρης, 6 ο Ηρακλής, 5 και Φυσικιά, 4 η Καλαμάτα, από 2 Ατρόμητος, Αστέρας, Τρίπολης και Βόλος και 1 βαθμό έχει ο Λεβαδιακός, ο οποίος βρίσκεται στην 14η θέση. Μια ακόμη σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό και την ελληνική σκοποβολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο σκι των εφήβων. Νικολαντονάκης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, ο Ασημένιο Μπαξεβανάκης, και τώρα ήρθε η σειρά μετά το σκι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εδώ στην Μαλακάσα, στο αγώνισμα του τραπ εφήβων. Ο Γεώργιος Κουναδίνης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

0: Η σημαντικότερη επιτυχία του έως σήμερα στην αθλητική διαδρομή του είναι το χάλκινο μετάλλιο από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην ηλικιακή κατηγορία έως 20 ετών με βολή στα 77 μέτρα και 79 εκατοστά. Ο 4 φορές πρωταθλητής Ελλάδος στο αγώνισμα του ακοντισμού, Δημήτρης Τσίτσος, θα ενώσει τώρα τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Δημήτρη, συγχαρητήρια για όσα έχεις πετύχει έως σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ που με έχετε.
0: Δημήτρη, πώς θα χαρακτήριζες την διαδρομή σου μέχρι σήμερα στο Στίβο? Τι θα έλεγες ως εισαγωγή για τον ακοντιστή Δημήτρη Τσίτσο?
1: Όπως προείπατε πριν, η σημαντικότερη διάκριση μου μέχρι τώρα ήταν το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό K20. Μετά την επόμενη χρονιά ήταν ο COVID και εγώ δυστυχώς ήμουν τραυματισμένος και δεν μπορούσα να αγωνιστώ. Αν και δεν υπήρχαν και πολλοί αγώνες, θυμάμαι εκείνη την περίοδο. Μετά έρθει η τέταρτη θέση στο Ευρωπαϊκό του K23 και μετά δυστυχώς ξανατραυματίστηκα για τα επόμενα 2 χρόνια. Υπήρξε ένα χειρουργείο στον ώμο. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά και εδώ και 2 χρόνια θεωρώ πως έχω επανέλθει στα επίπεδα που ήμουν το 2019 και ελπίζω τα επόμενα χρόνια να είναι ακόμα καλύτερα.
0: Θα μιλήσουμε για την διαδρομή σου αναλυτικότερα. Έκανες την εισαγωγή, τα είπες περιεκτικά. Είσαι ικανοποιημένος μέσα σε αυτή τη διαδρομή και σε ποιο βαθμό, με βάση τα γεγονότα, τραυματισμούς, διακρίσεις, μέτρα που έχεις ρίξει, δηλαδή με μια κλίμακα έτσι από το 1 έως το 10, ξέρεις, να βάλουμε λίγο το ακροατήριο, με το 10 να είναι το μέγιστο, τι βαθμό θα βάζεις μέχρι σήμερα στο σύνολο των πραγμάτων?
1: Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής θα μπορούσα να είχα διαχειριστεί κάποια πράγματα λίγο καλύτερα όσον αφορά τους τραυματισμούς μου. Γιατί πιστεύω ότι θα ήμουν σε λίγο καλύτερο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Ίσως άργησα να κάνω την επέμβαση, περίμενα να δω άμα θα είναι καλύτερα χωρίς. Δυστυχώς δεν μπορούσα να την αποφύγω. Οπότε ίσως άλλαζα μόνο αυτό. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είμαι σχετικά ικανοποιημένος.
0: Και τι βαθμό θα βάζεις σε σχέση και με τα γεγονότα αλλά και σε σχέση με τις δυνατότητες, έτσι, με αυτή την κλίμακα από το 1 στο 10?
1: Ο μόνος λόγος θα βάζα ένα 7.
0: Θα βάζεις ένα 7. Θα ήθελα να μου πεις, πέρα από τις διακρίσεις και τις βαθμολογίες, τι είναι ο ακοντισμός για σένα, τι σου προσφέρει εκτός από τα μετάλλια, τι αποτελεί για τον Δημήτρη?
1: Από μικρός ασχολούμουν με το άθλημα. Έχουμε μάθει, πιστεύω, όλα τα παιδιά του Στίβου οι οποίοι ασχολούνται σε αυτό το επίπεδο έχουν μάθει καθημερινά να είναι στις προπονήσεις τους, να μην λείπουν από εκεί. Έχουν μάθει ότι το έχουν βάλει στην καθημερινότητά τους. Νομίζω οι περισσότεροι από εμάς δεν μπορούμε χωρίς αυτό. Και το θεωρώ μια καθημερινότητα χωρίς να το σκέφτομαι ότι πάω για προπόνηση ή κάτι αναγκαστικό που πρέπει να κάνω.
0: Τι σου έχει δώσει, Δημήτρη, ο αθλητισμός και έχεις βάλει στην καθημερινότητα της ζωής σου που δεν θα το είχες εάν δεν είχες ενασχόληση με τον αθλητισμό? Γιατί ο Στίβος είναι μέρος του αθλητισμού, έτσι. Τι δεν θα είχες ως άνθρωπος?
1: Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές εμπειρίες που παίρνουμε όταν αγωνιζόμαστε σε μεγάλους αγώνες. Ευτυχώς έχω κερδίσει και κάποια πράγματα με τον αθλητισμό, όπως το να σπουδάσω φυσικοθεραπεία. Όλες οι παρέες με τα παιδιά που έχουμε κάνει, έχουμε κάνει αρκετές παρέες από τον Στίβο, τουλάχιστον εγώ. Θεωρώ ότι ο αθλητισμός είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Θα ήθελα τώρα να πάμε σε αυτό που λέμε στην αθέατη πλευρά, στις δύσκολες ημέρες όταν τα αποτελέσματα δεν είναι επιθυμητά, όταν υπάρχουν τραυματισμοί, όταν δεν είμαστε σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Πόσο εύκολη ή πόσο δύσκολη ή και πόσο μοναχική είναι αυτή η περίοδος ή αυτές οι περίοδοι μέσα στην αγωνιστική διαδρομή του κάθε αθλητή και της κάθε αθλήτριας. Ο κόσμος βλέπει το τελικό αποτέλεσμα, το μετάλλιο, το χειροκρότημα. Υπάρχει όμως και άλλη πλευρά, έτσι.
1: Ναι. Δυστυχώς εμάς το αγώνισμά μας θεωρώ πως είναι ένα από τα πιο επιβαρυντικά του στίβου. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αγωνιστής ο οποίος να έχει αποφύγει κάποιον τραυματισμό ή να μην έχει χάσει κάποια χρονιά. Όπως και εγώ είχα προείπα, το 22 και το 23 ήταν λίγο περίεργες χρονιές λόγω των τραυματισμών μου. Είναι λίγο δύσκολο όταν βλέπεις τους άλλους να αγωνίζονται, να πηγαίνουν στους αγώνες που θα ήθελες και εσύ να πας και να μην μπορείς να πας επειδή δεν μπορείς να αγωνιστείς. Αλλά πιστεύω άμα προσπαθήσεις να το προσπεράσεις και να κάνεις κανονικά την προπόνησή σου, θα επανέλθεις.
0: Δημήτρη, λειτουργήσε κάτι αποτρεπτικά σε αυτή την πορεία σου που να πεις σταματάω ή δεν μπήκε ποτέ στη σκέψη σου, πάντα προχωρούσες ό,τι και αν συνέβαινε?
1: Νομίζω ναι, εκείνη την περίοδο όταν είχα τραυματιστεί θεωρούσα ότι είχα πει βασικά ότι θα συνεχίσω, θα κάνω την προπόνησή μου, από εκεί και πέρα αν βγει καλώς, αν δεν βγει εντάξει. Ευτυχώς είχαν πάει καλά τα πράγματα, δεν σταμάτησα να προπονούμε, αλλά πάντα υπήρχε η σκέψη ότι ίσως να μην μπορώ να ξαναρίξω.
0: Τι στοιχεία έχει ο Δημήτρης Τσίτσος ως αθλητής?
1: Νομίζω δύο κάτι διαφορετικό με τους άλλους. Απλώς προσπαθώ πάντα να είμαι όσο πιο προσιλωμένος γίνεται στην προπόνησή μου και να κάνω πάντα το καλύτερο που μπορώ μέσα στην προπόνηση. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι άμα είσαι τέτοιος αθλητής, τα αποτελέσματα μετά θα είναι πολύ καλύτερα στους αγώνες.
0: Από θέμα τεχνικής, σε τι επίπεδο βρίσκεσαι?
1: Θα μπορούσα να είμαι σε λίγο καλύτερο επίπεδο, γιατί δεν μπορώ να κάνω πάρα πολλές βολές ακόμα και τώρα μετά από τους τραυματισμούς. Οπότε προσπαθούμε λίγο με τον προπονητή μου μέσα στην προπόνηση να δουλεύουμε λίγο διαφορετικά τη τεχνική. Θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα μεγάλη βελτίωση όσον αφορά τη τεχνική μου.
0: Είπες μεγάλη βελτίωση. Ποια στοιχεία θέλεις να βελτιώσεις εκτός την τεχνική? Θέλεις και κάποια άλλα στοιχεία να βάλεις στη ρήψη σου?
1: Νομίζω πάντα όλοι οι αθλητές θέλουν να βελτιωθούν σε όλα, είτε αλτικότητα, ταχύτητα, δύναμη, σε όλα αυτά. Το πιο σημαντικό όμως είναι πάντα...

0: μοναδικότερη μέχρι σήμερα επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ναι, που πήρε στο χάλκινο μετάλλιο, ήταν στο Μπορός στην Σουηδία. Πριν πας εκεί, τι πιθανότητες θα δίνεις στον εαυτό σου να ανέβει στο βάθρο?
1: Ήταν η πρώτη χρονιά που είχα έρθει εδώ στην Αθήνα για προπόνηση, το 2019. Είχα αλλάξει τότε προπονητή. Δεν είχα κάνει πολλούς αγώνες εκείνη τη χρονιά, ούτε ήμουνα σε εκείνο το στα 77 μέτρα κοντά, αλλά ήξερα ότι θα μπορούσα να ρίξω πιθανόν πάνω από τα 75 μέτρα εκείνη την περίοδο. Όπως και έγινε στο προκριματικό, και μετά θεωρώ ότι ανέβηκε και λίγο η αυτοπεποίθησή μου και πήγανε τα πράγματα αρκετά καλύτερα στο τελικό. Δεν θεωρούσα δηλαδή κάτι απίθανο να ρίξω πάνω από 76-77 μέτρα, όπως και έγινε, και πίστευα ότι σε αυτά τα μέτρα πάνω κάτω θα έπαιρνα κάποιο μετάλλιο.
0: Στον προκριματικό, τι βολή έκανες?
1: Είχα ρίξει 75 μέτρα τότε στο προκριματικό.
0: 75-62, έτσι είχες βελτιώσει την ατομική σου επίδοση στον προκριματικό.
1: Ναι.
0: Αυτό σε βοήθησε για τον τελικό? Είπες ότι είμαι σε καλή κατάσταση, ήταν μια διαπίστωση?
1: Σίγουρα, ναι. Είχα νιώσει, είχα περισσότερη αυτοπεποίθηση μετά και πίστευα ότι θα μπορούσα να ρίξω ακόμα λίγο, όπως και έγινε. Και ακόμα και θεωρούσα ότι έστω 1-2 μέτρα να βελτιωθώ θα ήμουν μέσα στα μετάλλια, οπότε αυτό μου έδινε λίγο παραπάνω κίνητρο.
0: Θα ήθελα έτσι να μου πεις και να μας βάλεις λίγο στο κλίμα ενός αθλητή στην προκειμένη περίπτωση, επειδή το έζησες και το βίωσες, Δημήτρη, πριν από έναν τελικό όπως ήταν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στο ζέσταμα, στην προθέρμανση, είναι σημαντικό? Μπορεί αυτό που λέμε, εσύ έχεις σημάδια, βλέπεις την κατάσταση είσαι? Πώς ένιωθες στην προθέρμανση του τελικού?
1: Εγώ σαν αθλητής ευτυχώς νομίζω ότι σε όλους αυτούς τους αγώνες είναι πάντα καλύτερα. Όπως και στα προηγούμενα τα ευρωπαϊκά, στις μικρότερες κατηγορίες, όπως και σε αυτό το ευρωπαϊκό, στο προκριματικό, έκανα ατομικό ρεκόρ. Δηλαδή όλα τα ατομικά ρεκόρ είναι σε αυτές τις διοργανώσεις. Δυστυχώς δεν διαχειριστήκα σωστά τον τελικό. Ενώ ήμουν σε καλή φυσική κατάσταση, δηλαδή ένιωθα λίγο καλύτερα από ότι ήμουν στο προκριματικό. Περίμενα να ρίξω κάτι παραπάνω. Δεν το διαχειριστήκα πολύ σωστά αυτό και γι' αυτό νομίζω πήγε έτσι ο αγώνας του τελικού.
0: Έκανες 77-79 στον τελικό?
1: Τελικό έκανα 71 μέτρα.
0: 71 μέτρα. Χάλκινο μετάλλιο, έτσι.
1: Τώρα για το ευρωπαϊκό του 2019.
0: Ναι.
1: Ναι, εγώ νόμιζα ότι μιλάμε για το φετινό. Για το 2019 έφυγε και κάνει 77 μέτρα.
0: 77-79 ήταν το χάλκινο μετάλλιο. Ήσουν ικανοποιημένος εκεί, στον τελικό?
1: Για εκείνο το τελικό, ναι, εννοείται. Είχα κάνει ατομικό ρεκόρ, είχα πάρει μετάλλιο, δεν περίμενα κάτι παραπάνω. Ήμουν πάρα πολύ ικανοποιημένος.
0: Ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση, Δημήτρη, τότε με το που πήρες το μετάλλιο?
1: Θυμάμαι ότι είχα χαρεί, ένιωθα ότι άξιζε που είχα έρθει εδώ πέρα στην Αθήνα και θεωρούσα ότι εκείνη η χρονιά όλος αυτός ο κόπος ότι είχε ανταμυφθεί.
0: Είχε ανταμυφθεί. Ποια ήταν έτσι η πρώτη σου αντίδραση όταν ανέβηκε στο βάθρο και πήρε το μετάλλιο?
1: Ήταν πολύ ωραία. Δεν τη θυμάμαι, να σας πω και την αλήθεια, πάρα πολύ την αντίδραση και αυτά. Θυμάμαι μερικές στιγμές. Αλλά ήταν από τα πιο ωραία συναισθήματα.
0: Και οι δικοί σου άνθρωποι πώς θα αντιμετώπισαν, προπονητές, οικογένειά σου, φίλοι, γνωστοί?
1: Η οικογένεια μου πάντα με στηρίζει και με στηρίζει. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι αθλητές θέλουν και να τα πάνε καλύτερα στους αγώνες για τους δικούς τους ανθρώπους και για τους προπονητές και για αυτούς που σε στηρίζουν. Θυμάμαι ότι εντάξει, είχαν χαρεί πάρα πολύ.
0: Θα ήθελα να μου πεις την πρώτη πανελλήνια νίκη σου, την πέτυχε σε επίπεδο ανδρών το 2021. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τι ήταν για σένα αυτή η διάκριση?
1: Δεν είχα αγωνιστεί ως τότε σε Πανελλήνιο Ανδρών. Ήταν η πρώτη φορά μου που είχα συμμετάσχει σε Πανελλήνιο Ανδρών και ήρθε με μία νίκη. Δυστυχώς το επίπεδο στην Ελλάδα δεν είναι πάρα πολύ καλό στον ακοντισμό. Δεν έχει πάρα πολλά παιδιά τα οποία να είναι σε ένα σχετικά καλό επίπεδο.

0: Οπότε εννοείται πως χάρηκα ότι είχα νικήσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αλλά δεν θεωρώ ότι στην Ελλάδα είναι κάποιος αγώνας ο οποίος έχει ιδιαίτερη ανταγωνιστικότητα.
1: Το ίδιο έκανες και την επόμενη χρονιά, το 2022, για να ακολουθήσουν μετά δύο επόμενες χρονιές αυτό που είπες με τραυματισμούς το 23 και το 24. Εκεί θεωρείς ότι σε άφησε πίσω αγωνιστικά?
0: Σίγουρα όταν κάθεις ένα χρόνο εκτός χάνεις κάποια πράγματα, χάνεις λίγο την αίσθηση και την επαφή με το ακόντιο. Θέλεις μετά αρκετό χρόνο για να επανέλθεις. Θεωρώ ότι αυτή η χρονιά ήταν η περσινή, το 25, δηλαδή το 24, αν δεν κάνω λάθος, είχα κάνει μόνο έναν αγώνα, και το 25 ήταν μια χρονιά η οποία λίγο πάλι είχα ξεκινήσει με τους αγώνες, και φέτος επανήλθα κανονικά. Δηλαδή άμα ένας αθλητής μείνει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως είχα μείνει εγώ έναν χρόνο, σίγουρα χρειάζεται μετά πάνω κάτω τον ίδιο χρόνο για να επανέλθει στα ίδια επίπεδα που ήταν.
1: Άρα ήταν μεταβατική η χρονιά του 2025 που έκανες 79-5 στην πανελλήνια νίκη σου, για να περάσεις στα 80 μέτρα το 2026. Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα έκανες 80-56. Στο Μπέρμιγχαμ, ποιος ήταν ο στόχος σου, να μπεις τελικό πηγαίνοντας στο Ευρωπαϊκό των Ανδρών?
0: Ναι, ο στόχος μου εξ αρχής ήταν να μπω στο τελικό. Νομίζω επιτεύχθηκε αυτό, ασχέτως μετά το αποτέλεσμα στο τελικό. Ο μεγαλύτερος στόχος ήταν αυτός, να πω στο τελικό.
1: 80-95 έκανες, Δημήτρη, στον προκριματικό. Ήθελες πάνω από 80 και στον τελικό?
0: Δεν θα πω ότι ήθελα πάνω από 80. Ήθελα απλώς να κάνω μια αξιοπρεπές εμφάνιση, την οποία τον τελικό δεν τον διαχειριστήκα πολύ σωστά, δυστυχώς. Θεωρώ ότι ήμουν σε φυσική κατάσταση να κάνω βολές πάνω από τα 78 μέτρα. Δεν ήταν δυστυχώς. Ελπίζω κάποια άλλη φορά να το διαχειριστώ καλύτερα.
1: Είπες κάποια άλλη φορά. Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σου για τα επόμενα χρόνια?
0: Σίγουρα ο στόχος για του χρόνου είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών, το οποίο γίνεται στο Πεκίνο το Σεπτέμβριο. Έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία μας για του χρόνου. Ελπίζω να είμαστε υγιείς, να συμμετέχω.
1: Ο Δημήτρης Τσίτσος πότε, πού, σε ποιο μέρος ξεκίνησε τον αθλητισμό και με ποια αφορμή?
0: Από τα Γιαννιτσά είμαι, από πάνω. Είχα ξεκινήσει με τα σχολικά αγωνίσματα τότε που είχαμε, το μπαλάκι τότε που ρίχναμε, και έτσι σιγά σιγά είχα έρθει στον χώρο του Στίβου, όπου είχα μείνει εκεί πέρα μέχρι το 2018, και το 2019 κατέβηκα εδώ πέρα στην Αθήνα για να συνεχίσω την προπόνησή μου.
1: Ξεκίνησες με Στίβο, ήταν το πρώτο σου άθλημα?
0: Τότε όπως όλα τα παιδιά πήγαινα και λίγο ή μπάσκετ και ποδόσφαιρο, εγώ είχα πάει στο μπάσκετ και μετά σιγά σιγά το άφησα αυτό και ασχολήθηκα μόνο με το Στίβο.
1: Τι ήταν αυτό που σε κράτησε στο Στίβο, Δημήτρη?
0: Νομίζω ότι μ' άρεσε πιο πολύ το που ήταν ατομικό άθλημα και η προσπάθεια σου την έβλεπες απευθείας.
1: Θα ήθελα να μου πεις ποιες είναι οι συνθήκες στα Γιαννιτσά. Εσύ το έζησες, το βίωσες, ναι, έξω από την, αυτό που λέμε, έξω από την Αθήνα, έξω από το κέντρο εδώ που βρίσκονται αθλητικές εγκαταστάσεις. Ποιες είναι οι συνθήκες από θέμα καιρού, από θέμα εγκαταστάσεων, από θέμα υποδομών? Για δώσε μας λίγο, ναι, το πλαίσιο.
0: Από θέμα καιρού σίγουρα πάνω στα βόρεια έχει λίγο πιο κρύο. Τώρα όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, δυστυχώς ούτε και εδώ στην Αθήνα δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Εμείς προπονούμαστε κάτω στον Άγιο Κοσμά. Είμαστε ακόμα στο κλειστό, στις παλιές εγκαταστάσεις. Πάνω στο Ελληνικό έχουν φτιάξει το καινούριο γήπεδο, το οποίο έχει μόνο εξωτερικό γήπεδο ανοιχτό. Δηλαδή σε περίπτωση που έρθει χειμώνας και αυτά, είναι λίγο δύσκολο να κάνουμε εμείς προπόνηση και τα βάρη μας και αυτά. Τώρα όσον αφορά τα Γιαννιτσά, ήταν σε σχετικά ένα καλό επίπεδο οι εγκαταστάσεις. Δεν μπορώ να πω ότι μας έλειπε κάτι ή στερόμασταν από κάτι που έχουν εδώ πέρα στην Αθήνα.
1: Πότε κατάλαβες, πότε συνειδητοποίησες ότι πέρα από αυτό που λέμε, από το αθλητισμού, ότι είσαι σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Πότε το συνειδητοποίησες, Δημήτρη?
0: Νομίζω αυτό το συνειδητοποίησα περισσότερο τη χρονιά το 2019, τότε που είχα κατακτήσει το μετάλλιο.
1: Ποιοι προπονητές στην διαδρομή σου ήταν αυτοί που σε καθοδήγησαν και τι σου προσέφερε ο καθένας?
0: Με δύο προπονητές ήμουνα μόνο στην διαδρομή μου. Ο πρώτος μου προπονητής ήταν στα Γιάννητσα. Και από εκεί και πέρα, όταν είχα έρθει εδώ πέρα στην Αθήνα με τον κύριο Θωμά τον Κυριαζή, ο οποίος με βοηθάει ακόμα και τώρα, μας βοηθάει συνεχώς. Και θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλος μέρος των επιτυχιών.
1: Τι είναι αυτό το οποίο βάζει, προσθέτει ο προπονητής από θέμα όχι μόνο αγωνιστικό, αλλά από θέμα και ψυχολογικό και πνευματικό? Πόσο σημαντικός παράγοντας είναι στον Δημήτρη Τσίτσο?
0: Ναι, ο κύριος Θωμάς είναι ένα ήσυχος άνθρωπος, δηλαδή ακόμα και στους μεγάλους αγώνες αυτά δεν σου βγάζει καθόλου πίεση ή άγχος ότι πρέπει να ρίξεις. Νομίζω αυτό λίγο το έχω αντιληφθεί ότι με βοηθάει περισσότερο τα τελευταία χρόνια, γιατί αυτό που προσπαθώ και εγώ τουλάχιστον να περάσω μέσα στους αγώνες μου είναι ότι να ηρεμήσω και απλώς να προσπαθήσω να κάνω τη τεχνική μου, και από εκεί και πέρα άμα γίνει αυτό θα βγει κάποιο καλό αποτέλεσμα. Οπότε με τη συμπεριφορά του και με τον τρόπο του νομίζω με βοηθάει πολύ.
1: Δημήτρη, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι? Υποχρεώσεις είναι επαγγελματικές, από θέμα ωρών, από θέμα επιβάρυνσης. Οι αμοιβές όμως, αυτό που λέμε, είναι σχεδόν μηδενικές. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να συνδυάσεις το υψηλό επίπεδο χωρίς αυτό που λέμε την οικονομική εξασφάλιση?
0: Θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο. Δεν υπάρχει βοήθεια που θα μπορούσαμε να έχουμε δυστυχώς τον Στίβο, όπως και στα άλλα αγωνίσματα πιστεύω, στα αέραστη τεχνικά. Είναι λίγα τα παιδιά τα οποία έχουν χορηγίες και τους βοηθάνε αυτούς οικονομικά. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε λίγο πιο ζώρικα. Ευτυχώς εγώ τα προηγούμενα χρόνια είχα τη στήριξη των γονέων μου, ακόμα και τις χρονιές που ήμουν τραυματίας και αυτά. Αλλιώς θεωρώ ότι όπως και εγώ και πολλά παιδιά δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν.
1: Είπες οικογένεια, είναι χορηγός, η οικογένεια είναι αυτό που λέμε παντού και πάντα?
0: Νομίζω μέχρι να φτάσει ένα επίπεδο σε όλα τα αεραστεχνικά αγωνίσματα στην Ελλάδα είναι έτσι.
1: Για πες μου, ποιους άλλους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, αυτό που λέμε από το Στίβο, έχεις ψηλά?
0: Εν ενεργεία ή και παλιούς?
1: Και παλαιούς και εν ενεργεία. Δεν βάζουμε χρονικό περιορισμό στην αξία.
0: Από παλιούς αθλητές σίγουρα έχω τον Κώστα τον Κατσιούδη, ο οποίος έχει και το πανελλήνιο ρεκόρ στα 91 μέτρα και είναι και από τις καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο. Είμαι τυχερός που κάνω προπόνηση μαζί με τον Γιάννη τον Κυριαζή, ο οποίος με βοηθάει και αυτός αρκετά και έχει ρίξει και αυτός πολύ καλά μέτρα. Τώρα όσον αφορά και από τους άλλους αθλητές, σίγουρα και ο Μίλτος, θυμάμαι τότε που είχα πάει στο Ευρωπαϊκό, που πήγα να δω τον αγώνα του για πρώτη φορά έτσι από κοντά, επειδή ήταν και η πρώτη μου συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είναι κάτι το οποίο θαυμάζει να βλέπεις. Θεωρώ αυτούς.
1: Από εκτός Ελλάδας, ποιους αθλητές και αθλήτριες, αυτό που λέμε, θα έβγαζε εισιτήριο για να πάει να δεις?
0: Εντάξει, σίγουρα νομίζω όλα τα τελευταία χρόνια ξέρουμε για το Ντουμπλάντης. Και τώρα όσον αφορά στον ακοντισμό, νομίζω θα ήθελα να πάω να δω τον Βέμπερ που είχαμε αγωνιστεί και μαζί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
1: Παρ' όλα αυτά, στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν έκπληξη για σένα ότι ο Αρσάν Ναντίμ από το Πακιστάν με 92-97 πήρε το χρυσό, ακολούθησε ο Τσόπρα από την Ινδία, ο οποίος είχε το χρυσό έτσι από το 2020, και ο Πίτερς από τη Γρενάδα 88-50 το χάλκινο. Ήταν έκπληξη το νούμερο ένα το χρυσό?
0: Δεν θυμάμαι πώς ήταν οι προηγούμενοι του αγώνες εκείνη τη χρονιά. Σίγουρα εγώ δεν περίμενα να πάρει αυτός το πρώτο μετάλλιο και με αυτή την επίδοση 92 μέτρα. Νομίζω είναι και Ολυμπιακό ρεκόρ, αν δεν κάνω λάθος. Περίμενα να ήταν τότε, θυμάμαι ο Τσόπρα ήταν και καλά και εκείνη τη χρονιά. Εντάξει, γενικά το ακόντιο είναι ένα αγώνισμα το οποίο δεν μπορείς ποτέ να πεις ότι ποιος θα είναι σίγουρα πρώτος, δεύτερος, τρίτος, γιατί έχει αρκετές δικημάνες στα μέτρα. Δηλαδή λίγο τεχνικά να μην είσαι καλά και αυτά απευθείας φαίνεται, βγαίνουν στα μέτρα αυτά, απευθείας μειώνονται.
1: Ή και το αντίθετο, έτσι, μια καλή ρήψη να κάνει κάποιος, ο οποίος μπορεί να ρίχνει στα 80-85 και να βγάλει μια βολή στα 90 μέτρα και να πάρει το μετάλλιο για μια φορά.
0: Ναι, είναι έτσι το ακόντιο, επειδή είναι αρκετά τεχνικό αγώνισμα, έχει αρκετές διακυμάνσεις. Δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος ποιος θα πάρει το μετάλλιο.
1: Από θέμα σπουδών, Δημήτρη, τι έχεις κάνει και πού προσανατολίζεις επαγγελματικά?
0: Εγώ τελείωσα, είχα σπουδάσει στο ΠΑΔΑ φυσικοθεραπεία, είχα τελειώσει πρόπερση. Δυστυχώς δεν μπορείς να εργαστείς κανονικά σε κάποιο φυσικοθεραπευτήριο και τέτοια να ασχολείσαι και επαγγελματικά με τον αθλητισμό, γιατί εμείς λείπουμε και 2 φορές το χρόνο για προετοιμασίες και αυτά. Είναι λίγο δύσκολο όσον αφορά αυτό και μένουμε λίγο πίσω με το επάγγελμά μας. Θεωρώ ότι όταν σταματήσω τον αθλητισμό θα ασχοληθώ με αυτό.
1: Για πες μου για Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Το 28.
1: Ναι. Στόχος.
0: Είναι στόχος.
1: Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο είναι η πρόκριση στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός πλανήτη, Δημήτρη?
0: Ναι. Νομίζω ότι όλοι οι αθλητές ετοιμάζονται για τις χρονιές των Ολυμπιακών. Σίγουρα όλοι είναι καλύτερα εκείνες τις χρονιές. Θεωρώ ότι άμα κάνω μία χρονιά όπως ήταν η φετινή και λίγο καλύτερη, δηλαδή βελτιωθώ 1-2 μέτρα, δεν είναι απίθανο να βρεθώ μέσα στους αθλητές οι οποίοι θα είναι στους Ολυμπιακούς.
1: Τι είναι για τον Δημήτρη Τσίτσο να εκπροσωπεί τον ελληνικό αθλητισμό, τον ελληνικό στίβο, να φοράει το εθνόσημο?
0: Πάντα είναι ωραίο να αγωνίζεσαι με την εθνική. Τουλάχιστον για μένα είναι ο αγώνας στόχος πάντα οι αγώνες με την εθνική. Και προσπαθώ να βγάλω πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα σε αυτούς τους αγώνες.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Δημήτρης Τσίτσος, χάλκινος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αυτή ήταν η σημαντικότερη διάκρισή του μέχρι σήμερα στην ηλικιακή κατηγορία έως 20 ετών. 4 φορές πρωταθλητής Ελλάδος στον ακοντισμό. Δημήτρη, να έχεις υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ σε όλους.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Ελπίδα Παπουτσή στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Αυτό που ακούσαμε είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κινηματογραφικά ερωτικά θέματα, και ρομαντικό και μοναχικό, όπως ακριβώς και το ίδιο το σύμπαν του Blade Runner, της ταινίας που δημιούργησε το 1982 ο Ridley Scott. Το soundtrack έχει την υπογραφή βεβαίως του μοναδικού Βαγγέλη Παπαθανασίου.
1: Σε μια εξαιρετική μελαγχολική μελωδία που δημιουργεί αυτή την αίσθηση ενός μέλλοντος ψυχρού αλλά και πραγματικά πολύ ρομαντικού.
0: Άργησε να κυκλοφορήσει επίσημα από το 1982 που απολαύσαμε την ταινία στους κινηματογράφους. Το soundtrack κυκλοφόρησε το 1994.
1: Είναι ακόμα και σήμερα όμως όπως και τότε.
0: Μια ξεχωριστή μελωδία πραγματικά. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή Γλυκιά Ζωή.
1: Όπως κάθε Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα, συντονισμένοι εδώ με θέματα που αφορούν τη γαστρονομία, τον ελληνικό πολιτισμό, το κρασί, τον ινοτουρισμό, τα ελληνικά προϊόντα και τους παραγωγούς.
0: Έχουμε εκλεκτό καλεσμένο στο στούντιο, αλλά δεν θα σας τον αποκαλύψουμε. Όσοι έτσι είστε λίγο πιο ψαγμένοι εντός αγωγικών, μπορεί και να καταλάβετε ποιος είναι από αυτά που θα πούμε.
1: Είναι μεγάλη μας χαρά και είναι πραγματικά μεγάλη μας τιμή το ότι είναι σήμερα μαζί μας. Ας ξεκινήσουμε όμως, ναι. Ας ξεκινήσουμε με τη σχέση της Μεσσηνίας με το κρασί.
0: Είναι καταγεγραμμένη εδώ και περισσότερα από 3.000 χρόνια.
1: Στο ανάκτορο του Νέστορος, στην Πύλο, έχουν βρεθεί πύθοι για την αποθήκευση κρασιού, αγκία πόσης και πινακίδες της γραμμικής Β, με αναφορές που δείχνουν μια οργανωμένη, αμπελουργική και ινική δραστηριότητα ήδη από τη Μυκηναϊκή εποχή.
0: Το αμπέλι παρέμεινε σημαντικό για την οικονομία της περιοχής και πολύ αργότερα. Τον 19ο αιώνα η Μεσσηνία συμμετείχε δυναμικά στο εμπόριο κρασιού και σταφίδας, ιδιαίτερα την περίοδο που η φιλοξήρα κατέστρεφε μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού αμπελώνα. Στις αρχές του 20ου αιώνα, μεγάλες ελληνικές υνοποιητικές επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν στη Γιάλωβα και προς το τέλος της δεκαετίας του 1920 η Μεσσηνία συγκαταλεγόταν στους τρεις σημαντικότερους υνοπαραγωγικούς νομούς της χώρας.
1: Για να καταλάβουμε όμως τον αμπελώνα που υπάρχει σήμερα, πρέπει να φτάσουμε στο 1954. Εκείνη τη χρονιά, 800 αμπελουργοί ίδρυσαν τον Αγροτικό Υνοποιητικό Συνεταιρισμό Μεσσηνίας Νέστορ, με σκοπό να συγκεντρώνει, να εινοποιεί, να τυποποιεί και να διαθέτει την παραγωγή τους. Η πρώτη εγκατάσταση ήταν στη Γιάλωβα.
0: Η μεγάλη αλλαγή έρχεται το 1980. Μέσω χρηματοδοτικού προγράμματος αποφασίζεται μια εκτεταμένη αναδιάρθρωση του αμπελώνα και φυτεύονται διεθνείς ποικιλίες, κυρίως Καμπερνέ Σοβινιόν και Σαρντονέ, μαζί με Μερλό, Καμπερνέ Φρανκ, Γκρενάζ και άλλες. Υπάρχουν αναφορές για περίπου 300.000 κλιματίδες που έφτασαν τότε στη Δυτική Μεσσηνία. Ήταν μια κίνηση αρκετά τολμηρή για τα δεδομένα της εποχής και άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην τριφυλία.
1: Και οι περισσότερες από αυτές φυσικά ήταν από την Μακεδονία. Το Καμπερνέ Σοβινιόν ήταν εκείνο που τελικά συνδέθηκε περισσότερο με αυτή τη νέα περίοδο. Οι φυτεύσεις επεκτάθηκαν και πέρα από το συνεταιρισμό. Φτάνουμε στο 1982, για παράδειγμα, όταν ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος μαζί με τον πατέρα του φυτεύει Καμπερνέ Σοβινιόν στον πύργο τριφυλίας σε 400 μέτρα υψόμετρο. Προσθέτει Σαντορνέ, Μερλό και Σιρά όσο περνάει ο καιρός, και σήμερα το κτήμα Παναγιωτόπουλου διαθέτει περίπου 150 στρέμματα βιολογικού αμπελώνα και το υνοποιείο λειτουργεί από το 2005.
0: Έτσι διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό η σύγχρονη εικόνα της περιοχής, ένας αμπελώνας όπου οι ξένες ποικιλίες έχουν παρουσία 4 και πλέον δεκαετιών και σε αρκετές περιπτώσεις μιλάμε ήδη για παλιά αμπέλια. Καμπερνέ Σοβινιόν, Σαρντονέ, Μερλό και Σιρά συνυπάρχουν με ροδίτη, με φιλέρι, με ασύρτικο, με αγιοργήτικο και άλλες ελληνικές ποικιλίες.
1: Σήμερα η συνολική αμπελουργική έκταση της Μεσσηνίας υπολογίζεται σε 25.000 στρέμματα. Από αυτά, τα 20 με 21.000 στρέμματα βρίσκονται σε περιοχές προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης. Η Μεσσηνία δεν διαθέτει ζώνη ΠΟΠ και το κρασί, έχει όμως τρεις περιοχές με γεωγραφικές ενδείξεις: Πιέ Μεσσηνία, Πιέ Τριφυλία και Πιέ Πηλία. Οι σημαντικότεροι αμπελουργικοί πυρήνες είναι στην Τριφυλία και στην Πηλία.
0: Έχει ενδιαφέρον και η διάρθρωση της περιοχής, γιατί τα εινοποιεία της Μεσσηνίας έχουν πολύ διαφορετικά μεγέθη. Ο Νέστορ παραμένει η μεγάλη μονάδα της περιοχής. Συνεργάζεται σήμερα με περίπου 200 αμπελουργούς που καλλιεργούν περισσότερα από 2.500 στρέμματα. Το Ινοποιείο στον πύργο Τριφυλίας, που κατασκευάστηκε το 1993, έχει 10.000 τετραγωνικά μέτρα στεγασμένων χώρων, 3.000 τετραγωνικά μέτρα υπόγειων κελαριών και συνολική χωρητικότητα περίπου 10 εκατομμυρίων λίτρων.
1: Εργοστάσιο κανονικό υνοποιητικής παραγωγής. Σε διαφορετική κλίμακα βρίσκονται οι οικογενειακές επιχειρήσεις που αναπτύχθηκαν κυρίως τις τελευταίες δύο αλλά και τις τρεις δεκαετίες πιο πίσω. Η Ινοποιία Ψαρούλη, για παράδειγμα, είναι μία από τις πιο νέες της νέας γενιάς στην περιοχή, με περίπου 200.000 φιάλες το χρόνο, ενώ υπάρχουν και πολύ μικρότερες μονάδες με αμπελόνες λίγων δεκάδων στρεμμάτων με πολύ μικρές παραγωγές.
0: Και υπάρχει πλέον ένας ακόμη μεγάλος παίκτης. Τα Ναβαρίνο Vineyards διαθέτουν ιστορικούς αμπελόνες στο μουζάκι της Τριφυλίας σε υψόμετρο 400 έως 600 μέτρων, με συνολική έκταση περίπου 600 στρεμμάτων και κλίματα που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 50 χρόνια. Εκεί διατηρήθηκαν και ανασυστάθηκαν παλιότερες φυτεύσεις Καμπερνέ Σοβινιόν, Σαρντονέ, Σιρά και Μερλό, και έγιναν και νέες φυτεύσεις ελληνικών ποικιλιών, Αγιοργήτικο, Μαυροδάφνη, Ασύρτικο, Κιδονίτσα και Μαλαγουζιά.
1: Σήμερα 18 Ινοποιεία συμμετέχουν στο δίκτυο Μεσσηνίαν Terroirs. Αυτό μας δίνει και μια αρκετά καλή εικόνα της σημερινής Ινικής Μεσσηνίας. Απ' τη μία, μια μεγάλη συνεταιριστική μονάδα, σημαντικά επενδυτικά σχέδια. Απ' την άλλη, οικογενειακά Ινοποιεία μεσαίου μεγέθους, αλλά και αρκετή μικρότερη παραγωγή.
0: Για περίπου 40 χρόνια ένα μεγάλο μέρος της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας της Μεσσηνίας γράφτηκε γύρω από τις διεθνείς ποικιλίες και ιδιαίτερα το Καμπερνέ Σοβινιόν της Τριφυλίας. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα στρέφεται όλο και περισσότερο και στο φυτικό υλικό που υπήρχε ήδη στην περιοχή.
1: Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι το φιλέρι. Οι παραγωγοί υποστηρίζουν στην Μεσσηνία ότι το φιλέρι που καλλιεργούν παρουσιάζει διαφορές από το μοσχοφύλερο της Μαντινίας. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο θα σταθούμε. Λένε ότι υπάρχουν διαφορές που παρατηρούνται στο φυτό, στο χρωματισμό των σταφυλιών και στον αρωματικό χαρακτήρα των κρασιών που φτιάχνουν. Το ερώτημα έφυγε από την απλή κουβέντα και τα απλά την περιέργεια και έχει περάσει στην επιστημονική έρευνα.
0: Στο πρόγραμμα Μεσσηνία Terroirs, στο οποίο παραβρέθηκα φέτος και ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή, συμμετέχουν ερευνητές από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Μελετούν το φυτικό υλικό, τη γεωλογία της Τριφυλίας, τις αυτόχθονες ζύμες, τη χημεία των κρασιών. Τώρα, στην περίπτωση του φιλέριου, οι πρώτες αναλύσεις συγκεκριμένων μοριακών δεικτών έδειξαν πολύ μεγάλη γενετική συγγένεια με το μοσχοφύλερο. Η έρευνα προχωρά τώρα βαθύτερα στο γονιδίωμα, αναζητώντας πιθανές διαφορές και στα γονίδια που σχετίζονται με το χρώμα και τα αρωματικά χαρακτηριστικά.
1: Στο 4ο Μεσσηνίαν Terroirs Wine Festival, που έγινε λοιπόν στην Ναβαρίνο Αγορά και στο W20 Ναβαρίνο, ένα από τα master classes ήταν αφιερωμένο στο μεσσηνιακό φιλέρι. Την παρουσίαση έκανε ο Νίκος Λουκάκης, που είναι σήμερα μαζί μας στο στούντιο.
0: Ο Νίκος Λουκάκης έχει μία διαδρομή σχεδόν τριών δεκαετιών στο κρασί και στην εστίαση. Υπήρξε σομελιέ και χέτ σομελιέ σε εστιατόρια όπως το Βαρούλκο, το Άιλαντ και το Ματσουχίσα. Εργάστηκε επίσης στο Νόμπου, στο Σεντ Μόριτς και στο Σκορπιό της Μικόνου. Πέρασε από τη διαχείριση και την εμπορία κρασιού ως wine manager στη Γένκα και τα Σελιέ.
1: Ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Συνοχών. Αναδείχθηκε καλύτερος Έλληνας συνοχός το 1998 και ξανά το 2000. Και από το 2002 έχει την ευθύνη της διοργάνωσης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ινοχώων. Είναι Certified Sommelier του Court of Master Sommeliers και έχει ολοκληρώσει με διάκριση το Advanced Certificate του WSET.
0: Ένα πολύ μεγάλο μέρος της δουλειάς του αφορά πλέον την εκπαίδευση. Βρίσκεται στο WSPC από το 2004, σήμερα είναι principal της WSPC Sommelier Academy και διδάσκει επαγγελματίες του κρασιού και της εστίασης. Και βέβαια το γνωρίζουμε πολύ καλά και από το Grape, όπου γράφει από το 2018 για το κρασί, για το φαγητό, για το food and wine pairing.
1: Νίκο, καλώς ήρθες στη Γλυκιά Ζωή.
2: Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, ευχαριστώ που είμαι εδώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ, πραγματικά ευχαριστούμε πολύ, είναι και χαρά και τιμή μας. Ο Νίκος Ιωαννίδης σε ξέρει προσωπικά νομίζω αρκετά χρόνια τώρα. Εγώ σε γνώρισα σε αυτό το farm trip που κάναμε στη Μεσσηνία και είδα και το masterclass από κοντά για το φιλέρι και νομίζω ότι έχουμε να πούμε πολλά.
1: Ας ξεκινήσουμε από αυτό όμως. Εκεί στο masterclass για το φιλέρι είχες μπροστά σου διαφορετικά κρασιά από το φιλέρι της Μεσσηνίας. Τι κοινό ήταν αυτό που εντόπισες? Υπάρχει δηλαδή σήμερα ένα αναγνωρίσιμο προφίλ του φιλεριού της Μεσσηνίας στο ποτήρι?
2: Καταρχάς να ξεκινήσω ότι το προφίλ είναι ξεκάθαρο. Τώρα, αν αυτό το προφίλ σχετίζεται με το μοσχοφύλερο, είναι επιστημονικό ερώτημα. Σε επίπεδο στυλ και κρασιού έχουμε διαφορετικά πράγματα. Αυτό το είδαμε και από τα επιστημονικά δεδομένα στις χημικές αναλύσεις, όπου το μοσχοφύλερο με το φιλέρι στέκονται στο ίδιο δίκτυο σε αντίθετες πλευρές. Στυλιστικά όμως είναι δύο διαφορετικά κρασιά. Το ερώτημα είναι αν αυτό οφείλεται σε φυσικούς παράγοντες, δηλαδή η Μεσσηνία είναι πιο ζεστή, το μοσχοφύλερο, η Μαντινία είναι πιο κρύα, άρα διαφοροποιεί το χαρακτήρα του σταφυλιού μέσα από τις διεργασίες του αμπελιού, μας δίνει ένα διαφορετικό κρασί. Μένει να αποδειχτεί επιστημονικά την ανάλυση του DNA. Το DNA το ψάχνουμε σε επίπεδο βιβλίου, δηλαδή παίρνουμε όλες τις σελίδες, όπως είπε ο Στέφανος ο Κουνδουράς, για να αναλύσουμε γράμμα-γράμμα, για να δούμε τελικά ποιες είναι οι διαφορές. Και αν βρούμε τις δύο σελίδες του βιβλίου που είναι η διαφορά του φιλεριού, θα μπορούμε εύκολα να ψάχνουμε αυτές τις δύο σελίδες και όχι όλο το βιβλίο. Έτσι λοιπόν καταλήξαμε ότι το φιλέρι στη Μεσσηνία έχει σίγουρα διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι έχει το μοσχοφύλερο στη Μαντινία. Σε επίπεδο κρασιού. Mm-hmm. Το δικό μου αντικείμενο είναι το φιλέρι στο κρασί. Δεν είναι στο αμπέλι, δεν είναι στα επιστημονικά δεδομένα. Είναι κυρίως γευσηγνωστικό. Θα δούμε λοιπόν ότι το μοσχοφύλερο πάνω κάτω χρωματικά είναι τα ίδια. Το μοσχοφύλερο είναι πιο φρέσκο, πιο αρωματικό, πιο ανθικό, με άλλους μάλλον ανθικούς χαρακτήρες. Το φιλέρι δεν είναι τόσο αρωματικό, είναι πιο ώριμο αρωματικά και με άλλα ανθικά χαρακτηριστικά. Στο στόμα το μοσχοφύλερο τονίζει την οξύτητά του πάρα πολύ. Το φιλέρι δεν την τονίζει. Είναι πιο μέτρια, δίνει ένα κρασί πιο στρογγυλό, πιο μαλακό. Το μοσχοφύλερο είναι πιο δροσερό. Τα χαρακτηριστικά τους είναι τελείως διαφορετικά, ενώ στο μοσχοφύλερο θα βρούμε τριαντάφυλλο, στο φιλέρι θα βρούμε αγιόκλημα. Στο μοσχοφύλερο θα βρούμε βασιλικό και μέντα, στο φιλέρι θα βρούμε φυλαδάφνης και ευκάλυπτο, λίγο διαφορετικά. Έτσι λοιπόν το προφίλ τους φαίνεται ότι είναι διαφορετικό. Μένει να αποδειχτεί το που... αν θα είναι διαφορετική ποικιλία ή είναι η ίδια ποικιλία με διαφορετικούς παράγοντες.
1: Θα το μάθουμε αυτό. Νομίζω και σχετικά σύντομα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της έρευνας. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με τον κύριο Στέφανο Κουνδουρά, που είναι ο επικεφαλής αυτής της σημαντικής έρευνας, που έρχεται για να επιβεβαιώσει ή να ανατρέψει μια κατάσταση που ήδη γνωρίζουμε. Mm-hmm. Κάτι αντίστοιχο έγινε πριν από λίγο καιρό με τη Μαυροδάφνη, με την Τζιγκέλο, τη Μαυροδάφνη, αλλά ακόμα και με τον Αυγουστιάτη. Και όλα αυτά τα πράγματα μας κάνουν να σκεφτόμαστε. Δεν είχε γίνει σωστά η δουλειά μέχρι εδώ, δεν είχε γίνει η έρευνα στο επιστημονικό πεδίο μέχρι εδώ. Δεν είχαμε ασχοληθεί γιατί είχαμε άλλες προτεραιότητες στο να φτιάξουμε ένα καλύτερο κρασί.
2: Okay. Η απάντηση έρχεται, πρέπει να γυρίσουμε λίγο πίσω στην ιστορία. Πρέπει να γυρίσουμε στη δεκαετία του 90, όπου προφανώς υπήρχαν τεράστιες χρηματοδοτήσεις για να φτιαχτούν οι νοπία. Αυτές οι χρηματοδοτήσεις έπρεπε να δικαιολογηθούν με τιμολόγια. Έτσι λοιπόν ήταν πολύ εύκολο να φτιάξουμε φοβερά νοπία, να επενδύσουμε στην υνοποίηση, αλλά να ξεχάσουμε το αμπέλι. Η Ελλάδα λοιπόν σε επίπεδο εινολογικό αυτή τη στιγμή δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από κανέναν. Όμως η δουλειά που έχει γίνει στο αμπέλι, με εξαίρεση ελάχιστες περιοχές, και είναι περιοχές οι οποίες έχουν τους δικούς τους παραγωγούς, βλέπε Νάουσα. Στην Νάουσα δεν υπάρχει ούτε ένας παραγωγός εξωτερικός. Τώρα, όχι κανείς. Δεν υπάρχει κανείς εξωτερικός. Όλοι είναι Νάουσαίοι.
1: Ένας που ήρθε από τη Γερμανία, αλλά από εκεί ήταν και αυτό.
2: Εντάξει, ναι, okay. Αυτοί λοιπόν δουλέψανε και είδανε στα μπέλη, στο ξινόμαυρο σήμερα μιλάμε για κλόνους, μιλάμε για διαφοροποίηση. Είναι η μόνη περιοχή στην Ελλάδα που μπορούμε να το πούμε.
1: Και για υποπεριοχές.
2: Βέβαια. Στην υπόλοιπη Ελλάδα η δουλειά με το... τι είναι τα χαρακτηριστικά μας στο αμπέλι, άρχισε να δουλεύεται όταν περάσαμε την ξενομανία. Δηλαδή την περίοδο του 2010, όταν βγήκε και το στρατηγικό πλάνο, το ενιαίο στρατηγικό πλάνο του κρασιού που όρισε τις 4 ποικιλίες πρεσβευτές, αποφασίσαμε να γυρίσουμε και να δούμε ποια είναι τα δικά μας δυνατά χαρτιά. Διότι όπως λέει ένας φίλος, είναι ο παραγωγός, ως το καμπερνέ έχεις να περάσεις 100 άλλους μπροστά, στο ξινόμαυρο και στο ασύρτικο είσαι μόνος σου. Έτσι. Οπότε δεν είναι τυχαίο ότι κάπου εκεί μετά το 2015 η Σαντορίνη αρχίζει να εκτοξεύεται και να πηγαίνει σε τιμές διαστημικές, και η άλλη το ξινόμαυρο να ανεβαίνει, το μοσχοφύλερο πάντα ήταν και πάντα θα είναι το αγαπημένο κρασί του Έλληνα καταναλωτή. Παράλληλα όλα αυτά γίνονται πάντα με κάποιον να τραβάει το κάρο. Αυτό στην παγκόσμια ιστορία είναι καταγεγραμμένο, είναι γνωστό. Συνήθως υπάρχουν μεγάλες προσωπικότητες οι οποίες κάνουν αυτή τη δουλειά. Να θυμίσω το Μοντάβι στην Καλιφόρνια. Μοντάβι βέβαια η απήχησή του ήταν σε όλη την Αμερική, άλλαξε το κρασί. Να μιλήσουμε για τον Γκάγια στο Πιεμόντε, να μιλήσουμε για τον Φρεσκομπάλτι και τον Αντινόρι στην Τοσκάνη. Στην Μεσσηνία η παραγωγή ήταν πάρα πολύ τυχερή, διότι το ίδρυμα του καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου ανέλαβε αυτό το ρόλο να βοηθήσει στο κομμάτι της έρευνας, επιστημονικής έρευνας, ώστε να βοηθήσει τον τόπο να αναπτυχθεί και η παραγωγή να έχουν στα χέρια τους πληροφορία η οποία είναι πολύτιμη ώστε να κάνουν σωστές επιλογές. Το ξέρουμε σήμερα στην επιχειρηματικότητα, το νούμερο ένα asset είναι η πληροφορία. Αν δεν έχεις σωστή πληροφορία δεν παίρνεις καλή απόφαση. Αυτό λοιπόν από το εμπειρικό ή το φυτεύω αυτό που μου αρέσει ή φυτεύω αυτό που υπάρχει στην αγορά, έρχεται και λέει ότι εδώ ταιριάζει αυτό για να έχεις καλύτερο αποτέλεσμα για να αναδείξεις τον τόπο σου. Αυτό λοιπόν έρχεται και δένει όλη την ιστορία του φιλεριού, όπου είδαμε σε τι εδάφη φυτεύεται η περίφημη ασπροπουλιά, τα λευκά χώματα που είναι κατάλληλα για το φιλέρι. Είδαμε τρόπους καλλιέργειας, έτσι, είδαμε διαφορετικές συνοποιήσεις και καταλήξαμε σε ένα προφίλ που ευτυχώς το λέω πάρα πολύ σοβαρά, τα φιλέρια είναι κοντά. Δηλαδή έχουμε έναν πανομοιότυπο χαρακτήρα, έτσι, που είναι πολύ σημαντικό, και οι παραγωγοί βάζουν συμπληρωματικές πινελιές. Αυτό είναι τρομερό branding, να ξέρει ο άλλος τι περιμένει από μια περιοχή και μια ποικιλία, έτσι.
0: Ουσιαστικά, Νίκο Λουκάκη, αυτό που λες είναι ότι το είδαμε και στο masterclass. Ναι. Ότι τα βασικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας, παρόλο που μπορεί να τα δοκιμάσουμε από διαφορετικές συνοποιήσεις, από άλλους παραγωγούς, τα βλέπουμε. Και μετά είναι αυτές οι πινελιές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όποιον καταναλωτή. Έτσι, ότι θα ξέρει όταν αγοράζει φιλέρι, όταν αγοράζει αυτή την ποικιλία, τι περίπου περιμένει.
2: Τα love brands χτίζονται σε μια υπόσχεση η οποία τηρείται. Δηλαδή ξέρεις, πας να πάρεις κάτι, έχεις μία υπόσχεση ότι είναι αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
2: Εάν το βρίσκεις αυτό, δημιουργείται σχέση εμπιστοσύνης. Άρα ξαναγυρνάς. Έτσι, το φιλέρι λοιπόν αυτή τη στιγμή στα αρχικά του βήματα είναι στο σωστό δρόμο.
1: Εδώ δεν μπαίνουν όμως, είπες πριν για τον παραγωγό και οι άλλοι παράγοντες, όπως είναι οι συνθήκες, το έδαφος, το τερουάρ, η χρονιά, ο καιρός δηλαδή. Και είναι ένας πόλεμος αυτό. Θέλουμε το κρασί να έχει συνέπεια και να είναι κάθε χρόνο ίδιο σαν τα αναψυκτικά, ή θέλουμε να εκφράζεται η δική σου προσπάθεια σε σχέση με την προσπάθεια της Νατάσας πάνω στο ίδιο σταφύλι, στο παρόμοιο κοντινό γειτονικό αμπέλι στο τέλος.
2: Στην Ελλάδα είμαστε τυχεροί, γιατί οι συνθήκες πάνω κάτω δεν διαφέρουν από χρονιά σε χρονιά. Ειδικά στη Μεσσηνία και ειδικά στην περιοχή της Τριφυλίας, Πηλίας, που καλλιεργούνται τα περισσότερα από αυτά τα μπέλια, οι συνθήκες πάνω κάτω το χρόνο δεν διαφέρουν πολύ. Άρα λοιπόν ας θεωρήσουμε ότι έχουμε ένα καμβά ο οποίος είναι ο ίδιος για όλους. το πώς θα ζωγραφίσει ο καθένας επάνω και τι διαφορετικές πινελιές θα βάλει, αυτό θα κάνει τη διαφοροποίηση του μπραντ. Όμως τα βασικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας θα είναι τα ίδια. Αν ας πούμε ένας παραγωγός το κάνει σε δεξαμενή χωρίς παρεμβάσεις, θα έχουμε ένα συγκεκριμένο τύπο φιλέρι. Αν ένας παραγωγός το περάσει από βαρέλι, θα έχουμε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά συνδυασμένα με το βαρέλι. Οπότε πάλι έχουμε ένα τύπο κρασιού που μπορούμε να βασιστούμε σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
0: Υπάρχει αρκετή συνέπεια από τους παραγωγούς, υπάρχουν αρκετοί παραγωγοί, ώστε να πούμε, γιατί μιλήσαμε για αρχικό στάδιο, ότι αυτή η ποικιλία μπορεί να αποκτήσει ένα ουσιαστικό ρόλο στην ταυτότητα του μεσσηνιακού κρασιού.
2: Σίγουρα υπάρχει μια κρίσιμη μάζα η οποία το υποστηρίζει. Σίγουρα και οι 18 παραγωγοί δεν κάνουν φιλέρι. Έτσι. Υπάρχουν όμως γύρω στους 8-9 οι οποίοι καλλιεργούν φιλέρι κάποια αρκετά χρόνια. Στον Παναγιωτόπουλο νομίζω είδαμε αμπέλια, είδαμε φιάλες του 96-97, στο Ινωπείο Νέστορ του κ. Λαφαζάνη είναι 15 χρόνια φυτεμένο το φιλέρι. Λέω σε αυτούς που έχω πάει και έχω δει, έτσι. Στο Ψαρούλης έχει αρκετά επίσης φιλέρια. Άρα λοιπόν υπάρχει μια κρίσιμη μάζα. Πόσο αυτό θα ανοιχτεί στο μέλλον, τους παρέχουμε την πληροφορία για να γίνει.
1: Και υπάρχουν και διαφορετικών ειδών, διαφορετικού τύπου φιλέρια μέσα στο ίδιο ενοποιείο. Υπάρχει δηλαδή πολυδύναμος χαρακτήρας της ποικιλίας που να εκφράζεται.
2: Εννοείς σε εινοποιητικά στυλ, ναι, ναι, που να έχουμε διαφορετικά κρασιά. Ναι, έχουμε δει σε παραγωγό που έχει 3 διαφορετικά στυλ κρασιού σε φιλέρι.
1: Αυτό που είπες πριν ότι δεν το έχουν όλοι, ήταν λίγο ίσως και η ελευθερία που δίνει η ανυπαρξία μιας ζώνης με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, που θα τους ανάγκαζε ίσως να στραφούν σε καλλιέργεια ποικιλίας που θα εξέφραζε αυτό το.
2: Μην ξεχνάτε ότι οι ζώνες pop έχουν κυρίως ιστορική αναφορά και λιγότερη ποιοτική αναφορά. Έτσι. Βασίζονται σε τοποποικιλία ή σε λιγότερες τοποποικιλίες. Έτσι. Παγκοσμίως. Το φιλέρι, η ιστορία του τώρα γράφεται. Δεν θα μπορούσε ποτέ να ήταν pop λόγω έλλειψης ιστορίας.
1: Θα μπορούσε όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, η τριφυλία, η μεσσηνία να έχει μια pop ζώνη με τη δουλειά που έχει γίνει στο αμπέλι. Ας μιλήσουμε για τη σύγχρονη εποχή, μην πάμε τόσο πίσω όσο πήγαμε στην εισαγωγή μας.
2: Είναι προφανές ότι ο απότερος στόχος όλης αυτής της δουλειάς είναι αυτό. Να δημιουργηθεί μια ζώνη pop με κάτι ιστορικά, όπως το αναφέρατε και στην εισαγωγή, μάλλον το καμπερνέ είναι παλαιότερο από ό,τι είναι το φιλέρι. Με συγκλονιστικά αποτελέσματα. Είχα την τύχη να πάω και να επισκεφθώ πάρα πολλούς αμπελώνες. Η εικόνα του να βλέπεις ένα παλιό αμπέλι καμπερνέ να είναι μαζεμένο, να βγάζει τη σοφία του. Το έβλεπες, ρε παιδί μου, ότι ήταν μαζεμένο. Ήτανε, και πήγαινες δίπλα, έβλεπες τη Μαλαγουζιά, το Ροδίτη, ας πούμε, και ήταν θηρία. Ήταν φοβερά πράγματα. Το καμπερνέ, και εννοώ χωρίς να πηγαίνει ο παραγωγός να το πειράζει, ο αμπελουργός να το πειράζει, έτσι. Η σοφία του ίδιου του αμπελιού, πώς έχει προσαρμοστεί στην περιοχή. Αυτό θα ήταν ένα καλό ερώτημα. Ποιο θα ήταν το pop της Μεσσηνίας? Φυσικά θα θέλαμε μια ελληνική ποικιλία, τοπική κατά κύριο λόγο, όπως θα πιθανότατα να είναι το φιλέρι. Αν δεν μας βγει αυτό, βλέπουμε. Αλλά αυτό είναι μια δουλειά, παιδιά, 20ετίας, έτσι δεν είναι?
1: Όχι μόνο στο κομμάτι της γραφειοκρατίας και της θέσπισης, καταρχήν στο κομμάτι της δουλειάς στο αμπέλι, νομίζω ότι εννοείς, έτσι, τη συνοποίηση.
2: Σε όλα. Θέλει πολύ στιβαρά αποτελέσματα και δουλειά με ένα συγκεκριμένο στόχο. Ευτυχώς, όπως είπαμε, υπάρχει το Ίδρυμα που όλα αυτά
0: τα φροντίζει.
2: Έχει την, που υποστηρίζει.
0: Υποστηρίζει,
2: ναι, έτσι.
0: Μάλιστα. Ναι, να ακούσουμε ένα κομμάτι. Είναι νέο σχετικά, νομίζω πολύ ενδιαφέρον. «Αχ, που πας». Μιχάλης Καλογεράκης και Νεφέλη Φασούλη, σύνθεση του Μιχάλη Καλογεράκη. ποίηση του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα σε μια εξαιρετική πραγματικά μετάφραση του Κοσμά Πολίτη από μια δισκογραφική δουλειά που έχει τον τίτλο «Βαρβάρα Project». Έτσι ονομάζεται η δουλειά. Ήταν αφιερωμένη στη γάτα του, στη Βαρβάρα. Και βάζω πληθυντικό γιατί είναι δύο αδέρφια, ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης. Εδώ είναι το ποίημα «Γκαζέλα της πικρής ρίζας». Ανήκει στην περίφημη συλλογή του Λόρκα, «Διβάνι του Ταμαρίτ».

0: Να βάλουμε στην κουβέντα μας τον Στέφανο Κουνδουρά, καθηγητή Αμπελουργίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που μαζί με τη δόκτωρ Πολίνα Τσαλγατίδου έχει αναλάβει το αμπελουργικό σκέλος της έρευνας του Μεσσηνία Τερουάρ. Κύριε Κουνδουρά, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ καταρχάς που είστε στη συντροφιά μας και δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
2: Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχετε περπατήσει και έχετε μελετήσει συστηματικά όλους τους αμπελώνες εκεί στην Τριφυλία και στην Μεσσηνία, αλλά ταυτόχρονα και στην Μαντινία. Ποιες είναι οι ενδείξεις, ποια είναι τα ευρήματα που σας έκαναν να θεωρήσετε ότι η υπόθεση του φυλεριού της Μεσσηνίας αξίζει να ερευνηθεί περισσότερο?
1: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Απλά δεν είναι δυνατόν περπατήσεις όλους τους αμπελώνες, έτσι, αδύνατον, αλλά η προσπάθεια ήταν να καλύψουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση στην περιοχή της Τριφυλίας και όσο με τον αμπελώνες οι οποίοι ήταν παλιοί, μεγάλες ηλικίες, κάτι που δυστυχώς τείνει να γίνει όλο και πιο σπάνιο στην Ελλάδα. Βρήκαμε λοιπόν αμπελώνες στην Τριφυλία, παλιούς, σχεδόν εκατονταετίας, που υπάρχουν ακόμα, είναι μικρά διαμάντια τα οποία πρέπει να τα σώσουμε. Και στη Μαντινία από την άλλη, που είναι μια περιοχή την οποία τη γνωρίζω πολύ καλά από τις δραστηριότητές μου όλα αυτά τα χρόνια και στην οποία λίγο πολύ τις ιδιότητες του μοσχοφύλερου τις γνωρίζουμε. Αυτό που είδα στην Τριφυλία είναι ότι πρόκειται για κάτι το οποίο είναι μάλλον συγγενικό, αλλά εντελώς διαφορετικό τουλάχιστον στα γευστικά χαρακτηριστικά, όπως σίγουρα θα μας πει, μας έχει πει ο Νίκος. Το γνωρίζουν όλα ότι το φιλέρι της Τριφυλίας δεν έχει τα αρωματικά χαρακτηριστικά. Άρα εκεί πάμε στην ερώτηση εάν πρόκειται για μια αλλαγή που οφείλεται στο περιβάλλον, είναι πολύ πιθανό, ή στο βιότυπο.

0: Το μοσχοφύλερο, η άποψή μου είναι ότι είναι μια ποικιλία που είναι βιότυπος του φυλλεργιού. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας το λύσει η μοριακή ανάλυση που αναμένουμε, αλλά οι ενδείξεις είναι ότι μάλλον για κάτι τέτοιο πρόκειται.
1: Άρα ότι το μοσχοφύλερο μπορεί να είναι κλόνος του φυλλεργιού, όχι αντίθετα.
0: Πιθανότατα. Όλα αυτά θεωρούνται φυλλέργια.
2: Ακριβώς. Είναι μια οικογένεια μεγάλη, έτσι δεν είναι?
0: Είναι μια οικογένεια μεγάλη. Τώρα οικογένεια είναι σχετικό τρόπο να τη χαρακτηρίσουμε. Είναι οπωσδήποτε μια μάζα ποικιλίων, ας πούμε έτσι, οι οποίες έχουν κάποια κοινά και κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το εμφανές χαρακτηριστικό που έχουν διαφορετικό σίγουρα είναι αυτό το χρώμα. Δηλαδή στην περιοχή της Μαντινίας έχει αμπελόνες οι οποίοι δίπλα-δίπλα θα δεις φυτά τα οποία είναι μαύρο-σκούρο χρώμα το μοσχοφύλερο ή το φυλέρι αυτό που έχουν εκεί πέρα, και άλλα αυτά τα οποία είναι πιο απαλά χρωματισμένα, κάτι σαν μια εκδοχή λίγο πιο σκούρα του ροδίτη, κάτι τέτοιο. Αυτό είναι σε φυτά που είναι ακριβώς δίπλα, άρα αποκλείεται να πρόκειται για αλλαγές στο περιβάλλον, στο έδαφος ή οπουδήποτε αλλού. Είναι διαφοροποίηση που οφείλεται στο βιότυπο. Πιθανολογώ ότι ο βιότυπος του μοσχοφύλερου, που είναι αυτό που λένε οι ντόπιοι το μαύρο φύλερο, είναι μια εκδοχή πιο χρωματισμένη, και πιο χρωματισμένη είναι πολύ πιθανόν, είναι πολύ λογικό να είναι και πιο αρωματισμένη, ας το πω έτσι, γιατί οι δύο αυτοί μονοπάτια βιοχημικά των φαινολικών και των χρωμοχρωστικών με τις αρωματικές σε μεγάλο βαθμό έχουν κοινή αφετηρία, κοινή εκκίνηση. Άρα λοιπόν είναι πολύ λογικό ένα σκουρόχρωμο μοσχοφυλερό, ένα μαυροφύλερο ας πούμε, να είναι και πιο αρωματικό, κάτι το οποίο το ξέρουμε για το μοσχοφύλερο. Σημαντικά έχει μια ας το πούμε, τερπενική οσμή, αρκετά τερπενική μερικές φορές, που θυμίζει αυτά τα γνωστά τριαντάφυλλα λουκούμια και όλα αυτά τα πράγματα που δεν τα βλέπουμε στο φυλέρι της τριφυλίας. Πιθανότατα το φυλέρι της τριφυλίας να είναι η πιο βασική εκδοχή του φυλεριού, και το μοσχοφύλερο μια εκδοχή η οποία υπήρχε και πολλαπλασιάστηκε στην Μαντινία, επειδή ακριβώς παραγωγοί βλέπαν ότι αυτό το μαυροφύλλο υπερτερεί σε κάποια χαρακτηριστικά χημικά, οργανοληπτικά, το φυτεύανε κατά προτίμηση, με αποτέλεσμα σταδιακά να μεγαλώσει πάρα πολύ στους αμπελώνες της Μεσσηνίας, της Μαντινίας, και έτσι να το συναντάμε πολύ περισσότερο σήμερα σε σχέση με τα πιο, ας το πούμε, κλασικά μοσχοφύλλα, που ήταν τα πιο ανοιχτά χρωματισμένα. Ίσως να έχουμε κάποιο τέτοιο είδους μεταβολή και το μαυροφύλλερο, αυτό το μοσχοφύλλερο που λέμε σήμερα, να είναι μια διαφοροποίηση που έγινε εντός της ποικιλίας αυτής της ομάδας των φυλλεριών. Κάτι τέτοιο περιμένω τουλάχιστον εμένα να δείξει και η μοριακή ανάλυση, γιατί τα στοιχεία από την αμπελογραφική μελέτη δείχνουν κάποιες έτσι μικρές, αλλά αν τις παρατηρήσει κάποιες αξιοσημείωτες διαφορές, όπως ας πούμε το χνούδιο χνοασμός, όπως λέμε, στην κάτω του επιφάνεια του φύλου, που είναι εντονότερη, τουλάχιστον στη δική μου την εντύπωση, αρκετά εντονότερη στο φυλλέρι της Μαντινίας, της Μεσσηνίας.
3: Στέφανε, καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα, Νίκο.
3: Έχουμε δει ότι μέχρι τώρα ότι έχουμε σημαντικές διαφορές μεταξύ μοσχοφύλλερου και φυλλεριού ως προς τις συνθήκες. Δηλαδή, η Μεσσηνία είναι πιο ζεστή. Η Μαντινία είναι πιο κρύα. Η Μαντινία έχει άλλα εδάφη από ό,τι έχει η Μεσσηνία. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να είναι και η ίδια ποικιλία με διαφορετική έκφραση ανάλογα με τις συνθήκες. Υπάρχει αυτό το σενάριο?
0: Δεν νομίζω πάρα πολύ, Νίκο, γιατί η άποψή μου είναι ότι, όπως λέμε, αυτά, όπως έλεγα πριν, λειτουργούν ταυτόχρονα στο περιβάλλον του αμπελιού, και το περιβάλλον και το έδαφος και το κλίμα και ο γονότυπος. Άρα λοιπόν πιθανότατα θα είχαμε μια τέτοια περίπτωση αν, ας πούμε, βλέπαμε στη Μαντινία όλους τους τύπους του μοσχοφύλλου να είναι αυτού του τύπου του πιο σκούρου. Δεν είναι όμως όλα έτσι. Άρα θεωρώ ότι αυτό μάλλον ήταν κάποια διαφοροποίηση που έγινε στο βάθος του χρόνου και των αιώνων στους οποίους φυλλεργείται εκεί πέρα το μοσχοφύλλερο, και σταδιακά άρχισε να επιλέγεται από τους παραγωγούς, με αποτέλεσμα να καλύπτει μια διαρκώς μεγαλύτερη έκταση. Δεν νομίζω ότι οι αλλαγές αυτές μπορούν να γίνουν τόσο γρήγορα σε μεγάλες εκτάσεις. Δηλαδή θεωρώ ότι η περίπτωση του μοσχοφύλλερου είναι μια περίπτωση που μάλλον αποσπάστηκε αυτό παρά κάτι άλλο.
3: Μάλιστα. Άρα είμαστε εδώ και περιμένουμε με αγωνία να δούμε.

0: περιμένω και εγώ περιμένω. Okay. Απλά να ξέρω ότι αυτές οι αναλύσεις που γίνονται, οι οποίες έχουν γίνει, έχει γίνει απόπειρα και άλλες φορές, αυτή είναι μόνο η πρώτη που θα τελεσφορήσει, γιατί η Ελληνούξ είναι μια τεράστιος όγκος δεδομένων, πολλά gigabyte, τα οποία πρέπει μετά να τα πάρουν ειδικοί βιοπληροφορικοί επιστήμονες, οι οποίοι να τα αναλύσουν πληροφορικά ειδικοί πάνω σε αυτά τα προγράμματα και να τα ξανασυνθέσουν πάλι πίσω. Είναι σαν να σπάμε ένα μεγάλο puzzle των εκατομμυρίων κομματιών και να πρέπει να το επανασυνθέσουμε. Θέλει μεγάλη προσπάθεια και πολύ μεγάλη προσοχή, γι' αυτό και θεωρώ ότι θα το έχουμε το αποτέλεσμα μέσα στο επόμενο διάστημα, εντός μηνός, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να το δούμε τα αποτέλεσματα πάρα πολλά, γιατί είναι τεράστιοι όγκοι δεδομένων που παίρνουμε.
1: Δεν μου αρέσει να κάνω υποθέσεις, αλλά από τη στιγμή που είμαστε μπροστά στην φάση αυτή της αναμονής για την έκδοση των αποτελεσμάτων, θα ήθελα να ρωτήσω, κατά τη γνώμη τη δική σας, τι αλλάζει στην κάθε μία από τις δύο περιπτώσεις, κυρίως για τον αμπελώνα της Μεσσηνίας, αν ταυτοποιηθούν οι δύο ποικιλίες ή αν διαχωριστούν εντελώς μετά την μελέτη των αποτελεσμάτων.
0: Αν αλλάζει κάτι στο κομμάτι του πώς οι ποικιλίες αυτές συμπεριφέρονται, δεν θα αλλάξει τίποτα στο πώς θα πρέπει να τις χειριστεί
1: ναι,
0: η παραγωγή της
1: ναι,
0: περιοχής.
1: Πώς θα τους συμπεριφερθούν, πώς θα καλλιεργηθούν, τι θα μπορούσε να αλλάξει.
0: Το ωραίο με αυτήν την ιστορία είναι ότι όσον γίνει μια μελέτη που θα γίνει μια μελέτη σε βάθος, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να βρούμε και για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά κάποιες περιοχές του γονιδιώματος, του DNA ας πούμε, οι οποίες είναι αυτές που δημιουργούν τη διαφοροποίηση, δηλαδή κάποιες μεταλλάξεις στο DNA, τις οποίες μπορούμε μετά να τις προσδιορίσουμε, να τις πορήσουμε ποιες είναι και μετά να πηγαίνουμε να ανοιχνεύουμε μεταξύ φιλεριών μόνον αυτές, για να βρούμε δηλαδή εκείνες που είναι χαρακτηριστικές περιοχές, ας πούμε ειδικοί μοριακοί δείκτες, μόνο για το φιλέρι, για τα φιλέρια. Και να τα διαχωρίζουμε. Αυτό θα είναι μια εξαιρετική περίπτωση στην οποία θα μπορούσαμε πραγματικά να παρέχουμε μια σοβαρή υπηρεσία στους αμπελουργούς και οι οποίοι θα ξέρουν περίπου με τι έχουν να κάνουν. Ένα φιλέρι της περίπτωσης, ας πούμε, μοσχοφύλλερο, πούμε, κάτι με έντονα αρώματα ή κάτι τέτοιο, ή όχι. Γιατί, όπως ας πούμε, υπάρχει το μοσχοφύλλερο και τα λιγότερα χρωματισμένα μοσχοφύλλερα στη Μαντινία, ίσως ενδεχομένως να μπορούσαμε να βρούμε και κάποια χρωματισμένα φιλέρια και στη Μεσσηνία. Θα μπορούσε να συμβαίνει και το ανάποδο. Χωρίς να έχω πει ότι να ξέρω ή να έχει περιπέσει την αντίληψή μου κάτι τέτοιο. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να το αποκλείσουμε.
1: Να απομονωθούν δηλαδή εννοείται.
0: Ναι, γιατί όταν έχουμε εκατονταετής αμπελώνης, έχουμε ένα γονιδίωμα, έχουμε ένα γενετικό υλικό, το οποίο είναι πολύ πλούσιο και από το οποίο μπορούμε ενδεχομένως να πούμε βιότυπους που δεν θα βρίσκαμε σε έναν σύγχρονο αμπελώνα που έχει δημιουργηθεί από έναν φυτοριούχο. Αυτό είναι το καλό με τους αμπελώνες. Είναι παλιοί αμπελώνες από εποχές προφιλοξηρικές, στις οποίες ας πούμε είχαμε τη μέγιστη δυνατή γενετική παραλλακτικότητα που σύμφωνα με την σύγχρονη τακτική των φυτών από φυτόρια, που είναι το φυσιολογικό φυσικά, όλο και μειώνεται, διότι το υλικό αρχίζει να γίνεται πιο ομοιογενές. Καλό για τον παραγωγό, κακό για την παραλλακτικότητα που τη χάνουμε. Έτσι. Κάθε αμπελώνας γενέτος που μπαίνει και βγαίνει ένας παλιός, κάποιο υλικό το ξεγράφουμε.
2: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσουμε να ρωτήσουμε το εξής, το οποίο το ρωτάω έτσι σαν μία εντός εισαγωγικών αφελής ακροάτρια, αλλά θέλω να το καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές. Ανέφερε και πριν ο Νίκος Λουκάκης ότι δεν είχε γίνει μία συστηματική μελέτη και επιστημονική έρευνα στο φιλέρι και άρχισε να γίνεται από εσάς και τη δική σας ομάδα πριν από 5 χρόνια. Και μίλησα και για τις διαφορές που υπάρχουν όσον αφορά στο ίδιο το κρασί στη γεύση. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πόσο σημαντικό είναι το γεγονός για τους αμπελουργούς, για τους υνοπαραγωγούς να υπάρχει αυτή η συστηματική έρευνα σε κάθε ποικιλία και η συστηματική μελέτη?
0: Σωστά. Ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που έχει να κάνει κυρίως με τον τρόπο που προσεγγίζουμε την έρευνα και εμείς και οι παραγωγοί και οι υνοποιοί. Ξέρετε, υπήρχε μια μεγάλη, όχι δυσπιστία, ας πούμε, μια μηχανία στη σχέση μεταξύ των πανεπιστημίων ερευνητικών ιδρυμάτων και των παραγωγών. Με κάποιο τρόπο θα έλεγα ότι δεν υπήρχε η εντύπωση ότι θα μπορούσε η έρευνα να αποδώσει πραγματικά και γρήγορα, γρήγορα είναι το ζητούμενο, αποτελέσματα τέλος πάντων για τους παραγωγούς που να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν. Και αυτό ξέρετε και η δικιά μας γενιά, λίγο το απαντάω πιο γενικά, αν θέλετε θα μπω και στο ειδικό, η δικιά μας γενιά των επιστημόνων, που ήταν η ενδιάμεση γενιά, θα έλεγα, των παλιών που είχαν πρώτα απ' όλα την κυρία Κουράκου, τη Σταυρούλα Κουράκου, ήταν μεγάλη κυρία, και των νεότερων επιστημόνων, εμείς ήμασταν μια ενδιάμεση γενιά, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο κάναμε μια προσπάθεια να πείσουμε, και νομίζω στο μεγάλο βαθμό το καταφέραμε, πολλοί συνάδελφοι μαζί, τους παραγωγούς ότι έχουν όφελος από την έρευνα και ότι δεν μπορείς να πας πουθενά και να είσαι ανταγωνιστικός σε μια τόσο ανταγωνιστική αγορά όσο είναι το κρασί σε όλο τον κόσμο, αν δεν έχεις έρευνα και μάλιστα πιο καινοτόμα και πρωτοπόρα από τους ανταγωνιστές σου. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε προσπάθειες που γίνονται να μάθουμε πράγματα τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουν οι παραγωγοί στην πράξη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα και αυτή η σχέση πρέπει να ισχυροποιηθεί και οι νέοι επιστήμονες που έρχονται από πίσω, που είναι πολύ σπουδαία και λαμπρά μυαλά, και οι οποίοι θα βρουν ένα πεδίο λίγο πιο ανοιχτό λόγω της δικιάς μας της διαμεσολάβησης όλα αυτά τα χρόνια, γιατί εμείς εννοώ, η δικιά μου γενιά σιγά σιγά αρχίζει και βλέπει και το τέλος. Νομίζω είναι το πιο σημαντικό από όλα. Πρέπει οι επιστήμονες, ή μάλλον οι παραγωγοί, να βασιστούν και να εμπιστευτούν τους νέους επιστήμονες. Πρέπει να πάνε χέρι-χέρι. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στο ελληνικό κρασί. Νομίζω ότι αυτό είναι το γενικότερο συμπέρασμα και με την ευκαιρία και εγώ να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Κωνσταντακόπουλου που όλα αυτά τα χρόνια χρηματοδότησε όλη αυτή την έρευνα και τη δικιά μας και των υπόλοιπων συναδέλφων.
2: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εν αναμονή των αποτελεσμάτων να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλή δουλειά βέβαια.
0: Ευχαριστώ έτσι. Πολύ σε όλους και καλή συνέχεια.
3: Στέφανε.
0: Ευχαριστώ σε όλους. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ακούσαμε το κομμάτι το ερευνητικό διαστόματος του καθήλυνα αρμόδιου ανθρώπου, του ανθρώπου που διεξάγει αυτή την έρευνα. Μας μίλησε και για το κομμάτι της έρευνας γενικότερα και τη σχέση με τους συνοπιούς, των ερευνητικών κέντρων με τους συνοπιούς. Εγώ θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι των παραγωγών σε σχέση με την έρευνα και το τι στην πράξη σημαίνει το να αναδειχθεί μια ποικιλία σε μια περιοχή τέτοια που δεν έχει να φωνάξει για κάτι δικό της.
3: Καταρχάς δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Έτσι. Τον έχουν ανακαλύψει άλλοι πολλοί πριν από μας και την έχουν κάνει τη δουλειά και μάλιστα την έχουν κάνει και πάρα πολύ καλά. Θα σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα, το σκάνι Σαντζοβέζε. Το 70 η χαρακτηριστική φιάλη του τυπικού Κιάντι ήταν ένα στρογγυλό μπουκάλι με λεπτό λαιμό με στάχια απ' έξω.
1: Το ψαθάκι.
3: Ξέρετε πώς το λέγανε αυτό? Ποια ήταν η ονομασία αυτού του μπουκαλιού? Αυτό λεγόταν φιάσκο. Φανταστείτε λοιπόν πόσο επιρροή, κακή επιρροή είχε στο κρασί του Κιάντι το φιάσκο. Τα μεγάλα μυαλά εκεί πήγανε στα πανεπιστήμια, αυτό που είπε και ο Στέφανος προηγουμένως. Οινολογία, αμπελουργία, γεωλογία, αναλύσαν την περιοχή, βρήκαν τους κλόνους, βρήκαν τους τρόπους καλλιέργειας, το εφάρμοσαν και μετά από 50 χρόνια τα αποτελέσματα είναι να ανεβάσουν την ποιότητά τους, να ανεβάσουν το πρεστίζ, να ανεβάσουν τις τιμές που πουλούνται και το κρασί να είναι μια σοβαρή οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει απλά να κάτσουμε και να δούμε τι έχουν κάνει. Πήραν μια ποικιλία, είδαν τα εδαφολογικά, πώς φυτεύεται. Αν έχω ένα αναμπελώνα ο οποίος είναι με ασπρόχωμα, έτσι τα λέω απλά για να τα καταλαβαίνουμε, να πάω να φυτέψω μαλαγουζιά. Όχι ρε αδερφέ, δεν θα φυτέψεις μαλαγουζιά. Θα πας να φυτέψεις φιλέρι, γιατί το φιλέρι εκεί είναι πολύ καλό. Έτσι, γιατί εκεί θα σου δώσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Έχω ένα καφέ χώμα, δεν θα φυτέψω φιλέρι. Διότι δεν. Αυτό λοιπόν τι είναι? Είναι οικονομία χρόνου, οικονομία χρημάτων, οικονομία επένδυσης και ταχύτητα αντίδρασης. Έτσι. Αντί να χάνω χρόνο, κόβω δρόμο μέσα από την πληροφορία και κάνω τα πράγματα πιο γρήγορα. Φτιάχνω λοιπόν μία ταυτότητα η οποία είναι αναγνωρίσιμη. Θα μάθουμε από την αγορά το τι αξίζει. Έτσι. Αν αξίζει λίγα, πολλά, μεσαία ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί αυτά τα δείχνει πάντα η αγορά, αλλά επιτρέπει στους παραγωγούς να κινηθούν πιο γρήγορα και πιο αποφασιστικά. Τόσο απλά.
1: για την οικονομία και την εξέλιξη της περιοχής υπάρχει άλλος δρόμος? Γιατί τόσα χρόνια θα πούει ο αντίλογος ότι η Μεσσηνία στάθηκε με το Καμπερνέ και με το Σαντορνέτης, στάθηκε με τους μεγάλους όγκους του συνεταιρισμού, που το φιλέρ γινόταν είτε μείγμα blend με άλλες ποικιλίες, είτε χύμα σε πολύ μεγάλη ποσότητα στην περιοχή. Γιατί να μην συνεχίσει έτσι?
3: Κοιτάξτε, σε όλο το σύμπαν υπάρχει το φαινόμενο της εντροπίας. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μία καταστροφή για να έχουμε μία αρχή. Στη Μεσσηνία έχουν συνέβη δύο καταστροφές. Η μία ήταν η φιλοξήρα και η δεύτερη ήταν η κατάρρευση του συνεταιρισμού. Μέσα λοιπόν από το συνεταιρισμό είναι σαν να έσπασε ένα παζλ και να βγήκαν από εκεί κομμάτια τα οποία από μόνα τους δημιούργησαν μία οντότητα, καινούργια παραγωγή. Η διαφορετικότητα λοιπόν της έκφρασης μέσα από διαφορετικούς παραγωγούς ήταν το βασικό φαινόμενο. Ήταν δηλαδή αυτό ότι δεν είχαμε πια έναν καταλύτη στην περιοχή, αλλά έχουμε πολλούς διαφορετικούς παίκτες οι οποίοι βάζει ο καθένας στη δική του σφραγίδα. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι να βρούμε ποια είναι η ταυτότητα της περιοχής. Η επιστημονική ανάλυση είναι μονόδρομος. Έτσι, η αξιοποίηση του αυτών των αποτελεσμάτων θα έλεγα ότι θα έπρεπε να ήταν με νομοθετικό διάταγμα υποχρεωτικό για τους παραγωγούς, έτσι, για να μπορέσουν να το εφαρμόσουν, διότι οι περισσότεροι δεν το βλέπουν έτσι, κακώς, οι πιο έξυπνοι το βλέπουν.
1: Κάποιοι θα προχωρήσουν λοιπόν και κάποιοι δεν θα προχωρήσουν.
3: Έτσι συμβαίνει πάντα. Η διαδικασία δεν είναι οριζόντια, ποτέ.
1: Κλείνοντας αυτή την πρώτη ώρα και ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας για το Φιλέρι, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Σε σχέση με την κουβέντα που κάναμε στην αρχή, πριν την συζήτηση με τον κύριο Κονδουρά, είπες ότι οι ζώνες προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης σε όλο τον κόσμο έχουν μια ιστορική σημασία και λιγότερο
2: ποιοτική.
1: Γιατί η ποιοτική έρχεται μετά.
3: Είναι κυρίως στιλιστική η διαφορά. Δηλαδή έχουμε ένα διαφορετικό στυλ κρασιού. Το αν είναι καλό ή όχι, πάλι η αγορά το κλείνει.
1: Στο τέλος πάντα, ναι, νομίζω ότι εκεί καταλήγουμε. Αλλά η εικόνα που έχει η Μεσσηνία σήμερα είναι αυτή ότι, που δείχνει ότι αν επενδύσει σοβαρά πάνω σε κάτι, ας είναι το Φιλέρι ή ας είναι το Καμπερνέ, θα μπορέσει να ακουστεί δυνατά προς τα έξω.
3: Ας το δούμε λίγο έτσι και λίγο συναισθηματικά, έτσι και λίγο ιστορικά. Οι αρχαίοι Έλληνες φύτευαν στα φύλλα όπου υπήρχαν ελιές και σικές. Αν πάρεις λοιπόν το αυτοκίνητο και ταξιδέψεις στην Μεσσηνία, δεν ξέρω πώς το έχουν κάνει, αλλά τις έχουν μετρήσει τις ελιές. Έχουν 12,5 εκατομμύρια ελαιόδεντρα. Δεν ξέρω πώς το κάνανε, αλλά το κάνανε. Εμείς δεν ξέρουμε πόσα αμπελιά έχουμε. Έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε μία γη η οποία είναι ιδανική για αυτό το πράγμα. Με μικροδιαφορές, το όταν το βουνό είναι δίπλα στη θάλασσα που πέφτει η θερμοκρασία, την επηρεάζει κτλ. Έχουμε ποικιλίες που έχουν δείξει δυναμική. Άρα οι προϋποθέσεις υπάρχουν. Πώς τις αξιοποιούμε? Πάντα είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Αυτό είναι που καθορίζει το πού θα πάει η περιοχή. Αν θέλετε τη δική μου έτσι, εκτίμηση, πρέπει κάποιος να ξεχωρίσει. Πρέπει να υπάρχει ένας ο οποίος θα δείξει το δρόμο και οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν.
2: Τουλάχιστον αυτό έχουμε δει και σε άλλες πολλές περιπτώσεις, έτσι.
3: Σαφέστατα.
2: Αυτό έχει δείξει η ιστορία.
3: Είναι αναρρύθμιτα. Μπορώ να κάτσω να κάνουμε μια εκπομπή και να σας λέω μόνο γι' αυτά.
2: Λοιπόν, δεν θα μας πει μόνο γι' αυτά, θα μας πει άλλα. Αλλά πρέπει νομίζω να ακούσουμε έστω και λίγο από τον ναυαγό Αλκίνο Ιωαννίδη, τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη σε στίχους του Κώστα Καρτελιά. Ιδιαίτερο κομμάτι, όχι ακριβώς για κάποιον που σώθηκε από ένα ναυάγιο. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και ύστερα περισσότερη γλυκιά ζωή.

μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια. Κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά.

ξενερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε 3 μερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα. Και άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα φέρνω άνεμος. Κι άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη. Από κάπου κοντά την άκουσε. Σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήταν, με γκρίζα μαλλιά και 3 θυγατέρες, ανήπαντρες, γύρω 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήταν.

0: γύρω 4 χρόνια. Με τη μαύρη κάπα στις πλάτες. Αχ, και τι χιόνι σήκωσαν.
1: Άγιε τα χιαφένεις μέτρη.
0: Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες.

0: τέτοια νύχτα πριν από χρόνια, Χάρης Κατσιμίχας. Ένα από τα πιο υποβλητικά και ατμοσφαιρικά κομμάτια της ελληνικής δισκογραφίας που κυκλοφόρησε στον live δίσκο 20 χρόνια live, τον Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα. Ο Χάρης Κατσιμίχας απαγγέλει το ποίημα «Γυάλινα Γιάννενα» του Μιχάλη Γκανά. Κάτω από την απαγγελία δεν έχει σύγχρονη μελωδία, αλλά ακούγεται το υπηρώτικο πολυφωνικό τραγούδι «Πήγαινα το δρόμο δρόμο». Το κομμάτι αυτό είναι γεμάτο, έτσι, με την εικόνα αυτή που έχουμε στο μυαλό μας για την Ήπειρο, η υγρασία, η μελαγχολία, η παράδοση.
1: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Γλυκιά Ζωή», καλεσμένος εδώ στο στούντιο είναι ο Νίκος Λουκάκης. Μιλήσαμε ήδη την πρώτη ώρα για το Φιλέρι, για τη Μεσσηνία, για αποτελέσματα τα οποία περιμένουμε.
0: Αλλά θα ήταν, δεν ξέρω, θα ήταν λάθος μεγάλο.
1: Παράληψη μεγάλη.
0: Να έχουμε εδώ τον Νίκο Λουκάκη και να εξαντλήσουμε τη συζήτησή μας με το Φιλέρι. Όχι ότι δεν είναι σοβαρό το θέμα και δεν είναι σημαντικό και δεν ήταν πολύ ωραία κουβέντα. Ναι, σε όλα αυτά, αλλά. Αλλά έχεις μια πορεία σχεδόν 30 χρόνια στο κρασί. Έχεις ζήσει αυτή την περίοδο στην οποία άλλαξαν σχεδόν τα πάντα στην Ελλάδα. Το ελληνικό κρασί, τα εστιατόρια, οι λίστες, η εκπαίδευση. Και όχι απλώς τα έχεις ζήσει. Έχεις ενεργή συμμετοχή, έχεις επηρεάσει πολλές από αυτές τις αλλαγές.
2: Σαφέστατα, όταν είσαι σε ένα χώρο και δεν είμαστε πολλοί αυτοί που ζούμε σε αυτό το χώρο 30 χρόνια, αναλογιστείτε πόσοι επαγγελματίες ξέρετε στην εστίαση που είναι 30 χρόνια ενεργοί. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω πάνω από 10-15. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν έχουμε αυτό που στο εξωτερικό τους μέντορες οι οποίοι είναι στην εστίαση και κάνουν αυτή τη δουλειά και χτίζεις και βοηθάνε νέα μυαλά. Εντάξει, η ιστορία ξεκινάει με το κρασί σαν έρωτας, έτσι. Σε χτυπάει κεραυνοβόλα κάποια στιγμή χωρίς να το καταλάβεις. Έτσι, αρχές της δεκαετίας του 90 δοκίμασα ένα μοσχάτο από τη Λίμνο και είπα «Ουάου». Φανταστείτε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αθλητής σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, δεν είχα πιει ούτε κοκακόλα, ούτε καν αλκοόλ. Σιγά σιγά αναγκαζόμενος να δουλέψω, μπήκα μέσα στην εστίαση, οπότε κάποια στιγμή δοκιμάζω ένα κρασί και λέω «Ρε φίλε, τι γίνεται τώρα εδώ, γιατί δεν το καταλαβαίνω αυτό, πρέπει να το καταλάβω». Ερχόμενος λοιπόν και από τον αθλητισμό είχα προετοιμασία, δουλειά, εκτέλεση, αποτέλεσμα. Έπρεπε λοιπόν να μάθω για το κρασί. Με κάποιον τρόπο, ας πούμε, να καταλάβω τι είναι αυτό το πράγμα. Αρχές της δεκαετίας του 90 επίσης συνειδητοποιώ ότι ανεβαίνει το κρασί, ανεβαίνει και το εστιατόριο. Ο ενδιάμεσος ποιος είναι? Ποιος είναι αυτός που συνδέει αυτούς τους δύο κόσμους? Έτσι, προφανώς είναι ο ινοχός, έτσι. Mm-hmm. Είναι αυτός ο οποίος στο εστιατόριο ψάχνει το κρασί και το προτείνει στους πελάτες. Είδα λοιπόν ότι εκεί δημιουργείται ένα τεράστιο κενό στην αγορά που δεν υπήρχε. Τότε οι μόνοι άνθρωποι που υπήρχαν, που ασχολιόντουσαν με αυτό το κομμάτι ήταν η Μαρία Κατσούλη, ο Μακαρίτης, ο Μάρκο Ντέιβις, ο Μιχάλης, ξεχνάω το επίθετό του, που ήταν στη Μύκονο τότε σε ένα μαγαζί, 2-3 άνθρωποι, ο Ιβάνο Ταβιάννη, έτσι. Λίγοι άνθρωποι που ασχολιόταν για το κρασί. Εμείς η νέα γενιά, ποια είναι η θέση μας εκεί, πού θα βρίσκαμε τον προσανατολισμό μας. Εκείνη την εποχή λοιπόν συμβαίνουν διάφορα πράγματα, σχεδόν στα όρια του μυθικού, απλώς τα καταλαβαίνεις αργότερα στην πορεία. Ίνος ο αγαπητός είναι τα σεμινάρια που όλοι, η πρωτόλια μορφή εκπαίδευσης που όλοι περάσαμε κάποια στιγμή από εκεί στην ηλικία μου, γνωρίζει ανθρώπους. Χατζη Νικολάου, ναι, τότε με τον Φτυχιάδη μαζί. Όπου πηγαίνω εκεί, μαθαίνω αυτό, διαβάζω, αρχίζω, ταξιδεύω. Ο καλύτερος τρόπος για να μάθω τότε ήταν να ταξιδεύω. Δηλαδή έκανα 10 χρόνια να κάνω κανονικές διακοπές. Πήγαινα από το Σαμπλί στη Βουργουνδία, στο Ροδανό, στην Ισπανία, στην Ιταλία, να πάω να επισκεφθώ το Σαμπλί, να πάρω τη γνώση. Δεν είχα άλλο τρόπο. Διάβαζα και δεν καταλάβαινα τι διάβαζα. Έτσι λοιπόν άρχισα να ταξιδεύω. Παράλληλα, το 1994, ψάχνοντας, βρίσκω και την πρώτη μου δουλειά σαν σομελιέ. Στο μυθικό τότε Μπαγιάτσο, το καλύτερο εστιατόριο της εποχής, εγώ αισθάνθηκα δέος πηγαίνοντας τότε 25 χρονών να ζητήσω δουλειά και να μιλήσω με τον Κλάους, τον Φόγερμπαχ, όπου του λέω, αγαπητέ, άκου να δεις, δεν ξέρω τίποτα. Είμαι τόσο τρελός που σε ένα μήνα θα τα έχω μαθεί όλα. Ό,τι έχει στη λίστα. Αλλά δεν έχω ιδέα, δεν έχω ξαναδουλέψει το κρασί. Μάλλον αυτός πρέπει να ήταν πιο τρελός από μένα και μου είπε ναι. Το άλλο μυθικό της όλης ιστορίας είναι ότι εκεί πάω και αντικαθιστώ το Λαζαράκι, ο οποίος δούλευε σαν σομελιέ στον Μπαγιάτσο και φεύγει να πάει στο Λονδίνο για να κάνει το Master of Wine. Κρατάμε επαφή, τον επισκέπτομαι, κρατάμε τέτοιο και τα λοιπά. Έχω μια πορεία μέσα σε όλα αυτά τα κομμάτια, σαν ηνοχός σε πρώτη φάση, σε πράγματα που δεν πίστευε κανείς ότι μπορούσαν να δουλέψουν στο κρασί. Ποιος πίστευε, ας πούμε, τότε το 96, ας πούμε, ότι το Island θα έχει κελάρι, θα έχει λίστες κρασιών. Φανταστείτε ότι τότε την πρώτη χρονιά που πήγα πουλάγε 1200 μπουκάλια, σε τρία χρόνια πουλάγε 12.000.
1: Απίστευτο.
2: Έτσι, δεκαπλασιάσαμε τις πωλήσεις του κρασιού μέσα σε τρία χρόνια. Είναι αυτό που το βλέπεις, είναι το όραμα. Το βλέπεις, το σχεδιάζεις, το εκτελείς και παίρνεις το αποτέλεσμα. Μετά ήταν το μέτζο-μέτζο, όπου εντάξει, ήταν οι εποχές που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Υπερπαραγωγή, μια κάβα τεράστια, ομάδα ηνοχών, all star. Δηλαδή εγώ, ο Γιώργος, ο Λούκας, ο Μακαρίτης, ο Κωνσταντίνος, ο Ξινογαλάς, ο Σωτήρης, ο Γεωργίου. Μιλάμε τώρα για all star, έτσι. Δηλαδή πουλάγαμε τα πάντα κάθε βράδυ. Από εκεί, ξέρεις, πάντα η πορεία ενός συνοχώου είναι να φεύγει από τη σάλα.
0: Για πιο πάνω όμως.
2: Έτσι.
0: Για πιο πάνω, ναι.
2: Τότε λοιπόν με τράβηξε η τεχνολογία και πήγα σε ένα εγχείρημα που ήταν το γιάσας.com. Ήταν μια πλατφόρμα αγοραπολισίας για τα ξενοδοχεία. Ήμουν ο πρώτος υπάλληλος που προσλήφθηκε και ανέλαβα τότε το beverage, όλο το beverage κομμάτι. Φοβερή, τρομακτική εμπειρία. Φτιάχναμε κατηγορίες, το τέτοιο, αναλύσεις και τα λοιπά. Εκεί έμαθα την αξία της πληροφορίας. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό και την τεχνολογία. Τολμώ να πω ότι ήταν λίγο μπροστά από την εποχή του. Έτσι. Αν γινόταν αυτό σήμερα, μάλλον θα ήταν πολύ πιο επιτυχημένο. Πριν 20 χρόνια ήταν πολύ, πολύ μπροστά από την εποχή του. Αφού άφησα λοιπόν το εστιατόριο και πήγα σε κάτι τελείως διαφορετικό, μάλιστα για ένα χρονικό διάστημα τα έκανα παράλληλα. Δηλαδή δεν ήθελα να αφήσω το ένα αν δεν είμαι σίγουρος ότι μου αρέσει το άλλο. Οπότε το 16ωρο ήταν μες στο τσεπάκι. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι και το στοιχείο της δικής μας γενιάς, ότι εμείς ξέραμε ότι για να κατακτήσουμε κάτι έπρεπε να δουλέψουμε. Δεν μας χαριζόταν τίποτα. Και είχαμε και τον εγωισμό να το διεκδικήσουμε και με τσαμπουκά κιόλας. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό.
1: Θα έπαιξε σίγουρα ρόλο και ο αθλητισμός σε αυτό το κομμάτι, πιστεύω. Μες στο χαρακτήρα το δικό σου, Νίκο Λουκάκη.
2: Ναι, γιατί ήξερα πώς να δίνω αυτοπεποίθηση στον εαυτό μου. Ναι, πετυχαίνοντας μικρούς καθημερινούς στόχους.
1: Έτσι.
2: Το κακό κομμάτι, αν θα μου έλεγες τι θα άλλαζα σήμερα, δεν θα στηριζόμουν τόσο πολύ στη βιωματική εκπαίδευση. Δηλαδή, εγώ τα έμαθα όλα βιωματικά, πάνω στη δουλειά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, μετά πήγα, ας πούμε, στη Γένκα, όπου έμαθα τι σημαίνει marketing, τι σημαίνει P&L, τι σημαίνει forecast πωλήσεων, τι σημαίνει reverse marketing. Έτσι, ήταν το δικό μου πανεπιστήμιο, έτσι, στο πώς θα μάθω οικονομικά, marketing και αυτά.
1: Τα οποία θα έπρεπε να ήταν σε πανεπιστήμιο.
2: Ακριβώς, θα έπρεπε να ήταν μια βάση μου, την οποία να την έχω μάθει από νωρίτερα. Όμως όλα αυτά βιωματικά. Έτσι, ήταν πολύ σημαντικό. Αφού βαρέθηκα λοιπόν κάποια χρόνια στο γραφείο και έχοντας πια και εφόδια οικονομικά και τέτοια,
0: ξαναμπαίνω στη σάλα.
2: αυτή τη φορά σαν μάνατζερ, δηλαδή ακόμα ένα σκαλοπάτι. Συνέχιζα δηλαδή την καριέρα μου να την ανεβάζω
1: πιο πάνω κάθε φορά.
2: Πιο πάνω, ένα βήμα πιο πάνω κάθε φορά και με συνεχές προκλήσεις, έτσι. Πηγαίνοντας στον Όμπου, πηγαίνοντας πια να δουλέψω σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν σταθερές, υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν όρια. Οπότε πώς να ξεχωρίσεις, πώς να κάνεις τη διαφορά, τραβώντας τα όλα στα όρια, έτσι. Πηγαίνω σπρώχνοντας τον εαυτό μου, σπρώχνοντας το προσωπικό στα όρια τους, να ικανοποιήσουμε αυτούς τους κανόνες. Αυτό οδήγησε σε φανταστικά οικονομικά αποτελέσματα και στα δύο σκέλη της δουλειάς, γιατί το ένα το καλοκαίρι ήταν στη Μύκονο, το χειμώνα ήταν στο Σεν Μόριτς στην Ελβετία, όπου και στα δύο σχεδόν διπλασιάσαμε τους τζίρους σε δύο χρόνια. Έτσι, σοβαρή δουλειά και πολύ ωραίο κομμάτι. Παράλληλα έχει ξεκινήσει το WSPC, έτσι, με τον Κωνσταντίνο. Έχουμε συναντηθεί ένα Σεπτέμβριο του 2004 στο μπαλκόνι μας, τότε μέναμε στην Γλυφάδα, και το συζητάμε και μου λέει: το λάθος που έκανα εγώ και δεν πήγα στο WSET, δεν θέλω να το κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε φέρνουμε τη σχολή στην Ελλάδα, θέλεις να είσαι μαζί. Νομίζω ότι δεν κράτησε πάνω από 2 λεπτά η κουβέντα.
1: Ήταν
2: πάρα πολύ σύντομη, τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε και προχωρήσαμε παρακάτω. Και εκεί ο πρώτος εισηγητής μετά τον Κωνσταντίνο ξεκίνησα, το οποίο με ενδιαφέρει περισσότερο... τα νέα μυαλά, δηλαδή με ενδιαφέρουν αυτοί που μπαίνουν στη σχολή πρώτοι.
0: Συμμετέχεις και συνεχίζεις ακόμα και σήμερα, έτσι.
2: Βεβαίως, είναι κάτι που μετά από 22 χρόνια πια και έχω φτιάξει και δικά μου πράγματα. Ένα, για να καταλάβετε ας πούμε και ο τρόπος που λειτουργώ, ας πούμε στο Grape κάναμε ένα κομμάτι το οποίο ήταν κρασί και φαγητό.
0: Μια στήλη, το wine pairing.
2: Ναι, το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Μπορεί να μην μου φαίνεται, όπως λέω, ότι αγαπάω το κρασί και το φαγητό, αλλά το εκτιμώ ιδιαιτέρως. Μετά από πολλά χρόνια, ας πούμε, μαζέψαμε αυτή την ύλη και την κάναμε βιβλίο, την οποία τη δίνουμε στους μαθητές μας. Έτσι, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το οποίο πολύ λίγος κόσμος έχει ασχοληθεί και με τους δύο, να ενώσει αυτούς τους δύο κόσμους μαζί. Και όλη αυτή η ιστορία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα με διάφορα πράγματα, έτσι, πολύ ωραία.
0: Ποιες είναι οι στιγμές που κρατάς?
2: Στιγμές που κρατάω ήταν αυτό που ονειρεύτηκα να το κάνω πράξη. Δηλαδή, μπαίνοντας πρώτη φορά μέσα στο Island, το ονειρεύτηκα και το έκανα. Όταν μπήκα στον Όμπο, είπα ότι θα το πετύχω, θα γίνω πετυχημένος σε ένα παγκόσμιο brand. Θα δω ότι είμαι καλός και στο εξωτερικό. Αργότερα, ας πούμε, στο Σκορπιό, το πώς φτιάχνω ένα μαγαζί, πώς φτιάξαμε ένα νευρικό σύστημα. Δηλαδή, πώς φτιάξαμε το πώς λειτουργούν τα πάντα και σε συναισθηματικό επίπεδο και σε λειτουργικό, το οποίο έγινε ένα παγκόσμιο μπραντ αργότερα, χτίζοντας όλες τις λεπτομέρειες. Η ιδέα ήταν το σύστημα του Νόμπου με την θεατρικότητα του Μπαγιάτσου. Έτσι, ακουγόταν τρελό, αλλά το κάναμε.
0: Σκηνοθέτης.
1: Έτσι, ναι, ναι.
2: Είναι. Και το βασικότερο κομμάτι είναι ότι... το μεγαλύτερο asset πια όταν είσαι σε ένα επίπεδο που μανατζάρεις είναι πώς θα κάνεις τους άλλους καλύτερους. Δηλαδή, σημασία έχουν οι άνθρωποι και πώς θα τους κάνεις καλύτερους. Δεν έχει σημασία πια το αποτέλεσμα, δεν έχουν σημασία τα οικονομικά. Σημασία έχει πώς σε έναν οργανισμό θα κάνεις τους ανθρώπους να γίνονται καλύτεροι, να προοδεύουν, να βρίσκουν κίνητρο και να εξελίσσονται, να μην μένουν στάσιμοι. Και αυτό είναι και η κληρονομιά μας να το περάσουμε στις επόμενες γενιές.
1: Έχει περάσει, βλέπεις μέσα από την εκπαίδευση ανθρώπους που πραγματικά να έχουμε ένα καλό επίπεδο στους σομελιές, στους συνοχώς σήμερα.
0: Ή και στους διαγωνισμούς.
2: Πάντα υπάρχει. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταλέντο και δυναμική, περιμένουν το ερέθισμα, περιμένουν να βρούνε το μέντορα, περιμένουν να βρούνε εκείνη την ευκαιρία όπου πάντα σε όλους μας, δεν σας έχει τύχει και εσάς να βρεθείτε κάποια στιγμή σε ένα σημείο που πρέπει να διαλέξετε από το βήμα να κάνετε το άλμα. Ναι. Δηλαδή από τη δουλειά, είσαστε στο 4 στη δουλειά και κανονικά να πάτε στο 5 και σας έρχεται μια δουλειά που είναι στο 8 και λες θα την πάρω. Φαντάζομαι ότι και όσοι μας ακούνε τους έχει τύχει αυτό, ότι εκεί πρέπει να αποδείξεις τον εαυτό σου ότι μπορείς. Εκεί πρέπει να βάλεις το κίνητρο για να το κάνεις. Πρέπει να έχεις την καθοδήγηση, για μένα πρώτα απ' όλα, για να πετύχεις. Γιατί πρώτα απ' όλα είναι ο χαρακτήρας και μετά είναι οι ικανότητες. Πάντα πρέπει να διαβάζεις τον χαρακτήρα των ανθρώπων και μετά τις ικανότητες. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό.
0: Αν φύγουμε από αυτό το κομμάτι που είναι πολύ όμορφη και η αφήγησή σου και το περιεχόμενο της κουβέντας σου, από την πλευρά των σομελιέ, από την πλευρά τη δική σου με το ρόλο του εκπαιδευτή, και πάμε στην απέναντι πλευρά, στους ανθρώπους που είναι στο τραπέζι, που είναι στην μπάρα και είναι οι πελάτες. Πώς βλέπεις εσύ τους ανθρώπους που πίνουν το κρασί σήμερα?
2: Σας κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
2: Γιατί λέτε την εκπομπή σας Γλυκιά Ζωή και δεν τη λέτε Αλμυρή Ζωή και δεν τη λέτε Ξινή Ζωή? Έτσι, γιατί το γλυκό είναι το πιο θετικό.
1: Βέβαια.
2: Και είναι γεύση. Το γλυκό λοιπόν είναι η μόνη γεύση. Καταρχάς να ξέρετε ότι οι γεύσεις ενεργοποιούνται. Όλοι έχουμε πάνω κάτω σε ποσοστό 95% τις ίδιες ικανότητες. Τι μένει? Μένει να τις ενεργοποιήσουμε. Η μόνη γεύση που έχουμε ενεργοποιημένη από τη στιγμή που γεννιόμαστε, γιατί είναι το αμνιακό υγρό, είναι το γάλα, είναι το αίμα και τα λοιπά, είναι η γλυκιά γεύση. Γεννιόμαστε λοιπόν και έχουμε ενεργοποιήσει αυτόματα το γλυκό. Άρα η πιο συνηθισμένη μας γεύση είναι η γλυκιά. Έχετε αναρωτηθεί γιατί τα τελευταία, μετά την οικονομική κρίση, έχουμε τόσα πολλά ζαχαροπλαστεία?
1: Ναι, βέβαια.
2: Τεράστια ανάπτυξη στο γλυκό. Έτσι, τεράστια. Γιατί δίνει ασφάλεια. Όσο έχουμε δυσκολίες, τόσο να ζητούμε τη γλυκιά γεύση. Σιγά σιγά όσο εκπαιδευόμαστε, βάζουμε μέσα και το ξινό και το αλμυρό και το πικρό, και οι σεφ πια δουλεύουν πάνω σε όλο αυτό το κομμάτι, σε μια πυραμίδα με βάση το γλυκό και το αλμυρό σαν κύριο συστατικό, για να φτιάχνουν τα πιάτα τους. Τη δεκαετία της κρίσης, δηλαδή του 11 με το 19, η ελληνική κουζίνα που τρώγαμε ήταν απίστευτα γλυκιά. Για να φύγουμε από το γλυκό, η επόμενη τάση ήταν νοτιοαμερικάνικη. Δηλαδή πήγαμε στα μπαχαρικά.
1: Στα μπαχαρικά, και στα πιο καυτερά.
2: Έτσι,
1: στα λίγο πιο...
2: Ακριβώς. Γιατί βαρεθήκαμε. Θέλαμε λίγη συγκίνηση. Βγήκαμε από το τέτοιο, το 22-23, ας πούμε, ξαφνικά νομίζαμε ότι λύθηκαν όλα μας τα προβλήματα. Ξεχυθήκαν όλοι έξω μετά τον κορονοϊό και έγινε χαμός. Ο κόσμος λοιπόν αλλάζει, εκπαιδεύεται, δοκιμάζει, έχει το θάρρος να δοκιμάσει. Τα εστιατόρια έχουν το τέτοιο να δοκιμάσουν και να κάνουν καινούργια πράγματα, πρώτες ύλες. Η έρευνα αυτή ισχύει παντού, όχι μόνο στο κρασί, ισχύει σε όλα. Από την κτηνοτροφία σε όλα, τυροκομεία, σε όλα.
0: Νοιάζεται για το pairing. Δοκιμάζει.
2: Okay. Αν γυρίσουμε 5 χρόνια πίσω, θα δούμε ότι να υπήρχαν 2 εστιατόρια, 3 στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικότερα, τα οποία είχαν μενού ντεκουστασιών. Δύσκολο. Σήμερα είναι πάνω από 50. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχει αλλάξει λίγο η ψυχολογία. Ο πελάτης πια δεν είναι ο πάω στο εστιατόριο και παραγγέλνω και κάνω ό,τι θέλω. Πας στο εστιατόριο και μπαίνεις κάτω από τη φιλοσοφία του εστιατορίου. Έχει αυτό το μενού και σου προτείνω και αυτό τον τρόπο με τα κρασιά. Θέλεις, θα το πληρώσεις και ακριβά κιόλας. Αυτό λοιπόν είναι μια ιστορία της υψηλής γαστρονομίας που τι κάνει? Πρώτα απ' όλα, σε εισαγωγικά, υποτάσσει τους πελάτες να μπουν στη λογική το να δοκιμάσουν και να εκπαιδευτούν και να έχουν να συγκρίνουν. Από την άλλη, η τάση του, αυτό που λέμε, του all day, που θα πάω να φάω το πρώτο, το κυρίως το γλυκό και τα λοιπά, εκεί πολύ δύσκολα θα βρει κάποιος με το πρώτο πιάτο να πάρω συνδυασμό, με το δεύτερο πιάτο συνδυασμό και με το τρίτο να πιω και να ποτήρι γλυκό κρασί. Δεν υπάρχουν αυτά. Έτσι. Από την άλλη, σε ένα κυριακάτικο τραπέζι μπορεί στην αρχή με τα ορεκτικά, τα πιο ελαφριά, τα πιο αλμυρά, να έχεις το λευκό σου κρασί και να βγουν μετά το τατσιά, οι γάστρες, οι σούβλες και τα λοιπά, και να πας και στα κόκκινά σου και να περάσεις μια χαρά και να πιες μετά και με τον μπακλαβά και με το γαλακτομπούρεκο το γλυκό σου. Είναι πιο εύκολο, μου φαίνεται, εκεί παρά σε ένα εστιατόριο. Και τσακώνομαι πολλές φορές ότι εκεί, ας πούμε, γιατί δεν το κάνετε. Γιατί δεν το κάνετε. Ενώ είναι πολύ εύκολο να γίνει.
0: Θες να μοιραστείς δύο μυστικά έτσι, για την απλή διαδικασία του συνδυασμού με τους ανθρώπους που μας ακούνε?
2: Το πρώτο μυστικό είναι ότι ο συνδυασμός κρασιού και φαγητού είναι διασκέδαση. Είναι απόλαυση. Είναι απόλαυση που αφορά κυρίως τον εγκέφαλο και όχι το στομάχι.
1: Για να είναι πιο γλυκιά η ζωή.
2: Έτσι, μπράβο. Γλυκιά ζωή χωρίς το ερεθισμένο εγκέφαλο δεν γίνεται. Εντάξει. Το πρώτο λοιπόν, αρχίστε να σκέφτεστε ότι το φαγητό είναι μια μορφή διασκέδασης. Αυτό είναι το πρώτο μυστικό για να ξεκλειδώσουν όλα τα υπόλοιπα. Και όπως έχουμε δει ότι όλοι δεν έχουμε τα ίδια ερεθίσματα, άρα πρέπει ο επαγγελματίας να διαβάζει τον πελάτη. Για μένα όλα ξεκινάνε από τον επαγγελματία. Αν λοιπόν ακούστε έναν επαγγελματία που θα σας προσπαθήσει να σας διαβάσει το γευστικό σας προφίλ για να πάει να προσαρμοστεί. Αυτοί είναι καλοί επαγγελματίες και κάνουν τη δουλειά τους σωστά για να προσαρμοστούν. Αυτά τα δύο για μένα είναι σημαντικό. Να καταλάβουμε ότι το φαγητό είναι το φαγητό και κρασί είναι μία μορφή διασκέδασης, και οι επαγγελματίες να καταλάβουν ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί και πρέπει να προσαρμοζόμαστε στον πελάτη. Δεν υπάρχει ο τέλειος συνδυασμός, υπάρχει ο καλύτερος συνδυασμός για τον πελάτη μας.
0: Να σου κάνουμε έτσι στο κλείσιμο μία μικρή σειρά από γρήγορες ερωτήσεις και γρήγορες απαντήσεις.
1: Όχι. Τι σε περιμένει, το έχω και ασένα, ήταν okay. Για μένα.
2: Ναι, το είπες εσύ, δεν το είπα εγώ. Πάμε, για να δοκιμάσουμε.
0: Περιοχή που αγάπησες.
2: Νάουσα. Νάουσα, Ξινόμαυρο, είναι μία από τις δύο περιοχές που μαζεύω κρασιά ανελιπώς.
1: Και γεύση χαίρομαι... που αγάπησες πιο πολύ, γεύση.
2: Γεύση.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι πολύ, πολύ ωραία ερώτηση. Ταχίνι.
1: Ταχίνι,
2: Ταχίνι. Ήταν μια εποχή που πραγματικά το είχα ερωτευτεί και τώρα προσπαθώ να το χρησιμοποιώ όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό το γλυκό πικρό στοιχείο με ξετρέλανε.
0: Και με τι πάει?
2: Ρεβίθια, ρεβιθάδα με λεμόνι και ταχίνι μαζί. Και πίνεις ένα ωραίο φιλέρι μαζί που έχει τη βοτανικότητα και είναι εξαιρετικό.
0: Ωραία. Άνθρωπος.
2: Εκτός από τη γυναίκα μου.
1: Έλα μου, και εγώ αυτό θα έλεγα κατευθείαν.
2: Εντάξει, Μάρια είναι ένας φοβερός άνθρωπος, ο οποίος είναι ό,τι δεν είμαι εγώ. Οπότε τα αντίθετα έλκονται. Είμαστε μαζί 26 χρόνια. Είπαμε θα παντρευτούμε μια φορά και το κάναμε. Δεν αλλαξοπιστήσαμε. Και είναι εκεί πάντα. Με το δικό της τρόπο, με την δική της αξεπέραστη ηθική. Σπάνιο τέτοιο. Πώς το λένε. Λιμάνι ηθικής. Απίστευτο που σε επαναφέρει αν πας να ξεφύγεις σε δευτερόλεπτα με τον πιο καλό τρόπο.
0: Υπέροχο. Αποθυμένο.
2: Να σπουδάσω.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, ναι. Θα ήταν το μόνο που θα άλλαζα. Μην αποκλείεται να το κάνω και τώρα.
1: Α, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσατε καλά μαζί.
0: Ήταν μια συζήτηση που ήταν πολύ παραπάνω από αυτό, από το να περάσουμε καλά. Πήραμε πολλά πράγματα.
1: Πραγματικά.
0: Γνώση, πληροφορία. Ήταν μια απολαυστική συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Πολύ αγαπημένο τραγουδί. Το γνωρίσαμε από τον Δράκο, αυτή την εξαιρετική ταινία του Νίκου Κούνδουρου, με την ερμηνεία της Μαργαρίτας Παπαγεωργίου, ο Ήλισσος βεβαίως. Εδώ είναι με τη φωνή της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μαζί της είναι η χοροδία αποφύτων αρσακίων των Σιτσίων σχολείων Γκραντουάρτη, μουσική Μάνος Χατζηδάκης και στίχη του Γιώργου Εμμυριζά.

0: Ταξιδεύουμε λοιπόν ραδιοφωνικά στην Κεφαλονιά, έναν τόπο που αγαπούμε πολύ.
1: Και οι δύο.
0: Και οι δύο πολύ, πραγματικά. Έχει ξεχωριστή φυσική ομορφιά. Εκεί πέρα που είσαι στο βουνό, σε 10 λεπτά είσαι στην πιο όμορφη παραλία.
1: Σε τι θάλασσες,
0: Εξαιρετικές. Γαστρονομική παράδοση.
1: Αγαπάμε πολύ, δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες.
0: Υπέροχα κρασιά. Έχουμε κάνει επανειλημμένα αφιερώματα. Έχει προχωρήσει κιόλας εκεί ο σύνδεσμος.
1: Κάνει πολύ ωραία δουλειά.
0: Κάνουν πολύ ωραία δουλειά. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για μπύρα. Καλεσμένος μας είναι ο κύριος Νίκος Μωραΐτης, ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Kefalonian Beer. Σήμερα θα μιλήσουμε για μπύρα. Καλεσμένος μας είναι ο κύριος Νίκος Μωραΐτης, ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Kefalonian Beer.

0: Και αν επιτρέπετε να μιλάω και εγώ στον Ενικό.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Ευχαριστούμε πολύ γενικά σαν, σαν μικροσδοτίες, γιατί έχουμε ανάγκη την προβολή, έχουμε ανάγκη να μάθει ο κόσμος τη δουλειά που κάνουμε, οπότε είναι πάρα πολύ ευχαριστώ αυτό που προσπαθείτε να κάνετε, να μας αναδείξετε μέσα στην εκπομπή σας.
2: Αυτό που θέλουμε εμείς και πολύ είναι να ακούσουμε εσάς, δηλαδή ποια είναι η δική σας φιλοσοφία γύρω από την μπύρα.
1: Και έτσι θα αρχίσουμε κιόλας. Δηλαδή, ποιο ήταν το σκεπτικό, πώς μπήκατε σε μια διαδικασία. Βάζω πληθυντικό γιατί φαντάζομαι δεν είσαι μόνο εσύ, Νίκο, σε αυτή τη μικροζυθοποιία. Πότε λοιπόν και με ποιο σκεπτικό δημιούργησατε την πρώτη κεφαλονίτικη μπύρα.
0: Με ποιο σκεπτικό, εμείς ξεκινήσαμε το 2016, δηλαδή βγήκαμε στην αγορά. Εντάξει, οι ζυμώσεις είχαν ξεκινήσει και θεωρητικά, οι ζυμώσεις και κυριολεκτικά είχαν ξεκινήσει από το 2014 περίπου, όταν έπεσε μια ιδέα στο τραπέζι καθώς πίναμε μπύρες, ας πούμε, έτσι ήταν η κατάσταση. Και επειδή είχε ξεκινήσει τότε, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η περίπτωση της Κερκυραϊκής και είχα την τύχη να πάω εκεί στον... στις εγκαταστάσεις τους, οπότε είχα δει και την κατάσταση. Τα κρασιά στην Κεφαλονιά υπήρχαν ήδη, όπως επειδή αναφέρατε κιόλας στην, εδώ το σύνδεσμό μας των Ηνωπιών, οι οποίοι κάνουν όντως πάρα πολύ καλή δουλειά τα παιδιά όλα, και παρατηρήσαμε ότι δεν υπάρχει, είδαμε το κενό στην αγορά. Εμείς έχουμε και άρρηκτες σχέσεις με Γερμανία, καθώς σπουδάσαμε εκεί, η μητέρα μου γεννήθηκε εκεί, η Ελληνίδα μεν γεννήθηκε εκεί, οπότε περάσαμε αρκετά χρόνια στην κουλτούρα της ζυθοποίησης, και σαν καταναλωτές αλλά και σαν επισκέπτες εκεί στα ζυθοποία. Οπότε εντάξει, σιγά σιγά ορίμασε η ιδέα και έγινε πραγματικότητα. Δύσκολα μεν, αλλά έγινε πραγματικότητα το 2016.
1: Θα μας πεις και για τα δύσκολα.
0: Ναι, ναι.
1: 2016 λοιπόν έχουμε την πρώτη κεφαλονίτικη μπύρα, αλλά σχετικά με αυτό που μου ανέφερες για την Γερμανία και τη σχέση έχεις ζήσει στη Γερμανία.
0: Σωστά.
1: Αυτή η κουλτούρα που υπάρχει εκεί της μπύρας, πόσο ουσιαστικά επηρέασε την απόφαση να ασχοληθείς επαγγελματικά με τη ζυθοποίηση και πόσο επηρέασε και την παραγωγή και το αποτέλεσμα
0: στην
1: πύρα.
0: Πολύ και τα δύο. Αρχικά για την κουλτούρα που λέμε, είναι πολύ δύσκολο αν δεν έχεις ζήσει μια τέτοια κουλτούρα να επιλέξεις να κάνεις κάτι τέτοιο, καθώς είναι μεγάλος ο φόβος και το ρίσκο στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς ακόμα τώρα δεν έχουμε, πόσο μάλλον το 2016, δεν έχουμε καταφέρει να επικοινωνήσουμε μια κουλτούρα και να φτιάξουμε μια κουλτούρα πάνω στη μικρή ζυθοποιία.
1: Στη χειροποίητη ουσιαστικά, στην craft μπύρα, έτσι.
0: Σωστά. Και να πούμε, το βασικό που δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να επικοινωνήσουμε, θεωρώ εγώ, είναι τις διαφορές της φρέσκιας μπύρας, τις διαφορές της χειροποίητης μπύρας και όλα αυτά τα πράγματα που την κάνουν να ξεχωρίζουν από τις μαζικής παραγωγής, τις προσπάθειες που γίνονται.
2: Αυτό έχει να κάνει με τους καταναλωτές ή έχει να κάνει με το κομμάτι των παραγωγών?
0: Αυτό έχει να κάνει και με τους δύο. Έχει να κάνει και με τους δύο. Από τη μεριά των καταναλωτών, η αλήθεια είναι ότι πρέπει γενικότερα, βέβαια αυτό αρχίζει σιγά σιγά, αρχίζει και με τα τρόφιμα, αρχίζει και με τον τρόπο που διαλέγουμε τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ, πρέπει σιγά σιγά να κοιτάμε και την ετικέτα από πίσω και που παράγεται το προϊόν και πώς παράγεται το προϊόν και τη θρεπτική του αξία και τα συντηρητικά που έχει κάθε προϊόν, και να προτιμούμε, που θεωρώ ότι αρχίζουμε σιγά σιγά, τα πιο φυσικά προϊόντα, τα πιο limited προϊόντα, τα προϊόντα τα οποία γίνονται από παραγωγούς που ξέρουμε ότι είναι δίπλα μας, ότι είναι στην Ελλάδα, ότι παλεύουν γι' αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι πέρα ότι παλεύουμε γι' αυτό, στηρίζουμε την οικονομία με θέσεις εργασίας, με παραγωγικότητα, είναι ότι οι προσπάθειες είναι πραγματικά καλές. Διαφέρουν πολύ από τις μπύρες της μαζικής παραγωγής, και σε γεύση και σε θρεπτικά συστατικά. Mm-hmm. Είναι πράγματα από τα οποία δεν τα ξέρει ο κόσμος, και ένα μερίδιο ευθύνης, έρχομαι στο δεύτερο κομμάτι, είναι δικό μας, γιατί δεν το έχουμε επικοινωνήσει αρκετά όπως θα έπρεπε. Δεν έχουμε επικοινωνήσει τις διαφορές, δεν έχουμε επικοινωνήσει γιατί να προτιμάνε την craft beer, γιατί να προτιμάνε τέτοιες προσπάθειες. Κάνουμε μια προσπάθεια και εμείς με το Σύλλογο Ζυθοποιών, αλλά εντάξει, το παλεύουμε. Θέλει πολύ δουλειά ακόμα.
2: Και έχει να βάλετε και με μεγάλους εκεί για να μπορέσετε να φτάσετε το μήνυμά σας, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έχουμε να τα βάλουμε με μεγάλους. Και η αλήθεια είναι, μας έδειξε το δρόμο η

0: Βεργίνα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αυτό. Ναι. Μας έδειξε το δρόμο η Βεργίνα και ο κύριος Πολιτόπουλος συγκεκριμένα. Κάνανε μια προσπάθεια πάρα πολλά χρόνια. Επιβραβεύτηκαν πριν 2-3 χρόνια, αλλά και φέτος νομίζω θα βγει, αν δεν έχει βγει ακόμα η απόφαση.
1: Νομίζω δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά δεν ναι. έχει. Ναι. Ήταν ένας αγώνας που όντως κράτησε πολλά χρόνια και δείχνει το δρόμο για το πώς μπορεί να γίνουν τα πράγματα. Εντάξει, ευχόμαστε και ελπίζουμε όχι μέσω της δικαστικής
0: σίγουρα, ναι.
1: οδού,
0: σίγουρα.
1: Αλλά το να μπορέσετε εσείς να μεταφέρετε, να μεταδώσετε το μήνυμά σας, κυρίως για αυτό που είπες, για τις διαφορές που έχει το ένα προϊόν από το άλλο.
2: Για να καταλαβαίνουμε ναι, κιόλας και να καταλαβαίνουν οι καταναλωτές και να μην υπάρχει και μία εντός εισαγωγικών γκρίνια για την τιμή της craft fresh και ασχηροποίητης μπύρας. Μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό προϊόν. Πρέπει να αρχίσουν να το συνειδητοποιεί και ο καταναλωτής αυτό.
0: Σωστά. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό προϊόν. Είναι διαφορετικά τα θρεπτικά συστατικά, είναι διαφορετικός ο τρόπος παράγουμε, διαφορετική η ποσότητα παράγουμε. Οπότε όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την τιμή στον καταναλωτή.
1: Πάμε να δούμε το δικό σας κομμάτι λοιπόν τώρα. Αυτά τα 10 χρόνια από το 2016 της εξέλιξης, τι έχει αλλάξει.
2: Έτσι. Και οι δυσκολίες που ανέφερες Νίκο Μωραήτη στην αρχή, πού ήταν αυτές οι δυσκολίες.
0: Πολλά. Οι δυσκολίες αρχικά ήταν στο να ξεκινήσουμε. Έτσι, γιατί το ξεκινήσαμε σε θολά νερά. Ξεκινήσαμε, να σας δώσω να καταλάβετε ότι όταν πήγαμε εδώ, ας πούμε, στους αρμόδιους φορείς να βγάλουμε τα δικαιολογητικά και τις άδειες, κανείς δεν ήξερε στο νησί τι δικαιολογητικά χρειαζόμαστε, ας πούμε, για να ανοίξουμε μια ζωοποιία, καθώς ήταν πάρα πολύ άγουρο τότε, πόσο μάλλον για ένα νησί στο οποίο δεν έχει ξαναγίνει και δεν έχει γίνει και από τότε και μάλλον δεν θα γίνει, γιατί είναι λίγο δύσκολο και κοστοβόρο πολύ η προσπάθεια αυτή. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη με το τι δικαιολογητικά χρειαζόμαστε, τι άδειες χρειαζόμαστε, ποιοι φορείς πρέπει να μας δώσουν τις κατάλληλες άδειες για να φτάσουμε στο σημείο να ανοίξουμε, να παράξουμε και να διαθέσουμε το προϊόν μας στην αγορά. Μετά από αυτό έχει τη δυσκολία του να, ναι μεν, κάνεις την προσπάθειά σου, κάνεις τις πρόβες σου, έχουν βγει ζεστές, πάμε να τα κάνουμε upscale σε μεγάλη κλίμακα, έτσι. Εκεί πάλι αρχίζουν άλλες δυσκολίες της παραγωγής. Πρέπει να βρεις τα πατήματά σου, πρέπει να βρεις τα μηχανήματα σωστά, τον άνθρωπο, τον κατάλληλο ο οποίος θα σε καθοδηγήσει, τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργαστείς. Σιγά σιγά πρέπει να βγεις στην αγορά. Βγαίνοντας στην αγορά σίγουρα υπάρχει καχυποψία. Είναι αυτό τώρα καινούριο προϊόν, να το δοκιμάσουμε, να δούμε τι είναι. Ναι, αλλά εμείς έχουμε συνηθίσει τα mainstream, τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Τι είναι αυτό τώρα εδώ που κρατάω στο χέρι μου. Φυσικά και υπήρχαν άνθρωποι που το αγκάλιασαν αμέσως, φυσικά και υπήρχαν άνθρωποι που ήταν καχύποπτοι. Από όλα είχε ο μπαξές. Όταν φτάσαμε λοιπόν, ξεκινήσαμε το 2016, ας πούμε στα μέσα εκεί το καλοκαίρι του 2016, θα κάνουμε την παραγωγή της Lager της μπύρας μας, της πρώτης. 17-18 αρχίσαμε να βρίσκουμε τα πατήματά μας, ας πούμε. Εκεί που το 19 λέμε τι ωραία πάμε τώρα, βρήκαμε τα πατήματά μας, έχουμε βγει στην παραγωγή, είμαστε στην αγορά, ξεκινάμε, παπ, έρχεται ο μαγικός κορονοϊός και αλλάζει τα πράγματα σε επίπεδο. Φανταστείτε ότι εμείς δεν μπορούσαμε να βρούμε μπουκάλια να μυαλώσουμε την πύρα, γιατί έρχονταν, μετά τα μάθαμε και εμείς, ότι τα περισσότερα προϊόντα αυτού του τύπου, η αλλουργία, ακόμα και τα βαρέλια, τα PET που χρησιμοποιούμε, τα ανακυκλώσιμα, ερχόντουσαν από την Ουκρανία. Οπότε έχω μια πολύ ωραία ιστορία σύντομη. Παίρνω τον προμηθευτή των φιαλών μας, ο Νίκος να είναι καλά. Του λέω, Νικόλα, περιμένω τα μπουκάλια. Απαντάει Νίκο, να ξέρεις, είναι κρυμμένος σε ένα υπόστεγο. Αν μπορέσει το φορτηγό να φύγει και να μην το σταματήσει τα σύνορα, θα έχουμε μπουκάλια. Αλλιώς δεν θα έχουμε. Και αυτό τώρα μιλάμε για Ιούλιο μήνα. Είχαμε τέτοιες καταστάσεις με τον κορονοϊό, μετά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και μετά από την τριετία αυτή πάλι αρχίσαμε σιγά σιγά να ξαναβρίσκουμε τα πατήματά μας στην αγορά. Φαντάζομαι ότι είναι σε όλες τις επιχειρήσεις. Τις παραγωγικές επιχειρήσεις, κάπως έτσι τα πράγματα ήταν την περίοδο.
2: Η αλήθεια είναι ότι συνήθως αυτά ακούμε και εμείς και αυτά μαθαίνουμε και για την περίοδο της πανδημίας και άλλα γραφειοκρατικά ζητήματα ή προβλήματα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής, γιατί μιλήσαμε για την κουλτούρα, ας πούμε, που έρχεται και από τη ζωή στη Γερμανία, αλλά υπήρχε εξ αρχής μια γνώση της διαδικασίας παραγωγής της μπύρας ή ξεκίνησες από το μηδέν?
0: Πολύ ερασιτεχνικά.
2: Και τι χρειάστηκε να κάνετε?
0: Επικοινωνήσαμε και συνεργαστήκαμε με έναν πάρα πολύ καλό ηθοποιό, με δύο για την ακρίβεια, που μας βοήθησαν και οι δύο από τους καλύτερους στην Ελλάδα, τον Πόλτον Εμμανουλίδη και τον Χρήστο Δημτσούδη, οι οποίοι μας βοήθησαν και οι δύο στις αρχές μας.
2: Τον Πόλτον έχουμε και εμείς φιλοξενήσει, ναι, ναι, και έχουμε μιλήσει, ναι.
0: Και με τους δύο, και με τους δύο συνεργαστήκαμε, μας βοήθησαν αρκετά.
2: Στην, για να αποκτήσετε την τεχνογνωσία ουσιαστικά.
0: Σωστά, και να αποκτήσουμε την τεχνογνωσία και να βρούμε πάνω στο, στο βιομηχανικό κομμάτι το πώς μπορούμε αυτό που κάναμε εμείς σαν πείραμα και σαν δοκιμή, ας πούμε, στο ζητοποιείο να βγει ώστε να κρατήσει στην αγορά και να έχει συγκεκριμένη ποιότητα, να μην αλλοιώνεται κτλ. Γιατί είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα. Η μπύρα δεν είναι σαν το κρασί, η μπύρα... είναι δύσκολο προϊόν να παραχθεί και να διατηρηθεί έτσι για τους επόμενους μήνες. Είναι ένα ευαίσθητο πολύ προϊόν και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Οπότε τεχνογνωσία αποκτήσαμε με τα χρόνια, ναι, δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι την είχαν ήδη.
2: Μάλιστα.
1: Ποιες είναι οι μπύρες στις οποίες έχετε καταλήξει?
0: Εμείς αυτή τη στιγμή παράγουμε δύο μπύρες. Η μία Lager, την Κεφαλόνιαν Premium Lager, και μία Red Ale, έτσι, κόκκινη μπύρα και χρυμπαρένιο χρώμα, πάρα πολύ ωραίο, ναι, με άλλα αρώματα, λίγο πιο βαριά καραμέλα, πιο έντονη μύτη, η οποία είναι η Σιώρα Red Ale, τη λέμε, οι οποίες και οι δύο έχουν βρει το κοινό τους. Η Men Lager είναι, επειδή εμείς έχουμε και λίγο την άποψη ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε και λίγο τι παράγει ο καθένας μας. Έτσι θα δημιουργήσουμε την κουλτούρα. Δηλαδή δεν θεωρούμε ότι εμείς στο νησί, με τον καιρό που έχουμε, με τον επισκέπτη που έχουμε, μπορούμε να παράξουμε μια πολύ βαριά μπύρα, ας πούμε, εδώ. Mm. Δεν θα ήταν, δεν ταιριάζει με το κλίμα μας, δεν ταιριάζει με το περιβάλλον μας. Θεωρούμε ότι πρέπει κάθε περιοχή να παράγει, ας πούμε, αν παράξει κάποιος μια μπύρα σε μια ορεινή περιοχή, ίσως να πρέπει να κάνει μια πιο βαριά μπύρα, μια πιο σκούρα, μια πιο... έτσι γεμάτο σώμα μπύρα που θα λειτουργεί καλύτερα, ας πούμε, στον καταναλωτή το χειμώνα.
2: Άρα,
0: οπότε κρατήσαμε τη Lager και τη Red Ale, ναι, ναι, δεν πήγαμε σε πιο βαριές μπύρες.
2: Ουσιαστικά δηλαδή κρατήσατε εκείνα τα στοιχεία που συνδέουν την μπύρα με τον τόπο.
0: Σωστά, έτσι. Και αυτή είναι μια νοοτροπία μας. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε και κάνουμε μια προσπάθεια μαζί με το Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο εδώ, να προσθέσουμε κάποια ένα ή δύο αρωματικά φυτά που βγαίνουν μόνο στην Κεφαλονιά. Κάνουμε κάποια πειράματα, να τα προσθέσουμε σε μια καινούρια μπύρα που θα φτιάξουμε, που φτιάχνουμε, που είναι στα άμεσα πλάνα. Την προσπαθούμε εδώ και κανένα εξάμηνο. Πιστεύω ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα είμαστε έτοιμοι να την λανσάρουμε στην αγορά.
1: Ποια είναι? Οπότε, αυτά τα φυτά αρωματικά?
2: Ναι, αν μπορείς να
0: μας πεις. Ναι, λέγεται σάψιχος. Εδώ το λέμε
2: ματζουράνα.
0: Αυτό που, μπράβο, είναι η ματζουράνα. Μπράβο. Είναι η ματζουράνα. Προσπαθούμε να δούμε με ποια φόρμουλα θα μπορέσουμε να την εντάξουμε στην πύρα. Προς το παρόν οι δοκιμές πάνε πάρα πολύ καλά. Θα δούμε τώρα που θα καταλήξουμε.
2: Μάλιστα. Να ρωτήσουμε και το εξής όσον αφορά τον κόσμο. Καταλαβαίνουμε δηλαδή, συνειδητοποιούμε γιατί ένας άνθρωπος μπαίνει σε μια διαδικασία να φτιάξει στον τόπο του μια μικροζυθοποιία και σε ποιους απευθύνεται. Απευθύνεται βεβαίως σε όλους εκεί στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη, αλλά πάνω απ' όλα απευθύνεστε και στους ανθρώπους που έρχονται και θα θέλανε να δοκιμάσουν κάτι τοπικό από το νησί. Είτε είναι ξενόγλωσσοι τουρίστες, είτε είναι άνθρωποι σαν και εμάς που από την Αθήνα ερχόμαστε συχνά στην Κεφαλονιά και την αγαπούμε πολύ. Λοιπόν,
0: να είστε καλά, χαιρόμαστε.
2: Να ρωτήσω το εξής. Σας έχει αγκαλιάσει ο κόσμος εκεί, η τοπική κοινωνία? Δηλαδή, εκτός από την κατανάλωση, που όπως είπες, φτιάξατε, ας πούμε, δύο μπύρες που να ταιριάζουν στο ύφος Κεφαλονιάς, να θυμίζουν Κεφαλονιά και να είναι ευκολόπιωτες με το κλίμα της περιοχής. Υπάρχουν στους χώρους της εστίασης, τις βρίσκουμε στις κάβες, στα εστιατόρια, δηλαδή με αυτή την έννοια, αν σας έχει αγκαλιάσει ο κόσμος?
0: Στην αρχή ήταν πιο δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δυσκολευθήκαμε περισσότερο. Σιγά σιγά και αποδεικνύοντας το ποιος είσαι και το τι είναι το προϊόν σου, όλο και περισσότερο σε εμπιστεύεται, μάλλον περισσότερο, και ο επιχειρηματίας εστίασης ή ο ξενοδόχος ή ο εκάστοτε άνθρωπος που δουλεύει στην κάβα ή που έχει την κάβα. Σιγά σιγά δηλαδή με συνεργασίες και αποδεικνύοντας και εσύ με το προϊόν σου
2: ότι αξίζει τον κόπο,
0: σε επίπεδο είσαι και ότι αξίζει το χώρο της αγοράς, παίρνεις το μερίδιο της αγοράς που σου αρμόζει ή προσπαθείς τουλάχιστον, γιατί η αλήθεια είναι ότι όπως είπατε και πριν, είναι δύσκολος ο ανταγωνισμός με τους μεγάλους παίκτες της ηθοποιίας. Είναι πολύ δύσκολος. Είναι και πολύ δύσκολο να κάνουμε τον επιχειρηματία, τον επαγγελματία να καταλάβει το τι πουλάει μέσω της κεφαλαίων ανιμπίρας. Είναι σαν να πουλάς ένα διαφορετικό προϊόν. Δηλαδή στον πελάτη σου προσφέρεις κάτι άλλο, δεν προσφέρεις το ίδιο πράγμα. Ο πελάτης αυτή τη στιγμή, οι επισκέπτες στο νησί το έχουν αναγνωρίσει. Mm-hmm. Το έχουν αναγνωρίσει γιατί το ζητάνε το προϊόν. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και στο ζητοποιείο, παρόλο που η αλήθεια είναι τους μήνες του καλοκαιριού λόγω αυξημένης παραγωγής τρέχουμε πάρα πολύ, αλλά επειδή είναι σε κεντρικό δρόμο πολύ, μας χτυπάνε στην πόρτα, μπαίνουν μέσα όπως και να είμαστε, ό,τι κατάσταση και να είμαστε, και να βράζουμε που λέει ο λόγος στο ζουμί μας. Χαιρόμαστε, τους συμπηρετούμε, τους ξαναγούμε όσο μπορούμε και όταν μπορούμε. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον επισκέπτη.
1: Πού ακριβώς είστε, Νίκο, πού είναι το ζουμί?
0: Είμαστε πολύ πολύ κοντά στο σπήλαιο της Μελισσάνης, στον Καραβόμηλο. Καραβόμηλος λέγεται το μέρος εκεί. Είναι ακριβώς πριν το σπήλαιο της Μελισσάνης.
1: Ναι. Και τον κόσμο που μπορεί να μην είναι εξοικειωμένος, να πούμε ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι από τα πιο τουριστικά σημεία του νησιού και δέχεται πάρα πολλούς επισκέπτες κάθε καλοκαίρι.
0: Ναι, χιλιάδες επισκέπτες και είναι ένα μαγικό μέρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Καλά είναι. Το σπήλαιο της Μελισσάνης είναι πραγματικά μαγικό, να αξίζει να το δει κανείς.
1: Και έχετε οργανωμένα πακέτα για τις επισκέψεις, δηλαδή πέρα από αυτούς που είπες ότι θα περάσουν απ' έξω?
0: Όχι, όχι. Ακόμα όχι, γιατί είμαστε ακόμα στο χώρο που ξεκινήσαμε. Φέτος η αλήθεια είναι ότι τα σχέδια είναι ότι θα φύγουμε από εκεί, θα πάμε σε ένα μεγαλύτερο χώρο, τον οποίο σχεδιάζουμε αυτή τη στιγμή, που θα μπορέσουμε να εξυπηρετούμε τον κόσμο και μέσα στο ζυθοποιείο, να ταιριάξουμε το φαγητό, το τοπικό φαγητό μαζί με την εμπειρία της μπύρας. Αυτό σχεδιάζουμε αυτή τη στιγμή και θα μπορεί να έρχεται να επισκέπτεται, να βλέπει την παραγωγή, να δοκιμάζει τις μπύρες μας και τα τοπικά εδέσματα, ας πούμε, ανάλογα
2: όπως με το τι την μπύρα. Τώρα που τα έπεσα τοπικά εδέσματα, όπως
0: εδώ έχουμε πάρα πολλά παιδιά.
2: Καλά, εντάξει.
0: Και η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Έτσι, δηλαδή έχουμε φανταστικά, φανταστικά τυριά. Mm-hmm. Έχουμε φανταστικό κρέας, πράγμα που δεν το γνωρίζει ο κόσμος, η αλήθεια, γιατί είμαστε νησί, αλλά έχουμε πολύ ωραία πράγματα.
2: Ένας λόγος παραπάνω, αφού είστε νησί, να είναι πιο νόστιμο το κρέας, έτσι, το ξέρουμε.
0: Ναι, συνήθως το ψάρι λένε στο νησί, αλλά εμείς έχουμε κρέας. Είμαστε κρεατοφαγικό νησί, οπότε ναι.
2: Θα γίνουν ωραίοι συνδυασμοί.
0: Ναι.
2: Μία τελευταία ερώτηση. Ο κόσμος που χτυπάει την πόρτα έτσι για να μπει στο ζυθοποιείο, ναι, αφού δεν έχετε ακόμη και οργανωμένο, τι είναι, συνήθως ξενόγλωσσοι τουρίστες ή και πολλοί
0: ξενόγλωσσοι τουρίστες? Ναι, και εντάξει, και Έλληνες οι οποίοι έχουν αρκετό ενδιαφέρον για την πύρα, δηλαδή ψάχνουν και το βρίσκουν. Mm. Οι ξενόγλωσσοι, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο κόσμος όταν έρχεται στο νησί της Κεφαλονιάς, όπως καταλαβαίνω εγώ, έχει ψάξει από πριν το τι θα δοκιμάσει εδώ όταν έρθει. Είναι πολλοί κόσμος, πολλοί καταναλωτές οι οποίοι είναι συνειδητοποιημένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι και ψάχνουν και τα κρασιά, δηλαδή και τα ενοποιεία που θα πάνε να πιούν το τοπικό κρασί, και τις ταβέρνες, ας πούμε, τα εστιατόρια που θα φάνε το τοπικό φαγητό, καθώς και την μπύρα, την τοπική, γιατί ξέρουν ότι υπάρχει και ψάχνουν να δουν και το πώς παράγεται. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτό το κομμάτι, η αλήθεια είναι.
2: Πολύ ωραία.
0: Ναι, είναι πολύ ευχάριστο αυτό.
2: Ευχόμαστε καλή συνέχεια στην Κεφαλονίτικη Μπύρα, σε όλους εσάς εκεί, σε όλη την ομάδα. Να είσαστε καλά, να συνεχίσετε έτσι. Εμείς ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Είναι ένα κομμάτι που έγινε γνωστό. Αφήσε ιστορία με την Νίνα Σιμών από το 1965 που πρωτοκυκλοφόρησε. Εδώ το ακούμε με τους Καντινέλια, το παρουσιάζουν ως traditional spiritual song, όχι ως τραγούδι που γράφτηκε ειδικά από την Νίνα Σιμών. Ο αμαρτωλός Σίνερμαν, που τρέχει να ξεφύγει από την ημέρα της κρίσης, δεν βρίσκει πουθενά καταφύγιο από τις τύψεις, και σε αυτή την εκδοχή έχουμε τσαμπούνα, έχουμε blues και παραδοσιακούς ήχους από τον Θανάση Ζήκα και την Εύη Σεϊτανίδου σε μια live εκτέλεση στο Θέατρο Βράχων το 2023. Η καντινέλια, το συγκρότημα αυτό, δίνει έμφαση στο σωματικό ρυθμό, συναλλαγές των φωνών, στη συνάντηση του αμερικανικού spiritual και του ελληνικού, του ανατολικού, του μεσογειακού ηχοχρώματος. Καλό υπόλοιπο της ημέρας, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Γεια και χαρά.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου και η Έρης Φαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ευρωπαϊκό πράσινο φως αποκλειστικά για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δις ευρώ. Η απόφαση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στην διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Για στοχευμένα μέτρα ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος, μίλησε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Τι είπε για Ρούμπιο, F-35 και Ισραήλ. Όχι σε πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμό. Σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης. Τα γαλάζια γράμματα και τα πράσινα άλογα. Στο 5% πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο. Άλμα σε καύσιμα και ενέργεια. Σημαντικές αυξήσεις σε μοσχάρι, χοιρινό, ψάρι αλλά και στέγαση. Κατέληξε ο ένας εκ των δύο τραυματιών ύστερα από έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Συνελήφθη ο εργολάβος. Αναστέλουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίες. Διαμηνύουν ωστόσο πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Δεσμεύεται όλη η περιουσία Γάκα και Θεοδωρόπουλου. Ανοίγει και η θηρίδα τους στο Κολονάκι. Θα κατασχεθεί το περιεχόμενό της. Μετά το Παρίσι σε κλειό διαδηλώσεων και οι Βρυξέλλες, επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Και τέλος η Νάβη Πιλάη, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Νότια Αφρική, τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης. Σκληρή η αντίδρασή του Ισραήλ. Ο Γκέμπελς χειροκροτεί από την κόλαση, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα έλαβε αποκλειστικά το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενεργοποίηση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις που προσεγγίζουν το 1 δις ευρώ έως το 2028. Ο Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, χαρακτήρισε την απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας, τονίζοντας ότι επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της χώρας και τη δυνατότητά της να διαμορφώνει ευρωπαϊκές πολιτικές, αφού η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής επιτρέπει την υλοποίηση κρίσιμων επενδύσεων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων όταν απαιτείται. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την Έλενα Αποστολίδου που ήταν στο Λουξεμβούργο και παρακολούθησε όλες τις εξελίξεις από το Eurogroup χθες και το ECOFIN σήμερα και θα μας δώσει το ρεπορτάζ για την απόφαση που αφορά στη χώρα μας αλλά και τα μηνύματα του Κυριάκου Πιερακάκη για όσα αυτή σηματοδοτεί. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα. Τώρα με ενημερώνει ο Βαγγέλης ο Σαρής ότι είσαι στο τρένο της επιστροφής. Πώς φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη, τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη, να επιχειρήσουμε έτσι μια αποκωδικοποίηση καταρχάς.
3: Ναι, λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την είδηση της ημέρας που είναι ότι, ότι το Υπουργείο Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 27 δηλαδή, σήμερα που συνεδρίασαν στο ECOFIN, αποφάσισαν την Εθνική Ρήτρα Διαφυγής για την Ενέργεια για την Ελλάδα. Mm-hmm. Σήμερα εξετάστηκε και για την Ιταλία. Αναμένεται να πάρθει απόφαση στο επόμενο
2: σήμερα συμβούλιο. Εξετάστηκε, γιατί σε χάσαμε λίγο, και για την Ιταλία.
3: Ιταλία, σωστά, ναι. Mm-hmm. Τώρα, όταν λέμε Εθνική Ρήτρα Διαφυγής για την Ενέργεια, να θυμίσουμε ότι είχε πάρει ήδη Θάνο το πράσινο φως από την Κομισιόν, mm-hmm, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αλλά είναι, μπορεί να είναι τυπικό, αλλά είναι ουσιαστικό το ότι σε αυτό το κλίμα που υπάρχει σήμερα αποφασίστηκε και εγκρίθηκε από τους Υπουργούς Οικονομικών. Τώρα, αυτό ακριβώς η ρήτρα διαφυγής. Είναι αυτή η πρόταση ουσιαστικά που κατέθεσε και η ελληνική πλευρά χθες στους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης, η οποία είναι έναν μετασχηματισμό, όπως μας έλεγε εδώ ο αξιωματούχος, της εθνικής ρήτρας διαφυγής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η ελληνική πρόταση δεν θέλει να ανοίξει το δημοσιονομικό περιθώριο. Θέλει η απόφαση που έχει πάρει η Κομισιόν για την εθνική ρήτρα διαφυγής να αφορά επενδύσεις που αφορούν την ενεργειακή μετάβαση, μπαταρίες, να περάσει και σε ένα άλλο κομμάτι που είναι η ενίσχυση των ευάλωτων οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν δεν θέλει μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο, αλλά θέλει μια μετατροπή των επιλογών που δίνει τώρα στα κράτη-μέλη για το πώς να την αξιοποιήσουν αυτή τη ρήτρα διαφυγής. Εκεί πρέπει να σου πω, αν χθες μιλούσαμε για ένα δίπολο μεταξύ Βορρά και Νότου, είναι χαρακτηριστικό που μας έλεγε αξιωματούχος σήμερα ότι δεν ισχύει αυτό. Και αυτό γιατί την πρόταση αυτή την έχουν στηρίξει περισσότερες χώρες. Πρέπει να σας πω, όχι μόνο από το Νότο, αλλά και από το Βορρά, και από εκεί μας έρχεται η έκπληξη. Και αυτό γιατί? Το επιχείρημα είναι ότι όλες οι χώρες δυσκολεύονται να ενσωματώσουν αυτά τα στοχευμένα μέτρα που παίρνουν, γιατί όλες οι χώρες έχουν πάρει μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων λόγω του ενεργειακού κόστους. Και ακριβώς δυσκολεύονται λόγω της υφιστάμενης κατάστασης να το ενσωματώσουν στη ρήτρα. Άρα λοιπόν το θέλουν και εκείνες.
2: Βασικά δεν έχουν και όλες οι χώρες πλεονάσματα, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
3: Το αντίθετο. Ναι, ναι, το αντίθετο θα σου έλεγα, γιατί υπήρχε πολύ έντονος προβληματισμός και για τη Γαλλία σήμερα και για το Βέλγιο, πρέπει να σου πω, το οποίο οδεύει σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση με τις αναταραχές που είχαμε σήμερα. Είναι απλά ένα πρώτο, θα έλεγα εγώ, σημάδι για αυτά που έρχονται.
2: Γράφει σήμερα ο Μπρούκμαν ότι η Γαλλία είναι πολύ μεγάλη για να αντέξει, ότι ενδέχεται πολύ σύντομα να καταρρεύσει. Μιλάμε δηλαδή για μια Ευρώπη η οποία βρίσκεται σε μεγάλη οικονομική, έτσι, θα τολμούσα να πω, κρίση.
3: Ακριβώς. Βέβαια, αυτό που μας έλεγε χθες αξιωματούχος, πρέπει να σου πω, είναι το ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, μας έλεγαν ότι η Γαλλία είναι πολύ μεγάλη και θα αντέξει. Παρόλο που έρχεται βέβαια σε ένα πολύ δύσκολο καθεστώς, είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που έλεγαν σήμερα οι υπουργοί, ότι πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει το προϋπολογισμό, που εμείς ως χώρα δηλαδή τον έχουμε κλείσει, έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας, και οι περισσότερες χώρες. Η Γαλλία δεν μπορεί να τον κλείσει τον προϋπολογισμό. Και αυτό είναι το πρώτο, και μετά είναι το θέμα με τα ομόλογα, που είναι εξαιρετικά κρίσιμο, το οποίο μπορεί να είναι δυσνόητο πάρα πολύ και πολύ εξειδικευμένο, αλλά είναι και αυτό που κρίνει, νομίζω, όλη την εξέλιξη των πραγμάτων.
2: Μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό σε μια κρίση ομολόγων, αλλά να έρθουμε στο δικό μας,
3: στην
2: ρήτρα διαφυγής. Ναι.
3: Μόνο θετική είναι η αποτίμηση. Όπως μας έλεγε ο αξιωματούχος, υπάρχει δρόμος μπροστά για να πάρει και επίσημα αυτή η πρόταση η ελληνική το πράσινο φως στην έγκριση. Αλλά θα σου έλεγα ότι είναι πάρα πολύ μακρύς ο δρόμος. Και αυτό γιατί θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Εάν δεν πάρει εκεί το πράσινο φως, αλλά τι σημαίνει να πάρει το πράσινο φως, δεν είναι όπως μας έλεγε ο αξιωματούχος, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει στο κείμενο συμπερασμάτων. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι να υπάρχει πολιτική συνένεση, που αυτό φαίνεται ότι υπάρχει. Άρα θα λάβει την εντολή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και άρα μέχρι το τέλος του χρόνου θα μπορέσει να προχωρήσει στο ελληνικό αίτημα, που θα είναι μετά και ένα ντόμινο αιτημάτων που θα έρθουν και από άλλες χώρες, από την ελληνική πρόταση δηλαδή, που θα την υιοθετήσουν και άλλες χώρες. Mm-hmm. Άρα η αποτίμηση είναι θετική.
2: Έχει πολιτικό χρώμα αυτή η αποτίμηση, δηλαδή έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, πολιτικό άρωμα?
3: Έχει πολιτικό άρωμα, φυσικά έχει πολιτικό άρωμα, και θα σου έλεγα ότι είναι και πολιτική απόφαση. Δηλαδή είναι και το διατάφτα που χρειάζονται στήριξη οι εθνικές κυβερνήσεις. Αλλά από την άλλη έχει και πολιτικό, γιατί πρέπει να σου πω ότι είναι τα χαρτιά με τα οποία πηγαίνουν μεγάλες φορές στις εκλογικές αναμετρήσεις που έχουν μπροστά τους.
2: Και με τα άκρα να καραδοκούν, έτσι.
3: Ακριβώς. Και εκεί νομίζω ότι υπάρχει και η κόντρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί αν άκουγε κανείς χθες τον Επίτροπο Οικονομίας, τον Ντομπρόφσκι, θα σας έλεγα, γιατί εγώ τον άκουσα και ήμουν στην αίθουσα, στη συνέντευξη τύπου. Οι πρώτες του δηλώσεις ήταν, τα πρώτα συμπεράσματα των λωνών μας ήταν ότι ήταν κάθετα αντίθετος σε οποιοδήποτε περιθώριο ευελιξίας. Από την άλλη όμως δεν ισχύει αυτό. Γιατί στο τέλος ο ίδιος είναι το ύφος του, είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά όπως μας έλεγε σήμερα ο αξιωματούχος, είναι και το μήνυμα το πιο βασικό που θέλουν να περάσουν στις αγορές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κρατάνε την αναπνοή τους όλοι για τις αμερικανικές εκλογές, να μην υπάρξει κάποιος νέος βομβαρδισμός στις πετρελαϊκές περιοχές. Αυτό θέλουν, τουλάχιστον για τον, όχι και για την επόμενη περίοδο, αλλά οπωσδήποτε το επόμενο μήνα, που θα ξεκινήσει και η διάθεση, όπως λένε, έτσι ώστε να υπάρξει μια σχετική ανωδική βέβαια, αλλά σταθεροποίηση των τιμών. Αυτό μας έλεγε. Άρα θα σου έλεγα ναι, ότι είναι φυσικά και πολιτικό το ζήτημα. Όλα συνδέονται, πρέπει να σου πω. Είναι οι εντυπώσεις, όλοι παίζουν με τις εντυπώσεις και την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν στις χώρες τους. Το ένα είναι τι συμβαίνει στα ευρωπαϊκά τραπέζια και το άλλο είναι και πώς το επικοινωνούν, αλλά και επί της ουσίας πώς βοηθούν.
2: Τι συμβαίνει στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Έλενα, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Νομίζω ότι η ανάλυση σου τα είπε όλα. Αν έχεις ωστόσο να προσθέσεις κάτι άλλο, να το ακούσουμε.
3: Όχι, Χάνο, νομίζω ότι αυτό είναι. Αυτό είναι. Νομίζω δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το οποίο προσπαθούν, από ό,τι βλέπουμε, τον αγώνα που κάνουν όλοι είναι να ενισχύσουν τις εθνικές, τις ευάλωτα ευόλα, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό θα είναι και ο αυστηρός αστερίσκος που θα βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ότι στο τέλος θα το περάσει και θεωρώ ότι θα το περάσει σε περίπου ένα μήνα, ίσως και νωρίτερα. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, αλλά μιλώντας με αξιωματούχους.
2: Okay.
3: Αλλά θα έχει ένα πολύ σημαντικό αστερίσκο και μοναδικό, που θα είναι στοχευμένα μέτρα. Εξάλλου, αν θυμόμαστε στην ομιλία της Ούρσουλα Φοντερλάιν, είχε μιλήσει, έδειξε προς Γαλλία και άλλη μια χώρα, νομίζω ότι ήταν Σλοβακία, μπορεί να κάνω και λάθος, που έχει κουπόνια και βοηθάει τις ευάλωτες ομάδες. Άρα, αυτό θέλουν να είναι. Αυτό που θέλει, βέβαια,
2: και ένα κοινωνικό πρόσημο. Ακριβώς, όλο αυτό που συζητάμε τώρα. Έλενα, να σε ευχαριστήσω θερμά. Καλή επιστροφή στις Βρυξέλλες. Να σου ευχηθούμε με το τρένο. Και τώρα, αφού ευχαριστήσουμε την Έλενα, σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου Οικονομικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, προκειμένου να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Το σχετικό αίτημα είχε υποβληθεί στις 6 Αυγούστου. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, για να μας εξηγήσει τι συνεπάγεται στην πράξη αυτή η απόφαση, που θα πάνε τα χρήματα. Αυτά. Καλησπέρα, Κώστα.
4: Καλησπέρα, Βάρο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Ουσιαστικά μιλάμε για έργα που θα γίνουν στον τομέα της ενέργειας. Δηλαδή, οι πολίτες άμεσα δεν θα δουν καμιά διαφορά. Αυτό εννοώ. Οι πολίτες.
2: Mm-hmm.
4: Αλλά με στο μακροπρόθεσμα εννοείται. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Ενώ εξαιρούνται από το όριο αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% το ΕΠ το χρόνο και έως 0,6% ορευτικά το 2028. Είναι ο νέος κανόνας για να υπάρχει δημοσιονομική σταθερότητα για να μην ξεφεύγουν τα ελλείμματα. Οι σχετικές δαπάνες θάνο προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα κανονικά και στο δημόσιο χρέος. Απλά εξαιρούνται, όπως είπαμε, ουσιαστικά από τις δαπάνες.
2: Mm-hmm.
4: Και να δούμε έτσι εντάχει κάποια από τα μεγάλα έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με αυτό το δισεκατομμύριο. Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα επιχορήγησης μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για το γνωστό πρόβλημα που, ενώ παράγουμε μερικές μέρες από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αρκετή ενέργεια, δεν έχουμε τι να την κάνουμε, χάνεται
2: μετά
4: ουσιαστικά.
2: Χάνεται, ναι.
4: Δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε. Επίσης, ένα νέο πανελλαδικό πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσέφωνας. 100.000 δικαιούχοι, άλλα 200 εκατομμύρια εδώ. Ένα έργο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Μιλάμε για περιοχές όπου έχουν κλείσει εργοστάσια της ΔΕΗ που λειτουργούσαν με Λιγνίτη, Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη. Και εδώ λοιπόν θα έχουμε αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύμφωνες, φωτοβολταϊκά στη στέγη με μπαταρία. Όλα αυτά είναι ένα κόστος που υπολογίζεται γύρω στα 50 εκατομμύρια. Οι δικαιούχοι 10.000. Το πρόγραμμα ΕΛΕΚΤΡΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση 109 παλιών κτηρίων του Δημοσίου και Πανεπιστημίων, 117 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός. Το πρόγραμμα ΦΥΒΟΣ Αθήνα για την ενεργειακή αναβάθμιση 246 σχολείων, δημοτικά, νηπιαγωγεία, βρεφονιπιακή σταθμή, άλλα 45, επιπλέον 45 εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια είναι η δράση δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα στη βιομηχανία και τη μερίδα του λέοντος, θα έλεγα, 320 εκατομμύρια ευρώ θα γίνουν με αυτά σιδηροδρομικά έργα ενίσχυσης της ασφάλειας και επεκτάσεων και σταθμή φόρτισης λεωφορείων άλλα 20 εκατομμύρια. Τώρα ο κύριος Πιερακάκης αναφέρθηκε σε αυτή την απόφαση. Το αίτημα, όπως είπες και εσύ, είχε υποβληθεί στις αρχές Αυγούστου και είπε ότι η σημερινή, πάλι ανέφερε ότι πρόκειται για μια απόφαση με ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Η σημερινή απόφαση συμπλήρωσε ο Υπουργός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Φυσικά μέτρησε βαρόμετρο, θα έλεγα, για την απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Θάνο. Είναι και η καλή κατάσταση όσον αφορά τη δημοσιονομική, το δημοσιονομικό πεδίο. Πρωτογενή πλεονάσματα πάνω από την δέσμευση που έτσι κι αλλιώς έχει αναλάβει η Ελλάδα απέναντι στους δανειστές. Και άρα ουσιαστικά ήταν μια εύκολη, θα έλεγα, σε εισαγωγικά απόφαση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2: Εύκολη αλλά και δύσκολη ταυτόχρονα, διότι η Ελλάδα, το ξέρεις καλύτερα από μένα, είναι και ήταν στο μικροσκόπιο λόγω της οικονομικής κρίσης, έτσι, και των μνημονίων.
4: Αλλά οπότε... τώρα λειτουργεί περισσότερο ως πρότυπο και μερικές φορές, μάλλον διαβάσαμε πρόσφατα και δημοσιεύματα, φάνω ότι ζητάει τα φώτα μας ακόμα και η Γερμανία σε ορισμένα ζητήματα, αλλά πάντα θα πρέπει να είμαστε εντός των όριων, διότι θα μπορούσαμε, εάν ξεφύγει η κατάσταση, να ξαναζήσουμε καταστάσεις που πολλές φορές η χώρα στο απότερο και πρόσφατο παρελθόν έχει περάσει δύσκολες καταστάσεις.
2: Κωστή, αυτή τη στιγμή ο πιο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης μοιάζει να είναι η Γαλλία.
4: Ακριβώς.
2: Και λέγαμε και νωρίτερα με την Έλενα ότι ο νομπελίστας Γκρούκμαν λέει ότι είναι πολύ μεγάλη, όχι για να διασωθεί, ότι είναι πολύ μεγάλη χώρα αυτή για να διασωθεί.
4: Για να διασωθεί, πολύ μεγάλη λέγαν για να καταρρεύσει, αλλά και πολύ μεγάλη για να διασωθεί.
2: Έτσι, δηλαδή είναι δυσίωνες οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις για αυτή την όντως μεγάλη, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ένωσης.
4: Τώρα, είναι μία από τις ατμομηχανές της
2: Ευρώπης.
4: Ευρωζώνης, όπως για να το κάνουμε.
2: Μας έλεγε η Έλενα, και κλείνω με αυτό, ότι πέρα από τα μεγάλα έργα θα έχει και έναν κοινωνικό αστερίσκο όλο αυτό που συζητάμε για την ρήτρα διαφυγής. Εσύ το βλέπεις αυτό με άξονα τα ευάλωτα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις.
4: Θα δούμε και τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής και σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να θυμίσω με την ευκαιρία ότι υπάρχουν 400 εκατομμύρια για να ενισχυθούν ή μάλλον για να αντισταθμιστούν σε ένα βαθμό οι πιέσεις από την ενεργειακή κρίση για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό είναι δεδομένο το ποσό. Είναι 200 εκατομμύρια που ήδη υπάρχουν και 200 έχουν εγγραφεί στο νέο προσχέδιο, στο προσχέδιο μάλλον του νέου προϋπολογισμού.
2: Μάλιστα.
4: Και έμπεται συνέχεια. Είναι μια κατάσταση που οδεύουμε, θα έλεγα, σε πεδίο κινούμενης άμμου. Και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται εβδομάδα την εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση, από ό,τι τουλάχιστον διαβεβαιώνουν και από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η κυβέρνηση δεν θα αφήσει τους πολίτες στο έλεος της ενεργειακής κρίσης.
2: Και εδώ θα έρθουμε, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, έθεσε ως προτεραιότητα τη στήριξη της κοινωνίας ένωψη του δύσκολου χειμώνα, προανήγγειλε μέτρα ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος και προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης.
5: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανση. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα, διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων. Θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
2: Να μείνουμε στα ζητήματα της ενέργειας. Δεν το πετύχε αυτό ο Πρωθυπουργός. Θα επανέλθουμε ωστόσο στο ζήτημα αυτό για τις επιχειρήσεις. Να μείνουμε στα ζητήματα της ενέργειας, καθώς συνεχίσει οι συσκέψεις για το ύψος της επιδότησης στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που αναμένεται να ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει συνολική επιδότηση 30 λεπτών ανά λίτρο, με την συμμετοχή του κράτους και των δηληστηρίων, ώστε η τελική τιμή στην Αγγλία να περιοριστεί περίπου στα 1,60 ευρώ. Με βάση τις σημερινές τιμές, εάν η διάθεση ξεκινούσε τώρα χωρίς επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα έφτανε τα 1,90 ευρώ το λίτρο. Ο πρόεδρος τώρα του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα, ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ποια θα είναι κατά την εκτίμησή του η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Να τον ακούσουμε.
6: Η εκτίμησή μου είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο λόγω του ότι ανήκει στα μεσαία κλάσματα απόσταξης και ότι συμπαρασύρεται από την ανασφάλεια που υπάρχει για το πετρέλαιο κίνησης, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ως πετρέλαια, θεωρώ ότι η τιμή κίνησης χωρίς καμία παρέμβαση αύριο το πρωί θα ήταν περίπου στο 1,90 με 1,93. Αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά και σύμφωνα με αυτό που υπολογίζει η αγορά ότι θα επιδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά δηληστήρια, θεωρώ ότι η κίνηση του πετρελαίου θέρμανσης ήταν κάτω από 1,60. Προσωπική μου εκτίμηση.
7: Α, κάτω από 1,60.
6: Δεν είμαι μάντης, αλλά από αυτά που ακούω αριστερά-δεξιά και την εμπειρία που έχω, αντιλαμβάνομαι ότι το πετρέλαιο, η παρέμβαση στο πετρέλαιο θα είναι πάνω από 30 λεπτά.
2: Και εμείς να μείνουμε στο μέτωπο της οικονομίας και τις τιμές, καθώς αύξηση 5% καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο στον πληθωρισμό, παρά τη συγκράτηση των τιμών των τροφίμων. Μεγάλες ανατιμήσεις αποτυπώνονται στα καύσιμα κίνησης αλλά και στα ενεργειακά προϊόντα. Έχουμε ξανά τον Κώστα Τσάβαλο στην γραμμή μας για να μας δώσει αναλυτικά τον πληθωρισμό, τις μεταβολές στις τιμές. Κωστή, αθμομηχανή, λοκομοτίβα, η ενέργεια, τα καύσιμα. Αλλά αν παρατηρήσει κανείς, θα δει ότι και το μοσχάρι, το χοιρινό, το αρνί, τα ψάρια, η στέγαση, και αυτά δεν πάνε πίσω.
4: Ναι, αν μου επιτρέψει, θέλω να πω, να κάνω ένα σχόλιο για αυτά που λέγαμε πριν και ακούσαμε και νωρίτερα, ότι ποτέ στην αγορά δεν είχε βγει ένα 60 το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι, να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Και επίσης να πούμε ότι στις 14 του μηνός θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για τα. Κυρίως για το επίδομα θέρμανσης, αλλά τα γνωρίζουμε λίγα πολύ.
2: Εδώ είναι θέμα ανάγνωσης. Πέρσι βγήκε ένα 10. Έκλεισε ένα 75. Έτσι. Πόσο έκλεισε?
4: Τον Απρίλιο. Έκλεισε ένα 75.
2: Τον Απρίλιο. Οπότε, Απρίλιο, ναι. Οπότε εδώ είμαστε στο 1,60, αν βγει στο 1,60. Ναι, θα δούμε.
4: Αν βγει, αφού κάθε μέρα αλλάζουμε τιμές. Σας αρσένει, έτσι κι αλλιώς. Τώρα να πούμε για τον πληθωρισμό, λοιπόν. Μας είχε προειδεάσει η Eurostat πριν λίγες μέρες, που είχε βγάλει τα προσωρινά στοιχεία. Πάνω από το 5 το υπολόγιζε η Eurostat, βέβαια παρακολουθεί τον εναρμονισμένο δείκτη. 5% ανακοίνωσε σήμερα πληθωρισμό για το Σεπτέμβριο η Εθνική Στατιστική Αρχή, 3,8% ήταν τον Αύγουστο, ένα μήνα νωρίτερα, και 1,9% ένα χρόνο νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 2025. Απόσταση η οποία δείχνει και το πόσο οξύνθηκε το πρόβλημα με τις τιμές μέσα σε ένα χρόνο. Βασικός τροφοδότης του πληθωρισμού φυσικά η ενέργεια, με τις ανατιμήσεις στα καύσιμα να διαχέονται σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης, αν και στα τρόφιμα λόγω και των κινήσεων από την πλευρά των σούπερ μάρκετ ορισμένα είδη διατροφής, ναι μεν σε ορισμένα είδη, ναι μεν υπήρξαν αυξήσεις τιμών αλλά συγκρατημένες. Ωστόσο βασικά τρόφιμα, το μοσχάρι για παράδειγμα, δεν έχει και μικρή αύξηση, 12,3%. Αλλά άμα δούμε την ενέργεια, ο ηλεκτρισμός πήγε πάνω 15%, το φυσικό αέριο τρέχει με πληθωρισμό 55,2%, είναι οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις που καταγράφηκαν. Το πετρέλαιο θέρμανσης με 53,2%, το πετρέλαιο κίνησης με 38,8%, περισσότερο από τη βενζίνη, η αύξηση βενζίνη ήταν 22,5%. Αν δούμε βέβαια και έτσι κάποιες ομάδες υπηρεσιών, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς 3,5%, μεταφορά 2,6%, αεροπλάνα εισιτήρια, εδώ πετάνε κανονικά και τα εισιτήρια, 22%, ενίκεια κατοικιών 5,9%, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 5,3, πακέτο διακοπών 6,5%. Το ψωμί, ακόμα και το ψωμί, έχει πάρει ένα 2% μέσα σε ένα χρόνο, το χοιρινό 4,4%, το κατσίκι κοντά στα 10 μαζί με το αρνάκι. Τα πουλερικά επίσης πήραν μικρή αύξηση, τα ψάρια 11,5%, τα τυριά 1,2%, ακόμα και τα αυγά πήραν 6,6% αύξηση. Και να κλείσουμε, Θάνο, λέγοντας, εάν δούμε την ομάδα μεταφορές, ναι, έχει πληθωρισμό 11,3%. Και αν δούμε την ομάδα στέγαση, λόγω της αύξησης κυρίως των τιμών σε νίκια, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ο ηλεκτρισμός, δηλαδή το φυσικό αέριο, πετρέλαιο, θέρμανση, όλα αυτά, 14,7% λοιπόν πληθωρισμός στην ομάδα στέγαση.
2: Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα, δύσκολη η συνθήκη και όντως δύσκολος ο χειμώνας, που πραγματικά μπαίνουμε στην φάση.
4: Να μην κάνει πολύ κρύο.
2: Στη φάση του χειμώνα, ναι, να το ευχηθούμε, γιατί όντως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σε ευχαριστώ, Κώστα, και για την δεύτερη αυτή ανάλυση. Καλό βράδυ. Εν τω μεταξύ, οι ανατιμήσεις και οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους συνεχίζουν να προκαλούν πονοκέφαλο στους καταναλωτές. Η ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν, Θάνο, ότι οι παράγοντες του λιανεμπορίου εκτιμούν πως οι ανατιμητικές πιέσεις που προέρχονται βεβαίως από τα καύσιμα αλλά και τις αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών θα γίνουν περισσότερο αισθητές στις αρχές του νέου έτους. Και αυτό διότι σε αυτή τη φάση λειτουργεί αποτρεπτικά η ρύθμιση που επιτρέπει τη διενέργεια προσφορών για διάστημα 3 μηνών μετά από την αύξηση της τιμής ενός προϊόντος. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να αυξήσει σήμερα την τιμή και να διενεργήσει την επόμενη μέρα κάποια προσφορά. Θα πρέπει να περιμένει 3 μήνες για να κάνει την προσφορά. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, γιατί φαίνεται ότι μέσα στο επόμενο διάστημα, μέχρι και τα Χριστούγεννα, με κάποιο τρόπο οι τιμές θα συγκρατηθούν.
2: Υπάρχουν όμως ανατιμητικές πιέσεις, έτσι, ήδη.
7: Πράγματι υπάρχουν ανατιμητικές πιέσεις σε μια σειρά από προϊόντα. Καταρχήν, να μιλήσουμε για τα γαλακτοκομικά. Το είπαμε και σε προηγούμενη σύνδεσή μας. 7 έως 12% είναι οι τιμές, είναι η αύξηση που προβλέπουν οι παράγοντες αγοράς ότι θα επέλθει σε μια σειρά από γαλακτοκομικά προϊόντα. Κορυφή σε όλα αυτά είναι η φέτα, η οποία πωλείται το 13 ευρώ και σήμερα πια είναι στα 16, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να υπάρχει και άλλη αύξηση. Επίσης, πιέσεις ασκούνται στις τιμές του καφέ. Μέσα στο 2025 η μέση αύξηση του καφέ ήταν 11,9, ενώ τους πρώτους μήνες του 2026 η αύξηση είναι 5,7 σε διάφορους τύπους καφέδων. Η αρτοποίηση από την άλλη πλευρά διαμαρτύρονται, γιατί θεωρούν ότι έχουν συγκρατήσει τις τιμές των προϊόντων παρά το γεγονός ότι τα άλευρα και οι άλλες πρώτες ύλες έχουν αυξηθεί, και κυρίως διότι αυξάνεται το ενεργειακό κόστος. Όπως λένε, το ενεργειακό κόστος έχει αυξηθεί κατά 35 έως 40% για ένα αρτοποιείο που είναι μια ενεργοβόρα επιχείρηση, και αυτό το κόστος θα πρέπει να μετακυληθεί. Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αποτυπώσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό που έχουμε είναι οι πληροφορίες που λένε ότι στην ανεξάρτητη αρχή έχουν φτάσει ήδη τιμοκατάλογοι με αυξημένες τιμές. Στο μεσοδιάστημα λοιπόν η ανεξάρτητη αρχή προσπαθεί να επεκτείνει τη χρήση αυτού του εργαλείου της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών, η οποία θεωρητικά ισχύει έως το τέλος Οκτωβρίου, να την επεκτείνει και έως το τέλος του χρόνου με όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην πρωτοβουλία οι 1740 κωδικοί που μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι έχουν μειωθεί οι τιμές των προϊόντων, αλλά μέχρι στιγμής η ανεξάρτητη αρχή έχει πιστοποιημένες ότι θα υπάρξουν μειώσεις, τέλος πάντων θα διατηρηθούν οι τιμές στα ίδια επίπεδα σε περίπου 500 προϊόντα. Επίσης, από τα 1740 πρέπει να αφαιρεθούν οπωσδήποτε τα 300 που είναι
2: σχολικά.
7: Τα σχολικά ήδη. Mm-hmm. Ακριβώς. Ως εκ τούτου λοιπόν μιλάμε για μια προσπάθεια τουλάχιστον σε 1000 προϊόντα έως το τέλος του χρόνου να διατηρηθούν
2: ένα
7: τιμές
2: δύσκολο
7: στα ίδια επίπεδα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι αναμενόμενο να υπάρχουν τιμές λόγω των πιέσεων που υπάρχουν στα καύσιμα αλλά και στις πρώτες ύλες. Από την άλλη μεριά όμως όλα αυτά επηρεάζουν τον πληθωρισμό και η κυβέρνηση επιδιώκει να ελαφρύνει όσο το δυνατόν περισσότερο τους καταναλωτές.
2: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Στην απόφαση να αναστείλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις τους προχώρησαν οι αλλοίς, διαμηνύοντας ωστόσο πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Αλλάζουμε εντελώς θέμα και κλίμα. Στις σημερινές εξελίξεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα μεταφερθούμε. Με απόφαση του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής θηρίδας που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Εν τω μεταξύ, η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών κατέθεσε σήμερα και φέρεται να επιβεβαίωσε ότι έχει υποβληθεί σε διαδικασία πλασμαθαίρεσης από την μητέρα της. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Άννα Νικολάου.
8: Με εντολή του υποκεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος του επίτιμου αντισαγγελέα του Αριοπάγου του κυρίου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα περάσουν από κόσκινο όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουν δεσμευτεί όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία, όπως και μια τραπεζική θηρίδα σε υποκατάστημα τράπεζα στο Κολονάκι. Η σχετική διάταξη έχει ήδη διαβιβαστεί στην εισαγγελία, όπως και στο κτηματολόγιο και σε ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία του ζεύγου των ιατρών, αλλά και να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Οι έρευνες της ανεξάρτητης αρχής, εκτός από το ενδεχόμενο διάπραξης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα επεκτείνεται και θα ερευνηθεί και αν οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί έχουν τελέσει και πράξεις όπως είναι η κακουργηματική απάτη, η φοροδιαφυγή. Περισσότερη από μία ώρα βρέθηκε στο γραφείο του 32ου τακτικού ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση η 19χρονη κόρη των δύο κατηγορούμενων ιατρών, κατέθεσε ως μάρτυρας και σύμφωνα με πληροφορίες επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι η μητέρα της την είχε υποβάλει σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης, η οποία έγινε σε δύο φάσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο είχε ισχυριστεί και η κατηγορούμενη γιατρός στην απολογία της. Κάτι άλλο που φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή κόρη είπε πως εκείνη κάλεσε το ΕΚΑΒ, αλλά δεν είδε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο και ρωτήθηκε για την κατάσταση που επικρατούσε στο ιατρείο της Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες. Η 19χρονη κατέθεσε ως μάρτυρας μετά από αίτημα που είχε υποβάλει ο κατηγορούμενος γιατρός, ο 58χρονος, πριν την απολογία του.
2: Το δυστύχημα που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους θα αναφερθούμε. Στους 5 ανέρχεται ο αριθμός των εργαζομένων που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης του δηληστηρίου. Ένας εκ των τραυματιών κατέληξε λίγο νωρίτερα, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος στο Θριάσιο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα Νούση, ο οποίος βρίσκεται στο Θριάσιο για να μας πει ποια είναι η κατάσταση της υγείας του. Κώστα, καλησπέρα. Δυστυχώς ο ένας τραυματίας κατέληξε.
9: Και ο δεύτερος Θάνο είναι σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Θρασίου, με φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Είχαν γίνει απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις από τους γιατρούς εδώ πέρα του νοσοκομείου και εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Λίγο πριν από τις 5 έχασε τη ζωή του ο 43χρονος εργαζόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε σήμερα κατά την εκτέλεση εργασιών στα δηληστήρια στους Αγίους Θεοδόρους. Στις 11 το πρωί έγινε το δυστύχημα, ατύχημα μέχρι πριν καταλήξει ο συγκεκριμένος εργαζόμενος. Να πούμε ότι είχαμε μεταφερθεί με ασθενοφόρο της εταιρείας Motor Oil στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Εκεί διασωληνώθηκαν και διασωληνωμένοι μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο στις 2 το μεσημέρι, όπου στις λίγο πριν τις 5 κατέληξε ο 43χρονος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την διαδικασία, την διερεύνηση αυτού του δυστυχήματος, έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα της Κορίνθου ο εργολάβος, ο οποίος είχε αναλάβει το έργο. Με εντολή του εισαγγελέα δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Έχει ζητήσει ο εισαγγελέας να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική διαδικασία, να γίνει αυτοψία στον χώρο και στη συνέχεια να αποφασίσει πώς θα κινηθεί, αν δηλαδή θα συλληφθεί ή όχι.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Δυστυχώς, όπως είπαμε, ο ένας τραυματίας κατέληξε. Αλλά για το ιστορικό αυτής της, για τα πραγματικά γεγονότα περιστατικά αυτής της πραγματικά δύσκολης υπόθεσης, θα πάμε να συναντήσουμε την Πέγγι Προύσαλη, που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Καλησπέρα, Πέγγι.
10: Καλησπέρα. Θέλω να πω ότι ήταν γύρω στις 11 και κάτι το πρωί όταν ακούστηκε αυτή η έκρηξη και κινητοποίησε ουσιαστικά και τους ανθρώπους εκεί της Motor Oil, προκειμένου να σπεύσουν, να δουν τι ακριβώς είχε γίνει και να φροντίσουν να μεταφερθούν οι τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Μεταφέρθηκαν εκεί, διακομίστηκαν γύρω στις 11.30. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό προκειμένου να τους κρατήσουν στη ζωή. Στην ουσία τους διασωλήνωσαν και από εκεί τα δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα βέβαια δεν τα κατάφερε, έφτασαν στο θριάσιο το μεσημέρι. Είναι εκεί η ειδική μονάδα όπου μπορούσε να περιποιηθεί και να φροντίσει τους ανθρώπους. Εδώ στο νοσοκομείο της Κορίνθου, να σου πω ότι ήρθαν ακόμα άτομο το οποίο παρουσίαζε αναπνευστικά προβλήματα. Ουσιαστικά ζαλιζόταν ο άνθρωπος, όμως δεν χρειάστηκε να παραμείνει. Του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Να πω ότι ήταν, εμείς συναντήσαμε, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με έναν εργαζόμενο εκεί, με έναν.
2: Τι ακριβώς συνέβη, αν το ξέρουμε.
10: Ουσιαστικά
2: αυτό.
10: Δεν προέκυψε πυρκαγιά, δεν προκλήθηκε πυρκαγιά. Ήταν μια έκρηξη που προκλήθηκε από την συντήρηση προφανώς εκεί ενός αντιδραστήρα που έχουν στο σημείο. Ήταν στον περιβάλλοντα χώρο της Motor Oil και ήταν εργολάδος αυτός ο οποίος δούλευε, ξεχωριστό δηλαδή συνεργείο. Εργολαβικό συνεργείο που δούλευε να φροντίσει εκεί ό,τι ζημιά είχε προκύψει και τη συντήρηση κυρίως. Αυτό μάθαμε, ότι εξαιτίας της συντήρησης τώρα το τι έχει γίνει δεν γνωρίζουμε. Σίγουρα τις επόμενες μέρες, αφού οι αρχές έχουν αναλάβει, να μάθουν τι ακριβώς συνέβη. Το δυστυχώς είναι το θέμα ότι ο άνθρωπος 43 ετών έχασε τη ζωή του, ήταν αγωνική θνητικότητας, όπως και ο δεύτερος, ο οποίος συνοχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο θριάσιο νοσοκομείο.
2: Πέγγι, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Στην διακεκριμένη νοτιοαφρικανή νομικό Νάβι Πιλάι απονεμήθηκε το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Μία απόφαση που προκάλεσε την σκληρή απάντηση από το Ισραήλ, που αναφέρει ότι ο Γκέμπελς χειροκροτεί από την κόλαση. Και εμείς θα πάμε να συναντήσουμε την Έλενα Αλεβίζου για να μας δώσει το ρεπορτάζ και της από την κόλαση. Και εμείς θα πάμε να συναντήσουμε την Έλενα Αλεβίζου για να μας δώσει το ρεπορτάζ και της τιμητικής

0: υποθέσεις σε διεθνή δικαστήρια, όπως για παράδειγμα αυτή που ασχολείται τώρα και είναι η δίκη για τη Μιανμάρ και τις κατηγορίες επίσης για γενοκτονία. Η Ναβί Πιλάι έχει αφιερώσει τη ζωή της στην προάσπιση του διεθνούς δικαίου αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει διατελέσει επίσης ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2008 έως το 2014. Και ακριβώς η βράβευσή της από την Νορβηγική Επιτροπή έγινε για αυτόν τον λόγο, σύμφωνα και με τον πρόεδρο της Επιτροπής, ότι δηλαδή είναι ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονας που έχει βάλει στο επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και το διεθνές δίκαιο, το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, σε μια εποχή μάλιστα, όπως είπε ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής, που υπάρχουν πολλές πιέσεις για το διεθνές δίκαιο και βέβαια πολλές πολεμικές συγκρούσεις σε εξέλιξη. Η ίδια η Πιλάι ενημερώθηκε για τη βράβευσή της ενώ βρισκόταν στην Νιρεμβέργη, μάλιστα στην ιστορική αίθουσα της δίκης της Νιρεμβέργης, της δίκης των Ναζί. Είπε λοιπόν, κάλεσε μάλλον τους παγκόσμιους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο και υπογράμμισε ότι το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται πολιτικές επιθέσεις. Τώρα, μίλησες για τη σφοδρή αντίδραση του Ισραήλ.
1: Έκανε και λίγο χιούμορ, αν κατάλαβα καλά. Λέει, αν χειροκροτήσετε κι άλλο, ίσως μοιραστώ τον Νόμπελ με τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Ακριβώς φτάνω. Αυτό το είπε γιατί όταν μαθαίθηκε το νέο για τη βράβευσή της, βεβαίως οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί χειροκρότησαν και έκανε αυτό το σχόλιο, προφανώς αστειευόμενη και με αναφορά βέβαια στην περσινή κίνηση της Μαρίας Ματσάδο να μοιραστεί το Νόμπελ Ειρήνης με τον πρόεδρο Τραμπ. Θυμόμαστε και τις εικόνες από το Λευκό Οίκο. Ναι. Με την Νορβηγική Επιτροπή πάντως να λέει ότι το Νόμπελ Ειρήνης φυσικά δεν μπορεί ούτε να το χαρίσει κάποιος ούτε να το μοιραστεί.
1: Πάμε στις αντιδράσεις.
0: Όσον αφορά λοιπόν την σφοδρή αντίδραση του Ισραήλ, η Ναβί Πιλάι ήταν πρόεδρος της Ανεξάρτητης Επιτροπής του ΟΗΕ για την που ερεύνησε αν στα Παλαιστινιακά έδαφη στη Γάζα διαπράχθηκε γενοκτονία και το πόρισμα της Επιτροπής έκανε λόγο για γενοκτονία. Και τότε, το 2025 έγινε αυτό και τότε υπήρξε σφοδρή αντίδραση από το Ισραήλ και τώρα λοιπόν σε ανακοίνωση το Ισραήλ αναφέρει ότι η βράβευση αυτή νομιμοποιεί τον αντισημιτισμό και όπως είπες έγινε ακόμα πιο σκληρή ανακοίνωση λέγοντας ότι ο Γκέμπελς, ο επικεφαλής της προπαγάνδας των Ναζί, θα χειροκροτεί από την κόλαση για αυτή τη βράβευση.
1: Λοιπόν, και είπαν κι άλλα, είπε ο Νετανιάχου, φανατική που διέδιδε συγκοφαντίες αίματος, ότι έχει χάσει η Επιτροπή την ηθική πηξίδα της. Γενικά υπάρχει μια πολύ σκληρή και αιχμηρή απάντηση από το Ισραήλ. Έλενα Λεβίζο, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα να μεταφερθούμε και πάλι και στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ραδιόφωνο του Sky. Ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του απάντησε στην κριτική Ανδρουλάκη λέγοντας χαρακτηριστικά ότι προτιμάει τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα, ενώ για τα ελληνοτουρκικά προέταξε τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας έδωσε ο Πρωθυπουργός, ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος. Είναι εδώ κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Άγη.
2: Καλησπέρα για μένα. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, ως προς το πολιτικό διακύβημα το οποίο έθεσε για μία ακόμα φορά, ανέφερε πως αν η κυβέρνηση θα μπορέσει να μετατρέψει την δημοσιονομική επίδοση σε ουσιαστική ανακούφιση των νοικοκυριών, ιδιαίτερα ενός δύσκολου χειμώνα και των πιέσεων για την ενέργεια. Ενώ ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε για μία ακόμα φορά πως δεν θα βάλει μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Δεν έχουμε να δώσουμε σε όλους, είπε. Δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις, ενδεχομένως υπό την πίεση με ενός άγχους εν ώψη εκλογών. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στον κύριο Τσίπρα, δήλωσε ότι του προκαλεί εντύπωση πως έναν πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος φιλοδοξεί να επιστρέψει.

0: στην πολιτική δεν γνωρίζει τα βασικά. Αυτό για το ζήτημα των F-35 και τις παραλαβές από την Ελλάδα το 29 και το 30, ενώ η Τουρκία, όπως είπε, παραμένει εκτός προγράμματος. Και ο κ. Μητσοτάκης αναρωτήθηκε αν ο κ. Τσίπρας είχε ενταχθεί κατά τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης στην προοπτική πώληση αμερικανικών F-35 στην Τουρκία. Θυμάστε εσείς κάποια δήλωση του κ. Τσίπρα? Εγώ δεν θυμάμαι καμία, είπε χαρακτηριστικά. Η αιχμή του Πρωθυπουργού δεν περιορίστηκε μόνο στην αμυντική πολιτική, συνδέθηκε και με το ευρύτερο επιχείρημα πως η αντιπολίτευση ασκεί κριτική χωρίς να αναγνωρίζει ούτε καν τις αλλαγές που έχουν γίνει στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Μερικές φορές είπε: έχω την αίσθηση πως κάποιοι οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοπατήματα και στρατηγικά θέματα, σχολίασε αιχμηρά, ενώ ειδικά σαφώς απαντώντας στις αιχμές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Δουλάκη, σχετικά με την επιστολή που έστειλε στην κυρία Φον ντερ Λάιεν, ο κ. Μητσοτάκης είπε: προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα. Να πούμε πως για μία ακόμα φορά απέριψε το ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών, επαναλαμβάνοντας πως πρέπει να εξαντλήσει την τετραετία και επειδή, όπως είπε, είναι δύσκολο αυτό ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε μία σταθερή κυβέρνηση. Τόνισε δε πως θέλει να τελειώσουμε το έργο μας και δεν θα ερχόμουν ποτέ να κατεβούν μολύβια ένα μήνυμα και προς το εσωτερικό της κυβέρνησης.
1: Mm-hmm. Άγη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού και την κριτική που άσκησε σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα.
2: Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτό το οποίο μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγια. Περίπου να προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
1: Τώρα, Άγη, να φύγουμε από την πολιτική εσωτερική μάλλον επικαιρότητα και να πάμε στα της Τουρκίας, στα ελληνοτουρκικά μάλλον. Εκεί μίλησε για έναν ελαφρύ κυματισμό, για ένα αεράκι που έχει σηκωθεί, που υπάρχει στο Αιγαίο.
0: Ακριβώς. Λέγοντας πως δεν είναι αυτό κάτι ασυνήθιστο, όπως ο καιρός αλλάζει, είπε, έχουμε και μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια. Το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τον Τούρκο πρόεδρο. Ανέφερε δε τα ελληνοτουρκικά πως δεν υπάρχει καμία προγραμματισμένη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν και παράλληλα σημείωσε πως ο ίδιος ως πρωθυπουργός είναι εκείνος που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο πρόεδρο. Τέλος, για την συνέχιση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ανέφερε πως το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ο ίδιος υποστήριξε πως αυτό πλέον έχει ευρωπαϊκή διάσταση με χρηματοδότηση άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερόμενο και στη συμμετοχή των γαλλικών κεφαλαίων.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσω θερμά και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι ακριβώς είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε. Πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Όμως έντονες είναι και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην συνέντευξη αυτή. Στην οικονομία και τα εθνικά θέματα εστιάζουν τα κόμματα με αφορμή τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Η Ευγενία Λούζου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Ευγενία, να ξεκινήσουμε από το ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Ναι, όπως είπες και εσύ, είναι σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από το ΠΑΣΟΚ αναφέρουν πως ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα, καθώς οι Έλληνες έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβαρύνονται υπέρμετρα με κόστη στέγασης ιδιωτικού χρέους, αλλά και συνεχείς αυξανόμενες τιμές στα προϊόντα. Επισημαίνουν ακόμη από το ΠΑΣΟΚ, Θάνο, ότι ενώ η Ελλάδα βρίσκεται πίσω από τη Βουλγαρία στην καταγραφή φτώχειας, ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε ούτε μία φράση αποδοκιμασίας απέναντι στους υπουργούς τους, που την σημερινή κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες την αποκαλούν συγκλονιστική ευημερία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα θα προτάσει στο σχολείο του τα όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός για την επίσκεψη Ρούμπιο, τονίζοντας ότι το θετικό αποτύπωμα που ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης αφορά όπλο βιομηχάνους, εφοπλιστές και ενεργειακού κυπριακούς ομίλους. Τώρα, στο σχόλιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ο κύριος Μητσοτάκης για ακόμη μία φορά απέδειξε ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες, σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός επέλεξε το ρόλο του σχολιαστή, ανακοινώνοντας νέες ανατιμήσεις τη στιγμή που δεν μπορεί να κάνει κάτι όπως είπε. Στο ίδιο πλαίσιο σημειώνουν από το ΣΥΡΙΖΑ για το δύσκολο χειμώνα που επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης, ομολογεί παράλληλα με θράσος ότι η κυβέρνηση δεν έχει να δώσει σε όλους. Τέλος, από την ελληνική λύση ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολιάζει πως ο Πρωθυπουργός μιλάει για μελτέμια και μπουνάτσες την ώρα που αναφέρεται στην Τουρκία. Μέρα με την ημέρα γίνεται και πιο επικίνδυνος. Θάνο.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας έστειλε από το Καστελόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στο ακριτικό νησί. Ο Γιώργος Αθανασίου θα μας ενημερώσει σχετικά. Γιώργο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας από το Καστελόριζο. Καλησπέρα σας από το ταξίδι που έχει κάνει εδώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να δει από κοντά κάποια πράγματα που φαντάζομαι έχει προγραμματίσει και σχεδιάσει να δει. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέφθηκε αρχικά το σχολείο του νησιού, όπου συζήτησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές και μάλιστα είχε τον χρόνο να παίξει και λίγο με τα παιδιά μπάσκετ. Στη συνέχεια, ο κύριος Ανδρουλάκης μετέβη στο στρατόπεδο Λοχεία Πεζικού Νικολάου Σάβα και στο περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο και έκανε και κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις που έχουν να κάνουν και με τις σχέσεις με την γείτονα χώρα. Επισήμανε ότι στεκόμαστε στο ανατολικότερο άκρο της χώρας. Από εδώ λοιπόν που ξεκινάει η πατρίδα μας, στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα η εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα, γιατί στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και σε κανόνες χωρίς εξαιρέσεις. Στεκόμαστε απέναντι, συνεχίζει ο κ. Ανδρουλάκης, στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της χώρας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εργαζόμαστε για καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά αυτές δεν θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, παρά μόνο από ένα πράγμα, τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο απόλυση. Αυτές ήταν οι πιο ενδιαφέρουσες δηλώσεις που ακούσαμε.
1: Ωραία. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε.
4: Αυτά δηλώνοντας από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, συνόδευαν ο Δήμαρχος Μεγίστης, ο κ. Σφαλβές, με τον οποίο θα συναντηθεί αύριο 11 το πρωί.
1: Ωραία.
4: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο βουλευτής του Δακανής, ο κ. Γιώργος
1: Νικητιάδης. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
5: Η εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα, γιατί στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και σε κανόνες χωρίς εξαιρέσεις. Εργαζόμαστε για καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά αυτές δεν θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, αλλά μόνο από ένα πράγμα, τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο από όλους.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην πηξίδα του κόσμου συνεχίζουμε με ειδήσεις από τον κόσμο, από το μεγάλο κάδρο. Συνεχίζονται λοιπόν οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία και στο Βέλγιο, ενώ εντείνονται και τα επεισόδια. Στην Μεν Γαλλία η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι στέλνει άμεσα χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για να καλύψουν τα κενά. Στο Δε Βέλγιο μαζί με τους μαθητές στους δρόμους διαδήλωσαν και οι εργαζόμενοι που βγήκαν σήμερα σε νέα πανεθνική απεργία. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Έρης Φαέλου για να μας δώσει τις εξελίξεις και στην Γαλλία και στο Βέλγιο. Έρη, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από το Βέλγιο.
7: Ναι, καλησπέρα Θάνο. Να πούμε ότι έχουμε συλλήψεις και επεισόδια και στις δύο χώρες. Στο Βέλγιο είναι διπλό το μέτωπο, όπως είπες και εσύ. Από τη μία έχουμε μαθητές και φοιτητές διαμαρτύρονται για τα υψηλά κόστη στην εκπαίδευση, υπερφορτωμένες αίθουσες και μεταρρυθμίσεις που έρχονται και πυροδοτούν ανησυχία ότι θα πληγεί η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την ίδια ώρα, σε πανεθνική γενική απεργία βγήκαν σήμερα και οι εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα εξαιτίας των περικοπών στον προϋπολογισμό που φέρνει η κυβέρνηση. Γενικά στο Βέλγιο έχουν πραγματοποιηθεί πολλές απεργίες τους τελευταίους μήνες, διότι ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να κόψει από τον προϋπολογισμό 10 δις ευρώ μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια για να μειώσει το έλλειμμα. Οι εργαζόμενοι λοιπόν ένωσαν δυνάμεις σήμερα με τους φοιτητές και τους μαθητές και κατέβηκαν σε κοινές διαδηλώσεις. Και εδώ είχαμε επεισόδια. Να θυμίσουμε ότι εχθές από τις 6 το πρωί η ΛΙΕΓΗ τέθηκε από τις αρχές σε καθεστώς απαγόρευση συγκεντρώσεων. Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος αποφάσισε ότι απαγορεύεται η συγκέντρωση περισσότερων από 3 άτομα στους δημόσιους χώρους μέχρι τις 23 Οκτωβρίου. Η ΛΙΕΓΗ, αυτό έχει σημασία γιατί η ΛΙΕΓΗ βρίσκεται στο επίκεντρο των διαδηλώσεων και εκεί σημειώνει. Δόθηκαν βέβαια βία επεισόδια παρά την απαγόρευση. Σήμερα είχαμε 200 συλλήψεις και δεκάδες τραυματίες. Να πούμε μάλιστα ότι μία 28χρονη φοιτήτρια, μία 23χρονη φοιτήτρια στην πόλη είπε ότι εμάς, λέει, δεν μας υπολογίζουν ούτε τους μαθητές, ούτε τους φοιτητές, ούτε τους εργαζόμενους, παρόλο, λέει, που εμείς είμαστε το μέλλον αυτής της χώρας. Τώρα, οι διαδηλώσεις αυτές του Βελγίου, ουσιαστικά οι μαθητές ξεκίνησαν διότι εμπνεύστηκαν από τη Γαλλία. Και στη Γαλλία συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις. Πλέον στους δρόμους μαθητές, φοιτητές, με εκπαιδευτικούς, γονείς και εργαζόμενους και εκεί. Εκεί έχουμε ελαφρώς λιγότερο μαζικές διαδηλώσεις από άποψη δεκάδων χιλιάδων συμμετεχόντων, αλλά έχουμε πιο εκτεταμένα και πιο βία επεισόδια. Σήμερα πάλι οι αρχές προχώρησαν σε περισσότερες από 500 προσαγωγές. Καταλαβαίνεις ότι συνολικά πλησιάζουμε τις 7.000 πλέον προσαγωγές από την αρχή των διαδηλώσεων.
1: Μια σημαντική παρέμβαση είχε στην La Repubblica μια εμβληματική φυσιογνωμία του Μάη του 68. Ο Ντανιέλ Κονπεντίτ μίλησε στην La Repubblica και ρωτήθηκε εάν υπάρχει συνάφεια, αν υπάρχουν ομοιότητες των διαδηλώσεων του Μάη του 68 με τις σημερινές. Απήντησε πως δεν υπάρχει καμία σχέση και το μόνο κοινό είναι η αντιμετώπιση της αστυνομίας. Ο βίαιος τρόπος που η αστυνομία αντιμετωπίζει αυτές τις διαδηλώσεις. Τι γνωρίζουμε παραπάνω σε σχέση με αυτή την τοποθέτηση? Είναι μια εμβληματική φυσιογνωμία του Μάη του 68, ο Κονπεντίτ.
7: Πράγματι, ο Ντανιέλ Κονπεντίτ σχολίασε ότι βλέπει μία διαφορά και μία ομοιότητα ανάμεσα σε αυτές τις διαδηλώσεις, ανάμεσα στο τότε και στο τώρα. Η διαφορά, όπως θα το πω όπως το είπε ο ίδιος, είπε: εμείς πιστεύαμε στο μέλλον, ενώ οι νέοι σήμερα φοβούνται ότι δεν υπάρχει μέλλον. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στις διαδηλώσεις που βλέπει ο ίδιος. Την ίδια ώρα αναγνωρίζει μία ομοιότητα και λέει ότι το κράτος κάνει πάντα το ίδιο λάθος. Στέλνει αμέσως την αστυνομία, ενώ θα έπρεπε να στέλνει διαμεσολαβητές για να μιλήσουν με τα παιδιά που κάνουν κατάληψη σε ένα λύκειο. Εν τω μεταξύ, έδωσε και μιας και μιλάμε για σύγκριση των δύο περιπτώσεων, έδωσε μία εικόνα της αστυνομίας και λέει: δείτε εικόνες της αστυνομίας του 68 και δείτε, λέει, σήμερα. Τότε, λέει, τα ΜΑΤ είχαν αδιάβροχο, κράνος και κλόμπ. Σήμερα, λέει, μοιάζουν με το Robocop. Και αυτή, λέει, είναι μία λεπτομέρεια που κάτι μας λέει για το επίπεδο της βίας στο οποίο έχουμε φτάσει σαν κοινωνία. Μίλησε για δυσανάλογη χρήση βίας, κάτι το οποίο βλέπουμε και εμείς κάναμε μια κουβέντα για σχεδόν 7.000 προσαγωγές. Έχουμε δεκάδες τραυματίες, εκατοντάδες τραυματίες. Είναι μεγάλος ο αναβρασμός.
1: Το λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε μια Γαλλία αυτή τη στιγμή, Έρη, που μοιάζει να είναι ο πιο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης, αντιμετωπίζει μια πιθανή κρίση χρέους. Θα δούμε αν θα τα καταφέρει και με ποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, αλλιώς να σε ευχαριστήσουμε.
7: Μεγάλος αναβρασμός, θα δούμε. Είναι και περίοδος εκλογών στην Ευρώπη.
1: Είναι και περίοδος εκλογών στην Ευρώπη, γι' αυτό βλέπεις και αυτές τις κινήσεις με την ρήτρα διαφυγής και σε σχέση με το πολιτικό αλλά και το οικονομικό περιεχόμενο αυτής της ρήτρας, που από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας έλεγε η συνάδελφος από τις Βρυξέλλες, μάλλον θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες. Σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ, Έρη.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Κοντά μας για την αθλητική επικαιρότητα ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
8: Γεια σου Θάτο, γεια σας και στις φίλες και στους φίλους του User Radio. Αίτητος με το 4-4 συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, καθώς χθες επικράτησε 92-74 και της Φενερμπαχτσέ στο Telecom Center στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Χις Ντέιβις και Λεσόρα σημείωσαν από 19 πόντους και ήταν οι πρώτες σκορές για τους πράσινους. Κόντρα στην Ανατολού, εφόες απόψεις στο Σαν Λαρίνα, εκεί δηλαδή στην έδρα της ΑΕΚ στα Λιώσια, ο Ολυμπιακός με στόχο την τρίτη νίκη του σε 4 παιχνίδια. Στις 9 και 4 το τζάμπολ του αγώνα, που θα καλυφθεί από την Τεράσπορ και από την Νόβα. Να πούμε και το αυριανό πρόγραμμα και το μεθαυριανό βεβαίως για τη Super League, καθώς επιστρέφουμε στη δράση αύριο με την έκτη αγωνιστική. Σάββατο αύριο στις 7.30 θα παίξουν ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος, ενώ την Κυριακή Ηρακλής Λεβαδιακός και Φυσιά Πανετολικός Άρης Βόλος. Και το ντέρμπι της αγωνιστικής, φυσικά, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε 9. Θα ολοκληρωθεί αυτή η έκτη αγωνιστική με την αναμέτρηση τη Δευτέρα στις 6 ώρα ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Και να κλείσω με την Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών που αυτή τη στιγμή
1: 0-0.
8: Είναι στο 0-0 ακριβώς. Σε 7.30 ξεκίνησε η αναμέτρηση.
1: Το βλέπουμε, κλέβουμε λίγο.
8: Από την ΕΤ2 κλέβεις και ματιές, έτσι, ενώ δουλεύεις. Επίσης, να πω ότι η Εθνική Ελπίδων, η οποία πήγε εξαιρετικά στα προκριματικά του Euro, αλλά για ένα γκολ δεν κατάφερε να προκριθεί απευθείας στα τελικά, θα πάει στα μπαρά, στα αντίπαλός της είναι η Ισλανδία. 9 και 17 Νοεμβρίου τα παιχνίδια αυτά τα είδαμε όλα από την ΕΤ2. Θάνο μου.
1: Τάσο, σε ευχαριστώ θερμά, να έχεις ένα καλό βράδυ.
6: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
9: Το Σάββατο περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, πιθανώς ισχυρές στα βορειοδυτικά, κυρίως από το βράδυ. Η άναμη νότη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 26 με 28 και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά. Η άναμη νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Η άνεμη κυρίως νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη θυμοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου και η Έρης Φαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων και μετά στο τέλος της ημέρας. Επί του παρόντος, γεια σας.
6: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
10: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
11: Η πολύμορφη συλλογή Βαρλάμη για το Άγιον Όρος μαζί με πορτρέτα μοναχών της Αγιορείτικης Φωτοθήκης παρουσιάζονται στη Βουλγαρία στο Εθνικό Παλάτι Πολιτισμού της Σόφιας. Τα εγγένεια της έκθεσης στις 17 Οκτωβρίου από την αυτού θεοτάτη Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Η καρδιά της Σόφιας χτυπάει στους ρυθμούς του Αγίου Όρους. Οργάνωση Πειραματικό Εργαστήρι Βεργίνας, Αγιορείτικη Φωτοθήκη και Μητρόπολη Σόφιας.
12: Ένας δίτης μπορεί να καθαρίσει ένα κομμάτι βυθού. Χιλιάδες μαζί μπορούμε να αναγεννήσουμε τις θάλασσές μας. Η παράδοση της Καλύμνου και του Κραπάν στην Κροατία συναντά το κοινό μας μέλλον.
13: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου οι ωκεανοί υψώνουν τη φωνή τους. Παρακολουθήστε ζωντανά το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες από το Κραπάν στην Κροατία. Η μάχη για το αύριο ξεκινά από το βυθό.
14: Γίνε μάρτυρας
13: στο www.oceanalliance.conservationmember.group.
10: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας. Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής σας Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι η Ελπίδα Παπουτσή, θα είμαστε μαζί έως τις 10. Στις 9 Οκτωβρίου του 1976 γεννιέται στην Αθήνα η Ανδριάνα Μπάμπαλη, μια καλλιτέχνηδα που θα διανύσει μια ξεχωριστή διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, μουσικός αλλά και ηθοποιός, κινήθηκε πάντα με ευαισθησία και προσωπικότητα ανάμεσα σε διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Από το έντεχνο και το pop τραγούδι μέχρι τις διασκευές, το θέατρο και τη σύγχρονη δημιουργία, η φωνή της απέκτησε τη δική της αναγνωρίσιμη θέση. Σήμερα στον Ασύμετρο Χρόνο, με αφορμή τα γενέθλιά της, ακούμε και θυμόμαστε τη διαδρομή της.

Η μουσική διαδρομή της Ανδριάνας Μπάμπαλη αρχίζει ουσιαστικά το 1998 όταν βρίσκεται δίπλα στον Νίκο Πορτοκάλογλου κάνοντας φωνητικά και παίζοντας κρουστά. Εκεί θα αποκτήσει τις πρώτες σημαντικές εμπειρίες της πάνω στη σκηνή και θα γνωρίσει από κοντά τον κόσμο της επαγγελματικής μουσικής. Παράλληλα έχει σπουδάσει οικονομικά και μουσική, όμως τεχνικά η τέχνη είναι εκείνη που θα κερδίσει την καρδιά της. Ένας δρόμος έχει μόλις ανοίξει.

Το 2001 έρχεται η πρώτη δισκογραφική παρουσία της Ανδριάνας Μπάμπαλη μέσα από το soundtrack της ταινίας Μπραζιλέρο με το τραγούδι «Δεν είναι αργά». Είναι η πρώτη ουσιαστική γνωριμία της φωνής της με ένα ευρύτερο κοινό. Την ίδια περίοδο κυκλοφορεί και το πρώτο προσωπικό της άλμπουμ «Και η γη γυρίζει» από την Universal Music. Ο τίτλος μοιάζει σχεδόν συμβολικός, ένας καινούριος κύκλος έχει ξεκινήσει και για την ίδια.

Η συνεργασία της Ανδριάνας Μπάμπαλη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου θα της χαρίσει ένα τραγούδι που θα ξεχωρίσει ιδιαίτερα. Το «Γίνε κομμάτια», γνωστό και ως νυχτερινό ρέγγε, θα ανέβει στα ελληνικά αλλά και στα ευρωπαϊκά τσάρτς. Το Radio France International θα το συμπεριλάβει στο top 10 του για περισσότερο από 3 μήνες. Η Ανδριάνα Μπάμπαλη αρχίζει πλέον να αποκτά την δική της θέση στο μουσικό τοπίο. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Το 2004 είναι μια χρονιά σημαντική για την καλλιτεχνική πορεία της Ανδριάνας Μπάμπαλη. Είναι υποψήφια στα βραβεία Αρίων ως καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη καλλιτέχνηδα και καλύτερη γυναίκα pop τραγουδίστρια. Παράλληλα συμμετέχει σε δισκογραφικές δουλειές του Στέφανο Κορκολή και του Κώστα Λιβαδά και λίγο αργότερα θα βρεθεί στο πλευρό του Γιώργου Νταλάρα τόσο στη σκηνή όσο και στη δισκογραφία.

Το 2005 η Ανδριάνα Μπάμπαλη υπογράφει με την EMI και κυκλοφορεί το δεύτερο προσωπικό της άλμπουμ «Μην μπεις ποτέ». Είναι μια περίοδος κατά την οποία η παρουσία της στη δισκογραφία γίνεται ολοένα πιο σταθερή. Το άλμπουμ επανεκδίδεται ενώ ένα από τα τραγούδια του σε μουσική του Στέφανου Κορκολή και στίχους της Ρεβέκας Ρούση θα συνδεθεί με μια ιδιαίτερη δημοφιλή τηλεοπτική διαφήμιση. Η φωνή της γίνεται ακόμη πιο οικία στο κοινό.

Το 2007 κυκλοφορεί το τρίτο προσωπικό άλμπουμ της Ανδριάνας Μπάμπαλη, «Δες καθαρά». Το ομότιτλο τραγούδι είναι ελληνική διασκευή του Φέισε Λαμέ του Καλογκαίρο με ελληνικούς στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Το βίντεο κλιπ θα διακριθεί στα Mad Video Music Awards του 2008 και το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς θα βρεθεί σε μια μεγάλη περιοδία μαζί με τη Χάρης Αλεξίου και τον Μπάμπη Στόκα ταξιδεύοντας σε Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία και Ισραήλ. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσω της εφαρμογής της Φωνής της Ελλάδας για κινητά τηλέφωνα και tablets. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας και να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο.

0: ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ Ρόδου και Νοτίου Αιγαίου. 22 με 24 Οκτώβρη στο Παλάτι των Υποτών και στην Παναγία του Μπούρου. Παράλληλα, συνέδριο με θέμα τη Μεσογειακή Τζαζ στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου. Πάνω από 50 ακαδημαϊκοί και καλλιτέχνες από 15 χώρες συναντιόνται στη Ρόδο, κάνοντάς την ένα σταυροδρόμιο πολιτισμού, μουσικής, έρευνας και εκπαίδευσης. Με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημήτρη Βασιλάκη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Το 2010 έρχεται μια διαφορετική μουσική πρόταση. Το The Rose Tattoo είναι μια συλλογή από ελληνικές και διεθνείς επιτυχίες των δεκαετιών του 1950 και του 1960, ειδωμένες μέσα από τις νέες ενορχιστρώσεις του Μίνου Μάτσα. Ανάμεσα στα τραγούδια βρίσκεται και το «Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου» που είχε πρωτοτραγουδήσει η Σωτηρία Μπέλου. Η Ανδριάννα Μπάμπαλη προσεγγίζει το παρελθόν όχι ως μουσιακό αντικείμενο, αλλά ως ζωντανό τραγούδι.

Το 2010 η φωνή της Ανδριάνας Μπάμπαλη θα συνδεθεί με μία από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές τηλεοπτικές σειρές, το Νησί. Το «Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου» γίνεται τραγούδι τίτλων και γνωρίζει μεγάλη απήχηση. Στις 20 Οκτωβρίου του ίδιου έτους φτάνει στην κορυφή των ψηφιακών πωλήσεων, ενώ συμπεριλαμβάνεται και στο soundtrack της σειράς. Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί και το πέμπτο προσωπικό της άλμπουμ, ο Τζον Τζον Ζι.

Η καλλιτεχνική πορεία της Ανδριάνας Πάμπελη δεν περιορίζεται στη δισκογραφία. Το 2011 συνεργάζεται με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη σε συναυλίες στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Αμερική και τον Καναδά. Παράλληλα συνθέτει πρωτότυπη μουσική για την χοροθεατρική παράσταση «Χιωματέρα» της ομάδας «Δαγίπολη». Η παράσταση θα παρουσιαστεί μεταξύ άλλων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην Κωνσταντινούπολη και στο Πίκολο Θεάτρο του Μιλάνου.

Το 2014 κυκλοφορεί το έκτο προσωπικό άλμπουμ της Ανδριάνας Μπάμπαλη. Το «Μαζί είναι δρόμος», ένας δίσκος που βασίζεται στις δικές της συνθέσεις. Μέσα από αυτόν ξεχωρίζει το «Μεσοπέλαγα» σε μουσική της ίδιας και στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Το τραγούδι θα ταξιδέψει αργότερα και στην τηλεόραση, καθώς θα χρησιμοποιηθεί στις σειρές «Η λέξη που δε λες» και «Στοργή». Ένα τραγούδι που αποδεικνύει πως η δημιουργική της πλευρά έχει πλέον αποκτήσει τη δική της φωνή. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμμετρος Χρόνος». Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Η Ανδρίανα Μπάμπαλη δεν σταματά να αναζητά καινούριους δρόμους. Το 2018 παρουσιάζει το πρώτο της αγγλόφωνο τραγούδι, Spell, σε δική της μουσική και στίχους. Δύο χρόνια αργότερα έρχεται το γαλλόφωνο Lamoon, σε μουσική της ίδιας και στίχους του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου, που θα γνωρίσει επιτυχία στα charts. Αργότερα το τραγούδι αποκτά και ελληνική εκδοχή, το γαλλικό φιλί, σε στίχους του Monsieur Manimal.

Η διαδρομή της Ανδριάνας Μπάμπαλη συνεχίζεται με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και συνεργασίες με σημαντικούς μουσικούς και ορχήστρες. Από τον Μίμη Πλέσα και τον Κώστα Λιβαδά μέχρι τη σύγχρονη ορχιστρική δημιουργία, η Ανδριάνα Μπάμπαλη εξακολουθεί να δοκιμάζει διαφορετικές εκφραστικές διαδρομές. Το 2018 τραγουδά ως καλεσμένη τον Γκαλέξικο στο Ηρώδιο, ενώ το 2022 συνεργάζεται ξανά με τον Κώστα Λιβαδά και κυκλοφορεί το «Σήκωσε κύμα». Τα τελευταία χρόνια δημιουργεί και εμφανίζεται με το γυναικείο σχήμα Quarterina Quartet, συνεχίζοντας να κοιτάζει μπροστά.

Από τα κρουστά και τα φωνητικά δίπλα στον Νίκο Πορτοκάλογλου μέχρι τις προσωπικές της συνθέσεις από το «Γίνεκο μάτια» και το «Δες καθαρά» μέχρι το «Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου» και το «Μεσοπέλαγα», η Ανδριάννα Μπάμπαλη έχει διανύσει έναν δρόμο γεμάτο μουσικές μεταμορφώσεις. Έναν δρόμο που πέρασε από τη δισκογραφία, τη συναυλία, το θέατρο και την κινηματογραφική εικόνα χωρίς να χάσει την προσωπική του ταυτότητα. Σήμερα 9 Οκτωβρίου ο ασύμετρος χρόνος της εύχεται χρόνια πολλά και αφήνει τη μουσική να πει όσα μερικές φορές οι λέξεις δυσκολεύονται να πουν. Ακούσατε την εκπομπή «Ασύμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Ελπίδα Παπουτσή. Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στην Ανδριάννα Μπάμπαλη. Καλή σας νύχτα.

Οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο, στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Απόψε Παρασκευή βράδυ, πιστή στις παλαιές ηχογραφίες αλλά και ηχογραφίες αρχείου από την Ελληνική Ραδιοφωνία αλλά και το προσωπικό μου αρχείο. Πανταζή Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος, απόψε με αρχαιακό υλικό, μέσα από παλαιές ηχογραφήσεις αλλά και διάφορες ηχογραφήσεις αρχείου. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων.

Ήταν οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Η εκπομπή αρχιακή κάθε Παρασκευή βράδυ με παλαιές χωραφείς αλλά και χωραφείς αρχείου από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καληνύχτα σας.

Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, με την Ελπίδα Παπουτσή και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με δύο ριζίτικα, το ένα από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Γοργονάτος και το Σταύρο Γριλάκη, και αμέσως μετά ο Κώστας Μουντάκης από το ψηφιακό δίσκο «Τα ριζίτικα», μας τραγούδησε για το διγενή.

6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Να δούμε λίγο ποιος είναι ο Γοργονάτος. Δεν είχε με ποιον να μιλεί, με ποιον να ροζονάρει, λέει, και μίλησε με τον μαύρο του. Μίλαγε με το άλογό του το Γοργονάτο, αλλιώς τον έλεγε και ανεμοκυκλοπόδι. Από το επίθετο αυτό για το άλογο έχει έτσι μια παραπομπή στην Ιλιάδα και στον Όμηρο. Να θυμηθούμε τους αερσίποδες ύπους. Αερσίπους είναι αυτός που έρει ψηλά τον πόδα, το άλογο που τρέχει γρήγορα και μοιάζει να πετάει. Από το ρήμα αείρο, που είναι το αττικό αέρο, δηλαδή σηκώνω, υψώνω, μετεωρίζω, ροζονάρω, συζητώ, διαλέγομαι, κουβεντιάζω. Από το ροζονάρ και το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας αυτή η πρώτη εκτέλεση για τη σημερινή εκπομπή και το ψηφιακό δίσκο που κυκλοφόρησε το αρχείο μας, Ελληνισμός σε στεριά και σε θάλασσα, την επιμέλεια της οποίας είχε ο Γιώργος Παπαδάκης.

του μικρού Κωνσταντίνου αυτό το τραγούδι σε αργό μάλ από τα Σούρμενα. Έχει φυσικά και άλλους στίχους αυτό το τραγούδι. Στον πόλεμο αν θέλημε, ας πέρω τα άρματά μου, στον πόλεμο και θέληση κατέχει να σε λέγει. Και συνεχίζει το εφηγηματικό αυτό τραγούδι με πολλούς στίχους από τον Πόντο και τα Σούρμενα όπως σας είπα. Και το δίσκο Ακρίτας όντας έλαμνεν, τραγούδια του Ποντιακού Ακριτικού Κύκλου με τον Γιώργο Αμαραντίδη και το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής, από το οποίο θα ακούσουμε ένα ακόμα ακριτικό τραγούδι.

κουτέντασιμ τα σκηνία την υφαδίων τσάμες. Τι τέντασιμ το ματάκ καλικαρί βραχώνας. Τι τέντασιμ το τεμέλ γεροντάδιον στήθια. Εκεί τη γέρτς βάλνε τεμέλ τα παλικάρια στήλους και την υφάδες τέμορφους στολίζνε παραστάρια. Εκεί τα πόρτας χάλκαινα, τσαγκαλοκαρφωμένα.

Ένας διάλογος με το Χάρο εδώ ανάμεσα στο Διγενή ή τον Κωνσταντή σε άλλες περιπτώσεις με το Χάρο και μια στιχομυθία όπου ο Χάρος αρπάζει τον Ακρίτα από τα μαλλιά και τον Νικά ύπουλα. Εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας πάμε να ακούσουμε και ένα πιο γνωστό τραγούδι από τον Πόντο.

23 του Απρίλη αργεί ακόμα. Έρχεται το Αϊδημήτρη που είναι παραπλήσεις ιστορίες. Με έτσι και ο Αγιώργης Δρακοντοκτώνος και αυτός, όπως ακούσαμε στην ιστορία που μόλις ακούσαμε από την Κύπρο, με το Χρήστο Σίκη στην αφήγηση. Και ο Αγιώργης και αυτός εικονίζεται πάντα έφυπος, ντυμένος με τη στρατιωτική του ενδυμασία και προσπαθεί να αντιθασεύσει το Δράκο, σώζοντας από βέβαιο θάνατο την κόρη του βασιλιά. Μάλιστα στους βίους του Αγίου Γεωργίου αναφέρεται ότι η υπόλοιπη νεολαία της πόλης είχε ήδη καταβροχθιστεί από το Δράκοντα όταν πήγε να σώσει τη βασιλοπούλα. Δεν ξέρω, ήταν αυτό αδιαφορία, έπρεπε να σωθεί η βασιλοπούλα, να μου πείτε κι εσείς. Πάντως οι σύγχρονοι δάσκαλοι όπως ο Άιβανχοφ αναφέρουν ότι ο Δράκος συμβολίζει τη σεξουαλική ενέργεια και ότι κατά κάποιο τρόπο τη θα σέβεται η σεξουαλική ενέργεια, μια παρομοίωση σε σχέση με τη γυναίκα που είναι κλεισμένη και κάποιος πρέπει να έρθει να πάει να τη σώσει, όχι μια οποιαδήποτε γυναίκα βέβαια, εδώ μιλάμε για την κόρη του βασιλιά,

Για τον Άγιο Δημήτριο φαίνεται να ήταν πιο φρόνιμος από άλλους. Δεν τριγυρίζει σκοτώνοντας δράκους και άγρια θηρία, ούτε σώζει βασιλοπούλες, αλλά μένει συνεχώς προστάτης της πόλης του, όπως γράφει ο Τίτος Παπαμαστοράκης, ιστορικός τέχνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο Άι Δημήτρης, που πολύ αργά φόρεσε στις εικόνες τη στρατιωτική στολή, έχει έναν και μοναδικό ρόλο, την προστασία της Θεσσαλονίκης στο Διενεκές. Είχαμε και τηλέφωνο σήμερα από τη Θεσσαλονίκη, χαιρετίσματα. Στην εικαστική απόδοση του επεισοδίου με τον Άγιο Δημήτριο και τον Βούλγαρο πολιορκητή της Θεσσαλονίκης Ιωάννη Ασάν, ο Άγιος, σύμφωνα με τα μέσο βυζαντινά ιδεώδη, που είναι η ανδρεία, ο υποτισμός, η γενναιότητα, δεν σκοτώνει το Βούλγαρο για μόνα στον ύπνο του, όπως αναφέρεται στα κείμενα, αλλά του δίνει τη δυνατότητα να πολεμήσει μαζί του και να αμυνθεί, χωρίς φυσικά το τέλος της ιστορίας να αλλάζει. Έτσι ο Άγιος εικονίζεται έφυπος, με στρατιωτική περιβολή, να ακοντίζει τον Ιωάννη Ασάν, που είναι ντυμένος επίσης με στρατιωτική περιβολή. Είναι προφανές ότι για να απεικονίσουν το επεισόδιο οι βυζαντινοί καλλιτέχνες δανείστηκαν τα απαραίτητα στοιχεία από τον Άγιο Θεόδωρο. Το πιο παλιό δρακοντοκτόνο, δεν προλάβαμε να φτάσουμε και στον Άγιο Θεόδωρο Ελπίδα σήμερα. Σε βλέπω να πάμε για τρίτο μέρος, αν είσαι μαζί μας. Αλλιώς δεν θα κάνουμε τρίτο μέρος. Λοιπόν, σε ένα από τα θαύματα του Αγίου, ένα συγγενής του επάρχου της Θεσσαλονίκης επισκέπτεται το ναό του Αγίου Δημητρίου και παρακαλεί τον υπεύθυνο του κυβωρίου να το ανοίξει για να προσκυνήσει την ιερή Λάρνακα. Ανοίγοντας το κυβώριο, είδε εκτός από τη Λάρνακα και τον ίδιο τον Άγιο με υπατική ενδυμασία, καθισμένο σε πολυτελή χρυσό θρόνο, ενώ σε δεύτερο αργυρό θρόνο είδε μια γυναικεία μορφή η οποία σηκώθηκε για να βγει από το κυβώριο. Ο Άγιος την άρπαξε τότε από το χέρι και την ανάγκασε να καθίσει στη θέση της, λέγοντάς της: «Για το Θεό, μη βγεις και μην αφήσεις την πόλη, ιδίως τώρα που σε έχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ». Ρωτώντας ο πιστός τον υπεύθυνο ποια είναι εκείνη η γυναίκα, έλαβε την απάντηση ότι πρόκειται για τη συγκάτοικο του Αγίου, την κυρία Ευταξία, που είναι η προσωποποίηση φυσικά της τάξης που την έστειλε ο Θεός τον μάρτυρα εδώ και πολύ καιρό και που ο Άγιος δεν επιτρέπει να εγκαταλείψει τη θέση της και την πόλη. Σε μεταγενέστερη παραλλαγή του ιδίου θαύματος, ο επισκέπτης βλέπει μέσα στο κυβώριο τον Άγιο με στολή στρατιωτικού αξιωματούχου να κάθεται σε βασιλικό θρόνο κρατώντας ξύφος.

Λοιπόν, θα κάνουμε κι άλλο αφιέρωμα κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν θα είναι την άλλη Παρασκευή. Για... Ναι, θέλεις. Άμα θέλεις να κάνουμε. Έχουμε τόσα πολλά κριτικά τραγούδια από όλα τα μέρη της Ελλάδος και του ευρύτου ελληνισμού. Επίσης, φυσικά κοντά εκεί στον Άι Δημήτρη θα ασχοληθούμε περισσότερο με τον Άγιο. Σήμερα είδαμε πιο πολύ την ιστορία που έχει να κάνει με τον Άγιο Δημήτριο ως έφυπο. Και τώρα να πω κάτι και στην Κατερίνα που μας ακούει. Να της πω ότι η γιορτή του Αγίου Δημητρίου σηματοδοτούσε τη λήξη των καλοκαιρινών συμφωνιών και την εξόφληση των χρεών, Κατερίνα. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι. Ήταν τώρα που γινόταν όλες οι συμφωνίες, οι αγοροπολισίες και όποιος δεν είχε πληρώσει τα χρέη του, δεν ξέρω τι μας περιμένει. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά. Ευχαριστώ πολύ την Ελπίδα Παπουτσή που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε καλά, γεια και χαρά.

Άλλη μια μέρα μαζί, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Να αλλάξουμε τη μέρα είναι ο τίτλος της εκπομπής. Ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο, μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Μείνετε εδώ.

Τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια ακούγονται μέσα από τη δική σας αγαπημένη συχνότητα, αυτή της Φωνής της Ελλάδας. Συνεχίστε να διαλέγετε αυτά που σας αρέσουν, στέλνοντας ένα email στο iPsychogios@earth.gr.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, Κουκάκι, Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια. Σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο. Σπασμένα γυαλιά,

ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα και τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας.

Λίγο ακόμα μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία και εμείς κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Εσείς μένετε πάντα εδώ, συντονισμένοι σωστά, στη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Γεια χαρά!

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και για αυτή τη νύχτα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168, 2-10-60-13-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας, αν θέλετε, και με το Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Οι μουσικές, τα τραγούδια, δημιουργούν ιστορίες, δημιουργούν σενάρια. Μας καλούν να συμμετέχουμε, άλλοτε ως πρωταγωνιστές και άλλοτε ως κομπάρσι. Αφινόμαστε στο ρυθμό, αφινόμαστε στο τέμπο τους, στροβιλιζόμαστε μαζί τους και σταμάτημο δεν έχουμε. Ακούσαμε το Russian Dance του Tom Waits, ο ήχος μιας πλανώδιας μπάντας, μιας πλανώδιας ορχήστρας του δρόμου. Οι περαστικοί σταματούν το βήμα τους αφού γκράζονται τις μελωδίες και συνεχίζουν τη ρουτίνα της καθημερινότητας, ίσως με ένα χαμόγελο στα χείλη.

τον Traubert Blues από τα πιο ποιητικά τραγούδια του Tom Waits. Μιλάει για έναν άνθρωπο πληγωμένο που περιπλανιέται μόνος στην γκρίζα πόλη, νιώθοντας ότι δεν ανήκει πουθενά. Οι αναμνήσεις ενός έρωτα τον κυνηγούν αδιάκοπα. Ο Tom Waits είναι δύσκολο να καταταγεί σε ένα μόνο μουσικό είδος. Τα blues, η jazz, τα gospel, η folk, το καμπαρέ, η rock συνυπάρχουν στο μουσικό του κόσμο.

0: κόρη μου πεθάν και για ό,τι γη θα φταίς εσύ.
1: Νύχτα καταστροφής. Ο Λουκιανός Σκυλαϊδόνης σκιτσάρει τους μοναχικούς, τους Ρομπινσόνες της πόλης, τις ιστορίες τους, τα βήματά τους. Το τραγούδι διαχρονικό. Ο Λουκιανός ήταν από τις πιο αυθεντικές και αγαπητές μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Η νοσταλγία ήταν κυρίαρχο στοιχείο στα τραγούδια του. Είχε μια ιδιαίτερη ματιά στην καθημερινότητα που τη σατήριζε συχνά και με πολύ χιούμορ. Στο τραγούδι που θα ακούσουμε, ο Λουκιανός έχει καλέσει στο πάρτι του όλους τους αγαπημένους του ήρωες.
0: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από κείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει.

0: e io cagli, e io caglia, e io caglia.
1: Και ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω

νυχτερινά σινεμά από τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Ακούσαμε τέσσερα τραγούδια του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, μικρό αφιέρωμα. Ευκαιρία όμως να ακούσουμε και ένα τραγούδι που έγραψαν οι νεότεροι φίλοι του για τον Λουκιανό. Και είναι ο Σπύρος Γραμμένος, ο Φίβος Δελιβοριάς, ο Πάνος Μαζουράκης, ο Χρήστος Παπαδόπουλος που έγραψε και το τραγούδι και ο Μανώλης Φάμελος που τραγουδούν «Σε ευχαριστώ, Λουκιανέ».

Από τις εγωιτευτικότερες μουσικές στον κινηματογράφο είναι το μουσικό θέμα που ακούσαμε, το μουσικό θέμα της ταινίας του Ρόμπερτ Ζεμέκης, Forrest Gump, σύνθεση του Άλαν Σιλβέστρη. Η ταινία αφηγείται την προσωπική ιστορία ενός απλού ανθρώπου και το ταξίδι του στη ζωή, κατά τη διάρκεια του οποίου συνάντησε σημαντικές προσωπικότητες της ιστορίας, έζησε από κοντά ιστορικά γεγονότα των οποίων τη σημασία δεν κατάλαβε ποτέ, καθώς ήταν άτομο χαμηλών νοητικών δυνατοτήτων. Ο Τόμ Χάνκς για τον ρόλο, τον πρωταγωνιστικό του ρόλο, απέσπασε το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την ταινία Forrest Gump. Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και το Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας, βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο πρόγραμμα.

αποκαλούσαν σαν την πρώτη κυρία του τραγουδιού και βασίλισσα της jazz, Έλα Φιτζέραλντ. Η φωνή της καθαρή, φωνή που ο χρόνος ποτέ δεν μπόρεσε να λιώσει. Άρθρωση καθαρή και μοναδική ικανότητα στον αυτοσχεδιασμό. Άρτια τεχνική που της επέτρεπε να ερμηνεύει ποικίλο ρεπερτόριο. Θεωρείται μια από τις πιο επιδραστικές φωνές του 20ου αιώνα. Την ακούσαμε στο τραγούδι του Cole Porter, I Love Paris. Και πάλι Cole Porter και πάλι Ella Fitzgerald, So In Love.

0: Όνειρο που φεύγει η ζωή, μέσα στον όνειρό μου είσαι κι εσύ. Δύο στίχοι από τον καημό της φυσαρμόνικας του Γιώργου Σταυριανού με την Μαρία Δημητριάδη.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το στόμα σου πατρίδα και εξορία. Ο έρωτος του κόσμου αυτού η μοίρα. Σε πόθησα, σε αγάπησα, σε πήρα. Είναι από τα λυρικά τραγούδια του Μίνου Μάτσα σε στίχους της Σοφίας Καψούρου με την υπέροχη ερμηνεία του Κώστα Τριανταφυλλίδη. Το ρεφρέν στο επόμενο τραγούδι. Σε ζητώ, σε θέλω, σε ποθώ σαν ανάσα μου και σαν λυγμό. Σε ζητώ, σε θέλω, θα σε βρω με τον τρόπο μου τον ακριβό. Η μελωδία του Ζουλφί Λιβανελή, η ελληνική στίχη της Αγαθής Δημητρούκα και η φωνή της Μαρίας Φαραντούρη, η μνήμη του νερού.

Η μνήμη του νερού, τραγούδι του Ζουλφίλη Βανελή σε στίχους της Αγαθής Δημητρούκα με τη Μαρία Φαραντούρη. Και να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα με τον Νότι Μαυρουδί και τη Μάγδα Κατσάκου στο τραγούδι ερωτικό «Τη νύχτα εκείνη» με τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα.

Walzer dei Servi, το βάλς των υπηρετών. Μια από τις πρώτες συνθέσεις του Νικόλα Πιοβάνη για τον κινηματογράφο. Συγκεκριμένα για το φιλμ του Μάρκο Μπελόκιο «Nel nome del padre», στο όνομα του πατρός, το 1972. Ήταν μια σατυρική και βαθιά πολιτική ταινία. Το βάλς των υπηρετών ταυτίστηκε απόλυτα με την κωμικοτραγική ατμόσφαιρα της ταινίας. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαίδης και για αυτή την ώρα επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρυθμίση του ήχου. 2-10-63-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας.

Κουκουρουκουκου Παλώμα. Ακόμη μια εξαιρετική ερμηνεία ενός διάσημου τραγουδιού που γράφτηκε στο μακρινό 1954 από τον Μεξικανό Τόμας Μέντες. Το τραγούδι αφηγείται έναν ανεκπλήρωτο έρωτα. Είναι αμέτρητοι οι καλλιτέχνες που αναμετρήθηκαν με αυτό το τραγούδι. Πριν από αρκετά χρόνια, περίπου 20 χρόνια, η ερμηνευτική εκδοχή του Καετάνο Βελόζο, που ακούγονταν στο soundtrack της ταινίας «Μίλα της» του Πέντρο Αλμοδόβαρ, ξαναέφερε αυτό το τραγούδι στο σήμερα και μάλιστα ο Καετάνο Βελόζο του έδωσε και άλλη διάσταση. Ανέδειξε το λυρισμό του τραγουδιού. Σήμερα ακούσαμε την ερμηνεία του Ιταλού Διοντάτο, ο οποίος με τη φωνή του πραγματικά το απογείωσε το τραγούδι.

0: Άσε με τώρα να κοιτάζω το φωτεινό παράθυρό σου. Ποιος τη ζωή σου να ζεσταίνει, ποιος χαίρεται τον ουρανό σου. Άσε με μια στιγμή μονάχα και μη μου δίνει σημασία. Θα κλέψω λίγο από το φως σου και θα χαθώ στην πολιτεία. Άλκης Αλκαίος, Θάνος Μικρούτσικος, Χαρούλα Αλεξίου. Γέννησαν ένα υπέροχο τραγούδι. Το φεύγω και με περιμένεις. Και τώρα έχουμε τη συνάντηση άλλων τριών καλλιτεχνών που έδωσαν επίσης σπουδαία τραγούδια. Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, Τάνια Τσανακλείδου.
1: Κοντά στα κύματα θα χτίσω

μοναδική ερμηνεία της Τάνιας. Τάνια Τσανακλείδου, το πάτωμα της Λίνας Νικολακοπούλου και του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα τραγούδι ορόσημο στην ελληνική μουσική. Στο επόμενο έχουμε τους εξής στίχους και τους έχουμε αγαπήσει πολύ. Άι της αγάπης μαχαιριά στις νιώτης στο κρουστό κορμί, πληγή που ανάβλιζε βοδιές φιλιών και μουσική, δίνοντας το γυμνό έρημο κόσμο. Άι της αγάπης μαχαιριά

αγάπης μαχαιριά ή του έρωτα. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας στην ποίηση της Λένας Παπά. Όπως ακούσαμε, το τραγούδι ξεκίνησε με πιάνο και φωνή. Εξελίχθηκε σε μια ηλεκτρική μπαλάντα για να κλείσει με αυτόν τον ήχο του υπέροχου παραδοσιακού λαϊκού κλαρίνου. Εξαιρετικό. Είναι ένας στίχος, λες βγαλμένος μέσα από τον καθένα μας. Είναι τα λόγια του, λόγια που έχουμε εκφράσει, σίγουρα έχουμε εκφράσει κάποια στιγμή στη ζωή μας. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις.

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Χάρης Κουτουλογέννης, συγγνώμη, στην ρύθμιση του ήχου, 210-60-13-168 και 169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίες. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Το τελευταίο μας ημίωρο ξεκίνησε με το Ραν Καν Καν, ένα από τα γνωστότερα κομμάτια του Τίτο Πουέντε, του βασιλιά της Λάτιν μουσικής ή του βασιλιά του Μάμπο, όπως τον αποκαλούσαν. Ο Τίτο Πουέντε δεν ήταν απλώς ένας δεξιοτέχνης των κρουστών. Ήταν showman, συνθέτης, ενορχιστρωτής. Ένωσε την αφροκουβανική παράδοση του Μάμπο, τη σάλσα και τη τζαζ με τη μεγάλη ορχιστρική παράδοση της Νέας Υόρκης. Το Ραν Καν Καν ακούγονταν στην ταινία Mambo Kings το 1992. Η μουσική ήταν η ψυχή της ταινίας. Μάμπο, σάλσα, μπολερό, ρούμπα και Latin jazz στο soundtrack με τη συμμετοχή σπουδαίων μουσικών. Σέλια Κρούζ, Τίτο Πουέντε, Μπένι Μόρ, Αρτούρο Σαντοβάλ και άλλοι και άλλοι πολλοί. Εκεί ακούστηκε και το Μπέλα Μαρία Ντεμιάλμα, ένα τραγούδι που έχουμε ακούσει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, γραμμένο ειδικά για την ταινία. Το είχαν γράψει ο Ρόμπερτ Κράφτ και τη μελωδία και ο Άρνε Γκλίμτσερ τους στίχους. Σκηνοθέτης του Mambo Kings ήταν, και ο σκηνοθέτης του Mambo Kings συμμετείχε μάλλον στους στίχους. Το τραγούδισαν οι Mambo All Stars με σολίστ τον Αντώνιο Μπαντέρας, που ήταν και πρωταγωνιστής στην ταινία.

Bella Maria de mi alma, τραγούδι του Robert Craft και του Arne Klimtzer, ο οποίος έγραψε τους στίχους και ήταν και ο σκηνοθέτης του Mambo Kings της ταινίας που πρωταγωνιστούσε ο Αντώνιο Μπαντέρας, που μόλις τον ακούσαμε να τραγουδάει. Το τραγούδι Bella Maria de mi alma ήταν και υποψήφιο για Όσκαρ πρωτότυπου τραγουδιού. Μεγάλη επιτυχία τώρα του Τίτο Πουέντε ξανά είναι το Oye Como Va, που με την εκτέλεση του Κάρλος Σαντάνα ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και βοήθησε πολύ στη διεθνή προβολή του Τίτο Πουέντε. Εμείς θα το ακούσουμε από την Σέλια Κρούζ.

ο Γιακομοβά από την Σέλια Κρούζ, και να κλείσουμε αυτό το πακέτο με τα Latin τραγούδια με ένα στιγμιότυπο από τους Buena Vista. Είναι το τραγούδι του Κομπάι Σεγούντο, Τσαν Τσαν.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Μετά τους Latin ρυθμούς, να έρθουμε σε μια μουσική παρέα που μας κρατάει συντροφιά δεκαετίες τώρα. Είναι οι χειμερινοί κολυμβητές. Αναβιώνουν παλιές ιστορίες σαν παραμύθια και τις παρουσιάζουν μέσα σε ένα λαϊκό και παρεΐστικο περιβάλλον. Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι χειμερινοί κολυμβητές έχουν μελοποιήσει πάρα πολλά βέβαια τραγούδια, έχουν πολλά τραγούδια, αλλά έχουν μελοποιήσει και κείμενα και σονέτα του Σέξπιρ σε μετάφραση του Βασίλη Ρώτα. Από το θεατρικό του Σέξπιρ, όπως αγαπάτε, από την πέμπτη πράξη, βγήκε ο καλός με την καλή.

Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανόδια στα μουσικές, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις δύο επόμενες ώρες. Αύριο λίγο μετά τις 10 θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα, καλή νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα, Παρασκευή σήμερα και το ημερολόγιο δείχνει 9 Οκτώβρη 2026. Είδατε που σας τα έλεγα στο ξεκίνημα του μήνα ότι για πότε θα φύγει και θα το συζητάμε. Ήδη το 1 τρίτο το έχουμε βαδίσει. Λοιπόν, προχωράμε και φεύγουν οι μέρες και οι ώρες και δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Παράλληλα μαζί μας, όπως συμβαίνει καθημερινά σε αυτή την ευχάριστη παρέα, είναι και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Είναι η εκπομπή, είπαμε, Ώρα Ελλάδας, στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο τη Φωνή της Ελλάδας. Όπου κάθε Παρασκευή έχουμε μια, ας τη χαρακτηρίσουμε, καινοτομία, είναι και έτσι λέξη που δεσπόζει, έτσι δεσποτική λέξη, και παρουσιάζουμε τις εφημερίδες εποχής. Κάθε Παρασκευή τη μία εβδομάδα κάνουμε τον αθλητικό τύπο και την άλλη εβδομάδα τον πολιτικό. Σήμερα είναι η σειρά του πολιτικού τύπου και θα πάμε πίσω στο 1965, δηλαδή ουσιαστικά 61 χρόνια πίσω, για να διαβάσουμε την εφημερίδα Απογευματινή με ημερομηνία Σάββατο 9 Οκτωβρίου 1965. Τα γραφεία και τυπογραφία βρίσκονταν τότε στη Φιδίου 12, εκεί που έμειναν μέχρι το τέλος της Απογευματινής, έτσι. Μιλάμε για έναν ιστορικό χώρο, πέρασαν από εκεί τεράστιες μορφές της δημοσιογραφίας, από εκεί πέρασε και ο αγαπημένος Φέδων Κωνσταντουδάκης. Και στο αθλητικό, δηλαδή, της Απογευματινής, το οποίο ήταν ξεχωριστό και λοιπά, ο Φι Κάπα ήταν μια πραγματική ιστορία και παραμένει φυσικά, γιατί είναι γερός και δυνατός. Να πούμε ότι η εφημερίδα Απογευματινή, τα γραφεία της Φιδίου, για να καταλάβετε, ήταν ο δρόμος παράλληλος με την Ακαδημία από την κάτω πλευρά και κάθετος με το δρόμο, δεν θυμάμαι πώς το λέγαν τότε, βρισκόταν εκεί στη γωνία Ακαδημίας και σε αυτό το δρόμο η κτηματική τράπεζα. Παλιά, και βρίσκονταν και πολλά βιβλιοπωλεία και εκδοτική οίκη. Και όλο το στενό μετά το τετράγωνο της Φιδίου από το ξεκίνημα μέχρι κάτω,